το διάλογο σήμερα, τον οποίο είχε με τον Απόστολο Ναθαναήλ. Είναι ο τέταρτος Απόστολος, έτσι όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στα περιστατικά αυτά που διαβάζουμε. Και σας θυμίζω ότι εκείνο το απόγευμα που συνάντησε ο Απόστολος Ανδρέας με έναν άλλον μαθητή, σας είπα ότι πρέπει από το κείμενο προκύπτει να ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί δεν αναφέρει το όνομά του το κείμενο, αλλά εύκολα κανείς μπορεί να το συμπεράνει. Από πού? Από το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό το αναφέρει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό, γι' αυτό και το αναφέρει. Όπως επίσης αναφέρει και το ότι όλοι οι τέσσερις αυτοί μαθητές ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής, να κάνω ένα σχόλιο στο θέμα αυτό, γιατί δεν το έκανα την περασμένη Κυριακή στην ομιλία μου, επειδή είχε περάσει η ώρα και είναι αρκετά εκτεταμένο το σχόλιο. Ώρα είναι όσοι δεκάτη. Και σας είπα ότι οι Εβραίοι δεν μετράνε νυχθήμερον όπως εμείς μετράμε. Εμείς το λέμε ημερονύκτιον, αλλά η Εκκλησία το λέει νυχθήμερον. Χώρια την ημέρα και χώρια τις νύχτες. Οι ώρες της ημέρας ονομάζονται ώρες, γι' αυτό και στην Εκκλησία έχουμε πρώτη ώρα. Ποια είναι η πρώτη ώρα? 6 το πρωί. Τρίτη ώρα, ποια είναι? 9 η ώρα. Το δεκάτη ώρα, έκτη ώρα, ποια είναι? 12 το μεσημέρι. Ενάτη ώρα, 3 το απόγευμα. Δεκάτη ώρα, 4 το απόγευμα. Δωδεκάτη ώρα είναι η δύση του ηλίου. Και αρχίζουν μετά τη δύση του ηλίου, πρώτη φυλακή της νυχτός. Είναι δηλαδή μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν μια πληροφορία στις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Πέτρος ήταν φυλακισμένος στα Ιεροσόλυμα. Οι χριστιανοί είχαν συγκεντρωθεί, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα εκεί στην πύλη των Λεόντων, που είναι δίπλα στην προβατική κολυμβήθρα και στο Τέμενος, που ήταν και ο ναός των Ιεροσολύμων στο σημείο εκείνο. Εκεί ήταν η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Οι χριστιανοί προσήφοντο και ένας άγγελος απελευθέρωσε τον Απόστολο Πέτρο και λένε οι πράξεις ώρα ή ως η τετάρτη της νύχτας. Φυλακή της νυχτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός. Αν λοιπόν από τη δύση του ηλίου αρχίζουμε να μετράμε 4 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, τι ώρα ήταν? Γύρω στις 10 το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, θέλω επάνω σε αυτό να σχολιάσω και να πω τα εξής. Και η Εκκλησία μας ακολουθεί αυτή την παράδοση στη λατρεία της. Δηλαδή, η εορτή αρχίζει μετά τη δύση του ηλίου. Δηλαδή, ο Εσπερινός τοποθετείται ελθόντες επί την ηλίου δύση, το λέμε στο φως ηλαρών, που σημαίνει δηλαδή ότι η γιορτή αρχίζει, η ημέρα αρχίζει από το Εσπερινό,
που τελείται το βράδυ της παραμονής και επεκτείνεται μέχρι την άλλη ημέρα, πάλι μέχρι την ώρα του εσπερινού που αλλάζει η ακολουθία και έρχεται ο επόμενος Άγιος. Αυτό γιατί συμβαίνει και το λέμε νυχθήμερον, όχι ημερονύκτιον, νυχθήμερον, η νύχτα πάει μπροστά. Αυτό συμβαίνει δια τον εξής λόγο. Λέει το βιβλίο της γενέσεως, σκότος επεφέρετο η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος επεφέρετο επάνω της αβύσσου. Στο χάος, λέει, το οποίο υπήρχε, υπήρχε σκοτάδι. Και ο Θεός είπε, θα σας το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, να ράψουμε τα φώτα. Και είπε, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Άναψε τα φώτα, λοιπόν, ο Θεός και φωτίστηκε ο κόσμος. Πώς άναψε τα φώτα, το λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Άναψε τα φώτα όταν έφτιαξε, λέει, τον ήλιον, τον μεγάλο φωστήρα, το μεγάλο φως δηλαδή που είναι ο ήλιος, και έφτιαξε, λέει, εν συνεχεία και τη σελήνη για να φέγγει τη νύχτα και τα αστέρια. Και διεχώρισε ο Θεός και κάλεσε, λέει, το τμήμα που είναι φωτισμένο ημέρα και το τμήμα που είναι σκοτεινό νύχτα. Άρα, επομένως, ο Θεός άναψε τα φώτα και φωτίστηκε η δημιουργία ολόκληρη, ή μάλλον έφτιαξε το φως και εν συνεχεία μέσα στο φως έβαλε όλα τα δημιουργήματα. Γι' αυτό και ένας ύμνος, τον οποίο ψάλλομαι, είναι η πέμπτη οδή, ο πέμπτος σειρμός της οδής, της εορτής, της μεταμορφώσεως. Τώρα σας λέγω και εκκλησιαστικά πράγματα, να τα ακούτε, να τα μαθαίνετε. Ο ιρμός είναι το τροπάριο, σύμφωνα με το οποίο ψάλλονται όλα τα επόμενα. Γι' αυτό λέγεται ιρμός, αυτός που σέρνει δηλαδή και τα άλλα, να του μοιάσουν. Κατά το ρυθμό που έχει, τον ήχο που έχει και την ποσότητα που έχει αυτό το τροπάριο, ψάλλονται και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, οι ποιητές έβαζαν τον ιρμό και έφτιαχναν τα υπόλοιπα τροπάρια. 4-6 ανάλογα και λιγότερο καμιά φορά. Και 2. Λέει εκεί, ο ιρμός της πέμπτης οδής, της εορτής της μεταμορφώσεως. Ότου φωτός διατμήσας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημνήσε Χριστέ των δημιουργών. Εν το φωτί σου τα σοδούς ημών εύθυνων. Τι λέει το τροπάριο αυτό? Κύριε, εσύ, ο διατμήσας θα πει που διεχώρησες, διατέμνω, κόβω. Εσύ, Κύριε, που το σκοτάδι, το πρωτόγονο σκοτάδι, το έκοψες και το διεχώρησες σε νύχτα και ημέρα, τα έργα, τα δημιουργήματα δηλαδή, τα οποία δημιούργησες στο φως, που ευρίσκονται στο φως και φωτίζονται, ημνήσε, σε δοξάζουν και σε τιμούν και σε ευγνωμονούν. Γι' αυτό και εμείς σε παρακαλούμε τη ζωή μας εν το φωτί σου κατεύθυνον. Οδήγησε τη δική μας ζωή μέσα στο φως το δικό σου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ομιλώντας, πώς
πολλές φορές, καμία φορά το γράφουν και στο βιβλίο που κρατάει ο Χριστός ανοιχτό στο Ευαγγέλιο, οι παλιές αγιογραφίες το γράφουνε. Έχει ο Χριστός ανοιχτό το Ευαγγέλιο και λέγει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο περιπατών, ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν δισκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Τώρα που σας είπα αυτά, καταλαβαίνετε γιατί

Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή συσχετίζει το υλικό φως, τον ήλιο δηλαδή αυτόν, με το πνευματικό φως των νοητών ήλιων που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και σε λίγες ημέρες που θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα, θα πούμε ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ο Θεός, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε. Αυτός λέει ο Θεός, εννοεί τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είπε γεννηθεί το φως, δημιουργός του κόσμου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σαφέστατα. Πάντα δι' αυτού εγένεται. Αυτός λοιπόν έλεγε και γινόντουσαν τα δημιουργήματα. Και βέβαια και ο Απόστολος Παύλος το λέει εκεί στην προς Κολασσαείς επιστολή, νομίζω πρώτο κεφάλαιο, 16 στίχος είναι, ότι ο Χριστός είναι ο δημιουργός και για ποιο σκοπό τα έφτιαξε όλα αυτά, για το μυστήριο της σαρκώσεως. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφουμε στον κείμενο του Αποστόλου, ο Θεός που είπε «εξ σκότους φως λάμψε», αυτός λέγει που από το σκοτάδι έφερε το φως, είπε να λάμψει το φως. Αυτός λοιπόν ο ίδιος Θεός έλαμψε εν τες καρδίες ημών, μέσα σε μας, μέσα στην ύπαρξή μας, στο νου μας και στην καρδιά μας, των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Μας οδήγησε δηλαδή στη θεογνωσία, να γνωρίσουμε, μας εφώτισε δηλαδή, άναψε το φως για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Βλέπετε λοιπόν πως ο Απόστολος Παύλος συσχετίζει το αισθητό και υλικό φως με το πνευματικό φως που είναι η πίστη και η θεογνωσία. Θυμόσαστε πως άρχισα την ομιλία μου αυτή? Σκοτάδι λοιπόν υπήρχε και ο Θεός πάτησε το διακόπτη, σας τα λέω έτσι απλά, και είπε να ανάψουμε το φως. Και άναψε το φως. Θα ξαναπατήσει το διακόπτη και θα το κλείσει το φως. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Θα το κλείσει το φως. Βεβαίως, το λέει η Γραφή. Ότι κάποτε λοιπόν λέει θα πάψει να υπάρχει ο ήλιος και η σελήνη. Μάλιστα δε σε ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέει ως περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, όπως βγάζει κανείς το πουκάμισό του και το διπλώνει και το πετάει, άμα είναι λερωμένο ή φθαρμένο, έτσι λέει και εσύ Κύριε, θα τα πιάσεις όλα αυτά, θα τα διπλώσεις και θα τα πετάξεις, διότι θα έχουν φθαρεί. Και όταν οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν τη δημιουργία του κόσμου, έχουν και αυτή τη σκηνή που είναι ένας άγγελος εκεί, ο οποίος τυλίγει μια περγαμηνή στην οποία είναι ο ήλιος ζωγραφισμένος επάνω και η σελήνη, ακριβώς με αυτό το θέμα το οποίο λέμε. Θα πάψει λοιπόν ο ήλιος να φωτίζει και δεν θα υπάρχει. Και τι θα επιστρέψει? Το σκοτάδι θα επιστρέψει. Θα ξαναγίνει.

0: σκοτάδι λοιπόν. Στην αιωνιότητα αδελφοί, σκοτάδι θα υπάρχει. Και τι φως θα υπάρχει, ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, να σας το διαβάσω να το δείτε τι ωραία το λέει αυτό. Και η πόλης, περιγράφει τη Βασιλεία του Θεού ως την Άνω Ιερουσαλήμ, με εικόνες πολύ εντυπωσιακές και μεγαλοπρεπείς. Και η πόλης ούχριαν έχει του ηλίου και της σελήνης. Βλέπετε, δεν θα έχει λέει ανάγκη τον ήλιο και τη σελήνη. Είναι αφένωση αυτή για να τη φωτίζουν την πόλη. Να φωτίζουν δηλαδή τον παράδεισο. Δεν χρειάζεται λέει ο ήλιος και η σελήνη, δεν θα υπάρχουν. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτής. Η δόξα του Θεού, λέει, θα φωτίζει τη Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Το φως που είδαν οι Απόστολοι, τη μεταμόρφωση. Και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Το λιχνάρι, λέει, το φως που θα φωτίζει, θα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και περιπατήσουσι τα έθνη δια του φωτός αυτής. Και οι άνθρωποι που θα κατοικούν σε αυτή την πόλη, οι Άγιοι δηλαδή και οι δίκαιοι, οι ενάρετοι άνθρωποι, θα ζούνε λέγει και θα φωτίζονται από το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν, δέστε το, πώς το είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είπε παραδείγματος χάρη ότι ούτε απελεύσονται οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις το σκότος το εξώτερον. Πού θα πάνε δηλαδή λέει να ζήσουνε οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς? Στο εξωτερικό σκοτάδι. Πού δηλαδή? Έξω από τον παράδεισο που θα επικρατεί σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει φως. Γιατί δεν θα έχουν κοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η κολασμένη δηλαδή, η κόλαση θα είναι στο σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει φως εκεί. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, όταν σχολιάζει εκεί τη δημιουργία, μην νομίζετε αυτά ότι είναι δικές μου σοφίες, δεν καυχόμαι γι' αυτό. Οι πατέρες τα λένε αυτά, ο Μέγας Βασίλειος, εδώ θα σας πω, να πάτε να διαβάσετε κι εσείς. Εκεί που σχολιάζει τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων, λέει ότι οι δαίμονες γι' αυτό αποκαλούνται σκοτεινοί φύσης, επειδή δεν θα λάμπει σε αυτούς ο ήλιος, θα είναι μια αιώνια νύχτα. Αιώνια νύχτα. Και οι αγιογράφοι, όπου ζωγραφίζουν δαίμονες, πώς τους κάνουνε? Μαύρους και σκοτεινούς. Γι' αυτό τους κάνουνε μαύρους και σκοτεινούς. Επειδή θα είναι στο σκοτάδι. Και ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ εις τον αιώνα του αιώνος, ποτέ, να έρθουν στο φως. Ποτέ. Δεν θα το επιτρέψει. Μαζί με εκείνους οι οποίοι θα μένουν αμετανόητοι. Και φανταστείτε αυτό που είπε ο Κύριος, ότι απελεύσονται εις το σκότος το εξώτερον, στο εξωτερικό σκοτάδι που είναι η κόλαση, εκεί λέει θα πάνε αυτοί, όπου λέει έστε ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν κανείς βρίσκεται στο σκοτάδι, τι παθαίνει? Φοβάται, τρέμει, γιατί δεν ξέρει τι κινδύνους έχει. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά, και στο χωριό μου δεν είχαμε φώτα ηλεκτρικά. Εγώ θυμάμαι πότε ήρθαν τα φώτα στο χωριό μου. Πήγαινα στο γυμνάσιο που ήρθαν το ηλεκτρικό και το βάλαμε στο σπίτι. Διαβάζαμε με τη λάμπα του πετρελαίου. Πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς να το ξέρετε αυτό. Ναι, και το πρωί όταν ξυπνάγαμε μύριζε πετρέλαιο όλο το σπίτι από τη λάμπα, από την κάπνα που έβγαζε το πετρέλαιο. Λοιπόν, και φροντίζαμε, ιδιαίτερα μάλιστα αυτή την περίοδο που νυχτώνει γρήγορα, να είμαστε πριν πιάσει το σκοτάδι, γιατί έξω δεν υπήρχαν κολόνες με φώτα, και οι γονείς μας έλεγαν αρθείτε γρήγορα πριν σκοτεινιάσει στο σπίτι να είσαστε μέσα, γιατί φοβόμασταν στο σκοτάδι να περπατήσουμε, και αν καμιά φορά ήθελε να μας στείλει στο μπακάλι να πάρουμε κάτι, ένα κάτι τι, δεν πηγαίναμε, φοβόμασταν να πάμε, γιατί ήταν σκοτάδι έξω. Λοιπόν, και πήγαινε ή εκείνη ή ο πατέρας, ανάλογα με τι δουλειές είχαν, να πάει τη νύχτα, και έλεγε μην στέλνεις τα παιδιά γιατί φοβούνται. Έτσι, φοβόμασταν λοιπόν, και ο καθένας φοβάται στο σκοτάδι. Δεν νομίζω ότι εσείς να μην φοβόσαστε στο σκοτάδι. Δεν φοβόσαστε. Φοβόσαστε. Για να σας αφήσω να μπείτε, να πάτε. Λέτε είναι σκοτάδι από εδώ. Πάμε από εκεί που έχει τα φώτα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται στο αιώνιο σκοτάδι θα βλέπουν τους άλλους που είναι στα φώτα, στη γιορτή, στη χαρά, στην ευτυχία. Θα θέλουν, δεν θα μπορούν, και η αγωνία τους θα μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Δεν θα υπάρχουν δόντια, γιατί δεν θα έχουμε σώμα, αλλά με αυτή την εικόνα ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήθελε να δείξει την αγωνία, το φόβο και τον τρόμο που θα έχουν οι ψυχές εκείνες, οι οποίες δεν θα είναι μαζί με τον Χριστό, δεν θα φωτίζονται από τον Χριστό, δεν θα ζουν μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε αδελφοί, από μία λέξη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, πόσα πράγματα η Αγία μας Εκκλησία εννοεί. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα γεγονότα των Αποστόλων. Ο Απόστολος Ανδρέας πήγε και έφερε τον αδελφό του, τον Πέτρον, στο Χριστό. Την άλλη μέρα, λέει, τι επαύριον, ο Χριστός συνάντησε τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος πηγαίνει και βρίσκει το φίλο του, τον Ναθαναήλ. Ο οποίος Ναθαναήλ, που ήταν, λέει, κάτω από μια σικιά. Και τι έκανε εκεί κάτω από τη σικιά? Προσευχόταν και διάβαζε. Διάβαζε τις προφητείες για το Μεσσία. Τον ίδιο Φίλιππος και του λέει, τι κάθεσαι και διαβάζεις ακόμα? Ευρήκαμε Ιησού τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Έλα, του λέει. Έλα να σου γνωρίσω. Αυτόν για τον οποίο διαβάζεις εκεί, το βρήκαμε, ζει, μας διδάσκει, είναι εδώ. Το άκουσε ο Ναθαναήλ και από το σχόλιο που έκανε αντιλαμβανόμαστε ότι ήξερε πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη και το κήρυγμα των προφητών, του λέει. Εκ Ναζαρέτ δύναται, τι αγαθόν είναι. Και μια άλλη φορά που έγινε λόγος για την καταγωγή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Χριστός δεν καταγόταν από τη Ναζαρέτ. Από πού καταγόταν ο Χριστός? Από τη Βηθλέμ καταγόταν ο Χριστός. Ή το εξίκου και πατριάς Δαβίδ, δηλαδή το Βεθλεεμίτης. Και η μητέρα του και ο προστάτης των Ιωσήφ κατήγονται από τη Βηθλέμ. Γεννήθηκε εκεί λοιπόν, απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος κατήγεται από τη Βηθλέμ, αλλά επειδή πήγε και έζησε εκεί που δούλευε ο Ιωσήφ, στο σπίτι του Ιωσήφ, τον νόμιζαν ότι είναι Ναζαρινός, αλλά δεν ήταν Ναζαρινός. Βλέπετε λοιπόν οι άνθρωποι πώς βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Και ο Ναθαναήλ λοιπόν, που ήξερε ότι από τα μέρη εκείνα δεν είχε ποτέ εμφανιστεί προφήτης, λέει, όχι μόνο δεν είχε εμφανιστεί προφήτης από τη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίες προφήτης δεν υπάρχει, αλλά η Ναζαρέτ ήταν μια πόλη, ήταν μικρή πόλη η Ναζαρέτ, μεγαλύτερη ήταν η Κανά. Τώρα έχουν αντιστραφεί, η Ναζαρέτ είναι μεγαλύτερη και μικρότερη η Κανά, αλλά στην εποχή του Χριστού η Κανά ήταν η μεγαλύτερη πόλη. Λέει, είναι δυνατόν από τον τόπο αυτό που βγαίνουν άνθρωποι διεφθαρμένοι να προέρχεται ο Μεσσίας? Αστείευες. Ο Φίλιππος όμως λέει, έρχεται και είδε, έλα, του λέει, και θα διαπιστώσεις, θα δεις εάν πράγματι έτσι είναι. Και σηκώθηκε ο Ναθαναήλ, που καθότανε ακούμπαγε προφανώς στο δέντρο, την πλάτη του στο δέντρο, και διάβαζε και προσευχόταν να πάει να γνωρίσει τον Χριστό, ο οποίος θα ήταν κάπου εκεί κοντά. Τα επόμενα έχουμε τρεις ομολογίες του Ναθαναήλ και τρεις αποκαλύψεις του Χριστού. Ας τα παρακολουθήσουμε. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού. Τον είδε λοιπόν που ερχόταν να τον συναντήσει ο Χριστός και είπε για Αυτόν, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστη. Δέστε τι εγκόμιο, δέστε τι έπαινο έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν τσιγκουνευόταν στους επένους. Δεν τον κολάκεψε βέβαια τον Ναθαναήλ, αλλά ως καρδιογνώστης ήξερε ότι ήταν αγαθός, ενάρετος δηλαδή άνθρωπος, και στον οποίο λέει δόλος ουκέστη. Δεν υπάρχει, λέει, μέσα του πονηρία, δολιότητα, κακία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην ομιλία «Η πραγματεία» που έχει γράψει περί του Αγίου Πνεύματος, λέει εκεί για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην επιλογή των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς δηλαδή διεμορφώθησαν οι ψυχές των Αποστόλων ώστε ο Κύριος να τις έβρει κατάλληλες για να τις καλέσει κοντά του. Ήταν δηλαδή εργασία του Αγίου Πνεύματος, και λέει πολύ ωραία εκεί. Το Άγιον Πνεύμα έφτιαξε και τους ψαράδες να ζητάνε το Χριστό και τους εκάλεσε ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα έφτιαξε και τον τελώνι να ζητάει το Χριστό και τον κάλεσε ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα έφτιαξε και τον Ναθαναήλ, τον αγαθό Ισραηλίτη, για να τον καλέσει ο Χριστός. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και εδώ πράγματι πρέπει να το επισημάνουμε ότι αυτή είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το είχε υποσχεθεί ο Θεός δια του προφήτου Ιωήλ. Θα σας δώσω, λέει, το Άγιον Πνεύμα. Ο Θεός το εξαγγέλει αυτό, το προαναγγέλει δια του προφήτου Ιωήλ στους Ισραηλίτες, για να ξεριζώσει από μέσα σας την πέτρινη καρδιά, τη σκληρή καρδιά, και να κάνεις καρδιά μαλακή, εύπλαστη, να με αγαπάτε. Βλέπετε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να βρει έτοιμους τους Αποστόλους για να τους καλέσει εις το αποστολικό αξίωμα και να γίνουν μαθητές του. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ενήργησε και στον Ναθαναήλ, και ο Κύριος που τον βλέπει φανερώνει την εσωτερική πνευματική κατάσταση και καλλιέργειά του και λέει αυτός είναι αγαθός Ισραηλίτης, ανήκει δηλαδή στον Ισραήλ, στο λαό του Θεού και είναι αγαθός, χωρίς πονηρία μέσα του, χωρίς κακία, αλλά όλος φλεγόμενος από την επιθυμία και τον πόθο να γνωρίσει τον Μεσσία. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη του Χριστού. Όταν ο Ναθαναήλ άκουσε το ενέπαινο και το εγκόμιο του Χριστού, του είπε «Όθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις και λες αυτά για μένα». Συμπεριφορά όριμου πνευματικού ανθρώπου. Ο όριμος πνευματικός άνθρωπος ζητεί πάντοτε εξηγήσεις. Γιατί? Για να μην εξαπατηθεί από τους δαίμονες. Όταν ο Αρχάγγελος μίλησε στην Παναγία και της είπε επενετικά, κολακευτικά και χαριτωμένη, ευλογημένη, ο Κύριος μετά σου, εκείνη διελογίζεται, λέει, εν εαυτή, σκεφτόταν μέσα της, τώρα γιατί μου τα λέει όλα αυτά. Γιατί μου τα λέει όλα αυτά. Αν ήταν μερικές από τις σημερινές εφάνταστες γυναίκες, δεν ξέρω πού θα είχε φτάσει, δεν ξέρω, μην ανέβαινε στον τρούλο της εκκλησίας να φωνάζει και να λέει «Ξέρεις τι μου είπε εμένα ο Θεός, ότι είμαι ευλογημένη και χαριτωμένη, τι μου είπε εμένα, τι μου αποκάλυψε, ναι». Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πω παραδείγματα. Θα αποκτούσε δηλαδή μυαλά, τα είχαν πάρει αέρα τα μυαλά της. Παναγία δεν έκανε έτσι όμως. Αλλά εσκέπτετο, λέει, ποταπός. Η λέξη ποταπός εμείς την χρησιμοποιούμε για να δείξουμε κάποιον κατώτερον, φτηνόν. Αυτό λέμε είναι ποταπό, φτηνό, ανεφαξίας. Και ως συμπεριφορά και ως αντικείμενο. Αλλά στην ελληνική ο ποταπός έχει ερωτηματικόν και σημαίνει ποιας ποιότητος. Εμείς λέμε ότι είναι κακής ποιότητος. Το χρησιμοποιούμε μόνον με την αρνητική έννοια ότι είναι κακής ποιότητος. Αλλά στην ελληνική γλώσσα Το ποταπός, τι είναι, τι μέρος του λόγου είναι, για να δω ποιος ξέρει. Το ποταπός, τι μέρος του λόγου είναι. Ναι, που είναι επίθετο. Δεν είναι επίθετο. Ποιος σας το είπε. Αντωνυμία είναι. Αντωνυμία είναι το ποταπός. Λοιπόν, και μάλιστα χρησιμοποιείται στο συντακτικό ως κατηγόρημα. Κατηγορήματα έχουμε αντικείμενο και κατηγόρημα. Όσοι έχετε πάει σε ελληνικό σχολείο και έχετε κάνει ελληνικά. Ο επιθετικός προσδιορισμός είναι ιδιότητα την οποία έχει για πολύ καιρό κάποιος. Λέμε αυτός είναι κακός, είναι επιθετικός προσδιορισμός. Αλλά όταν λέμε αυτός είναι πρώτος, το πρώτος, το έσχατος και το ένας είναι κατηγορήματα χωρίς να έχουν δεύτερον. Ο πρώτος δεν έχει δεύτερον. Αυτός είναι, λέει. Ο ένας δεν έχει δεύτερον. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ένας. Ο Θεός είναι ένας. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ο Απόστολος Παύλος είναι πρώτος μετά τον ένα. Δεύτερος δεν υπάρχει, σαν τον Απόστολο Παύλο. Έτσι. Αυτά είναι κατηγορήματα. Είναι δηλαδή ιδιότητες τις οποίες έχει εκείνος στον οποίο προσδιορίζονται τα επίθετα αυτά. Αντωνυμία είναι το ποταπός, λοιπόν. Η αντωνυμία αυτή, λοιπόν, χρησιμοποιείται για να δείξει την ποιότητα, είναι ερωτηματική. Ποταπός, πηλίκος, πηλίκος θα πει το μέγεθος. Ποιου μεγέθους είναι, Ποιου μεγέθους είναι, πηλίκος. Μεγάλου μεγέθους λέμε ή μικρού μεγέθους. Έτσι, λοιπόν, και ο Ναθαναήλ εδώ ρωτάει το Χριστό, πόθη με γινώσκεις. Δηλαδή, πώς ξέρεις για μένα. Ο Χριστός απάντησε. Είναι συγκαταβατικός. Θεωρεί ότι δικαιολογημένο τον ερωτεί. Τον ερωτά. Δεν ξαφνιάζεται. Αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά. Να πληροφορηθεί από πού τον ξέρει. Και το απαντάει ο Χριστός και το λέει. Προτούσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήν είδωσε. Σε είδα, του λέει, και σε γνώρισα πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος ότι ήσουν κάτω από τη σική. Διάβαζες. Και εγώ ως καρδιογνώστης ήξερα τι γινόταν μέσα στην ψυχή σου, μέσα στο νου σου, μέσα στην καρδιά σου. Από το Χριστό δεν κρύβεται τίποτα. Και εμείς να θέλουμε να τα κρύψουμε, από το Χριστό δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Όλα τα ξέρει. Γι' αυτό και είναι γνωστόν ότι είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρού. Δεύτερη αποκάλυψη του Χριστού αυτή. Ότι σε είδα, του είπε, που ήσουν κάτω από τη σική. Ο Ναθαναήλ κατάλαβε με ποιον μιλούσε και του λέει, Ραβί, βλέπετε τώρα η ομολογία. Ραβί, δάσκαλε. Προηγουμένως δεν τον είχε αποκαλέσει ακόμα δάσκαλον. Σήμαινε δηλαδή ότι τον αποδεχόταν ως δάσκαλον. Γιατί? Διότι είχε διαβάσει την προφητεία του Μωυσέως, όπου ο Μωυσής, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, όταν επρόκειτο να πεθάνει, του ανήγγειλε ο Θεός, του λέει, θα πεθάνεις. Σε τι ηλικία πέθανε ο Μωυσής, να δω ποιος το ξέρει. 120 ετών. 40 χρόνια έμεινε στην Αίγυπτο, 40 χρόνια έμεινε μόνος του στο Σινά όταν παντρεύτηκε τη σύζυγο του, την θυγατέρα της Σεπφόρα του Ιωθώρ, και 40 χρόνια στην έρημο με τους Ιουδαίους. 40, 3-4, 12, 120 ετών. Όταν του είπε λοιπόν ότι θα πεθάνει, και ξέρετε γιατί ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι θα πεθάνεις, διότι όταν ανέβηκε ο Μωυσής να παραλάβει τις πλάκες και έκατσε 40 μέρες επάνω στο Σινά για να παραλάβει τις πλάκες, ποιος τις έγραψε, τις πλάκες στο Σινά? Είδατε που δεν διαβάζετε. Νομίζετε ότι ο Θεός έκατσε και έγραφε τις πλάκες, έκανε το μαρμαρογλύφτη? Άγγελοι έγραψαν τις πλάκες και τις έδωσαν στο Μωυσή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα το λέει, και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος απηχούν τη ραβινική θεολογία, την εβραϊκή θεολογία. Οι Εβραίοι ήξεραν να μεταφράζουν καλά την Παλαιά Διαθήκη, οι ραβίνοι δηλαδή. Και γράφει εκεί, το διαβάζουμε, στην εορτή των Αγγέλων, που λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Ή ο δι Αγγέλων λαλυθείς λόγος, έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν». Αυτός είναι ο λαλυθείς λόγος. Ο Θεός έλεγε και οι άγγελοι έγραφαν και έδωσε τις πλάκες ύστερα εις τον Μωυσή. Έτσι έχουν τα γεγονότα. Αλλά να διαβάζετε λιγάκι παραπάνω Αγία Γραφή για να τα καταλαβαίνετε αυτά τα οποία ακούμε στην Εκκλησία μας. Ραβί, του λέει, δάσκαλε, πολύ μεγάλη προσφώνησης να αποκαλείται κάποιος ραβί. Γι' αυτό και ο Κύριος μια άλλη φορά που είπε, πολλοί λέει θα φωνάζουν, θα με φωνάζουν ραβί, ραβί, διδάσκαλε, διδάσκαλε, ναι. Αλλά εγώ δεν θα τους αναγνωρίζω. Τι είχε πει λοιπόν ο Μωυσής στο Θεό, του λέει τώρα εγώ θα πεθάνω. Τι θα γίνουν αυτοί που τους πήρα από την Αίγυπτο και τους έφερα εδώ? Του λέει λοιπόν ο Θεός, κοίταξε να δεις, όσοι είναι πάνω από 70 χρονών θα πεθάνουν όλοι. Θα μείνουν τα κοκαλά τους στην έρημο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μωυσής. Δεν το έκανε εξαίρεση ο Θεός, και εσύ. Σε σένα όμως, λέει, θα κάνω μια εξαίρεση. Θα σε πάρω να σου δείξω τη γη της Επαγγελίας, πού θα οδηγήσω το λαό. Αλλά επειδή αυτοί έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι, ενώ ακόμα άκουαν τις άλπιγγες και τη φωτιά και τις φωνές, άλλη ιστορία αυτή. Πού βρέθηκαν οι σάλπιγγες εκείνες? Λέει ο Μέγας Βασίλης, οι άγγελοι κάναν τη φωνή τους φωνή σάλπιγγων. Βλέπετε λοιπόν τι κάναν οι άγγελοι. Τέλος πάντων, θα σας πω και άλλα άλλοτε για τη Θεοφάνεια στο Σινά. Λοιπόν, λέει, ακόμα οι σάλπιγγες ηχούσαν και αυτοί λάτρευαν το χρυσό μοσχάρι. Γι' αυτό όσοι είναι πάνω από 70 ετών θα αφήσουν τα κοκαλά τους εδώ στην έρημο. Εσύ θα πάρεις αυτή την εξαιρετική τιμή και ευλογία να δεις από μακριά. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε πού είναι ο τάφος του Μωυσέως, τον οποίο Μωυσή ο Θεός πήρε και τον πήγε απέναντι στην Ιορδανία και του δείξε τη γη της επαγγελίας, εκείνη δηλαδή την περιοχή που είναι μετά τον Ιορδάνη ποταμό, όταν κανείς έρχεται από την Ιορδανία. Λένε ότι κάπου εκεί μπορεί να πέθανε ο Μωυσής και να ετάφει, αλλά δεν είναι γνωστό. Ξέρουμε όμως ότι το σώμα του το διεκδίκησαν οι δαίμονες από την επιστολή του Ιούδα και ο Θεός έστειλε τον Μιχαήλ και είπε εις τον Αιωσφόρον, σταμάτα του λέει, μέχρι εδώ. Δεν σου επιτρέπω να πειράξεις τον μέγα νομοθέτη του Θεού. Έδωσε μάχη ο Αρχάγγελος με το διάολο για να μην πάρει όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα του Μωυσέως. Τόση λύσα είχε ο διάβολος εναντίον του Μωυσέως. Διαβάστε την επιστολή Ιούδα και θα το δείτε εκεί γραμμένο. Ρώτησε λοιπόν ο Θεός, ρώτησε ο Μωυσής το Θεό, τι θα γίνουν αυτοί. Α, λέει, θα του στείλω έναν άλλο προφήτη να σε αντικαταστήσει εσένα, ο οποίος λέγει, θα τους λέει αυτά τα οποία εγώ θα του πω. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μιλούσε στους Ισραηλίτες, πάντοτε έλεγε ότι εγώ αήκουσα εκ του πατρός μου σας λέγω. Δηλαδή συνέδεε τη διδασκαλία του με το Θεό που εγνώριζαν οι Ισραηλίτες της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς για το λόγο αυτό κατά την προφητεία του Μωυσέως. Γιατί θα δείτε ότι οι Εβραίοι περίμεναν αυτόν τον προφήτη, το Ραβί δηλαδή, ο οποίος ως διδάσκαλος θα τους εδίδασκε τον νόμο και την αλήθεια του Θεού. Ραβί. Η πρώτη ομολογία του Ναθαναήλ. Δεύτερη ομολογία του Ναθαναήλ. Συ ο Υιός του Θεού. Δεύτερη ομολογία. Βλέπετε ο Ναθαναήλ. Πολύ γρήγορα προοδεύει στην πνευματική ζωή και από το ένα, από την αναγνώριση του Χριστού ως διδασκάλου, ομολογεί τη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού μόνο από αυτό που του είπε, ότι είναι αγαθός Ισραηλίτης και ότι καθόταν κάτω από τη σικιά και διάβαζε και προσευχόταν. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετό για να φτάσει στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε η καλλιέργεια η εσωτερική. Και ο Απόστολος Ναθαναήλ θα ελέγξει όλους εκείνους οι οποίοι είναι άπιστοι, αμφισβητούν, αμφιβάλλουν, πολεμούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπουν θαύματα και δεν πιστεύουν. Ακούνε αλήθειες και δεν τις παραδέχονται. Και ο Ναθαναήλ, ένα λόγο του είπε ο Χριστός και αμέσως κατάλαβε και έφτασε στην ομολογία. Εσύ είσαι, του λέει ο Θεός. Και δεν το είπε και ο Ναθαναήλ ούτε επιπόλαια, ούτε ενθουσιασμένος. Γιατί δεν λέγεται. Δεν λέγεται αυτός ο λόγος τυχαία και επιπόλαια. Λέγεται όταν κάποιος έχει βεβαιωθεί και πιστέψει πράγματι. Το είπε και ο Απόστολος Πέτρος στην Κεσάρια της Φιλίππου, σε άλλη βέβαια περίπτωση, στο τέλος της διδασκαλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ελέγξει λοιπόν ο Απόστολος Ναθαναήλ και μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει λίγο πιο κάτω, Τόσα λέει τους έκανε τους Ισραηλίτες. Τόσα σημεία λέει, τόσα θαύματα έκανε. Τόση διδασκαλία τους είπε και αυτοί σκληροί λέει δεν τον δέχονταν. Τον απεδοκίμαζαν. Βλέπετε λοιπόν η καλλιέργεια του ανθρώπου αμέσως. Αυτός που έχει καλή πρόθεση πως ανταποκρίνεται. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Χριστός. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσαμε το θέμα που είχα να σας αναπτύξω. Την επόμενη Κυριακή θα έχουμε έναν άλλο διάλογο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού, κύριου Δανίλ.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Γι' αυτό και τους Αγίους δεν τους θαυμάζει κανείς μόνο την ώρα της προσευχής ή όταν θαυματουργούν, αλλά κυρίως την ώρα του πειρασμού και της δοκιμασίας. Τότε φανερώνεται το μεγαλείο της ψυχής τους και οι μεγάλες αρετές τους. Έμελε λοιπόν και ο γέροντας να δοκιμάσει το πικρό ποτήριο της οικοφαντίας. Κάποιος φθόνησε το γέροντα και θέλησε να τον εκδικηθεί. Σχεδίασε μια πλεκτάνη με όργανο μια γυναίκα. Αυτή πήγε δήθεν να εξομολογηθεί στον πατέρα Θανάσιο. Ο ανύποπτος και αγαθός γέροντας τη δέχτηκε με την ίδια καλοσύνη που δεχόταν όλους. Ξεκίνησε υποτίθεται να εξομολογείται και στα μισά άρχιζε να φωνάζει και να βρίζει το γέροντα. Βγήκε έξω οργισμένη και παίζοντας θέατρο έλεγε: «Ορίστε ο πνευματικός που θεωρείται καλό και άγιο. Μου έκανε ανήθικες προτάσεις». Ο γέροντας έμεινε έκπληκτος. Αντιμετώπισε τη συκοφαντία με σιωπή και προσευχή. Η γυναίκα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Άρχισε να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, να διασύρει το γέροντα και να σκανδαλίζει πολλούς ανθρώπους. Μια βρώμικη μέθοδος που διαβάζουμε στα συναξάρια και τη γεύτηκαν αρκετοί άγιοι, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Αββάς Μακάριος και άλλοι. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι, όμως το ψεύδος δεν μπορεί να αντέξει στη λάμψη της αλήθειας. Ο αίτιος της οικοφαντίας αποκαλύφθηκε. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και παραφρόνησε. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και έπειτα από 10 μέρες πέθανε. Αλλά και το όργανο της οικοφαντίας δεν έμεινε ατιμόρυτο. Την έπιασαν φοβερή πόνη στην κοιλιά. Φοβήθηκε, μεταμελήθηκε για ό,τι έκανε. Άρχισε να γυρνάει πάλι από σπίτι σε σπίτι και από γειτονιά σε γειτονιά και να διαψεύδει τη συκοφαντία. Και όταν διακήρυξε την πλεκτάνη παντού, σταμάτησαν οι πόνοι και ησύχασε. Και ο Άγιος υγειάστη έτη. Ο ίδιος, όπως σημειώνει ο πατήρ Αλφα Φι, ποτέ δεν ήθελε να ακούει ή να σχολιάζει σκάνδαλα κληρικών, ούτε τις διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν. Επιτιμούσε αυστηρά τους ιεροκατηγόρους, τους ψιθυριστές, που σκανδαλίζουν το λαό του Θεού και μηδέν ωφελούντας. Κι αν καμιά φορά άκουγε για κάποια σκάνδαλα, επιτιμούσε τον εαυτόν του λέγοντας: «Φτού σου Αθανάσιε», σαν να ήταν αυτός ο υπεύθυνος. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων, να θεωρούν τον εαυτόν τους υπεύθυνο για όλους και για όλα. Είπεν ο Αββάς Μωυσής ότι οφείλει άνθρωπος αποθανήν από του εταίρου αυτού του μη κρίνειν αυτόν έντινη, και ήτις βαστάζει τα αμαρτίας αυτού ου βλέπει τα του πλησίον. Δηλαδή οφείλει κάθε άνθρωπος να πεθάνει απέναντι του συντρόφου του, ώστε να μην τον κατακρίνει σε τίποτα. Και όποιος συναισθάνεται τις αμαρτίες του, δεν βλέπει τις αμαρτίες του πλησίον του.

Ο πατήρ Αθανάσιος, αν και έζησε τόσα χρόνια στον κόσμο, παρέμεινε μοναχός. Υπηρέτησε, όπως είδαμε, με απίστευτη αυταπάρνηση την Εκκλησία και το λαό του Θεού. Μέσα του όμως, όσο περνούσαν τα χρόνια, ο πόθος του να ζήσει στη δύση της ζωής του σε κάποιο μοναστήρι μεγάλωνε. Έτσι, άρχισε διακριτικά και μεθοδικά να προπαρασκευάζει την ίδρυση μιας μοναστικής κυψέλης. Άλλωστε, ένιωθε την ανάγκη, ειδικά στη δεκαετία του 50, να αποσύρεται για λίγο σε μοναστήρι προς πνευματική ανανέωση και ξεκούραση, ακολουθώντας την προτροπή του Χριστού προς τους μαθητές του. «Δε φταίει εμείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ο λίγον». Καταφύγιό του έγινε το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, Οσίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη, το οποίο βοήθησε υλικά και πνευματικά και μάλιστα στα πρώτα βήματα της επανασύστασης του μοναστηριού. Σε μια σύντομη επιστολή σε πνευματικό του παιδί εκφράζεται η ανάγκη του για δική του ανάπαυση, καθώς και το ενδιαφέρον του για την οικονομική ενίσχυση της μονής που τότε βρισκόταν σε μεγάλη ένδυα. «Πνευματικών μου τέκνων σίγμα, χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Όπως ξέβρεις, πηγαίνω εις ένα μοναστηράκι στη Νέα Μάκρη, δια πνευματικά καθήκοντα και δια ξεκούρασήν μου έστιν ότε». Τον άλλο μήνα θα γίνει υπέρ της Ιεράς Μονής αυτής λαχιοφόρος αγορά. Σου στέλνω 10 εισιτήρια για να τα διαθέσεις μεταξύ των γνωστών σου προσώπων. Διατελώ προς αμφωτέρα σας με εγκαρδίους ευχάς και αγάπην εν Κυρίω, ο πνευματικός σου πατήρ, ιερομόναχος Αθανάσιος.

Το 1956, όταν ο γέροντας ήταν 65 χρόνων, θέλησε να ανανεώσει τις μοναχικές του υποσχέσεις, λαμβάνοντας το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Για το σημαντικό αυτό γεγονός γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Εκεί, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Νερατζιώτισσας, είχα την ξεχωριστή τιμή να παραβρεθώ στη μεγαλοσχημία του γέροντος. Ήμουν στις πτυχιακές εξετάσεις μου τότε. Ο γέροντας Αθανάσιος είχε αρχίσει να ετοιμάζεται και μοναχικά πνευματικά για την ίδρυση του Ιερού Ησυχαστηρίου του. Ζήτησε από το φημισμένο και φίλο του ηγούμενο της Λογκοβάρδας, πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, να τον κουρέψει μεγαλόσχημο μοναχό. Έτσι τιμήθηκα και εγώ, παρότι ήμουν δόκιμος μοναχός και φοιτητής, να παραβρεθώ στην κουρά του και να του συμπαρασταθώ σε κάποιες στιγμές που χρειάστηκε. Για παράδειγμα, χρειάστηκε να φροντίσω να φέρω τα σχήματα για την κουρά. Ο γέροντάς μου θα κούρευε μεγαλόσχημο τον αναπληρωτή πνευματικό μου. Παρά την ανοριμότητά μου, έζησα στιγμές μοναδικές και ανεπανάληπτες μέσα στο λιτό βάθος τους και στην ανεπιτίδευτη έγκλη τους. Στο σημείο αυτό θέλω να καταδείξω την ταπείνωση του οσίου γέροντος πατρός Αθανασίου. Επειδή παραβρέθηκα στην κουρά του και συμμετείχα ενεργά, όπως σημείωσα προηγουμένως,

Ο γέροντας χάρηκε αφάνταστα για τη μοναχική αυτή αναβάθμιση και μάλιστα προέτρεπε τους ιερομονάχους που εξομολογούνται σε αυτόν να γίνουν και αυτοί μεγαλόσχημοι. Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο γέροντας εστήριξε το πρόσωπον αυτού του πορεύεστε σε μοναστήρι. Πήρε πλέον την απόφαση να οδηγήσει τα βήματά του σε χώρο μοναστικό. Ήδη το Μαρούσι άρχισε να αλλάζει και να αλλοιώνεται. Μπροστά από την Αρατζιώτισσα, όπως σημειώσαμε, περνούσε η παλιά σιδηροδρομική γραμμή Πειραιός Κηφισιάς, που είχε σταματήσει να λειτουργεί. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, τα έργα εξυγχρονισμού του δικτύου ξανάρχισαν και το 1958 το μετρό άρχισε να λειτουργεί. Ο θόρυβος του τρένου, σε συνδυασμό με τη ραγδαία οικοδομική έκρηξη του Μαρουσιού, κατέστρεψαν την ησυχία και τη γαλήνη της περιοχής. Σήμερα δυστυχώς είναι Ρατζιώτισσα, αυτό το όμορφο και κατανυχτικό εκκλησάκι, ασφικτιά από τον μπετόν και τα έργα που έγιναν, δεν θυμίζει τίποτα από την παλιά γαλήνια ομορφιά. Όλα θυσιάζονται στο βωμό του εξυγχρονισμού και της αντιπαροχής.

Στο μοναστήρι της Νέας Μάκρης συνάντησε για πρώτη φορά τη μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα, που επρόκειτο να μονάσει. Η γερόντισσα είχε πνευματικό τον πατέρα Παρθένιο, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Πετράκη. Ο πατήρ Παρθένιος είχε επικοινωνία με τον πατέρα Θανάσιο και είχε πει στη γερόντισσα: «Όταν πεθάνω θα κάνεις πνευματικό τον πατέρα Θανάσιο». Στη συνάντηση αυτή ο πατήρ Αθανάσιος σαν να κατάλαβε την επιθυμία της γερόντισσας και ζήτησε πολύ ταπεινά να τον δεχτούν και αυτόν στο μοναστήρι που σχεδίαζαν. «Άκου παιδί», είπε, «αφού θες να ξεκινήσεις ένα μοναστήρι, είναι ευλογημένο να έρθω κι εγώ μαζί σας. Τιμή μας, γέροντα». «Πολύ μας συγκινεί αυτό», απάντησε η γερόντισσα. Έτσι απλά μπήκαν τα πρώτα θεμέλια. Για 8 χρόνια έψαχναν για κατάλληλο τόπο. Στην αρχή οι έρευνες στράφηκαν στις περιοχές της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα. Στην περιοχή αυτή υπάρχει μετόχη της Ιεράς Μονής Πετράκη, ο Άγιος Γεώργιος Βρανάς. Ο γέροντας το ζήτησε από τον τότε ηγούμενο και νυν Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο Βαλινδρά. Γράφει ο Μητροπολίτης: «Τότε ήρχισε να τον απασχολεί η ίδρυσης μονιδρίου ή ησυχαστηρίου και ανεζήτη των τόπων και το κατάλληλων φυσικών περιβάλλων, το έμψυχων υλικών ή το ήδη έτοιμον, και κάποια οικονομική απαρχή διετίθετο εξ αυτών τούτων των αμέσως ενδιαφερομένων πνευματικών του τέκνων. Τα υπόλοιπα τα έφερνε η Παναγία, και τα έφερε πράγματι». Είχεν απευθυνθεί και εις εμέ, ζητών

τη βοήθειά μου. Ως ηγουμένου τότε, 1957-61, της Ιεράς Μονής Πετράκη, εν Αθήνες, δια την παραχώρηση κτήματος τεινός της Μονής, μετακτίσματος Ναϊδρίου, δια να προχωρήσει η συλλοποίηση του σχεδίου του. Επεσκέφθημεν μαζί μετόχιον της Μονής Πετράκη εις θέση Βρανά, Αττικής, παρά την Νέα Μάκρη, και ήρισεν ο τόπος εις τον ίδιον και τα συνοδεύοντα δύο πρόσωπα στελέχη του υποσκέψην Μονιδρίου. Εισηγήθην εις τον τότε Αρχιεπίσκοπον Αθηνό Θεόκλητον το Δεύτερο, κατ' επανάληψη, μία φορά και επί παρουσία του, την έγκριση της παραχωρήσεως. Τον εγνώριζε προσωπικώς, ως χρηματίσας άλλοτε Μητροπολίτης Καλαβρίτων, και τον εξετήμα ιδιαιτέρως, αλλά παραδόξως δεν ενέκρινε την παραχώρηση. Τι είδε, δια ποιων λόγων.

0: Αργότερα, ο Μητροπολίτης Αττικής Ιάκωβος υπέδειξε άλλη τοποθεσία στον Κουβαρά, αλλά ο γέροντας δεν αναπαυόταν, γιατί η περιοχή έχει πολλούς παλαιοημερολογίτες και πιθανόν να είχε προβλήματα. Ο καιρός περνούσε. Οι υποψήφιες μοναχές αδειμονούσαν. «Ως πότε, γέροντα, θα περιμένουμε?» ρωτούσαν. Ο γέροντας όμως, όπως πάντα, προσευχόταν και ζητούσε να γίνει το θέλημα του Θεού. Και η απάντηση του Θεού ήρθε κατά θαυμαστό τρόπο. Όπως είδαμε, ο γέροντας προσευχόταν τις νύχτες έξω από την Αρατζιώτισσα. Κάποια νύχτα προσευχόταν με υψωμένα χέρια κάτω από τις νερατζιές. Ήταν περίπου 2 τη νύχτα όταν ένιωσε να τον χτυπάει ελαφρά στον ώμο κάποιος μοναχός φαλακρός και με πλούσια γενιάδα. «Ποιος είστε?» ρώτησε με απορία. «Λαβρέντιος», απάντησε. «Μη θορυβήστε», και δείχνοντας με το χέρι του προς τα βόρεια συνέχισε. «Προς την Κηφισιά θα ανοίξετε το μοναστήρι». Και ο Άγιος Λαβρέντιος έγινε άφαντος. Όταν όμως τον επισκέφθηκε η γερόντισσα, της είπε χαρούμενος: «Άκουσε, παιδί, κάπου προς την Κηφισιά θα πάμε. Μου έδειξε με το χέρι του ο Άγιος Λαβρέντιος». Πράγματι, ο τόπος βρέθηκε λίγο πιο πάνω από την Κηφισιά, στην περιοχή Ροδόπολη, Μπάλας. Η γερόντισσα άκουσε πως υπάρχει ένα μικρό παλαιοημερολογίτικο ησυχαστήριο που το πουλούσαν. Πρότεινε στο γέροντα να πάνε να το δουν. Πράγματι το επισκέφθηκαν. Το μέρος ήταν ησυχαστικό. Υπήρχε μια μικρή εκκλησούλα του Αγίου Γεωργίου, δύο μικρά κελάκια και δίπλα ένα πηγάδι. Ο γέροντας ενθουσιάστηκε. «Αφού υπάρχει εκκλησία και νερό, θα το πάρουμε και θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας», είπε. Τα χρήματα που ζητούσαν οι ιδιοκτήτες ήταν αρκετά, όμως ο Θεός βοήθησε να βρεθούν με τη βοήθεια των πνευματικών του παιδιών. Αλλά και η μετέπειτα εξέλιξη με τη βοήθεια του Θεού ήταν θετικότατη. Ο γέροντας ήθελε να γίνει ησυχαστήριο. Χρειαζόταν όμως αρκετές προσπάθειες για να νομιμοποιηθεί. Πολύ θετικό ρόλο έπαιξε ο επί χρόνια επίτροπος στο μοναστηριακό ναό Αμαρουσίου, Κάπα Παπαδημητρίου, που εκτιμούσε και σεβόταν πολύ το γέροντα. Πήγε ο ίδιος στο Μητροπολίτη Αττικής Ιάκωβο, τον οποίον γνώριζε πολύ καλά, και τον παρακάλεσε: «Σεβασμιότατε, θερμά σας παρακαλώ, δώστε την άδεια ώστε το μοναστήρι του πατρός Αθανασίου να γίνει ησυχαστήριο», είπε. «Με όλη μου την ψυχή», του απάντησε ο Μητροπολίτης, «και θα βάλω το βασιλιά Παύλο να το υπογράψει για να έχει βαρύτητα». Πράγματι, έτσι και έγινε. Το ησυχαστήριο κατοχυρώθηκε με την υπογραφή του βασιλιά Παύλου και μάλιστα ήταν το τελευταίο βασιλικό διάταγμα που υπέγραψε ο Παύλος. Η χαρά του γέροντα ήταν απερίγραπτη. «Δόξα τω Θεώ, παιδί, είμαστε εντάξει», επανελάμβανε. Αργότερα ο Μητροπολίτης με άλλο έγγραφο παραχώρησε και το παλαιό παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δήλωσε ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου ενεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητι Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδι Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
9: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
10: Μεγάλε Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
11: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, κοντά σας μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα του σταθμού, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-4118-602 και 4118-640, η ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@peradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δύσκολη, ίσως τη δυσκολότερη εντολή που έχει δώσει ο Θεός, ο Χριστός, στους μαθητές Του, τους χριστιανούς, το να αγαπάμε τους εχθρούς μας, κάτι που φαίνεται καθαρά να υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, καθότι από τον εχθρό έχουμε μόνο να αποκομίσουμε δυσάρεστες εμπειρίες ή έχουμε ήδη αποκομίσει και βλέπουμε ότι εξαιτίας του κινδυνεύει η ύπαρξή μας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπερβούμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να τον αγαπήσουμε? Τι σημαίνει να αγαπήσω τον εχθρό μου? Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα, κεφάλαια από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, ενός ορθοδόξου συγγραφέα Αμερικανού, από τις εκδόσεις Πορφύρα το βιβλίο. Τις σκέψεις σας για το θέμα αυτό τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον οι δικές σας απόψεις επί του θέματος αυτού της εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας.

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. «Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα?» Προφανώς και όχι, αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως, η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής στάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο, τραχή υλικό, από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στη Μονή της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον εν κανά γάμο, με μόνο μέσο την εικόνα, μας αφηγείται μιαν απίθανη μεταμόρφωση. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά-μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού».

Το πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου. Και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κουβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά. Ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Γεννά ένα κάτι μέσα από το τίποτα. Ή όπως λέει και μια πορτογαλέζικη παροιμία, ο Θεός γράφει ίσια με στραβές γραμμές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης είναι ο Παύλος. Πρώην δεινός διώκτης των χριστιανών, ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριαίος φωτισμός, ώστε ίσα που χώρεσε σε μιαν ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεμέλια είχαν ήδη μπει κατά το λιθοβολισμό του πρώτου διακόνου, του Στέφανου, στον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών στην άγρα ψυχών. Στον κήπο της Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. «Απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται». Στο εξής, ο Πέτρος δεν θα έβλαπτε ποτέ και κανέναν, αφού επιζητούσε μόνο τη μεταστροφή των εχθρών του, ποτέ το θάνατό τους. Με λίγα λόγια, έφτασε να γίνει ένας άνθρωπος που προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκοτώσει. Πώς μπορεί άραγε μια τέτοια μεταστροφή να γεννηθεί στην καρδιά και τι την εμποδίζει? Εχμάλωτος της ίδιας απορίας, ο Λέων Τολστόη αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραφτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος φτωχός, από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδελφός του ο Νικόλαος του είχε εμπιστευτεί ένα μυστικό. Στα κτήματά τους, στην άκρη μιας ρεματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε γαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Τολστόη την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνεύσω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο. Η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μαζόρισε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ρεματιές που κρύβουμε μέσα μας. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό, διδαχή. «Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε η γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι? Αλλά ημίν λέγω τις ακούουσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, από το καταλουκάν τώρα, το τύπτον είσαι επί την σιαγόνα πάραχε και την άλλην, και από του έροντό σου το ημάτιον και των χιτών αμήκων.

Ίσως ως χριστιανοί, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το αδιαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο, η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη, δεν είσαι στα καλά σου. Οι ζηλωτές μέσα στο πλήθος θα θεωρούσαν προδοτικό αυτό το δίδαγμα, αφού η εχθρότητα είναι το θερμοκήπιο κάθε εθνικισμού. Τολμήστε να του αντισταθείτε ή να κοντράρετε την εχθρότητα στα ίσια με το σκεπτικό τέτοιας ευκρίνειας και θα δείτε τους εχθρούς σας να πολλαπλασιάζονται στο λεπτό. Ώρες-ώρες ο εθνικισμός μοιάζει ορμητικός σαν τσουνάμι.

Τείνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του δεν είχε καμία σχέση με την ιδυλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς, οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή, οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν θέαμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού λοιπόν είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίστακτους. Μα οι εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι, με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους φοροεισπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών. Και άλλοι επίσης, σαν εκείνους που μιμούνταν σε όλα τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ντύνονταν και ξεντύνονταν όμοια με αυτούς, ανέβαιναν στην κοινωνική ιεραρχία, τους συναναστρέφονταν και γίνονταν συνεργάτες τους. Άλλωστε, διαιρέθηκαν σε ομάδες ακόμη και οι Ευλαβείς, πιστοί στην παράδοση Εβραίοι, επειδή διαφωνούσαν τόσο σε σχέση με τα θεμελιώδη και μη του θρησκευτικού νόμου και της θρησκευτικής πρακτικής, όσο και για το ποιος ήταν ο σωστός τρόπος σχετισμού με τους Ρωμαίους. Μια υπολογίσιμη μερίδα Εβραίων, οι Ζηλωτές, θεώρησαν ως μόνη λύση τη βίαιη αντίσταση, ενώ οι πιο ασκητικοί Εσσαίοι εξέλεξαν τη μοναστική απομόνωση και ζούσαν στην έρημο, κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, όπου κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι συμμαχοί τους.

Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, άλλοι από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονοθεϊστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό, θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν να άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα του επιφύλασαν. Κάποιες από τις

δουλειές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτον τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε, ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία και η Γαλιλαία δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα, ούτε για τους στρατιώτες, ούτε και για τον τότε έπαρχο, τον Πόντιο Πιλάτο. Ο Ιησούς, λοιπόν, φίλοι ακροατές, πρέπει να δίχασε πολύ τους συγχρόνους του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς επαναστατική, αλλά επιπλέον προσήλκυε ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο, όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο, άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ενέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ότι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδηγύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φιτιλιές στα κεκτημένα ορισμένων θα τους κάνει εχθρούς του. Στα μάτια πολλών ευσεβών φάνταζε αμελής στη θρησκευτική πρακτική του, κυρίως στην τήρηση του Σαββάτου, που ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Φαρισαίων, γεγονός που σίγουρα τους θορυβούσε. Εκείνος βέβαια εξηγούσε ότι το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον. Οι ζηλωτές τον μισούσαν διπλά, και γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους και γιατί τους στερούσε υποψήφιους οπαδούς. Όσο για το θρησκευτικό κατεστημένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του, κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί, πιστεύουμε στον Ιησού ως σαρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία, αλλά εκούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης, γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα, μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, σε έναν τόπο όπου βασίλευε, φίλοι ακροατές, η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκεχτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενος από το παρελθόν γεννούν το θαυμασμό, τώρα, στα συμφραζόμενα της δικής μας ζωής, κρίνονται ασύνετες και ανεδαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Μήπως αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες, ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Χριστού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του?

Από τότε τα μιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία, να θυμίσουμε τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε για την αγάπη προς τους εχθρούς, όχι και το πιο εύκολο θέμα του κόσμου. Δηλαδή, τι σημαίνει να αγαπάς, αναρωτιέται ο Τζιμ Φόρεστ. Πάσο μισών των αδελφών αυτού, ανθρωποκτόνος εστί. Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας. Αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός, μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθι χρήση της λέξης, η αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της τάδε αλυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Woody Allen, αγαπώ τρελά τον ή την τάδε και τον μπορείτε να βάλετε το όνομα του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας. Επίσης, όταν λέμε ότι κάνουμε έρωτα, εννοούμε τη σεξουαλική συνέβρεση, η οποία όσο μπορεί να σχετίζεται με την αγάπη, άλλο τόσο μπορεί να μη σχετίζεται καθόλου. Ένα αμερικάνικο λεξικό ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη. Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του. Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει έναν λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στο άλλο, οδηγημένο από τη συνειδητοποίηση της κοινής του σχέσης με το Θεό. Στην Αγία Γραφή, η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκειά μας για κάποιον. Εκεί, αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε τον συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. Όπως γέννηστε, η γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

Από τι ζωογονείται, φίλοι ακροατές, μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο. Και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, τον φόβο, την αποστροφή ή το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αφού αυτός συνέδεσε την αγάπη για το Θεό με την αγάπη για τον πλησίον. Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι κι αν το τάισε και το άλλαξε, τι κι αν το χάιδεψε και τον ανούρισε, εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν θα νιώσεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου, Ντόνα Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα την νιώσεις κιόλας. Υπ' αυτό το πρίσμα, φίλοι ακροατές, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι, λέει κάποιος. Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους.

Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμυδρά ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Όλα τούτα δεν σημαίνουν, φίλοι ακροατές, ότι και το συναίσθημα δεν μετέχει της αγάπης. Όταν αγαπάμε, ασφαλώς μπορεί και να ενθουσιαζόμαστε. Αλλά ο συγγραφέας εδώ αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μας προκαλούν τον ενθουσιασμό, όπως είναι η αγάπη προς έναν εχθρό, η οποία δεν συνοδεύεται από θετικά συναισθήματα, αλλά από συγκεκριμένες πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το να νομίζει κανείς ότι αγαπώντας τον εχθρό του, κάθε φορά που τον βλέπει θα ενθουσιάζεται. Και συνεχίζει ο Jim Forrest. Η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, και μας καθιστά πρέσβης του, μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής. Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή, λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις? Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με αυτήν ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας, είτε πρόκειται για έναν ετοιμόρροπο γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική της σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και λέων άμαβος κυθίσονται και παιδίων μικρών άξι αυτούς.

Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμά του, μας το περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει, αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις, που μας προσφέρουν το δώρο της κατανόησης και αυτή την εφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε όλοι, μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. Είμαστε ήδη ένα. Μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε λοιπόν την πρωταρχική μας ενότητα.

ακούτε πάντα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Επικοινωνήστε αν θέλετε μαζί μας στα 210-4118-602 και 640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest μας συντροφεύει στην εκπομπή μας και μας ξεκαθάρισε ο συγγραφέας του βιβλίου ότι η αγάπη προς τον εχθρό δεν συνοδεύεται από συναισθήματα θετικά, αλλά περισσότερο από συγκεκριμένες πράξεις που έχουν να κάνουν με την ευημερία του προσώπου το οποίο αγαπώ και που τυχαίνει να είναι εχθρός μου. Ποιος είναι τώρα ο εχθρός μου? Οι λέξεις εχθρός και εχθρότητα μας έρχονται από τα λατινικά, inimicus. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι ο αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου, ο Ντάνιελ, έδωσε άθελά του έναν ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος, όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι του είπε «Αντεφύγερε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα έκανε να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς, ο ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος, αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως, αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτό το φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο εαυτός μου είναι ο μόνος εχθρός στον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγκ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγκ. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν, αν οι κακοί άνθρωποι, μαζεμένοι σε έναν τόπο, ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσε να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μανά που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατεθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του? Αλήθεια, ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμη και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της μη βίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Έλεγε «Τρεις εχθρούς έχω όλους και όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή». Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο λιτά. «Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς». Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμη και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως όταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο και τους ανώνυμους, τους ξένους.
Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιαιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται ο ή σύζυγος, στην κορυφή της λίστας των υπόπτων θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αναφερούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, μπανκ, υπέρμαχους της άμβλωσης, αντίπαλους της άμβλωσης κλπ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του. Μπορεί ακόμη να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντιπάλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα των οποίων ενδέχεται να απεχθάνω με τη δράση ή τις απόψεις. Εξάλλου, μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση Προέδρου ή Πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σωματοφυλάκων. Ως γνωστόν, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνομαι και ενίοτε υποχρεούμαι να αντιλαμβάνομαι ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλοδεχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια, ενός κατά τα άλλα δίκαιου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βομβαρδιστικά B-52, εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό, ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμοι για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα, στον μετάψυχροπολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, λέει ο Jim Forrest, ερχόμενος σε πραγματικά επίκαιρα θέματα, στο σημερινό κόσμο όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορα, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή Τζιχαντιστές. Ο Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυετής πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμη χώρες. Τώρα πλέον καθόλου μυστικά, αλλά απολύτως φανερά, όπως ξέρουμε. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στον δυτικό τύπο. Λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων, με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός.

Είδαμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή τα βασικά για την ορολογία του θέματος της αγάπης προς τον εχθρό, τι είναι η αγάπη, ποιος είναι ο εχθρός, τι είναι το μίσος. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη αυτή η προπαρασκευή για να προχωρήσουμε και σε επόμενες εκπομπές με άλλα κεφάλαια σχετικά με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ένα πολύ δύσκολο θέμα, χωρίς αυτό όμως, χωρίς να αναμετρηθούμε μαζί του, δεν μπορούμε να λογαριζόμαστε ως χριστιανοί. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζουμε Jim Forrest, αγαπώντας τον εχθρό μου, από τις εκδόσεις Πορφύρα, ένα βιβλίο που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειραζεμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Νίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυβός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσαι τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι. Τας ασθενείας ημών έλεγε και την αιμάτω σου, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστία το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν και επί της γης, να τον ήμω την επιούσιν οδόσιν εις σύντρο. Και άφεση την τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφία με τις οφειλότητες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς ας πειλασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιμο.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύς κατά πραγμάων δρούμενος κατά των φυλάτων, δια του στραβού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς την σταυρέ κουσίως τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, της τιμού σου δόρες Χριστέ ο Θεός, έφρονα δια την όμιση της πιστούς βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά το μονεμίον την σύμμαχε με και εν της ίν, όπλην ίν εις αή των τριών τρόπεων, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία, φοβερά και κατέσχεται μη παρήδη σε καθίδαση και σύε ημών πανίμητε Θεοτό και στήριξουν Ορθοδόξου πολιτείαν σώζε. Ούσε και έλευσε βασιλεύει και χορήγει αυτή η ουρανούδη την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Διολέησον, διολέησον, διολέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
2: Διολέησον, διολέησον, διολέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρό και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάση. Της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αμήνου. Δόξον υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου ανοίξεις την ενέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου ανοίξεις την ενέσή σου. Κύριε τι επληθήθηκες ο ανθρύποντες με πολύ επανέστητε παιδέ. Πολύ λέγω εσύ την ψυχή μου και σωτηρία αυτού το Θεό αυτού. Εσύ δε Κύριε αντιλήπτω μου, η δόξα μου κύψω την κεφαλή μου, φωνή μου προς Θεία κήρυξα και επίκουσέ μου ξέρω σαγγείο αυτού. Εγώ εκοιμηθεί και έπεσα εξυγγέλθεν την Κύριος τρίψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μια όδελα ούτε κύκλος με θυμένον μη ανάστα Κύριε σώσω με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάτησες πάντα σου θρόνοντας Ματέος, όδοξες ματρινός συνέτριψας. Του Κυρίου σου τηλιά και πτελώς η ευλογία σου εγώ εκοιμηθεί και έπεσα εξυγγέλθεν. Ότι Κύριος τρίψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξεις με μερίτερο γη σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα ευέλεσαι είναι υπαγισάνη και επιστήριξα την με τη χείρα σου. Ού και στην ίαση σαν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη αστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εανομία μου επιρρύνεται κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαλήθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μονοπέ μου. Από προσώπου τη αφεσίνη μου, έτρεπώ σε καταδικάφνη μα τέλου, όλη τη μέρα σκυροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώη μου επλήστησαν πειγμάτων και ου και στην ίαση σαν τη αρκή μου εκακόθηκε ταπεινόθυμη ω φόδρο αργιόμενοι. Από συναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσου τη θυμία μου και ο συναγμό μου σου καπεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη κατά την υπεμισχή μου και το φω των αθραμών μου και αυτού και έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξυναντία με ίγκυσαν και έστρισαν και ίγκυσαν άμα που μακροθεν έστρισαν και ξεβιάζοντο. Οι ζητήτε τη ψυχή μου και οι ζητήτε τα κακά μου, οι ελάχιστε ματαιότητε και δωλειότητε ό,τι την ημέρα μελέτησαν. Εγώ διασύκω φω ο κύκων και ω άλλο σου κάνω το στόμα αυτού και εγενόμην. Ως οι άνθρωπος σου κακού αγκύω και έχω το στόμα δι' αυτό ελεγμού σου, ότι επί σύ και ελπίσεις άσυχος εσείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει με εθνή μου και το συλλευθύν επόδος με επεμέ με γραμμόνισα. Ότι εγωισμάς του γασέτη μου σχέρα και δω μην όποιον μου στήδη απαντός, ότι την ομία με εγώ νεκλώ και με λιμνήσω με τις αμαρτίες μου. Η δε ο θυμός ζώσε και κυκραδιώτη πυρεμέ και επληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι αντιποδιδόντες με κακά διαγαθών διέβαλών με επικατεδίκονα αδοσύνη μου. Μη εγκατελείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστασε το μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστασε το μου πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, ενδύψει η ψυχή μου, σαν πόσε άξονα γέννη μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε σου εντόγει όθηση του, ειδήν τη δύναμή και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου, ζωά στη χείλη με πενεσουσίσαι, ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και την ονοματή σου, αρώτα χείλα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ελπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου είσαι μέσα στόμα μου. Ή εμνημονεύωσαι επί της ομνής μου αντισώθησε με λετονισέ ότι γεννή της βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου γαλιάσονα. Εκολλή ψυχή μου πίσω σε μου δεν δουλεύω τη δεξιά σου, αυτή δε εισμάτην. Εζήτησαν την ψυχή μου οι σύλλες του δεστρατώτα της γης παραδοθείς δασχείας νομφέας με έδειες λεπεκονέσονται. Ο δε βασιλές οφεθήστε επί το Θεό επενεθήστε πάσο νούν αυτό ότι ενεφράγει στόμα. Λάντουν άδικα, τη σώδη σε μέλη του Μουσέ. Ότι η γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σε παλιά σου, με κολλή την ψυχή μου πίσω σε μου, τελειά τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγιό και αγίο πνεύμα, την κενή και αγί και ει του αιώνα, στον αιώνα να μείνω. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα Πατρί και Αγιώ και Αγίω Πνεύμα, την κενήν και Αγί και εις τους αιώνας στην όνη να μείνει Κύριε ο Θεός της θητείας μου. Η μέρα σε και καξά και ανοιχθεί να αντίο σου, εις ελευθύν να πληρώνεις προσευχή μου, πνέω το ούς στη δεξή μου. Ότι επλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε και σε προσελογίστη μετά το κατεβαινόντων εις λάκιον και γεννήθηνε σώρογος ο βοήθητος είναι πως ελεύθερος. Όσοι την αιματία καθεύονται σαν τάφουν και μνήσεις έδικε αυτή, αυτή σχεδόν σου απόστησαν. Έθετε με λάπ κατά τα σκοτεινή και σκιά θανάτου επί με πεσουλή θυμό και πάντα του μητριοισμού σου υπήρχε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου επί μου έθνου ευδελή μου εαυτή παρεδόθηκε και ξεπολευόμην, η οφθαλή μου στην ισοπιτοχία. Εκέκραξα πω έκυρε την ημέρα διεπέντασα πω τα σχήρα μου. Μη τη ρεκρή πυρήση στα μάσια ή η ιατρία να στήσει εξομολογήσοντέ σου. Μη διηγήσετε τη σαν τάφο το έλεο σου να ηθιάσουν την απολία, μη γνωστή, έντα το σκότι, ο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεξμένη. Καγό προσοχή και γιατί το ξέρω το πολύ προσοχή μου που φτάσει. Είναι αντίκυρη από την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, απέμπτω το πώ είμαι εγώ, και εν κόπη συγκνοδητό μου, υψωθεί ταπεινώθη και ξεπορήθη. Επιμέδε τλήλθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου στα αξάνε, εκεί πλεσάνε μα είδωρ, όλη την μια πέσανε άμα, εμάχνα σε εκμοφίλιο και πλαισίου και του γνωστού μου τελεπορία. Κύριε ο Θεό, η τρία μέρα σε κοιτάξα και με την αντίωση, σε ελθέν να πειρασ πω εφημοκλίνω το ου στη δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθά μου πάσα, θε να τα αποδώσει αυτού. Τον ευλατεύω τα πάσα σε συνομία σου, τον Ιάμνων πάσα στον νόσο σου, το λιτρούν εχθροάζει τη ζωή σου, τον στεφανούν τη συναλέη και εκτιμή σου. Τον επιπλέον αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσατε ω αιτήνιότη σου. Ποιώνει μα σήμερα ο Κύριο, σε δούνα πάσα σε δικουμένη, σε γνώρισε τη σαντού σαβού του Μωησί, τη ειδήσει λέει τα θελήματα αυτού. Ιχτήμων και λίμων ο Κύριο Μαγδού μα και πολυέλεο σου και στέλο ο γηστή αιτίο δε ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συναμία σου αν υπήρξε νημίν μου, δε κατά τα σαμαρτία σε μόνο τα πέδο και νημίν, ότι κατά το ύψο στον νόμο από τη γη, εκρατείωσε κυρίω το έλεο αυτέ υπέρ του συμφωνώνω σε αυτόν, καθώ να απέγωσαν να το λέω από δυσμόν, εμάκραν αφημών τα συναμία σιμών, καθώ σε τύρι πατήριου, οκτήρισε κυρίω τρούφο μόνο σε αυτόν, ότι αυτό αίμα του πλάσμα ημών ενίσθη ότι χούσει με. Άνθρωπο εσυχόρτη σε ημέρα αυτού, εσύ άντρα του αγρού του συναθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και όχι υπάρξει και κυπνώσατε τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνο και ω αιώνο, έπει του υπομονώ αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση, ότι φυλάσσου τη δίκαιη αυτού και μεμνημένη των εντρών αυτού πίσω αυτά. Κύριο είναι το ουρανίτι μα το θέμα αυτή και η βασιλεία αυτού πάντα τη σπόση. Ευλογείτε κύριο πάντη η άγγελη αυτή δυνατή ισχύ, ποιούνται στου λόγων αυτού, του ακού τη φωνή του λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα το όπο τη πατία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα το όπο τη πατία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσα τη προσευχή μου. Ενώ τη διδύση μου τη αληθεία σου, άκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισά τη εσκρίση μετά την δούλου σου. Ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου παζό. Ότι κατεδίωξαν ο Θεό τη ψυχή μου, ότι πήρε σε μια ζωή τη ζωή μου, κάθε σε μια σκοτεινή ζωή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σου είναι με το πνεύμα μου ερημία τα αφικαρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο, ναι μελέτε σαν πα τη έγη, ο οποίο είμαστε και όσο μελέτων. Διεβέτασε πω τα σχέδια μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Τα χείρι άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μια αποστρέψτε όπω απόσατο μου και ομοιωθήσω με. Τη κατεβαίνω στον Ισλάπων. Ακουστών ποιησούμε το πρωί το έλαιό σου, ότι επισέλπισα. Γνώρισόν με, κύριε, οδόν να πορεύσουμε το προσέλαιο την ψυχή μου. Εξελούμε τον εαυτό μου, κύριε, πώ σε κατέφυγον, να δάξουμε το ποιήν το θέλημά σου, ο Θεό μου, τώρα στο βαθμό να οδηγήσουμε η ευθεία. Ένα και το όνομα του σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εχθρύψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξορθέσει ο Θεό μου και απολύσει πάνω, στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δρόση ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισάλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγή με ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, ότι και νύχτα ιό και ει του αιώνα, στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: διελέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: διελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
0: διελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπερπλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησου.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: Κύριος και επεφανέ μη. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και επεφανέ μη. Ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη και γλωσσάλλον και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέ μη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσάλλον και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Θεός Κυρίος και επεφανέ μη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν διάθρηση αυτών, στεφάνουσε κομίσαντο της αφθασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύ σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα θράση. Αυτόντες οι και εσύ, Χριστέ ο Θεός, σώσοντες ψυχάς ημών.
1: Του Ξεπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μάρτυρες σου, Κύριε, διαθλήσει αυτών στεφάνους εκομίσαντο της αφθασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσουν τας ψυχάς ημών.
0: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε Πανάμω με μήτρη Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψε σε πουσίως τον Υιόν και Θεό σου, ον περευλογημένη δυσοπούσα μη πάυση, συγχώρησιν θεσμάτων.

0: Μίασον νίκα τη βασιλέψη κατά βαρβάρων δωρούμενη και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Ζωτή κύριε το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού. Σταυρωθέντο σου Χριστέ ανηρέθη τυρανή. Επατήθη η δύναμη του εχθρού ούτε γαρά άγγελο σου άνθρωπο. Αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε εμάς, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Η τη συν προστασία και χτυμένη άκραντε και τέσσερις οικεσίες των θυνών εκλειτρούμενη. Το σταυρό του Υιού σου εν παντή φορούμενη. Καταχρέωσε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.
1: Σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμε, φιλανθρώπε, ότι εν αυτό προσιλώθη η ζωή των απάντων. Παράδεισον είναι ο ξεσωτήρ το πίστη προσελθόντης ηλίστη και τρυφής κατηξιώθη ομολογώσει μισθητή μου Κύριε. Δέξε ως περ εκείνον και ημάς κραυγάζοντας ημάρτων με παντεστίες πλαχνία σου μη υπερίδηση μας.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων εργάζει το σωτηρίαν εν μέσω της γης το όπλον του σταυρού εν πολέμη σε δίθη. Ποτέ το ευσεβή βασιλή Κωνσταντίνο αίτη των τρόπεων κατεύθυνα διαπίστεως τούτο τρέμους είναι εναντίε δυνάμεις τούτο γέγονε.

0: γάμνας και Παναάμο μου σκόρη, εξηλώσε ώρα και ένα πλωθέντα των Κύριων, όταν σύμπαντα εν τη δρακή περιφέρον, πως κατάκριτος υποκριτών παρανόμων σταυρό κατακρίνεται.
1: Πλώσασε σταυρό τα σπανά μας ηκτήμων, τα έθνη τα μακράν από σου γεγονότα, συνήγαγες δοξάζει σου την πολλήν αγαθότητα, ανεπίβλεψον επί τη συγκληροχίαν και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου.
0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει κρυδί να μην και κρατέωσιν το λαού αυτού. Ευλογητός ο Θεός, ασαλγιδώνας των Αγίων, ας υπερσού έπαθον δυσοποιήθητη Κύριε, και πάσα σημώντας ο Δίνας, ή ας σε φιλάνθρωπε.

0: ορώσα. Ενδάκρυση νεκρά βγάζε, μητρικό αναλάζωσα. Πώ υμνήσω σου την υπερλογονιέ μου, συγκατάβαση και τα εκούσια πάθη. Θεέ υπερόγραφε.
1: Ελέησον με ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των νυκτηριμών σου εξάλληψον το άνομα μου. Επιπλέον πλύνουν με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθαρισσόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στήδια παντό. Σήμερα η μαρτυρία του πονηρού ενώπιον σου επίση, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νική ενώκρινα στάσα. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και να μαρτία σε εκεί σε με μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια ανεγάψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου του λοσάσμου. Ραντή με ίσω και καθαριστή σου, πλύνει και υπήρχαν αλευκανθή σου, μακουτή μια γαλλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν τι ω θέα τα πειραμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πα ανομία με εξάλληψα. Καρδία καθαρών κτήσεων είναι μία Θεό και πνεύμα αυτά συγκίνησαν τι εγκάτε μου, μία απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία ανέλυση από μου. Από εδώ μην την αγαλία σαν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμόνη υποστηρίξω, ο διδάξονό μου στα σωτού σου και σε βίσε πίσω επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρίο μου αγαλία στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, κύριε Ταχύλη, μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω το καθόματο και ευδοκεί θυσία του Θεού πνεύμα στη τετριμένο καρδία στη τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγαθούν οι κύριοι, είναι το ευδοκίε του Σιμών και οικονομηθούν τα δίκαια Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίε τη Θεία Δικαιοσύνη να φάραν και λογαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Δόξα σε ο Θεό, Σιμών, δόξα σε. Μικρά δουλεία δρεστή Ισραήλ. Την άβα των διήλθεν ω ήπειρων εχθρών δε ορών, ποντούμενων ύμνων το ευεργέτη, άδη Θεό, το τερατουργού, τη βραχίων υψηλό, τη δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Σταυρό Χριστέ αναρτώμενος ανύψωσας πεσόντα των άνθρωπων και πάσαν εχθρού κατέραξας λόγια την δυναστεία ενώθεν τόσον πάθος αναμέλπω του παθόντος και παθών λιδωσαμένουμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τις δόξες Κύριος Πέφικας ο δόξες στεφανώσας των άνθρωπων ακάνθες δύο κατάστεψε ανθρώπης ανκάνθες δύο κατέστεψε την ακανθαφορούσαν φύση ημών όπως απεργάσει καρποφόρων φυτουργία εν θέων πράξεων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, Αγίων Δήμος Πανάγιος νομίμως εναθλήσας την σύμπασαν, εμάτων Αγίης ρεύμας εκτίσιν καθαγιάσαστας εν αγίων.

0: εάν μη διδούσαν της πιστής τη Θεία είσοδο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άγιος ετέμενος ευρώνο, υπεράγιος λόγος εσκήνος ενάχνονται εν μήτρα σου, αγιασμών και φωτισμών και λύτρωσιν των αμαρτημάτων της ετοιμώσει δωρούμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Βότρινη τεκούσα τη ζωή σαν απηγάζοντα, ίνον σωτήριον μέθη σκοτιστέντα με αμαρτιών ως συμπαθής, σοφρόνησον και προσμετανοίας οδούς ευθείας εισάγαγε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γνώμη ολισθένοντα ή και λογισμής πονηρής εξελκόμενων και δελεαζόμενων φρενοβλαβός και της εχθρής ευχήρω των όλων γεγονότα μη υπερίδης με δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σέργιε θεράπων του Χριστού, συμπέβες βετήν προσλαβών και συλλήπτωρα βάκχων των αηδημων μεθού, τους άθλους Θεοφρόνος ίνι σας λόγων μη σοφίας ημάς, υμνούντι βραβεύσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Επί την ασάλευτον Χριστού πέτραν της πίστεως Άγιοι μάρτυρες θέντες των θεμέλιων, επασφαλούς, ερηρισμένη βάσεως πρόβολη και πύργη της ευσεβίας εδείξτητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρήμαστε πιστέψαντες Χριστού και προς Αυτόν ακλεινώσατε νίζοντες πάσαν διαπτύσατε, παρερχομένην ευδοξίαν Άγιοι δόξης αηδίου, κατασκεφθέντες του έρωτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Γένους και Πατρίδος και τιμής δια Χριστών γυμνοθέτες ηγάλεστε και περιβαλλόμενοι θηλυπρεπέσαν διοφρόνος ένδυμα την της αφθαρσίας καταστολήν εμφιάσαστε και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήλαιον γενέστε της πιστής και ευμενή Θεομήτωρ δυσόπισον λόγον ον εγένεσα σωματικός ημίν επιδημήσαντα σε γαρ προστασίαν και σωτηρίαν και κτήμεθα.
1: Ο μόνος ειδώσεις των πρώτων ουσία στην ασθένεια και συμπαθός αυτή μορφός άμενος περίσωσον με έξυψους δύναμη του βοάση Άγιος ο Ναός σου, ο εμψυχός της αφράστου

0: τα της πίστεως άνθητους νοήτους, Μαργαρίτας Κυρίου και Αθλήτας, Σεργίων τιμήσωμεν και των βάχων τους μαρτύρας, ως του έκτου την πλάνην εν Θεός πατήσαντες, και των είδωλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντας, όχεν επαξιός ουρανόχεν το στέφος, της νίκης δεξαμενής ειν αγγέλης χορεύουσι, δύο πιστοί βοήσωμεν. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσυντορήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη μου.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα
0: και νυν και αεί και εις τους

0: ουσίον θάνατο, ως μεν μη την ροφέα καρδίαν ετέτρωτο, και ουχή τον οδύνες και πόνης προσήλωτο, ως δε βουλωμένη την πρώτων σωτηρίων, και κόσμο την λύτρωσιν ευχομένη ανήμισε, και συνδάκρυσιν έλεγε, ανάστηθη και σωσονίε, τους τα πάθη η πίστη σου δοξάζοντας, ο υπερπάντων εχέας σύνεμα το Άγιο.
1: Κύκλος εν ημάσες χατή άβυσος και στην οριόμενος ελογής θυμένος πρόβατα σφαγής σώσον τον λαό σου ο Θεός ημών σιγαρισχύς τον αστρό.

0: Αμήν. Τον νου προσεχθρός Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτό να πάτην κατελήσαντε και την νίκη να άνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέφημοι. Ομοφρόνος εκράζεται καλών και τερπνών, το συνήνε Χριστό.
1: Το συνήνε Χριστό.
0: Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούντες, σεργιώστε και βάκχος και του Θείου Φωτός, του παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενων, προφάσιαν διατάχους και τον παθόν αφαρπάσιαν μόνε αφάνατε, στο λίμνη της αφθασίας καταπέμποντες, όπως λεύχη μονών τη φωτοφόρων αυτών εορτήναν υμνώ και γραυγάζωση Κύριε καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων μεγαλών, μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Άγιος Λεόντιος ο υπατικός το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήν τελειούτε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Πρεσβύτερος και Φίλεξ ξύφη τελειούτε. Οι όσοι εν ενίκοντα εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήν τελειούτε. Τες των Αγίους Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, καμήν ο παιδες Ισραήλ, σε χωνευτηρίο το κάνει της ευσεβίας, αθαρότητας.

Αμήν δόξα με ψήσει Θεού και επηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Πανοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έργον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έργον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι ήμονος Άγιος, ήμονος Κυρίος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημών γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προς εκατέφυγον, ίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Ότι παρά σου πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηναν το ελαιό σου της γινός σου σύσου. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως πλέχθην με ημάς, ευλογητός, Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπε, ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η δέσποντας, γυρτισό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύπρεπει ένω, σύπρεπει ύμνο, συντοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

το θόρο σώματι επιβλέπων υπάρσαν την κτήση μισή εκνέμεν των αφιένα της ψυχής και του σώματος. Και δέουμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου, την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι η μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ημείς πανεύθυνοι μάρτυρες, ου θλίψη σου στενοχωρία, ου λίμος σου διώγμος, ου δεμάστηκες, ου θυμώστηρον.

Μένει σώμαση, την φύση ελάθεται θανάτου καταφρονήσαντες. Όθεν και επαξίως των πόνων ίνων, μισθών εκομίσαστε, ουρανό βασιλείας χειρονόμοι γεγόνατε, απάστος πρεσβεύσατε.

πόνους υπομείνας απ' όλους, εν τη του Υιού και Θεού σου σταυρωσή άχραντε, έσθενες δακρύουσα και ολολίζουσα, η μητέκνο γλυκύτατον, αδίκως πως πάσχεις, πως το ξύλο κρέμα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κυρίου και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αιματίας ημών, δέσποτε συγχώρηση της ονομίας ημών. Άγιε επίσης και ίας της αισθαντίας ημών, ανήκει του πνεύματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κυρίου και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιάστητε το όνομά σου, δι' τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα. Και άφεση του τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήνουμε τις οφειλότητες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά λύση ημάς από το πόνιρο.

Μάρτυρες σου, Κύριε, τη άθληση αυτών Στεφάνου σε κομίσαν το της αθλασίας εξού του Θεού ημών. Σκόντες γαρτινής κυνσού τους τυράννους καθήλων έθρωσαν και δαιμόνων τα ανίσκυρα θράση. Σκόντες οικεσίες Χριστέ ο Θεός

0: Ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπειαν εν εδίσατο. Ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιές, όσο το πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς, Κύριε.
1: Κυρώνηστε Θεός σε την οικουμένη με τη σούσα λεφθήσατε, πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς, Κύριε.
0: Καμαστή με το ρυσμί της θαλάσσης το μάστος εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς, Κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίας Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σωσόν.

0: Δέσποτα Κύριε Θεού,
1: διαγανιασόμεθα τον Κύριο,
0: καταστήσα σαν ουρανίστατο
1: και στρατιάς
0: αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης, είσοδον Αγίων Αγγέλων και Νέστε, συνειδητοποιούντων ημίν και συντοξολογούντων την συναγαθότητα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί

Σχόντες γάρ' την ισχύ σου, τους θυρώνους καθήλων έθρεψαν και δαιμόνων τα ανισχύ να θρώσουν. Αυτόν τες ή και εσύ.

Σαν δέσποινα, η δία θαλάσση επέστη. Θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα έπτων και σκήνομα τη δόξη σου πίστο.

Και γύρνει στον έφορο, τον εσχάτη σκόνη φανέντα. Αρετή ει φιλοκλησίων, νεκτάριων τιμήσεων μεν πιστή. Ω εν θεών θεράποντα Χριστό, αναβλύζει γαριάζει παντοδάπα τη εύλαβο καυγάζουση. Δόξα το σε δοξά αντιχριστό, δόξα το σε θαυμαστό αντί. Δόξα το ενεργού τη διά σου.

ώστε τους δεσμούς μου φανερούσε Χριστογενέστε, εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση.

Την άνθρωπη και διευδοκία των Χριστών κηρύσσουσι. Ημέν εξαιρεθία των Χριστών καταγγέλουσιν ουχαγνός. Ιόμενη θλίψη.

τρόπον, είτε προφάς, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρον, αλλά και χαρίσομεν,

Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμής σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιησον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτομεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίλαν ένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

Κοινίες και υπομνές πως έρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης το γάρ διακονήσει. Μέγα και φοβερών και αυτές τις επουραδίες δυνάμες συναλόμως για την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία ανατρέπως και αναμειώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργία. Δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβιμού επωχούμενος ο των Σεραφείμ, Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ.

και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεχόμενος. Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μπει. Ή τα χερουβίμ μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδι των τρισάγιων ύμνων προτάβοντες. Ως τον βασιλέα των Θεών, σε οράτους δορυφορών μυστικός εικονίζοντες και τον βασιλέα των όλων υποδεξούντες εκείνοντες. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, οι τεχερουβοί μυστικός εικονίζοντες και τη ζωή τριάδι των τρισάγιων υποδεξούντες άνθρωπες πάσα την ιδιωτική να τους δεθαμένη. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξούντες.

Αγίων Αναστασιών. Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον

Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετα. Τον τιμάν στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενοντα δόξη πυρνεζόντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώνει βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Σιγανή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και μονογενή σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια.

ταύτης εντολής, πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, της τριημαίου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου.

0: Ιαν του Αγίου σου Πνεύματος εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις Παρισίας.
1: Και δεόμεθα
0: έτσι προσφέρομαι εις την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμε.

πολύ χρονικού ιερού μάρτυρο και των συναυτού των ουσίων, Ιωάννου του Ερημίτου και των συναυτού ελληνικού ναών, Κρήτη, την ιερά του νύπνη επιτέλου και πάντων. Όλε οι εκκλησίε επίσκεψε ημά ο Θεό και πλήστη τυπάντων των και κοιμημένων επελπίδων.

Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα, και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατάξι

Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, στείτε το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολύ μου.

Ευχαριστούμε, εσύ βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσι σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και έλθε εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτήριο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: ευλογημένη η ζέση στον Αγίο.
1: Ότι
0: ζέσεις.

ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλόγησου. Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιο και εις τους αιώνες των όν αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μεγάλων του Χριστού μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Ευσεβίου και Ιουλιανού των Πρεσβυτέρων, Κεσαρίου του Διακόνου, Φίλικος και Λεοντίου, Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος και τον Συναυτό, και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ερημίτου και τον Συναυτό ενενήκοντα οκτώ των εν Κρήτη, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός

0: Κυρίας, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος και ο Βάκχος σεκουνδικύριος. Μια μέρα που ο Μαξιμιανός διέταξε να τελεστούν δημοσίως θυσίες στους θεούς ως ένδειξη υποταγής στην εξουσία του, οι δύο νεαροί αξιωματικοί ήταν οι μόνοι που δεν παρουσιάστηκαν και δεν συμμετείχαν. Ο αυτοκράτορας θεώρησε την πράξη τους ανταρσία, διέταξε να τους φέρουν ενώπιον του και οργισμένος ζήτησε να μάθει την αιτία της ανυπακοής τους. Ο Σέργιος και ο Βάκχος του απάντησαν: «Μόνον εις την επίγειον ταύτην στρατείαν είμεθα υποχρεωμένοι να σε υπηρετούμε ως δούλοι ευγνώμονες, ο βασιλεύ. Κοφούς όμως και αναισθήτους θεούς μη γέννητο να προσκυνήσομεν, ή μικρόν να αποχωριστόμεν των αληθή και παντέλειων θεών, και αν με σίδηρα και πυρ καταναλώσεις τα σάρκας μας, διότι δεν ευρίσκεται άλλον τόσον μακάριον εις τον κόσμον, όσον να πάθει της υπέρ της ευσεβίας». Ο Μαξιμιανός διέταξε να τους καθαιρέσουν από τα αξιώματά τους, να τους αφαιρέσουν επί τόπου τις ζώνες και τα διάσημα του βαθμού και να τους φέρεσουν ενδύματα γυναικεία. Ντυμένος με ενδύματα θηλυπρεπή και φορτωμένος βαρύ σιδερένιους κλειού στον τράχυλο, περιέφεραν τους μάρτυρες ανά την πόλη για να τους χλεβάσουν. Κατόπιν ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να οδηγήσουν τους Αγίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο έως τις όχθες του Εφράτη στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου είχε την έδρα του ο διοικητής της επαρχίας της Ανατολής Αντίοχος, δικαστής σκληρός και ομότατος. Τους έφεραν μπροστά του για να τους ανακρίνει, ούτε οι απειλές του όμως, ούτε οι κολακίες δεν στάθηκαν ικανές να πτωήσουν τους Αγίους νέους. Τον Σέργιο τον έκλεισαν τότε σε ένα κελί και άρχισαν να βασανίζουν τον σύντροφό του. Τον μαστίγωσαν με μαστίγι από βούνευρα με τέτοια αγριότητα που ο Βάκχος παρέδωσε την ψυχή του όλος χαρά που θα κατατασσόταν επιτέλους στις στρατιές των Αγγέλων και των Αγίων. Την επαύριο έφεραν πάλι ενώπιον του διοικητού τον Σέργιο, ο οποίος θλιβόταν που βρισκόταν ακόμη στον μάταιο του το κόσμο, ενώ ο σύντροφός του χαιρόταν ήδη τη μακαρία ζωή. Ο Αντίοχος αρχικά δοκίμασε να κάνει τον Σέργιο να αλλαξοπιστήσει. Του θύμισε τα αξιώματα και την εξουσία που είχε πριν και ύστερα τον απείλησε με τα πιο φρικτά μαρτύρια. Μάταιος κόπος. Διέταξε τότε ο ηγεμόνας να φορέσουν στον Άγιο υποδήματα που είχαν αιχμηρά καρφιά στο εσωτερικό μέρος και τον υποχρέωσε να τρέχει μπροστά από το άρμα του. 15 χιλιόμετρα διήνυσε τρέχοντας έτσι ο Άγιος μέχρι που έφτασαν στο κάστρο των Τετραπυργίων. Η χαρά του που συμμετείχε και εκείνο στο θείο πάθος τον ανύψωνε πάνω από τους πόνους του σώματος και ο Σέργιος έτρεχε χαρούμενος γοργά ψάλλοντας ύμνους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήλθε άγγελος και εθεράπευσε τις πληγές του και έτσι ο νέος παρουσιάστηκε την επομένη στον διοικητή ευδιάθετος και έτοιμος για νέους αγώνες. Ο Αντίοχος διέταξε τότε να τον αποκεφαλίσουν στον επόμενο σταθμό, τη Ρουσάφα, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Φτάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, ο Άγιος ζήτησε λίγο χρόνο από τους δημίους του και προσευχήθηκε ένθερμα να συγχωρηθούν οι διώκτες του. Κατόπιν έκλεινε ο ίδιος την κεφαλή κάτω από το ξύφος και η ψυχή του πέταξε για να συναντήσει τον Βάκχο στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κάτοικοι της Σούρα, του χωριού όπου μαρτύρησε ο Βάκχος, θέλησαν να πάρουν κρυφά το σώμα του Αγίου Σεργίου. Φλόγα μεγάλη όμως εξήλθε από τον τάφο και τους εμπόδισε. Έτρεξαν τότε οι χριστιανοί της Ρουσάφα, έδιωξαν τους επίδοξους ληστές και κατέθεσαν το τίμιο λείψανο σε μέρος ασφαλές. Έκτισαν αργότερα πάνω στον τάφο του Αγίου Σεργίου ναό, ο οποίος κατέστη ένα από τα πιο σεπτά προσκυνήματα όλης της Ανατολής, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Σεργιούπολης.
τεμάχια του Τιμίου Λειψάνου διεσπάρισαν σε όλο το χριστιανικό κόσμο.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Πολυχρόνιος ήταν γιος του Βαρδόνιου, ενός χωρικού που ζούσε στην επαρχία Γαμφανίτου. Από νεαρή ήδη ηλικία επέδειξε τέτοιο ζήλο για τη μελέτη των ιερών βιβλίων και για την ασκητική ζωή, ώστε μετά από προσευχές του ο Θεός έκανε να αναβλήσει μια πηγή νερού για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες του Αγίου. Όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συντρόφους του για να δουλέψει στους αμπελώνες στα περίχωρα της Κωνσταντινουπόλεως. Και ενώ εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνον μια φορά στις δύο ή τρεις ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του θαύμασε τον εργάτη του Θεού, του έδωσε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε πίσω στο χωριό του λέγοντας: «Είπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου υπέρε μου». Με τα χρήματα ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία και εγκαταστάθηκε εκεί δίπλα της. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, 325, ο Άγιος Πολυχρόνιος έλαμψε ως θαραλέος υπέρμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως. Έτσι, όταν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου η αίρεση των Αριανών έλαβε έκταση άνευ προηγουμένου, οι αιρετικοί αποφάσισαν να φωνεύσουν το θαραλέο ομολογητή. Την ώρα που ο Πολυχρόνιος στεκόταν όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να τελέσει τα άχραντα μυστήρια, όρμησαν οι Αριανοί στο ναό και τον έσφαξαν και ανεμίχθη το αίμα του με το θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσω Κρήτη ασκησάντων. Ο Οσίος Ιωάννης ο Ερημίτης και οι 35 πατέρες της συνοδείας του κατάγονταν από την Αίγυπτο. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή τα λόγια του Κυρίου προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην, ειν αν σι δείξω», έφυγαν και πήγαν να ασκητεύσουν στην Κύπρο. Βρήκαν εκεί 39 άλλους ασκητές, οι οποίοι βλέποντας τους αγώνες τους και τη θεάρεστο πολιτεία τους, ενώθηκαν μαζί τους. Για να μπορέσουν και οι Κύπριοι μοναχοί να γευθούν τη χάρη της ξενιτίας, ανεχώρησαν όλοι και πήγαν στην Ατάλεια της Παμφιλίας, όπου άλλοι 24 ενώθηκαν μαζί τους για να σχηματιστεί μια αρμονική χωρία 99 οσίων πατέρων. Ο Κύριος προνόησε να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, ώστε ο εκατοστός να είναι ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή, ο λόγος υπάρξεως και ο δεσμός που τους συνένωνε. Για να αποφύγουν τη φήμη και την εκτίμηση των ανθρώπων, έφυγαν και πάλι και πήγαν στην Κρήτη. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εγκαταβίωσαν σε δύο σπήλαια, το ένα στη μια και το άλλο στην άλλη όχθη ενός ποταμού, σε μια περιοχή άγρια και απομονωμένη. Ζούσαν με περισυλλογή και προσευχή και τρέφονταν μόνο με ό,τι τους προσέφερε η φυσική βλάστηση. Καθώς ο Ιωάννης επιθυμούσε την απόλυτη ησυχία, ώστε να επιδοθεί απερίσπαστος στη συνομιλία με το Θεό, ζήτησε την ευλογία των αδελφών για να λύσει τον ορατό δεσμό που τους έδαινε και να ζήσει ως ερημίτης έως την εκδημία του από τον κόσμο τούτο. Την ημέρα της αναχωρήσεώς του, οι υπόλοιποι πατέρες ανέπεμψαν διάπειρο προσευχή προς τον Κύριο, ζητώντας του να αφήσουν όλη την πρόσκαιρη αυτή ζωή, την ίδια ημέρα με τον Ιωάννη, ώστε να είναι όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην ερημία, ο Ιωάννης επιδόθηκε σε άσκηση πολύ αυστηρή, ώστε μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορούσε να βγει από το σπήλαιό του, παρά μόνον στα τέσσερα για να μαζέψει την τροφή του. Μια μέρα, ένας νεαρός βοσκός που κυνηγούσε στη γύρω περιοχή, βλέποντας από μακριά κάτι που του φάνηκε για τετράποδο, του έριξε με το τόξο του ένα βέλος, που η Θεία Πρόνοια κατεύθυνε μέχρι την καρδιά του Αγίου. Κατάφερε όμως εκείνος να συρθεί μέχρι το σπήλαιο, όπου έφτασε και ο βοσκός ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του και ουρανομήκης οι κραυγές της απελπισίας του, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα έναν θεράποντα του Κυρίου. Έπεσε στα πόδια του Ιωάννη, κλαίοντας γοερά. Ο Όσιος πρόλαβε να τον συγχωρήσει και να του δώσει την ευλογία του, ώστε να περάσει τον υπόλοιπο του βίου του εν μετανία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Την ίδια εκείνη η ημέρα ο Θεός εκπλήρωσε την ευχή των υπολείπων 98 οσίων πατέρων και μεταξύ της τρίτης και της εβδόμης ώρας όλοι τους εκοιμήθησαν εν Κύριο. Άλλοι ακουμπισμένοι στα ραβδιά τους, άλλοι όρθιοι σε προσευχή και άλλοι γονατιστοί για να ανέλθουν στις ουράνιες μονές.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά. Όσιο Σέργιος άργησε το μοναχικό του βίο στο Άγιον Όρος και μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισε στη Ρωσία και έγινε υποτακτικός του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ποθώντας την ερημητική ζωή, πήρε την ευλογία του γέροντός του, πορεύθηκε προς βοράν και αφέθηκε στον Κύριο, όντας βέβαιος ότι εκείνος θα του υποδείκνυε τον κατάλληλο τόπο για να εγκαταβιώσει. Κατέληξε στην περιοχή της Όμπνορα, κοντά στον ποταμό Νουρμά, όχι πολύ μακριά από τον τόπο όπου ζούσε, με μόνη συντροφιά τα αγρίμνια, ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα. Ο Σέργιος ευχαρίστησε το Θεό, έμπηξε στο χώμα έναν σταυρό και έκτισε ένα παρεκκλήσι και μια ταπεινή καλύβα. Επί πολλά χρόνια ο Όσιος υπέστη τις επιθέσεις των πειρασμών και του μισόκαλου πολεμίου του γένους των ανθρώπων. Κάποτε του επετέθησαν ληστές και τον κτύπησαν αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο Όσιος όμως προσέφυγε στο Θεό και οι πληγές του θεραπεύθηκαν. Σιγά σιγά η φήμη του απλώθηκε στην περιοχή και πολλοί ήταν οι πιστοί που τον πλησίαζαν για να πάρουν την ευλογία του ή για να μιμηθούν την εισάγγελο πολιτεία του. Δημιουργήθηκε έτσι μια αδελφότητα από 40 περίπου μοναχούς, την οποία διεύθυνε ο Όσιος. Ο Όσιος Σέργιος και ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα συχνά συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να συνομιλήσουν περί πνευματικών θεμάτων, να εξομολογηθούν τους λογισμούς τους και να ενδυναμωθούν στον αγώνα τους ενάντια στους δαίμονες που φθονούσαν την πνευματική τους προκοπή. Λίγο πριν τη μακαρία του κοίμηση που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 1412, ο Όσιος Σέργιος προείπε στον γείτονά του ασκητή ότι στον τόπο όπου ο Όσιος Παύλος είχε δει ένα όραμα θα οικοδομεί το μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, όπως και έγινε. Στη συνέχεια, ο τάφος του κατέστη πηγή πολυάριθμων θαυμάτων και ιάσεων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Έβρεσης του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου, Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος. Λέοντιος ο Υπατικός εν ειρήνη τελειούτε. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210 49 065 58 και στο www.kehagias.gr.

0: 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Κεφάλαιο πέμπτον, η επί του όρους ομιλία, οι μακαρισμοί. Όταν δε είδε τους όχλους, ανέβη στο γειτονικόν προς τη λίμνην όρος και αφού εκάθισε, ήθαν πλησίον του οι μαθητέ του και αφού ίνιξε το στόμα του με την απόφαση να ομιλήσει, τους εδίδασκε λέγον: «Μακάριοι και πανευτυχείς είναι εκείνοι που ταπεινώς συναισθάνονται την πνευματική πτωχία των και την εξάρτηση ολοκλήρου του εαυτού των από τον Θεό, διότι είναι η δική των η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν δια της αμαρτίας των και δια το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν υπό του Θεού. Μακάρι είναι οι πράοι που συγκρατούν το θυμό τους και δεν παραφέρονται ποτέ, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομία από τον Θεόν τη γη της επαγγελίας και θα απολαύσουν από την παρούσα ζωή τα αγαθά της ουρανίου κληρονομίας. Μακάρι είναι εκείνοι που με σφοδρό εσωτερικό πόθο, σαν πεινασμένοι και διψασμένοι, επιθυμούν τη δικαιοσύνη και τελειότητα, διότι αυτοί θα χορταστούν δια πλήρους ικανοποιήσεως του πόθου των. Μακάριοι είναι οι εσπλαχνικοί και επιοικείς που συμπονούν εις την δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό εν τη ημέρα της κρίσεως. Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν την καρδία τους καθαρά από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα είδουν τον

Θεό. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν μέσα τους την εκ του αγιασμού ειρήνη και μεταδίδουν αυτή και εις τους άλλους, ειρηνεύοντες τούτους και μεταξύ των και προς τον Θεό, διότι αυτοί θα αναγνωριστούν και θα διακηρυχθούν εις τον ουράνιον κόσμο Υιοί Θεού. Μακάρι είναι εκείνοι που εδιώχθησαν ένεκα της αρετής και της χριστιανικής των τελειότητος, διότι είναι η δική των η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι γίνεστε εσείς οι μαθητέ μου, όταν σας υβρίσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν και ήπουν ψευδόμενοι παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας εναντίον σας διεμέ. Χαίρετε και ζωηρά εκδηλώσατε την χαρά σας, διότι η ανταμοιβή σας εις τους ουρανούς θα είναι μεγάλη, διότι έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτας, τους οποίους έστειλε ο Θεός πρωτύτερα από σας. Οι χριστιανοί, άλλας και φως. Σείς οι μαθητές μου, είστε το πνευματικό άλλας των επί της γης ανθρώπων, επειδή έχετε προορισμό να προλαμβάνετε την ηθική σαπίλαν. Αλλά αν το άλλας χάσει τη δύναμή του, με τι θα λατιστεί, ώστε να αποκτήσει πάλι τη δύναμη που έχασε? Δεν χρησιμεύει πλέον εις τίποτε, παρά να πεταχθεί έξω εις τους δρόμους και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν κι εσείς χάσετε την ηθική σας δύναμη, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνο, αλλά και θα περιφρονηθείτε από τους ανθρώπους. Σείς είστε το φως του κόσμου, διότι προορισμό έχετε με το φωτεινό παράδειγμά σας και τους μεταδίδοντας το φως της αληθείας λόγου σας να φωτίζετε τους ανθρώπους που ευρίσκονται εις το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης. Δεν είναι δυνατό μια πόλης που είναι κτισμένη επάνω εις όρος να κρυβεί. Έτσι και ο δικός σας βίος θα υποπίπτει στην αντίληψη όλων. Ούτε ανάπτουν οι άνθρωποι λίχνων για να το βάλουν κάτω από τον κάδον με τον οποίο μετρούν τον σίτον, αλλά τον τοποθετούν επάνω εις το λιχνοστάτη και φωτίζει με τη λάμψη του όλους όσοι είναι μέσα εις το σπίτι. Έτσι, σαν άλλος λίχνος καλά τοποθετημένος, ας λάμψει το φως της αρετής σας εμπρός εις τους ανθρώπους, δια να είδουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν δια τα ενάρετα και άγια παιδιά του τον Πατέρα σας, που είναι μεν πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά φανερώνει την παρουσία του εις τους ουρανούς. Ο Κύριος τελειοποιεί και συμπληρώνει τον Μωσαϊκό νόμον. Μην νομίσετε ότι ήλθα δια να καταλύσω και ακυρώσω τον ηθικό νόμον του Μωυσέως ή την ηθική διδασκαλία των προφητών. Δεν ήλθα να τα καταλύσω αυτά, αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια, διότι αληθινά σας λέγω και με πάσα σοβαρότητα και επισημότητα σας βεβαιώ ότι έως ότου παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, ούτε εν γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή η μικροτάτη από τα σεντολάς, δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, έως ότου όλα όσα διατάσσει ο νόμος λάβουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους, τόσο υπό των γεγονότων της ζωής μου, όσα εκ τούτων ελέγχθησαν προφητικώς, όσο και εν τη ζωή των γνησίων μαθητών μου, οι οποίοι θα τηρούν ταύτα επακριβώς. Αφού λοιπόν εντολέ έχουν κύρος και ισχύ ακατάλυτον, οποιοδήποτε θα παραβεί μία από εκείνας ακόμη τας εντολάς μου, που φαίνονται πολύ μικρέ, και θα διδάξει τους ανθρώπους ούτω, ή την αθεωρούν αυτάς μικράς και ασημάντους, θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίος εις την βασιλεία των ουρανών. Εκείνος όμως που θα εκτελέσει όλας ανεξαιρέτως τας εντολάς και θα διδάξει και τους άλλους να τα τηρούν, ούτως
θα αναγνωριστεί μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών. Και εις αυτάς λοιπόν τας εντολάς που οι γραμματείς και οι φαρισαίοι παραμερίζουν με τας ανθρωπίνους παραδόσεις των, πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή, διότι σας λέγω ότι εάν η αρετή σας δεν περισσεύσει και δεν υπερτερήσει κατά πολύ την εξωτερική αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

0: Γεροπέτρος, ο Πετράκης, γεννήθηκε στη Λίμνο το 1891. Ο γέροντας φυσικά ήταν άγνωστος σε πολλούς, γιατί δεν είχε επαφές και προσπαθούσε να μένει άγνωστος, αλλά όλοι άκουγαν για τον Πετράκη. Εάν τύχαινε να τον συναντήσει κανείς που τον γνώριζε και τον ρωτούσε για κάτι, το απαντούσε στα θέματά του με φωτισμένα παραδείγματα, λες και είχε μεταφράσει το γεροντικό. Διαφορετικά μεν παραδείγματα, αλλά με το ίδιο νόημα. Εύκολα φυσικά μπορούσε να τον παρεξηγήσει κανείς εάν δεν είχε βάθος πατερικό. Έλεγε επί παραδείγματι «Η προσευχή του ταπεινού του μπάρει τον Θεό» και εννοούσε «Η προσευχή του ταπεινού κάμπτει τον Θεό». Όπως επίσης για την νηστεία έλεγε «Όταν δεν πέφτει νερό στην στερνούλα, ξηραίνεται και ψοφάνεται τα βατραχάκια». Δηλαδή, ξεραίνεται το στομάχι και πεθαίνουν τα πάθη. Όπως ανέφερα, είχε δικό του γεροντικό. Μεταξύ των άλλων αρετών, διακρινόταν για την πολύ του διάκριση. Επειδή είχαν κάπως οξυνθεί τα εκκλησιαστικά θέματα, βασικά του εορτολογίου, είχε αποσυρθεί από μια φανατική παράταξη και έκτοτε ερχόταν και στις μονές. Όταν ερχόταν, για να με ειδεί, παρακολουθούσε τις ακολουθίες από τον Άρθικα. Όταν τον ρώτησα «Γιατί δεν μπαίνεις μέσα στο ναό», απήντησε «Για να μη σκανδαλίσω κανέναν, ευλογημένε μου. Εάν με ειδούν οι ζηλωτές στον Άρθικα θα πούν «Κάποιον περιμένει ο Γεροπέτρος» και δεν θα σκανδαλιστούν. Εάν με ειδούν οι πατέρες του μοναστηριού στον Άρθικα και αυτοί δεν θα σκανδαλιστούν, γιατί θα ειδούν που έχω και τον τουρβά μου στην άκρη». Είχε ξεπεράσει τις ανθρώπινες μικρότητες, φανατισμούς και άλλα, γιατί είχε φώτιση Θεού. Ήταν ζηλωτής με την καλή έννοια. Κοινωνούσε συνήθως μία φορά την εβδομάδα, εκτός εάν τύχαινε και εορτή στα ενδιάμεσα της εβδομάδος. Παρακολουθούσε δε και θείες λειτουργίες που γίνονταν στα γειτονικά καλύβια και έπαιρνε μόνο το αντίδωρο για να παρακολουθήσει κι άλλοι. Και τότε έπαιρνε και αγιασμό, όταν φυσικά δεν κοινωνούσε, αν και βρισκόταν σε αγία πνευματική κατάσταση και μπορούσε να κοινωνάει πιο συχνά. Όπως ανέφερα, πάντα νίστευε, έκανε ενάτη κάθε μέρα και τις αρακοστές τις περνούσε όλο με τριήμερα. Μόνο Σαββατοκύριακο έτρωγε δυο φορές και έκανε κατάλυση ελαίου. Τις δε ακολουθίες του τις έκανε με κομποσχήνη, με ευχή, και συμπλήρωνε 7 ώρες εκτός από τον κανόνα του που ήταν 700 μεγάλες μετάνοιες και 33 εκατοστάρια με μικρές μετάνοιες και σταυρό. Από όλα αυτά, το 1/3 ήταν για τον εαυτό του, γιατί τα άλλα 2/3 ήταν μισά για τους ζώντες και μισά για όλους τους και κοιμημένους. Εάν θα μάθαινε για κάποιον που περνάει καμιά δοκιμασία, θα έκανε ξεχωριστή προσευχή με μετάνοιες. Επίσης, τις ώρες, τον εσπερινό και το απόδειπνο, τα έκανε και αυτά με το κουμποσχήνι. Με άλλα λόγια, το εργό χειρό του ήταν η προσευχή. Ενώ βρισκόταν σε αυτή την αγία κατάσταση, ο Γεροπέτρος είχε όμως τόσο πολύ ταπείνωση που θεωρούσε τον εαυτό του αμαρτωλό με πολλά πάθη. Την ώρα που διάβαζε το Ευαγγέλιο ο παπάς, έβγαζε το σκουφάκι του και πλησίαζε στην ωραία πύλη και έσκυβε το κεφάλι του κάτω από το Ευαγγέλιο για να του φύγουν, όπως έλεγε, τα κακά πνεύματα. Επειδή θεωρούσε πολύ τυποτένιο τον εαυτό του, γι' αυτό και δεν έπαιρνε υποτακτικό. Κάποτε, που τον είχα παρακαλέσει πολύ, το δέχθηκε να με κρατήσει υποτακτικό του, αλλά τότε δεν μου είχε δώσει ευλογία η μονή. Όταν είχε έρθει ο Γεροπέτρος την τελευταία φορά και μου είπε ότι ετοιμάζεται για την άλλη ζωή και μου ζήτησε συγχώρηση που δεν θα μπορέσει να με πάρει υποτακτικό γιατί θα πεθάνει, τότε κατάλαβα το θέλημα του Θεού που κρυβόταν μέσα στο εμπόδιο από τους γεροντάδες, αφού τον Γεροπέτρο θα τον έπαιρνε ο Θεός. Φαίνεται ότι δεν ήμουν άξιος να μένω με Άγιο, και το ότι με αξίωσε ο Θεός να τον γνωρίσω για να ωφεληθώ, και αυτό πολύ ήταν για την αμαρτωλότητά μου. Εάν με αξίωνε ο Θεός να τον έβλεπα έστω από μακριά στην άλλη ζωή, Αυτό θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του Θεού. Αξέχαστες θα μου μείνουν οι τελευταίες του συμβουλές με τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Εδώ βλέπει κανείς το μεγαλείο του Θεού στους Αγίους Του, όπως και στον μικρό Όσιο Πέτρο, τον οποίο δεν τον ασπάστηκαν νεκρό οι φίλοι του, αλλά πέρασε μόνος του από τους φίλους του για να τον ασπαστούν ζωντανό τον τελευταίο άσπασμον. Στη συνέχεια πέρασε από τις Καριές, πήρε τα απαιτούμενα για τον ενταφιασμό του και από εκεί πήγε στην μετάνοιά του, στον Όσιο Νείλο. Την επομένη έκανε Θεία Λειτουργία στις 12 Ιουνίου που γιόρταζε και ο ίδιος μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Είχαν μαζευτεί και οι πατέρες από γύρω, οι ασκητές. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία και κοινώνησε ο Γεροπέτρος, βγήκε έξω, ετοίμασε για τους πατέρες νερό και λουκούμι και αυτός, μόλις κάθισε κοντά τους, έκλεισε τα μάτια του και παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή στο Χριστό. Οι πατέρες νόμιζαν ότι νίσταξε και περίμεναν να ανοίξει τα μάτια του για να τον ευχηθούν. Όταν τον σκούντιξαν, κατάλαβαν πως έφυγε για τον ουρανό και του ευχήθηκαν καλή ανάπαυση. Ανεπάφθη στις 12 Ιουνίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου το 1958. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 7 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1571, η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Οι Ενωμένες Χριστιανικές Δυνάμεις κατατροπώνουν τον τουρκικό στόλο. Σαν σήμερα το 1820, η Φιλική Εταιρεία αποφασίζει την επίσπευση της έναρξης της Επανάστασης και την κάθοδο του Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1824, ελληνικά τμήματα τρέπουν σε φυγή 4.000 Τούρκους στη Σουβάλα Παρνασσού. Στις 7 Οκτωβρίου του 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Σαν σήμερα το 1831, ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Τσόκρης. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Στις 7 Οκτωβρίου του 1949 αρχίζουν στην Ελλάδα οι έρευνες για την ανέβρεση πετρελαίου και ουρανίου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
6: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
5: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Στα Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
10: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
11: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ζαχαροπλαστική ή η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος Άρτος και τι θα λέγατε για νηστίσιμη τάρτα με αχλάδια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά. Έχουμε πρώτα για τη ζύμη ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 120 γραμμάρια λάδι, 120 γραμμάρια φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 7 μεγάλα αχλάδια καθαρισμένα και κομμένα σε κομματάκια. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για τη ζύμη. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το αλάτι και το baking powder. Κάνουμε στο κέντρο μία λακκουβίτσα και ρίχνουμε το λάδι. Δουλεύουμε το μείγμα με τα δάχτυλά μας ώστε το αλεύρι να απορροφήσει όλο το λάδι και να μοιάζει με ψίχουλα. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού και ζυμώνουμε πετυχαίνοντας μία ζύμη μαλακή και αφράτη. Για τη γέμιση. Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε τα κομματάκια αχλαδιού μαζί με το χυμό λεμονιού, τη ζάχαρη, την κανέλα, τη ζάχαρη άχνη και λίγο νερό. Ψήνουμε σε μέτρια φωτιά για 10 λεπτά. Μοιράζουμε τη ζύμη στα δύο και ανοίγουμε δύο φύλλα. Παίρνουμε ένα ταψί και στρώνουμε στον πάτο πρώτα το ένα φύλλο. Ρίχνουμε τη γέμιση και την απλώνουμε με σπάτουλα. Σκεπάζουμε με το άλλο φύλλο και χαράσουμε τη ζύμη διαγωνίως με μαχαίρι. Αλείφουμε με λίγο λάδι, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 περίπου λεπτά. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για την νηστίσιμη τάρτα με αχλάδια θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τη ζύμη ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 120 γραμμάρια λάδι, 120 γραμμάρια φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή και λιγότερο, ενώ για τη γέμιση θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 7 μεγάλα αχλάδια καθαρισμένα και κομμένα σε κομματάκια. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
10: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
12: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
13: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
13: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
13: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
14: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
15: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
16: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
17: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
18: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
17: Ώρα Ελλάδος 10.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Κρατήστε μας και σήμερα ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά και εμείς θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στην υπέροχη πατρίδα μας, την Ελλάδα, που ίσως να μην την πολύ γνωρίζουμε ή να μην την πολύ αγαπάμε. Έχει ομορφιές, έχει θησαυρούς κρυμμένους που αξίζει να τους ανακαλύπτουμε και να θυμόμαστε και να θαυμάζουμε τον τόπο αυτό και να τον καμαρώνουμε και να δοξάζουμε τον Θεό που μας επιτρέπει να ζούμε εδώ. Να τον προστατεύουμε και να τον αγαπάμε. Αυτό θα παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές. Αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε εσείς και όπου γης papaki@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Δεν παραβλέπουμε τα όσα ζούμε, τα όσα μας περιβάλλουν, τα όσα μας πιέζουν και μας δυσκολεύουν, αλλά δοξάζουμε το Θεό γιατί μέσα από τις δυσκολίες θα μας δυναμώσει και τον παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείψει, να μας κρατήσει με σύνεση, να μας φωτίζει και να μας δείχνει εκείνο τον δρόμο του και εμείς να τον ακολουθούμε. Σήμερα λοιπόν, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο και να μην μιλάμε για θέματα που μπορεί να μας πιέζουν και να μας προβληματίζουν αφού τα έχουμε καθημερινά μπροστά μας, θα κάνουμε μικρές ραδιοφωνικές διαδρομές, ταξίδια αναψυχής, για να ξεσκάσει για λίγο η ψυχή μας, έχοντας πάντα κατά νου ότι η ψυχή μας είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να αγωνιστούμε να διαφυλάξουμε, την ψυχή και τον Χριστό να κρατήσουμε. Και όλα τα άλλα, ας τα χάσουμε.

Ξεκινάμε την νοερή μας επίσκεψη στην πατρίδα μας σήμερα από την στερεά Ελλάδα και τη Φθιώτιδα με μια επίσκεψη στο αισθητικό δάσος της Παυλιανής. Έχει μια υπέροχη διαδρομή που μπορεί κανείς να ακολουθήσει αν φτάσει εκεί. Μονοπάτι με τραμπολίνο, κούνιες, αιώρες, γέφυρες με ξύλα βαμμένα σαν πλήκτρα πιάνου που παίζουν μουσική, δεντρόσπιτα, στις πηγές του Ασοπού ποταμού, λίγο έξω από την Παυλιανή της Φθιώτιδας. Βρίσκεται ένα πρότυπο πάρκο αναψυχής, διαμορφωμένο από την νεολαία και τους κατοίκους του χωριού. Ο πολιτιστικός σύλλογος της Παυλιανής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και τον καθαρισμό του πάρκου, αλλά και για τον εμπλουτισμό του με νέα στοιχεία και παιχνίδια. Η κυκλική διαδρομή δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν όλα τα αξιοθέατα και να κάνουν όλες τις δραστηριότητες. Από τους καταράκτες, τα δεντρόσπιτα και τις κούνιες, που είναι κρεμασμένες σε δέντρα, μέχρι τη διάσχιση του ρέματος με τροχαλία, το τραμπολίνο και τον σιδερένιο θρόνο, που δανείζεται αισθητική από τηλεοπτικές σειρές και έχει ωραία θέα στις πλαγιές της Ήτης. Περπατώντας ανάμεσα σε πλατάνια και πανύψηλα έλατα, θα ευχαριστηθεί κανείς στο τοπίο, καθώς η διαδρομή δεν είναι δύσκολη. Λίγο ανηφόρα μπορεί να συναντήσει κάποιος, μόνο στο μονοπάτι προς το σιδερένιο θρόνο.

σταματήσει κανείς στην κορυφή του Μισόραχου για να θαυμάσει τη θέα και το ίδιο θα κάνει και στο σημείο θρόνος του Δία, όπου υπάρχει μια μικρή ξυλινή καλύβα. Το πάρκο διαθέτει και πολλά σημεία για πικνίκ, με ξύλινα παγκάκια και διαμορφωμένους χώρους. Μπορεί κανείς να ετοιμάσει σνακ και να απολαύσει το φαγητό του κάτω από τη δροσιά των δέντρων, φροντίζοντας να αφήσει φυσικά το σημείο όπου έκανε στάση όπως το βρήκε, χωρίς σκουπίδια και χωρίς άλλες παρεμβάσεις. Όσο ακόμα ο καιρός είναι καλός, οι βόλτες αυτές είναι αναζωογονητικές, αλλά και μόλις χειμωνιάσει πιο πολύ, πάλι κάτι έχουν να μας προσφέρουν. Θα μας αναζωογονήσουν. Θα αλλάξει αμέσως η αισθητική μας. Θα ζωντανέψει περισσότερο η ψυχή μας, βλέποντας το μεγαλείο της φύσης που είναι δώρο του Θεού. Σε μια κορυφή της Ήτης που ονομάζεται Πυρά, ο δυνατός Ηρακλής, μας λέει η μυθολογία, κατακλείστηκε από αφόρητους πόνους επειδή φόρεσε το δηλητηριασμένο χιτόνιο που του έδωσε η γυναίκα του η Διάνυρα. Σύμφωνα με τον μύθο, ήταν τόση η απόγνωσή του που ζήτησε από τον Φιλοκτήτη να τον βοηθήσει να ανάψει φωτιά και να καεί ώστε να γλιτώσει από το μαρτύριό του. Ο Δίας, μην αντέχοντας να βλέπει το γιο του να υποφέρει, έριξε κεραυνό και στο σημείο που έπεσε ανάβλησε ο ποταμός Γοργοπόταμος, ο οποίος δρόσησε και έσωσε τον καιγόμενο Ηρακλή. Το ιδανικό λοιπόν αυτό μονοπάτι που υπάρχει στην Παύλιανη προσφέρεται για όλη την οικογένεια. Μπορούν να το περπατήσουν άνετα, μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες, ακόμα και όσοι είναι πρωτάριδες στην πεζοπορία. Μια ακόμα όμορφη κυκλική διαδρομή ξεκινάει από το χωριό της Παύλιανης και διασχίζοντας έλα το δάσος φτάνει στο σημείο Πυρά Ηρακλέους. Είναι λίγο βέβαια πιο απαιτητική, καθώς από τα 985 μέτρα υψόμετρο θα φτάσει κανείς στα 1628, σε μια συνολική απόσταση 14 χιλιόμετρων. Με μια μικρή παράκαμψη θα δει το σπήλαιο Καταβόθρα. Ενδιαφέρουσα διαδρομή είναι και η άλλη που ξεκινάει από την Παύλιανη, διασχίζει τον οικισμό Κούβελου και καταλήγει στον σιδηροδρομικό σταθμό Ασοπού. Πολλά μονοπάτια ξεκινούν και από το καταφύγιο Ήτης που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Παύλιανης. Από εκεί μπορεί κανείς να φτάσει στα 2.000 μέτρα και πάνω. Είναι οι κορυφές της Ήτης. Ξεκινώντας από την είσοδο του πάρκου, ανάμεσα στην Άνω και την κάτω Παύλιανη, θα ακολουθήσει κανείς τις πινακίδες. Στη διασταύρωση που θα βρει, θα κάνει αριστερά προς Αγία Τριάδα και όχι δεξιά προς Παύλιανη. Αυτή είναι η κυκλική διαδρομή που θα φέρει όσους την ακολουθήσουν ξανά στο μονοπάτι του πάρκου, αφού περάσει την κορυφή του Μισόραχου και τον θρόνο του Δία. Συνολική απόσταση αυτής της κυκλικής διαδρομής είναι περίπου 6 χιλιόμετρα και για να την καλύψει κανείς θα χρειαστεί περισσότερες από 2 ώρες με χαλαρό περπάτημα και στάσεις.

Άλλη διαδρομή πάλι στη στερεά Ελλάδα, στη Φωκίδα τώρα, η επιλογή μας. Τα αρχαία μονοπάτια του Παρνασσού. Από το χωριό της Αγόργιανης ή αλλιώς η Επτάλοφος και διασχίζοντας τον εθνικό δρυμό Παρνασσού θα καταλήξει κανείς στους Δελφούς. Η διαδρομή αποτελεί ένα από τα ωραιότερα τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και είναι καλά σηματοδοτημένη. Τμήματά της ταυτίζονται και με αρχαία μονοπάτια που οδηγούσαν από τους Δελφούς στο Κορίκιον Άντρων του Παρνασσού. Το μονοπάτι ξεκινάει από το χωριό και ακολουθεί νότια κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τα τελευταία σπίτια του οικισμού, εισέρχεται κανείς σε πυκνό δάσος από έλατα. Από εκεί και μετά, μέχρι τον οικισμό Καλάνια, η πορεία είναι ανηφορική αλλά ομαλή. 2 χιλιόμετρα μετά το χωριό, θα συναντήσει κανείς ένα μεγάλο ξέφωτο, όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος. Αφού περάσει διάσελα και πλαγιές, θα προσεγγίσει τον ορεινό οικισμό Καλάνια και το οροπέδιό τους. Εκεί υπάρχει και το μεγαλύτερο υψόμετρο του μονοπατιού στα 1300 μέτρα, καθώς έπειτα η διαδρομή μέχρι τους Δελφούς έχουν υψόμετρο 550 μέτρων, είναι κυρίως κατηφορική. Μετά από λιβάδια, χωματόδρομους και πέτρινες βρύσες θα συναντήσει κανείς τον μικρό κατασκηνωτικό οικισμό Κρόκι. Η διαδρομή συνεχίζει με κλιμακωτό λιθόστρωτο κατηφορικό μονοπάτι την περίφημη σκάλα που από τους Δελφούς οδηγούσε στο Κορίκιον Άντρων. Όσο προχωράει κανείς, απολαμβάνει την υπέροχη θέα του Δελφικού τοπίου με τους ελαιώνες, το αρχαίο θέατρο, αλλά και πιο χαμηλά τον κόλπο της Ιταίας και τη θάλασσα. Θα περάσει κανείς πάνω από το αρχαίο στάδιο των Δελφών και η πορεία θα συνεχίσει να είναι κατηφορική σε χωμάτινο δρόμο αυτή τη φορά. Περνώντας δίπλα από τον χώρο στάθμευσης του αρχαιολογικού χώρου, συνεχίζει κάποιος περπατώντας σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περνάει το μουσείο του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού και σιγά σιγά προσεγγίζει το κέντρο του σύγχρονου οικισμού των Δελφών.

εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος μπορεί κανείς να κάνει την πρώτη σύντομη στάση του, ενώ το οροπέδιο των Καλανίων και το Κρόκι, όπου θα βρει στη συνέχεια και βρίσει με άφθονο νερό, προσφέρονται επίσης για στάσεις. Αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς μια στάση καθώς θα κατεβαίνει τη σκάλα για να θαυμάσει την θέα, την υπέροχη. Μύθοι και ιστορίες τώρα στα μονοπάτια αυτά. Μεγάλης ιστορικής και μυθολογικής σημασίας είναι τόσο το βουνό του Παρνασσού όσο και όλη η περιοχή των Δελφών. Το κομμάτι της διαδρομής Κροκή, αρχαίο στάδιο Δελφών, ονομάζεται Σκάλα και είναι ένα αρχαίο λαξευτό μονοπάτι το οποίο περιγράφει και ο Παυσανίας. Στο σπήλαιο Κορίκιων Άντρων, σε υψόμετρο 1360 μέτρων, έχουν εντοπιστεί ίχνη λατρείας που ανάγονται στη νεολιθική περίοδο, ενώ ο μύθος θέλει το σπήλαιο να ήταν αφιερωμένο στον Πάνα και στις κορίκιες νύμφες. Τώρα, το μονοπάτι που μόλις κάναμε μια σύντομη αναφορά, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι καλό και το επίπεδο της φυσικής κατάστασης που απαιτείται είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή κάποιος τελείως πρωτάρης, καλό είναι να έχει περπατήσει λιγάκι, γιατί μπορεί να κουραστεί, αλλά δεν έχει τεχνικές δυσκολίες ούτε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Λίγο εξάσκηση μόνο. Έτσι κι αλλιώς, εμείς στις πόλεις μάλλον έχουμε ξεχάσει να περπατάμε πια. Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής από Αγόριανη μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας είναι μια εύκολη και ευχάριστη διαδρομή 2 χιλιόμετρων που μπορεί να γίνει και από μικρά παιδιά ακόμα. Αν κάποιος αισθανθεί ότι κουράζεται, μπορεί να πάρει φυσικά τον δρόμο της επιστροφής και να κάνει έτσι την ίδια διαδρομή, συμπληρώνοντας 4 χιλιόμετρα πεζοπορίας σε ένα υπέροχο τοπίο. Κατά τα άλλα, ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού προσφέρει πολλές πεζοπορικές επιλογές, εύκολες και δύσκολες. Από το Κρόκι μπορεί κανείς να ακολουθήσει μονοπάτια για το Κορίκιον Άντρων, ενώ πεζοπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η βόρεια πλευρά του βουνού, με κάποιες πολύ απαιτητικές ωστόσο διαδρομές, όπως η χαράδρα της Βελίτσας και η κορυφή Νύψη. Ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή από τους Δελφούς στο Χρυσό και στον οικισμό της Κύρας στην Ιταία. Εύκολη και κατηφορική. Ταυτίζεται με τον αρχαίο δρόμο όσων έφταναν κατά την αρχαιότητα στους Δελφούς.

Το μονοπάτι και η διαδρομή που μόλις αναφερθήκαμε έχει μήκος, αν το κάνει κανείς ολόκληρο και δεν σταματήσει στα 2 χιλιόμετρα για να επιστρέψει στην Αγόριανη, 17 χιλιόμετρα. Θα ανεβεί από τα 990 μέτρα υψόμετρο που είναι η Αγόριανη στα 1300 μέτρα που είναι το οροπέδιο των Καλανίων, για να ξανακατεβεί μετά στα 550 μέτρα που βρίσκονται οι Δελφοί. Οι ανηφόρες ωστόσο είναι ομαλές. Οι κατηφόρες θέλουν προσοχή και η πεζοπορία δεν θα πάρει πάνω από 7 με 8 ώρες για κάποιον που έχει φυσικά όλο αυτό το χρόνο να διαθέσει και να απολαύσει ένα μοναδικό τοπίο. Καπέλο και αντιλιακό είναι απαραίτητα. Και τους θερινούς μήνες φυσικά, αλλά και το φθινόπωρο, γιατί και πάλι αν η μέρα είναι καλή με ηλιοφάνεια, θα χρειαστεί μια προστασία. Αυτό γιατί το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, όσο πλησιάζει κανείς τους Δελφούς, είναι τελείως εκτεθειμένο στον ήλιο. Φυσικά, για να μπορέσει κάποιος να απολαύσει πλήρως αυτή τη διαδρομή, θα πρέπει να έχει κανονίσει να τον παραλάβει το αυτοκίνητο στους Δελφούς για να επιστρέψει στην Αγόριανη, ή αυτός που τους άφησε στην Αγόριανη τους περιμένει μετά στους Δελφούς για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Μια αρκετά μεγάλη διαδρομή που, όπως είπαμε, όμως μπορεί κάποιος να την κάνει και μικρότερη, 2 χιλιόμετρα από την Αγόριανη μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και συνέχεια άλλα τόσα χιλιόμετρα από το ίδιο μονοπάτι πίσω.

Και από την στερεά Ελλάδα ανεβαίνουμε στην Ήπειρο, πάμε προς τα Γιάννενα, φίλες και φίλοι ακροατές. Η χαράδρα του Βίκου είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες χαράδρες του κόσμου, χάρη στις αναλογίες της. Έχει χαρακτηριστεί το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, με κάθετο ανάπτυγμα 1250 μέτρων. Αυτό όμως προκύπτει μόνο σε σχέση με το άνοιγμά του, που είναι 200 μέτρα. Στον πυρήνα του λοιπόν, εκεί υπάρχει το Εθνικό Πάρκο της Βορείας Πίνδου. Επιπλέον η χαράδρα του Βίκου εντάσσεται στο γεωπάρκο της UNESCO και αποτελεί περιοχή απολύτου προστασίας. Απαγορεύεται δηλαδή οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό του, όπως η διενυκτέρευση, η κοπή λουλουδιών, το άναμα της φωτιάς φυσικά και πολλά άλλα. Μια και πρόκειται για διάσχιση, η διαδρομή έχει και ανηφορικά και κατηφορικά και επίπεδα τμήματα. Μπορεί κανείς να περπατήσει μέσα στην πυκνή βλάστηση, άλλοτε στο μονοπάτι στα τυχώματα, άλλοτε σε παλιά καλντερίμια και άλλοτε στην κήτη του ποταμού, κάτω από τα εντυπωσιακά ασβεστολιθικά τυχώματα και με θέα στις κορυφές της τύμφης. Θα ακούσει κανείς γύρω του πουλάκια και έντομα. Θα περνά κάτω από βράχινα σκέπαστρα. Θα διασχίζει πυκνά δάση αδιαπέραστα από το φως του ήλιου και θα φουγκράζεται μήπως αντιληφθεί κάποια αρκούδα. Θα παρατηρεί τα φημισμένα βότανα και τα λουλούδια ανάλογα με την εποχή. Και για να καταλάβει κανείς τον πλούτο, πρέπει να αναλογιστεί ότι στο πάρκο έχουν καταγραφεί 186 διαφορετικά είδη πουλιών και πάνω από 1800 είδη φυτών. Η κλασική διαδρομή ξεκινά από το Μονοδένδρι και καταλήγει στο χωριό Βίκος ή το αντίστροφο. Ωστόσο υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές. Από το Μεγάλο Πάπιγκο μπορεί κανείς να καταλήξει στο Μονοδένδρι, αυξάνοντας το χρόνο, αλλά απολαμβάνοντας τη διαδρομή στα ριζά της επιβλητικής Αστράκας.

Γενικά στο Βίκο μπορεί κανείς να κάνει στάση σχεδόν οπουδήποτε, μια και υπάρχουν πάρα πολλά σκιερά πλατώματα. Μια από τις ωραιότερες, ωστόσο, είναι στις πηγές του ποταμού Βοηδομάτη, περίπου 2 ώρες μετά το Πάπηγκο. Φτάνοντας στην Κίτη, θα χρειαστεί κανείς να περπατήσει για λίγο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι το σημείο όπου αναβλύζει ο διάσημος ποταμός, γι' αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής θα παροτρύνουν τους επισκέπτες να πιούν κατευθείαν από την Κίτη του. Το κολύμπι, ωστόσο, απαγορεύεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Αν κάνει κανείς τη διαδρομή πριν από τις πρώτες βροχές, αυτό είναι το μοναδικό σημείο όπου θα συναντήσει νερό. Σε περίπτωση βροχόπτωσης όμως, τότε θα πρέπει οι επισκέπτες πεζοπόροι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα ασβεστολιθικά πετρώματα γλιστράνε πολύ. Ωραία στάση θα κάνει κάποιος και στην πηγή Κλίμα, στο μέσο περίπου της διαδρομής όπου υπάρχει και βρύση για να γεμίσει τα παγούρια του, αλλά και στην διασταύρωση με τη χαράδρα του Μεγάλου Λάκου για να βγάλει φωτογραφίες με φόντο το ψηλότερο και στενότερο σημείο της χαράδρας του Βίκου.

Μύθοι και ιστορίες της περιοχής μας αναφέρουν για το βαλσαμόχορτο, για τα εγκάβματα και τις πληγές, ή το κορακόχορτο για την καρδιά. Οι ειδικογιατροί, οι κομπογιανίτες, ήταν οι περίφημοι πρακτικοί θεραπευτές που αποθεώθηκαν αλλά και αφισβητήθηκαν τον 17ο αιώνα. Περιφέρονταν από χωριό σε χωριό με το ραβδί τους και πουλούσαν τα βοτάνια τους στους κατοίκους, θεραπεύοντας πλήθος ασθενειών. Δεν ονομάστηκαν τυχαία βικογιατροί βέβαια. Τα ματζούνια που πουλούσαν ήταν αποκλειστικά από τη χαράδρα του βίκου, η οποία αποτελεί αληθινή κυβωτό φαρμακευτικών βοτάνων που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα στο πλαίσιο της φαρμακευτικής. Η διάσχιση θεωρείται φυσικά δύσκολη, καθότι παρότι δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες, περιλαμβάνει πολύωρη πεζοπορία, η οποία δεν ενδείκνεται για όλους και φυσικά ούτε για παιδιά. Ας μην υποτιμήσει κανείς τη διαδρομή, διότι σε περίπτωση που θελήσει να εγκαταλείψει, δεν υπάρχουν πολλές έξοδοι από το φαράγγι. Ωστόσο, θα μπορούσε να κάνει μια σύντομη διαδρομή 2-3 χιλιόμετρων, να απολαύσει για λίγο τη θέα από το σημείο που ξεκινάει και μετά να επιστρέψει. Και αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν και γονείς με παιδιά. Μικρή διαδρομή, απολαμβάνουν τη φύση, το τοπίο, βγάζουν ωραίες φωτογραφίες, θα συναντήσουν και ένα μοναστήρι ανάμεσα στα μονοπάτια, τη Μονή της Αγίας Παρασκευής ακριβώς πάνω στο μονοπάτι, και θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Ωραία εναλλακτική διαδρομή είναι να καταλήξει κανείς στο πιο ήσυχο χωριό Καπέσοβο αντί για το Μονοδένδρι. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί περίπου μια μισή ώρα παραπάνω. Εάν αντί για το Πάπιγκο ξεκινήσει κάποιος από το χωριό Βίκος, υπολογίζει μία ώρα λιγότερη. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ακολουθεί τη σήμανση του εθνικού μονοπατιού Όμικρον 3, αν και η πορεία είναι τόσο σαφής που δύσκολα κάποιος θα χαθεί. Στο μικρό Πάπιγκο θα βρει το κέντρο ενημέρωσης για όποια πληροφορία χρειάζεται. Πριν ή μετά την διάσχιση, αξίζει να φτάσει κάποιος στα δύο σημεία θέας της χαράδρας που βρίσκονται στο στενότερο σημείο της, στη θέση Οξιά μετά το Μονοδένδρι και στην Μπελόη

Θα πρέπει από πριν να έχει φροντίσει κάποιος για τον τρόπο επιστροφής στη βάση. Οι αποστάσεις στο Ζαγόρι είναι μεγάλες. Η θέα είναι υπέροχη, η χαράδρα είναι μοναδική, χαρακτηρισμένη ως παγκόσμια κληρονομιά, και όποιος μπορέσει να φτάσει ως εκεί αξίζει έστω και για λίγο να περπατήσει στο μονοπάτι της χαράδρας, έστω και από ψηλά να απολαύσει αυτό το μοναδικό θέαμα.

Φυσικά είναι πιο εύκολο από το ραδιόφωνο να κάνουμε τα ταξίδια, νοερά να μεταφερόμαστε στα αυτά τα υπέροχα μέρη. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε τη θέα μόνο αν την φανταστούμε, και μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά που λέμε σήμερα και που θα πούμε και συνέχεια. Όποια μέρα, όποιες μέρες μπορέσουμε να ξεκλέψουμε και να βρεθούμε σε κάποιο από αυτά τα σημεία, αξίζει να κάνουμε αυτή την μικρή ή μεγάλη θυσία, να περπατήσουμε για λίγο στη φύση, να ξεκουράσουμε το σώμα μας, να αναζωογονηθούμε και να δοξάσουμε το Θεό που μας χαρίζει το μεγαλείο της φύσεως για να το απολαμβάνουμε. Είναι αυτή η φύση που καταστρέφουμε, αυτή που είδαμε. Κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε αυτό το έργο, δυστυχώς, να καίγονται τα δάση μας και να πληγώνονται οι ψυχές μας. Αλλάζουμε λοιπόν διαδρομή και προορισμό και από τα βόρεια κατεβαίνουμε νοτιότερα, από τα Γιάννενα φτάνουμε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αρκαδία, για να κινηθούμε στη σκιά του Μενάλου. Από το μικρό ορεινό χωριό της Ελάτης, που βρίσκεται στα 1200 μέτρα υψόμετρο, θα περπατήσουμε ως τη Βιτίνα και η διαδρομή αποτελεί τμήμα του Menalon Trail, του βραβευμένου μονοπατιού μήκους 75 χιλιόμετρων, που περνά από πολλά χωριά της Γορτινίας, Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια και άλλα. Το συγκεκριμένο κομμάτι από την Ελάτη στη Βιτίνα είναι από τα πιο βατά και ευχάριστα. Η διαδρομή ξεκινάει από το χωριό Ελάτη, κατεβαίνει στην κήτη του ποταμού Μιλένοντας και συνεχίζει παράλληλα με το νερό. Οι δασωμένες με έλατα πλαγιές του Μενάλου χάνονται πίσω από την πυκνή βλάστηση πάνω και γύρω από το ποτάμι. Ξύλινες γεφυρούλες και πλατάνια οδηγούν τους πεζοπόρους στις πηγές Πυργακίου, όπου θα δει κανείς τις εγκαταστάσεις συγκέντρωσης νερού. Από αυτό το σημείο ιδρεύεται η Βιτίνα. Μετά την πετρόχτιστη βρύση Μακρινού, για περίπου ένα χιλιόμετρο, θα κινηθεί κανείς σε χωματόδρομο μέχρι να φτάσει στη θέση Ελληνικά. Εκεί ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο λόφος της Ακρόπολης του αρχαίου Μεθυδρίου. Θα περάσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και διασχίζοντας ξυλινή γέφυρα θα βρεθεί στο ποτάμι για να συνεχίσει κατά μήκος του μέσα σε πυκνή βλάστηση. Αυτός είναι ο παλιός μουλαρόδρομος που ένωνε τα χωριά. Θα δει κανείς μάλιστα και τα ερείπια τριών νερόμυλων. Αφού περάσει λοιπόν το ρέμα Μπαρμπά και το ξύλινο γεφυράκι, θα δει άλλη μια πέτρινη βρύση και μέσα από κερασιές θα φτάσει στα πρώτα σπίτια της Βιτίνας. Τα καλύτερα σημεία για στάση είναι στις βρύσες, όπου θα συναντήσει, όπως φυσικά η βρύση του Μακρινού, για να ανεφοδιαστεί με νερό, δροσερό και φρέσκο, και να ξεκουραστεί. Για ξεκούραση προσφέρεται και

Στο Μέναλο γεννήθηκε η λατρεία του θεού Πάνα, του τραγωπόδαρου θεού των αρχαίων Ελλήνων, που ήταν συνδεδεμένος με τη φύση. Από τα βουνά του Μενάλου και την ποιμενική ζωή εμπνεύστηκαν και οι οπαδοί του αρκαδισμού, του καλλιτεχνικού ρεύματος που πρέσβευε ότι η Αρκαδία ήταν ένας ονειρικός τόπος. Η αρχαία αρκαδική πόλη Μεθύδριο ήταν μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Στην Ακρόπολη της έχουν βρεθεί λείψανα κτηρίων και αρχαίος ναός. Το μονοπάτι που προλίγου περιγράψαμε είναι ιδανικό για αρχάριους και παιδιά άνω των 7-8 ετών. Η διαδρομή είναι βατή και εύκολη, χωρίς τεχνικές δυσκολίες, με μεγάλο μέρος της να καλύπτεται από ελατόδασος. Ωστόσο, επειδή το τελευταίο κομμάτι της δεν έχει πολλές σκιές, τις ζεστές μέρες και τις μέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια ακόμα και τους φθινοπορεινούς ή χειμωνιάτικους μήνες, ενδείκνυται να ξεκινήσει κάποιος αντίστροφα, δηλαδή από τη Βιτίνα το πρωί, ώστε να καταλήξει στο πυκνό δάσος της Ελλάδας το μεσημεράκι. Το Menalon Trail είναι ένα πολύ καλά σηματοδοτημένο και οργανωμένο μονοπάτι μήκους 75 χιλιόμετρων. Η διαδρομή Ελλάδα-Βιτίνα αποτελεί ένα από τα 8 τμήματά του. Ανάλογα με την εμπειρία που έχει ο καθένας, μπορεί να επιλέξει και κάποια από τις υπόλοιπες διαδρομές. Η μικρότερη μήκος 4,2 χιλιόμετρων ενώνει την Δημητσάνα με το Ζιγοβίτσι, οδηγώντας από την κοιλάδα του Λούσιου ποταμού σε ελατόδασος. Ενδιαφέρον, έχει και το τμήμα Στεμνίτσα-Δημητσάνα μήκους 12,5 χιλιόμετρων που περνάει από ιστορικές μονές της περιοχής, αλλά και η διαδρομή Βαλτεσινίκο-Λαγκάδια μήκους σχεδόν 14 χιλιόμετρων που διασχίζει ελατοδάση και λιβάδια. Η καλύτερη περίοδος για να πεζοπορεί κανείς είναι μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το κλίμα και ο καιρός τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ο Οκτώβριος ολόκληρος και λίγο παραπάνω μπορεί να είναι ιδανικός για αυτές τις διαδρομές. Φυσικά, αν κάποιος επιλέξει να πάει και να ακολουθήσει αυτά τα μονοπάτια, θα κινηθεί ανάμεσα στην σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, αφού θα δει όλα αυτά τα μέρη και θα θαυμάσει τον τόπο στον οποίο αγωνίστηκαν οι ήρωες της εθνικής μας επαναστάσεως. Όσοι το 1821 ξεκίνησαν τον αγώνα για την απελευθέρωση. Σε αυτά τα δύσκολα βουνά, μέσα από δύσβατα μονοπάτια, έκαναν τόσους αγώνες και κόπους και έκαναν φυσικά τη μεγάλη τους θυσία για τη δική μας σήμερα ελευθερία.

Η διαδρομή που μόλις προλίγου αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, που συνδέει την Ελάτη με την Βιτίνα, είναι, όπως είπαμε, ευχάριστη και εύκολη, μπορούν να την κάνουν ακόμα και μικρά παιδιά. Το μήκος της είναι περίπου 8,5 χιλιόμετρα, θέλει κανείς σχεδόν 3 ώρες ανάλογα με τις στάσεις που θα κάνει. Είπαμε ευχάριστη, ξεκούραστη διαδρομή, μπορούν να την κάνουν και μικρά παιδιά και μπορεί να γίνει και σε αυθημερών επίσκεψη από την Αθήνα και το Λεκανοπέδιο. Αλλάζουμε και πάλι και ανεβαίνουμε βόρεια. Πάμε πάλι στην Ήπειρο και τα Ιωάννινα για να βρεθούμε στην κορυφή του Σμόλικα. Παρότι ο Σμόλικας είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, η κορυφή του δεν απαιτεί τεχνική ούτε εσκαρφάλωμα. Πρόκειται για μια αρκετά βατή, αν και απαιτητική και κουραστική διαδρομή. Η εκκίνηση γίνεται από την πλατεία του χωριού Πάδες, δίπλα από τον Ξενώνα Μούντι, και το πρώτο κομμάτι διασχίζει μέρος του χωριού. Στη συνέχεια το μονοπάτι διασταυρώνεται με χωματόδρομο που φτάνει μέχρι περίπου τα 1900 μέτρα υψόμετρο σε κτηνοτροφική εγκατάσταση. Όσο κανείς ανεβαίνει, το πευκοδάσος θα πυκνώνει. Κατόπιν ξεκινούν οι οξιές και περνά δίπλα από λιβάδια μέχρι να φτάσει κοντά στην αλπική ζώνη. Εκεί τελειώνει ο χωματόδρομος και το μονοπάτι γίνεται πιο ανηφορικό. Σε υψόμετρο 2051 μέτρων βγαίνει κάποιος σε αφιένα, όπου συναντάει το μονοπάτι που έρχεται από το καταφύγιο του Παλιοσελίου. Το τοπίο είναι άγωνο και μόνο ρόμπολα στέκονται διάσπαρτα στις πλαγιές. Μερικά από αυτά έχουν καεί από κεραυνούς. Από εδώ και μετά έχει κάποιος συνεχώς θέα στις γύρω βουνοκορφές της Πίνδου, με πιο εντυπωσιακή αυτή της Γκαμήλας. Το έδαφος γίνεται πιο βραχώδες όσο πλησιάζει κανείς τη Δρακολίμνη και μέχρι την κορυφή το ιδιαίτερα ανηφορικό μονοπάτι απαιτεί γερά πόδια και πνευμόνια. Όλη η διαδρομή όμως είναι αρκετά βατή, χωρίς επικίνδυνα σημεία. Το μονοπάτι είναι καλά σηματοδοτημένο. Στην κορυφή θα βρει κάποιος την χαρακτηριστική τσιμεντένια κολόνα με ένα μικρό συρταράκι όπου βρίσκεται το βιβλίο καταγραφής κορυφής και μπάρες δημητριακών, δώρο των προηγούμενων ορειβατών στους επόμενους. Τριγύρω, όπου και να κοιτάξει κάποιος, θα βλέπει ψηλά βουνά, την οροσειρά της Πίνδου σε όλο της το μεγαλείο.

Καθώς η διαδρομή που προαναφέραμε είναι μεγάλη και συνεχώς ανηφορική, θα χρειαστεί όσοι τολμήσουν την πεζοπορία να κάνουν αρκετές στάσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουν η πρώτη μεγάλη στάση να είναι στα 1906 μέτρα, εκεί που τελειώνει ο χωματόδρομος. Συναντάει κανείς εκεί κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, συνήθως το καλοκαίρι εκεί βρίσκεται και η ιδιοκτήτρια η οποία θα προσφέρει σε όσους περνάνε φιλέματα, καφέ αλλά και τύρι παραγωγής τους. Εκεί ακόμα θα βρει κανείς και βρίσιμο νερό. Η δεύτερη μεγάλη στάση είναι φυσικά στη Δρακόλυμνη, στα 2154 μέτρα. Ανάλογα με την εποχή, αλλά ειδικά την άνοιξη, περιβάλλεται από λουλούδια και χλόι, γεγονός που δημιουργεί ένα παραμυθένιο τοπίο. Στα νερά της ζουν οι μικροσκοπικοί αλπικοί τρίτονες. Αν παρατηρήσει κάποιος καλά και από κοντά, σίγουρα θα τους δει. Οι μύθοι και οι ιστορίες είναι πολλές. Οι περισσότεροι είναι οι μύθοι για τον Σμόλικα που έχουν να κάνουν με την Δρακόλυμνη. Λέγεται λοιπόν ότι στις Δρακόλυμνες του Σμόλικα και της Τύμφης κατοικούσαν δύο δράκοι οι οποίοι πάλευαν μεταξύ τους πετώντας πέτρες ο ένας τον άλλο. Μια άλλη τοπική δοξασία αναφέρει ότι ένα βράδυ βγήκε από τα νερά της Δρακόλυμνης του Σμόλικα ένα μεγάλο άγριο κρυάρι το οποίο βέλαξε καλώντας τα πρόβατα που έβοσκαν στο γύρο βουνό. Η λίμνη κατάπιε τα κοπάδια και από τότε οι κτηνοτρόφοι αποφεύγουν να βόσκουν τα ζωντανά τους κοντά στις Δρακόλυμνες. Δεν χρειάζεται τώρα, να πούμε φίλες και φίλοι ακροατές, να είναι κάποιος έμπειρος πεζοπόρος με τεχνικές γνώσεις για να ανέβει στον Σμόλικα. Χρειάζεται όμως να έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή και γυμνασμένα πόδια φυσικά. Ένα ζευγάρι από ορειβατικά μπαστούνια θα βοηθήσει στα ανηφορικά σημεία, ενώ απαραίτητα είναι τα δυναμωτικά σνακ και ένα μεγάλο παγούρι για νερό. Για να συντομεύσει κάποιος τη διαδρομή, μπορεί να κάνει μόνο το τελευταίο κομμάτι της, ξεκινώντας από το τέλος του χωματόδρομου. Ένας κατάλληλος χωματόδρομος μόνο για τετρακίνητα οχήματα και αγροτικά. Θα αφήσει το αυτοκίνητο στο πλάτωμα με τη βρύση και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ εναλλακτικά μπορεί να ξεκινήσει για την Δρακόλυμνη και την κορυφή και από το καταφύγιο στο Παλιοσέλι, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1750 μέτρων και απέχει μόνο 4,5 χιλιόμετρα από την Δρακόλυμνη, γλιτώνοντας έτσι αρκετή ανηφόρα. Η απόσταση από το χωριό Πάδες μέχρι την κορυφή του Σμόλικα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα μέχρι τη Δρακόλυμνη και άλλα 2,5 χιλιόμετρα από την Δρακόλυμνη έως την κορυφή. Ανάλογα με το ρυθμό που έχει ο καθένας, θα χρειαστεί περίπου 6-8 ώρες, καθώς είναι μεγάλη και υψομετρική η διαφορά που πρέπει να καλύψει ο πεζοπόρος του Σμόλικα.

Και από το Σμόλικα κατεβαίνουμε πάλι πιο νότια, φτάνουμε στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια. Θα ακολουθήσουμε τώρα μια διαδρομή που θα μας φέρει στην κορυφή και στο δρακόσπιτο της Όχης. Έντονα ανηφορική πορεία οδηγεί τους πεζοπόρους στην κορυφή της Όχης στα 1399 μέτρα και στο δρακόσπιτο, το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό της Ελλάδας. Για να την προσεγγίσει κανείς θα στρίψει αριστερά 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μετόχη επί του δρόμου Καρίστου Πλατανιστού. Το αυτοκίνητο τερματίζει στον καστανόλογο της Όχης, το υπερονόβιο καστανόδασος 600 στρεμμάτων με τους τεράστιους κορμούς που μοιάζουν με γλυπτά έργα τέχνης. Πρόσφατα διανύχθηκαν και άλλοι δρόμοι για τις ανάγκες του αιωλικού πάρκου. Ωστόσο, η ιδανική διαδρομή είναι αυτή των πεζοπορικών μονοπατιών. Από τον καστανόλογο το μονοπάτι συνεχίζει στο καταφύγιο της Όχης που μένει κλειστό καθώς χρήζει επισκευών. Από εκεί και πάνω η βλάστηση αραιώνει, περιορίζεται σε πουρνάρια και το έδαφος είναι έντονα πετρώδες. Η θέα σε όλη την περιοχή της Καριστίας εμφανίζεται όταν φτάνει κανείς στο Διάσελο. Μετά το Διάσελο ανηφορίζει τον απότομο βράχο προς την κορυφή που από εδώ μοιάζει σαν φρούριο. Έπειτα βγαίνει στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Η κορυφή είναι πλέον πολύ κοντά, γεμάτη με αλόκοτα βράχια από γκριζοπά πετρώματα, όπως και το περίφημο δρακόσπιτο με τους τεράστιους ογκόλιθους και την περίτεχνη συναρμολόγηση κατά το εκφορικό σύστημα, χωρίς συνδετικό, δηλαδή υλικό. Χώρος λατρείας, αρχαία στάνη, κατοικία των αρχαίων λατόμων, κανένας ερευνητής δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα για τη χρήση του. Μόνο η λαϊκή συνείδηση μπόρεσε, η οποία συνέδεσε τα δρακόσπιτα με δράκους, αφού φαίνονταν οι μοναδικοί και ικανοί να κατασκευάσουν τέτοιο οικοδόμημα λόγω των υπερφυσικών τους δυνάμεων. Έτσι μας λένε οι παραδόσεις. Η διαδρομή, παρότι ανηφορική, δεν ενδείκνεται για πολλές στάσεις, καθώς δεν υπάρχουν σκιές. Τα δύο πιο ωραία σημεία βρίσκονται στην αρχή του μονοπατιού και είναι ο σκιερός Καστανόλογος και το καταφύγιο της Όχης του 1962 σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Η βρύση που λειτουργούσε στην αυλή του, ανεξάρτητα από εκείνο, δεν λειτουργεί πια. Οπότε θα πρέπει οι πεζοπόροι να έχουν μαζί τους νερό. Στάση μπορεί κανείς να κάνει στο Διάσελο για να χαζέψει και να φωτογραφίσει την Καριστία από ψηλά και να πάρει δύναμη για το τελευταίο έντονα ανηφορικό τμήμα της διαδρομής. Κατόπιν θα ξαποστάσει στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, φτιαγμένο από πέτρες και αυτό, σαν να μιμείται το γειτονικό δρακόσπιτο. Έχει γύρω του διάφορα βοηθητικά κτίσματα και χώρο για να καθίσουν οι οδηπόροι. Μάλιστα εκεί γίνεται και το πανηγύρι στις 2 Αυγούστου, ημέρα γιορτής του προφήτη Ηλία κατά το παλαιό ημερολόγιο. Οχία στα αρχαία σημαίνει συνέβρεση και το βουνό ονομάστηκε έτσι από το σμίξιμο του Δία με την Ήρα που σύμφωνα με τη μυθολογία έγινε εκεί. Ο Δίας για να αποπλανήσει τη θέα μεταμορφώθηκε σε κούκο. Εκείνη τον πήρε αγκαλιά και τότε αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του. Της έταξε γάμο και έτσι κατάφερε να την κάνει δική του. Μια εκδοχή αναφέρει ότι το δρακόσπιτο ήταν ναός αφιερωμένος στην Ήρα. Είναι οι μύθοι, οι θρύλοι και οι παραδόσεις που μπλέκονται ο ένας με τον άλλο σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Το μονοπάτι δεν παρουσιάζει δυσκολίες και καθώς η απόσταση είναι μικρή ενδείκνεται ακόμα και για αρχάριους. Λίγη αντοχή χρειάζεται μόνο και σχετική προσοχή στον προσανατολισμό, καθώς οι κούκοι, δηλαδή οι στίβες από πέτρες για τη σήμανση της διαδρομής, συχνά συγχέονται με το έτσι και αλλιώς βραχώδες έδαφος. Ωστόσο, κατά τόπους υπάρχει και σήμανση. Αν θέλει κανείς να διευρύνει την πεζοπορία του εκεί, μπορεί να ξεκινήσει από την Κάριστο και να ανεβεί στο βουνό μέσω του χωριού Μίλη. Το μονοπάτι αυτό περνά και από τους κυλίνδρους, όπως ονομάζονται οι παρατημένες κολόνες από τα αρχαία λατομεία. Ακόμη καλύτερα, κατεβαίνοντας από την Όχη, αξίζει στο Διάσελο να μετακινηθεί κανείς ανατολικά και να φτάσει στη θέση Πετροκάναλο. Έρχεται και δρόμος από την Κάραστο. Από εκεί ξεκινά μονοπάτι 10 χιλιόμετρων,
θέλει περίπου 4 ώρες να το διασχίσει κανείς, το οποίο από το φαράγγι του Δημοσάρη καταλήγει στην παραλία του Καλιανού, η οποία βρέχεται από το Αιγαίο. Είναι ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια της Εύβοιας, λόγω της εξαιρετικής βλάστησης των νερόμυλων, των καταρακτών και της σκάλας του παλαιού Καλντεριμιού που ένωνε το Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Η διαδρομή έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Θα χρειαστεί κανείς 1-1,5 ώρα για να την πραγματοποιήσει. Από τον Καστανόλογο έως το καταφύγιο θα πρέπει να υπολογίζει γύρω στα 10 λεπτά. Η κλίση είναι έντονη, αφού θα πρέπει να ανεβεί κανείς από τα 1050 στα 1399 μέτρα.

0: Και κατευθυνόμαστε ακόμα πιο νότια, αρκετά νότια, στη Λακωνία, στην Πελοπόννησο, για να επισκεφθούμε το ακροτήριο Τέναρο. Το μονοπάτι από τα Κοκκινόγεια έως την άκρη του Τενάρου είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον περπάτημα της Μέσα Μάνης. Γιατί περικλεί όλη την υποβλητική γοητεία του Μανιάτικου τοπίου. Η περιοχή, από εκεί που ξεκινάει το μονοπάτι μάλιστα, κατά τους αρχαίους Έλληνες, είναι η είσοδος στον κάτω κόσμο, αφού εκεί βρισκόταν ένα πασίγνωστο στην αρχαιότητα ψυχοπομπείο. Το μονοπάτι ξεκινάει στο τέλος του δρόμου Αρεόπολης Τενάρου, στον δυτικό κολπίσκο του όρμου Πόρτο Στέρνες, δίπλα από τον Βυζαντινό Ναό των Αγίων Ασωμάτων, που είναι χτισμένος με πέτρες από τον παρακείμενο ναό του Τενάρου Ποσειδώνα. Περίπου 300 μέτρα μετά, το μονοπάτι περνάει δίπλα από τα ερείπια του αρχαίου οικισμού, το Ρωμαϊκό Ψηφιδωτό και την παραλία της Αριάς. Το τοπίο είναι γεμάτο ξερολιθιές και χαμηλούς θάμνους, αγκαθωτά, βάτα, θυμάρι και ρίγανη. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας, η θέα στον όρμο Πόρτο Στέρνες και στο πέλαγος είναι μαγευτική. Το πεντακάθαρο, ευδιάκριτο, σηματοδοτημένο και εύκολο μονοπάτι συνεχίζει ελαφρώς ανηφορικά πάνω στους χαμηλούς, σταχτοκίτρινους λόφους του κάβου και σε ορισμένα σημεία είναι διάσπαρτο από σταχτιές και λευκές στουρναρόπετρες, λίες και φαγωμένες από την αρμύρα, τον ήλιο και τον αέρα. Ανηφορίζει μέχρι τα 70 μέτρα υψόμετρο. Περνά ένα μικρό διάσελο και, κατηφορίζοντας ελαφρώς, οδηγεί στον φάρο του Τενάρου. Το ακροτήριο διατηρεί ακόμη, χάρη στους ναυτικούς, το αρχαίο του όνομα Ματαπάς, που προέρχεται από την δωρική φράση «Ματαπέα άκρα», η οποία χαρακτηρίζει τον κάβο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόλπους, τον Λακωνικό και τον Μεσσηνιακό. Είναι η νοτιότερη στεριανή άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου, η άκρη της Πελοποννήσου και κάποτε η άκρη του επάνω κόσμου, έτσι την θεωρούσαν. Η απουσία σκιάς σε όλη τη διαδρομή κάνει τις στάσεις λιγοστές, εκτός από την αφετηρία με τον αρχαιολογικό χώρο Τενάρου και τον Φάρο. Αξίζει κανείς να σταθεί στο Ρωμαϊκό Ψηφιδωτό, στην παραλία της Αριάς, για μια βουτιά όσο ο καιρός το επιτρέπει, αλλά και στο τέλος της ανηφορικής διαδρομής για πανοραμικές φωτογραφίες του τοπίου. Ο όρμος Πόρτο Στέρνες ονομάστηκε έτσι από τα λαξεμένα βράχια του οικισμού των αρχαίων Τεναρίων. Εκεί υπήρχε ο οικισμός αυτός, τα οποία οι μανιάτες ψαράδες πέρναγαν για στέρνες. Το αρχαίο ψυχοπομπείο του Τενάρου μπορεί να ήταν σπηλιά, τρύπα ή θαλάσσιο τούνελ. Η περίφημη σπηλιά του Άδη δεν βρίσκεται εδώ, όμως οι μανιάτες ψαράδες δείχνουν μια μικρή τρύπα στον βράχο στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου ως την είσοδο στον Άδη. Στην παραλία, όπου δένουν τις βάρκες τους, υπάρχουν τα λαξεμένα λείψανα αιθουσών και ιερών κτηρίων. Ορατό σήμερα είναι μόνο το λαξευτό κανάλι στην ανατολική πλευρά του όρμου Πόρτο Στέρνες, το οποίο σύμφωνα με περιγραφή του Παυσανία ακολουθούσαν οι ψυχές στην καθοδό τους προς τον Άδη. Εκεί βρίσκεται και βραχοσπηλιά με προπήλιο. Αυτά για τους μύθους και τις ιστορίες που υπάρχουν στην περιοχή, που είναι πλούσια βεβαίως και σε μύθους και σε δοξασίες και σε παραδόσεις. Στην περιοχή του Πόρτο Στέρνες λατρευόταν ο Ποσειδώνας, στο πασίγνωστο τότε ιερό του Τενάριου Ποσειδώνα, το οποίο υπήρχε την κλασική εποχή. Πολύ νωρίτερα, στην αρχαία πόλη, λατρευόταν ο Θεός Ήλιος σε σπήλαιο άδυτο. Λόγω της λατρείας του ως Θεού του κάτω κόσμου, το ιερό του Ποσειδώνα βρισκόταν επίσης σε σπηλιά άδυτο. Τη λειτουργία του ψυχοπομπείου και του μαντίου στο Τέναρο ως τη ρωμαϊκή εποχή μαρτυρά το όμορφο στρογγυλό ρωμαϊκό ψηφιδωτό με τις κυματιστές καμπύλες. Οι ντόπιοι ψαράδες μάλιστα το λένε άστρο της Αριάς. Ο φάρος του Ματαπά κατασκευάστηκε από Γάλλους το 1882, σε ύψος 25 μέτρων από τη θάλασσα, και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1887 από την υπηρεσία φάρου. Στην όψη του ξεχωρίζουν οι καλοπελεκημένοι γωνιόλυθοι και το χαρακτηριστικό γύσο που στηρίζεται σε τοξίλια. Ο πύργος του είναι τετράγωνος, έχει ύψος 16 μέτρα και αρχικά λειτουργούσε με φωτιστικό μηχανισμό, με περισσότερο διοπτρικό κάτωπτρο κατασκευασμένο το 1882 στο Παρίσι. Τότε είχε εμβέλεια 16 ναυτικά μίλια και εστιακό ύψος 41 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Από το 1984 λειτουργεί ως αυτόματος φάρος, μη επανδρωμένος, με εμβέλεια τα 22 ναυτικά μίλια.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Αλλάζεις θέρμανση.
10: Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
11: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
12: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
11: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Αγίας Γραφής, γεμάτο από σοφές συμβουλές που αφορούν την καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και γενικότερα την πορεία του μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα την πνευματική του πορεία, δηλαδή το συντονισμό των ενεργειών του και των πράξεών του με το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι σταθερά προσανατολισμένος προς τον σκοπό της συναντήσεως με το Θεό και της σωτηρίας η οποία θα προέλθει από τη συνάντηση αυτή. Ευρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο του Ιερού Βιβλίου, στο οποίο εξέχουσα θέση έχουν τα ζητήματα που αφορούν το γάμο και γενικότερα τη συζυγία και την οικογένεια. Στην αρχή του κεφαλαίου είχε πει ότι τρία πράγματα είναι επιθυμητά και ζηλευτά από τους ανθρώπους. Να υπάρχει ανάμεσα στα αδέρφια ομόνοια, μεταξύ των ανθρώπων γενικά φιλία και να υπάρχει αρμονική συμβίωση μεταξύ των συζύγων, της γυναικός και του ανδρός. Θέλοντας στη συνέχεια να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτό το τελευταίο ζήτημα, δηλαδή της αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των συζύγων, ανδρός και γυναικός, αναφέρθηκε σε προβλήματα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν στη συγκατοίκηση των δύο αυτών ανθρώπων. Και ιδιαίτερα, όπως το παρακολουθήσαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, τα προβλήματα της συγκατοίκησης με μια γυναίκα πονηρή, με μια γυναίκα κακή, με εγωιστική διάθεση και συμπεριφορά. Και όπως θα θυμόσαστε, στον 16ο στίχο λέει εκείνο το χαρακτηριστικό: «Θα προτιμούσα να πάω να μείνω μαζί με ένα λιοντάρι ή με ένα δράκοντα, παρά να συγκατοικήσω με μια πονηρή, κακή γυναίκα». Γι' αυτό και στη συνέχεια εφιστά την προσοχή στους αναγνώστες στα κριτήρια επιλογής συζύγου και λέει εκεί: «Μη σε παρασύρει κάποιας γυναίκας η ομορφιά, ούτε να επιθυμείς γυναίκα για τα πλούτη της». Επομένως, κριτήριο επιλογής συζύγου δεν μπορεί να είναι η εξωτερική ομορφιά, ούτε ακόμη και τα πλούτη. Διότι δυστυχώς συχνά αυτά τα κριτήρια κυριαρχούν προκειμένου να επιλέξουν σύντροφο ή σύζυγο οι άνθρωποι. Και τα δύο αυτά μπορεί να είναι αιτία προβλημάτων ή ακόμη και αιτία κακών. Ασφαλώς δεν παραβλέπει κανείς το ότι θα πρέπει μεταξύ των συζύγων να υπάρχει και το στοιχείο αυτό, δηλαδή να είναι αρεστός ο ένας τον άλλον. Αλλά οπωσδήποτε πρωτεύουσα σημασία έχει να προσέξει κανείς τα γνωρίσματα του χαρακτήρος εκείνου ή εκείνης που θα επιλέξει ο σύζυγο. Και βέβαια, πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και βλέπουμε να επισημαίνει τα κακώς κείμενα, να ψάχνουμε πρώτα μήπως μέσα μας υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία θέλουν επανόρθωση. Και κατόπιν βεβαίως να προσέχουμε για τον άλλο, για τους άλλους, για τους γύρω μας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με καλή διάθεση, με αγάπη και πάντοτε με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων. Λοιπόν, θα πρέπει κανείς να βλέπει πολύ βαθύτερα προκειμένου να δει τον χαρακτήρα του άλλου, όπως βεβαίως πρέπει να εργάζεται και για την καλλιέργεια του δικού του χαρακτήρος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα στην προηγουμένη μας εκπομπή για το θέμα αυτό. Μία διευκρίνηση θα κάνω και πάλι, η οποία είναι απαραίτητη για να ακούσουν ενδεχομένως και όσοι δεν είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπομπή, ότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πολλά στοιχεία των συνηθιών της εποχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως η διδαχή απευθύνεται σε άνδρες, διότι έτσι συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Αναφέρεται στον άντρα γιατί εκείνος είχε την πρωτοβουλία επιλογής συζύγου. Οι γυναίκες βρίσκονταν σε υποδέστερη θέση, πράγμα το οποίο αποκαταστάθηκε με την σάρκωση του Κυρίου μας, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Η γυναίκα είχε υποταχθεί στον άντρα ήδη από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Απευθύνεται λοιπόν στους άνδρες και δίνει σε αυτούς οδηγίες και συμβουλές, εμέσως όμως γνωρίζουμε ότι οι διδαχές είναι και για τις γυναίκες, αλλά και για να σκέπτονται σοβαρά και οι άνδρες για τις σχέσεις τους προς τις γυναίκες. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη οπωσδήποτε η θέση της γυναίκας είναι πολύ αναβαθμισμένη σε σχέση με τη θέση που είχε σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις του καιρού εκείνου. Ήδη ο σεβασμός προς τη γυναίκα φαίνεται και θα λέγαμε ότι διαγράφεται αυτό το οποίο πρόκειτο να επακολουθήσει στο μέλλον, δηλαδή η πλήρης αποκάλυψη του Θεού σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια σχετική αποκάλυψη, όσο ήταν δυνατό να την κατανοήσει ο άνθρωπος της εποχής εκείνης και να προετοιμαστεί για το τελειότερο το οποίο ερχόταν. Συνεχίζοντας, ο ιερός συγγραφέας να ομιλεί για τις συνέπειες που έχει η συγκατοίκηση με μια πονηρή γυναίκα, λέει τα εξής: «Καρδία ταπεινή και πρόσωπον σκυθροπών και πληγή καρδίας γίνει πονηρά. Χείρες παρημένε και γόνατα παραλελημένα ή της ου μακαριή τον άνδρα αυτής. Καρδιά θλιμμένη, πρόσωπο μελαγχολικό, κρυφή πληγή. Να ποιο είναι το έργο της κακιάς γυναίκας. Χέρια αδρανή και γόνατα παραλυμένα. Αυτός είναι ο άνδρας που η γυναίκα του δεν τον κάνει ευτυχισμένο». Περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ανδρός που η γυναίκα του δεν τον κάνει, όπως είπε, ευτυχισμένο. Όπως λέει το ιερό κείμενο, «Ου μακαριεί τον άνδρα αυτής». Καρδιά θλιμμένη, ταπεινωμένη και πρόσωπο μελαγχολικό. Είναι μια κρυφή πληγή το να μην έχει ο άνθρωπος στο σπίτι του μέσα θαλπορή, αγάπη, κατανόηση, καλή συνεργασία και συμπόρευση. Το ίδιο βέβαια μπορεί να ισχύσει και αντιθέτως. Όταν μια γυναίκα έχει έναν κακό και πονηρό άνδρα. Αυτό το υποσημειώνουμε και το εννοούμε μελετώντας στη συνέχεια και τα όσα θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι λοιπόν το έργο μιας κακής συζύγου, όπως και ενός κακού συζύγου, να δημιουργεί διάθεση άσχημη μέσα στην καρδιά του άλλου και παραλύουν τα γόνατα και τα χέρια, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι εκείνη που ρυθμίζει πολλές φορές και την κατάσταση του σώματός του, τη διάθεσή του και τις σωματικές του δυνάμεις, αυτό που θα λέγαμε σήμερα την ενέργειά του. Διότι όταν θλίβεται η καρδιά, όλος ο οργανισμός του ανθρώπου υποφέρει. Έτσι λοιπόν, η ευτυχία δεν εξαρτάται από αυτά που συχνά νομίζουν οι άνθρωποι, αλλά από τη διάθεση της καρδιάς, ούτε από τα πλούτη, ούτε από την καλοπέραση, ούτε από την εξωτερική ομορφιά. Μέσα σε αμύθιτα πλούτη, σε εντυπωσιακή διαβίωση και με εμφάνιση ελκυστική, συμβαδίζει η πικρία και ο πόνος. Και στη συνέχεια λέει κάτι το οποίο συνδέει την κατάσταση της πονηρής γυναίκας με την αιτία του κακού, την αμαρτία. Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες. Από τη γυναίκα ξεκίνησε η αμαρτία και εξαιτίας της πεθαίνουμε όλοι μας. Είναι προφανές ότι συνδέει το θέμα με την Εύα. Έχει υπόψη του ότι ενώ το όνομα Εύα είναι ταυτόσιμο προς το όνομα ζωή, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Γενέσεως στο τρίτο κεφάλαιο, εν τούτης αυτή έγινε η αρχή της αμαρτίας και του θανάτου, γιατί αυτήν προσέβαλε πρώτη ο παμπώνυρος διάβολος και την παρέσυρε στην πτώση και κατόπιν μέσω αυτής παρέσυρε στην πτώση και τον Αδάμ. Η ερμηνεία του Ιερού Κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που ομιλεί για την πτώση λέει πολλές φορές ότι η γυναίκα προσευλήθη πρώτη γιατί ήταν ασθενέστερη. Όμως βαθύτερη μελέτη αποδεικνύει ότι προσέβαλε τη γυναίκα γιατί ήξερε ότι ευκολότερα η γυναίκα θα παρέσυρε τον άντρα, διότι είχε από το Θεό τη δυνατότητα να επηρεάζει τον άντρα της. Επομένως, στη γυναίκα υπάρχει μια μυστική δύναμη δοσμένη από το Θεό, η οποία αναλόγως το πώς θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να κάνει μεγάλο κακό, όπως μπορεί να κάνει και μεγάλο καλό. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει το σύζυγό της προκειμένου να τον στηρίζει στον αγώνα που είχε και έχει να κάνει πάντοτε, όπως και η ίδια η γυναίκα βέβαια να προχωρήσει από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, να φτάσει δηλαδή τηρώντας το θέλημα του Θεού, να γίνει όμοιος με το Θεό, να ενωθεί με το Θεό, να φτάσει στη θέωση. Γι' αυτό της δόθηκαν τα χαρίσματα αυτά και γνωρίζοντάς το ο διάβολος επηρέασε πρώτα τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι η αρχή της αμαρτίας έγινε από εκεί. Μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Θεόφιλος, ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήθελε να επιλέξει σύζυγο και στράφει στην Κασιανή, την ευσεβέστατη εκείνη νέα, η οποία στη συνέχεια έγινε μοναχή και υμνογράφος της εκκλησίας μας. Γνωρίζοντας τη μόρφωσή της και προτού την επιλέξει, της έθεσε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα. Απ' τη γυναίκα ήρθε το κακό στον κόσμο. Και βέβαια πήρε την απάντηση, την αποστομωτική απάντηση από την Κασιανή, και εκ γυναικός ερεί τα Κρήτο. Και απ' τη γυναίκα ήρθαν και όλα τα καλά στον κόσμο. Ο μεν Θεόφιλος εννοούσε την Εύα, όπως εμπροκειμένο εδώ το Ιερό Κείμενο, η δε Κασιανή εννοούσε τη νέα Εύα, την κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία αξιοποίησε τη δύναμη που της έδωσε ο Θεός για να επιλέξει το θέλημα του Θεού, να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να γίνει συνεργός του Θεού στη σωτηρία του κόσμου. Να γιατί λέμε ότι στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να ανατρέπεται η κατάρα της Εύας. Διότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία ανέτρεψε αυτή την κατεύθυνση, την ζωφερή και βλαβερή προς την οποία κινήθηκε η Εύα. Αν λοιπόν η Εύα έγινε αιτία να πεθαίνουμε όλοι μας, όπως διαβάσαμε προηγουμένως στο Ιερό Κείμενο, μια άλλη γυναίκα, η Παναγία μας, έγινε η αιτία της σωτηρίας. Να γιατί έχει μεγάλη σημασία να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη κάτω από τον προβολέα της Καινής Διαθήκης. Έτσι μπορούμε να δούμε πολύ βαθύτερα τα πράγματα. Ωστόσο για την εποχή εκείνη ίσχυε αυτό. Βλέπει ότι από τη γυναίκα ξεκίνησε η αμαρτία ο συγγραφέας και το επισημαίνει, ώστε και οι άνδρες να είναι προσεκτικότεροι για να μην επηρεάζονται όπως ο Αδάμ αρνητικά από ενδεχόμενη κακή επιρροή της γυναικός. Και λέει στο τέλος, «Μη δος είδατη διέξοδον, μη δε γυναική πονηρά εξουσίαν». Δηλαδή, μη δίνεις στο νερό της δεξαμενής ελεύθερη διέξοδο, διότι εννοείται θα διαρρεύσει και θα το χάσεις όλο, και σε μια πονηρή γυναίκα μη δώσεις εξουσία, διότι έτσι θα ζημιωθείς κι εσύ ίσως ανεπανόρθωτα. Και καταλήγει, «Η μη πορεύεται κατά χείρα σου, από τον σαρκό σου απότε με αυτήν». Εάν η γυναίκα δεν φέρεται όπως εσύ επιθυμείς και την κατευθύνεις, απόκοψέ την από σένα και ας φύγει μακριά σου. Χώρισέ την, θα λέγαμε, και διώξ' την μακριά σου. Αυτό το τελευταίο συνδυάζεται με εκείνη την εντολή που έχει δώσει ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου προς τους Εβραίους, σύμφωνα με την οποία εάν κάποιος πάρει γυναίκα και κατοικήσει μαζί της και δεν μείνει ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά της, γιατί βρίσκει σε αυτήν κάποιο άσχημο πράγμα, τότε μπορεί να της γράψει ένα έγγραφο διαζυγίου, να της το δώσει στα χέρια και να την διώξει από το σπίτι του. Είναι ακριβώς αυτό που γνωρίζουμε, ότι είχε δικαίωμα να εκδίδει το διαζύγιο ο σύζυγος και να διώχνει τη γυναίκα από το σπίτι του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ερωτήθηκε για το ζήτημα του χωρισμού, αποκάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Διαβάζω τη σχετική περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και το διαβάζω στην μετάφραση, στην καθομιλουμένη γλώσσα προς διευκόλυνση όλων. «Πλησίασαν λοιπόν τον Ιησού οι Φαρισαίοι και τον ρωτούσαν με σκοπό να τον φέρουν σε δύσκολη θέση αν επιτρέπεται στον άνδρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Αυτός τους απάντησε, «Τι σας έχει διατάξει ο Μωυσής?» Αυτοί είπαν, «Ο Μωυσής επέτρεψε να γράψει ο άνδρας έγγραφο διαζυγίου και να τη χωρίσει». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, «Ο Μωυσής έγραψε αυτή την εντολή εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Από την αρχή όμως της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα. Γι' αυτό πρέπει ο άνδρας να εγκαταλείψει τον πατέρα του και την μητέρα και να ενωθεί με τη γυναίκα του, ώστε να γίνουν οι δύο μία σάρκα. Ώστε δεν είναι πλέον δύο σάρκες, αλλά μία. Επομένως, εκείνο που ένωσε ο Θεός, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το χωρίζει». Βλέπετε λοιπόν ότι

Περοσέτην. Έτσι λοιπόν, τονίζει ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία του άντρος με τη γυναίκα, αν υπάρχουν διαφωνίες, αν δεν μπορεύεται η γυναίκα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άντρος της, τότε καλύτερα να χωρίζουν. Εδώ δείχνει τη σημασία που έχει η συμφωνία μεταξύ των συζύγων, το ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή πορεία και όχι αντίθεση χαρακτήρων, πράγμα το οποίο είναι μια συνεχής αιτία αναταραχών. Στην Καινή Διαθήκη, οπωσδήποτε, ο κοινός προσανατολισμός, στον οποίο κατευθύνει η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, δίνει άλλες προοπτικές. Έχει μεγάλη σημασία όμως, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κοινή πορεία, να υπάρχει συμφωνία και συμπόρευση. Εδώ τελειώνει το 25ο κεφάλαιο και πάλι υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη, που αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, δίνει άλλες τελειότερες οδηγίες για μια ήρεμη συζυγική και οικογενειακή ζωή.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και μόλις τελειώσαμε το 25ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό, ο Ιερός Συγγραφέας ανέφερε πολλά για τη σχέση μεταξύ των συζύγων, ζήτημα για το οποίο θεωρεί ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να δείξουν πολύ ενδιαφέρον. Όπως είδαμε, έκανε επισημάνσεις και έδωσε συμβουλές για μια όσο το δυνατόν καλύτερη συμβίωση και την πρόληψη ταλαιπωριών και συγκρούσεων σύμφωνα με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, της εποχής δηλαδή εκείνης. Θα προχωρήσουμε στο 26ο κεφάλαιο, στο οποίο θα συνεχίσει να ομιλεί για τα ζητήματα της συζυγίας και του γάμου, δεδομένου ότι σε κάθε εποχή το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες για την καλή ανάπτυξη της ζωής των ανθρώπων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Στο 26ο κεφάλαιο θα δούμε στο πρώτο μέρος να

επαινεί και να εγκομιάζει την αγαθή και ενάρετη γυναίκα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο μίλησε για την πονηρή γυναίκα, εκείνη η οποία κατευθύνεται από τον εγωισμό της, την ιδιοτέλεια και την πονηριά της. Εδώ θα ομιλήσει για μια γυναίκα η οποία πραγματικά είναι παράγον ευτυχίας για τον άντρα της και την οικογένειά της. Γι' αυτό και θα μακαρίσει τον άντρα εκείνο που έχει καλή γυναίκα. Ας έρθουμε λοιπόν στο κείμενο του 26ου κεφαλαίου του Ιερού Βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. «Γυναικός αγαθής, μακάριος ο Ανήρ, ο αριθμός των ημερών αυτού διπλάσιος. Γυνή ανδρεία εφραίνει τον άνδρα αυτής και τα έτη αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Είναι ευτυχισμένος ο άνδρας μιας καλής και ενάρετης γυναίκας και οι μέρες της ζωής του θα διπλασιαστούν». Επομένως, όχι μόνο είναι καλότυχος ο άνδρας που έχει καλή γυναίκα, αλλά θα ζήσει και διπλάσια χρόνια, διότι δεν θα τον κατατρώγει η θλίψη. Δεν θα στενάζει, δεν θα αγωνιά για το τι θα φέρει η κάθε μέρα, τι θα φέρει η κάθε στιγμή, τι αναστάτωση θα δημιουργήσει μέσα στη σχέση των συζύγων ή μέσα στην οικογένεια. Ζει ήρεμος και χαρούμενος και εφραίνεται και γι' αυτό δεν θα πεθάνει πριν της ώρας του εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς της γυναίκας. Λέει στο δεύτερο στίχο, «Γενή ανδρεία εφραίνει τον άνδρα αυτής». Μια γενναία, δυναμική γυναίκα δίνει χαρά στον άνδρα της και γεμίζει τα χρόνια της ζωής του με ηρεμία και ειρήνη. Κοιτάξτε στο σημείο αυτό. Χαρακτηρίζει την καλή σύζυγο, την αγαθή γυναίκα όπως τη λέει αλλιώς, και γυνή ανδρεία. Εδώ ας μην παραξηγηθούμε, δεν θέλει να τονίσει την υπεροχή του ανδρός, αλλά για να τονίσει τις αρετές εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζουν μια δυναμική προσωπικότητα. Επομένως, όταν ομιλεί για τη γυναίκα το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και την καλή γυναίκα, δεν εννοεί μια γυναίκα η οποία είναι άβουλη και δουλοπρεπής. Αντιθέτως, την ονομάζει ανδρεία, που σημαίνει θα είναι γυναίκα με θάρρος, με πρωτοβουλία, δραστήρια και εργατική, τολμηρή, η οποία μπορεί πραγματικά να οργανώσει καλώς τα της οικογενείας και να κατευθύνει σωστά τα όσα συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια και στη σχέση με τον άντρα της. Δυναμική λοιπόν και γενναία την εννοεί την γυναίκα την καλή, αλλά ταυτόχρονα και λεπτή με ευγένεια ψυχής. Γι' αυτό και εφραίνει τον άντρα της. Έχει τον τρόπο. Κανονίζει η γυναίκα αυτή μέσα στην οικογένεια να λειτουργούν όλα σωστά. Αναλαμβάνει ορθές και διακριτικές πρωτοβουλίες. Μπορεί να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών, αλλά και με κάθε υποχρέωση στην οικογένεια, με θάρρος και με εργατικότητα. Γι' αυτό και ο άνδρας είναι ήρεμος, είναι χαρούμενος, εφραίνεται και έτσι παρατείνεται η ζωή του. Βλέπετε εδώ ότι η παρατήρηση της εποχής δείχνει ότι μια ζωή που συμβαδίζει με τη στενοχώρια φέρνει πιο κοντά το θάνατο. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό κανείς να φροντίζει για την ειρήνη μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις, σε όλων των ειδών τις διαπροσωπικές σχέσεις
ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια και ακόμη περισσότερο μέσα στη συζυγία. Φθάνει σε βαθύ γύρας, λέει, τα αίτια αυτού πληρώσει εν ειρήνη. Έτσι λοιπόν επαινεί αυτήν την καλή συμπεριφορά της γυναικός, την οποία, όπως είπαμε, για μια ακόμη φορά το τονίζω, την ονομάζει γυναίκα ανδρεία, γενναία, δραστήρια, αλλά ταυτόχρονα ευγενική και διακριτική. Και λέει στον τρίτο στίχο, «Γυνή αγαθή, μερίς αγαθή, εν μερίδι φοβουμένων Κύριων δοθήσετε». Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τονίζει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Μια τέτοια ενάρετη γυναίκα είναι δώρο πολύτιμο που δίνεται στους ανθρώπους που ζουν με φόβο Θεού. Εκείνοι που σέβονται το Θεό απολαμβάνουν θείων δωρεών, το λέει συχνά η Αγία Γραφή, και κυρίως απολαμβάνουν ειρήνη στη ζωή τους, ειρήνη βαθία της αγαπώσει τον νόμο σου Κύριε, λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. Και για να έχει κανείς ειρήνη βαθία, είναι πολύ σημαντικό να έχει σύζυγο ο οποίος ή η οποία θα συμβάλλει σε αυτό. Μια καλή γυναίκα λοιπόν είναι εκλεκτό δώρο που δίνεται σε εκείνους που σέβονται τον Κύριο, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Και ενθυμίζει ο λόγος αυτός εκείνη την ρίση του σεβασμίου πνευματικού πατρός του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, που έλεγε στα πνευματικά του τέκνα, «Παιδί μου, η έβρεση συζύγου είναι ζήτημα γονάτων. Το να βρεις καλό ή καλή σύζυγο είναι θέμα προσευχής». Αλήθεια, πόσο προσεύχονται οι νέοι άνθρωποι για να βρουν ένα σύζυγο ή μία σύζυγο που θα είναι όντως άνθρωπος της ειρήνης και της αγάπης. Και πόσο οι γονείς προσεύχονται ώστε τα παιδιά τους να βρουν τέτοιους συζύγους. Ένας στίχος ιδιαίτερα σημαντικός, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ούτε οι νέοι, ούτε οι γονείς που αγωνιούν για την ζωή και το μέλλον των νέων και όσοι αγωνιούν για αυτούς. Και προχωρούμε στον τέταρτο στίχο. «Πλουσίου δε και πτωχού καρδία αγαθή, εν παντί καιρό πρόσωπον ηλαρών». Είτε πλούσιος είτε φτωχός είναι ο σύζυγος, η καρδιά του είναι ευχαριστημένη και το πρόσωπό του πάντα φωτεινό και χαρούμενο όταν έχει μια γυναίκα, όπως την περιέγραψε στους προηγουμένους στίχους. Βλέπετε ότι έχει ανταπόκριση σε ολόκληρη τη ζωή μια καλή συζυγία. Σε οποιαδήποτε, λέει μάλιστα, οικονομική κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, εάν η σύζυγος είναι καλή, είναι πάντοτε χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι η ευτυχία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τον πλούτο, από τα χρήματα, την καλοπέραση και την άνεση, όπως νομίζουν συχνά οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει αγαθή σχέση αγάπης, κατανοήσεως, συμπαραστάσεως και συμπορεύσεως, τότε όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής, επιστέφονται με ευλογία και ευτυχία δοσμένη από το Θεό. Πράγματι, σωστά αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ουδέν ταύτης άμυνον της συζυγίας». Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από μια τέτοια συζυγία. Τίποτε καλύτερο από μια συζυγία
ενότητας, ειρήνης, καλής συνεργασίας, συμπόρευσης πραγματικής. Εκεί που υπάρχει αρετή, υπάρχει και ευτυχία.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 4ο στίχο. Μας ομιλεί ο Ιερός Συγγραφέας για τα θέματα της συζυγίας και της αρμονικής συμβιώσεως των συζύγων, ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά και την ολοκλήρωση του ανθρώπου, αλλά και την ευημερία της κοινωνίας. Και μίλησε για την ευλογία την οποία φέρνει στο σπίτι της μια καλή σύζυγος, ενάρετη και γενναία, ανδρεία όπως την ονόμασε. Και θεωρείται δώρο πραγματικά του Θεού που δίνεται σε αυτούς που τον σέβονται. Όταν κανείς έχει μια σύζυγο με τόση αγάπη και τόση διάθεση προσφοράς, δεν μπορεί παρά να είναι ευτυχισμένος σε οποιασδήποτε συνθήκες και αν ζει, είτε είναι πλούσιος είτε είναι πτωχός. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, αυτό βέβαια σημαίνει ότι και ο άνδρας θα πρέπει αντιστοίχως να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο στη γυναίκα του. Οπότε η ευλογία υπάρχει όταν και οι δύο σύζυγοι συμπορεύονται, όταν και οι δύο σύζυγοι αγωνίζονται να είναι ο ένας για τον άλλον καλός, ευγενής, γεμάτος ενδιαφέρον και με διάθεση προσφοράς. Μετά από τα ευχάριστα αυτά που μας είπε, βλέπουμε να επανέρχεται ο συγγραφέας στα δυσάρεστα και ομιλεί πάλι για τη συμπεριφορά που ονειρείς γυναίκας και για τα όσα άσχημα είναι ικανή να προκαλέσει. Ίσως διότι δυστυχώς παρατηρείται στην κοινωνία των ανθρώπων συχνότερα να συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάτι το δυσάρεστο από τα ευχάριστα, διότι τα ανθρώπινα πάθη πάντοτε κυνηγούν και καταδυναστεύουν τη ζωή μας. Γι' αυτό και θέλει να επιστήσει για μια ακόμη φορά την προσοχή στα θέματα αυτά. Με τον χαρακτηριστικό τρόπο που χρησιμοποιεί, θα αναφέρει στην αρχή τρία πράγματα τα οποία ονομάζει φοβερά. «Από τριών ευλαβήθη η καρδία μου και επί το τετάρτο προσώπο εδεήθην. Διαβολήν πόλεως και εκκλησίαν όχλου και κατά ψευσμών υπέρ θάνατον πάντα μοχθηρά». Από τρία πράγματα φοβήθηκε η καρδιά μου και από ένα τέταρτο χειρότερο από αυτά παρακάλεσα το Θεό να με φυλάξει. Αρχικά φοβήθηκα από τις συκοφαντικές φήμες που μπορεί να διαδηθούν σε μια πόλη ολόκληρη για κάποιον άνθρωπο. Εν συνεχεία από τις επαναστάσεις ενός άτακτου όχλου και τρίτο φοβήθηκα από τις συκοφαντίες, τις ψεύτικες κατηγορίες που μπορεί να απαγγελθούν εναντίον κάποιου ανθρώπου. Όλα αυτά είναι χειρότερα και από το θάνατο. Είναι οπωσδήποτε προφανής οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα τρία που ανέφερε. Πρώτο μεγάλο κακό είναι οι φήμες οι οποίες μπορεί να κυκλοφορήσουν εναντίον ενός ανθρώπου και να διαδοθούν μέσα στην κοινωνία και μάλιστα όταν αυτές είναι συκοφαντικές
και δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος του ανθρώπου. Η δεύτερη είναι το να προκληθεί αναστάτωση σε μια πόλη και να επικρατήσει αναρχία εξαιτίας της οχλοκρατίας. Δηλαδή, όταν ο όχλος, ο λαός, ο οποίος δεν έχει ούτε κριτήρια, αλλά ούτε και περιορισμούς, ξεσπά και δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση μέσα στην κοινωνική ζωή. Και η τρίτη συμφορά, το να απαγγελθούν ψεύτικες κατηγορίες εις βάρος κάποιου ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του. Και τα τρία αυτά είναι φοβερά και προκαλούν περισσότερο πόνο από το φυσικό θάνατο, γιατί σχετίζονται με την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και τα όσα εξαρτώνται από αυτήν. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη συμφορά που προκαλεί βαρύτερο πόνο καρδιάς και πένθος από τα προηγούμενα. Άλγος καρδίας και πένθος γίνει αντίζηλος επί γυναική και μάστιξ γλώσσης πάσιν επικοινωνούσα. Το τέταρτο όμως και χειρότερο είναι ο πόνος της καρδιάς και η αφόρητη λύπη που νιώθει ο άνδρας όταν η γυναίκα του ζηλεύει κάποια άλλη. Τότε η κακή της γλώσσα γίνεται μάστιγα για όλους εκείνους που επικοινωνούν μαζί της. Ομιλεί για τη ζήλια που μπορεί να εμφυλοχωρήσει μέσα στην καρδιά του ενός συζύγου εμπροκειμένου της γυναικός. Να μπει στο λογισμό της ότι ο άνδρας της ενδιαφέρεται για κάποια άλλη ή και το αντίθετο. Και να καλλιεργηθεί στη φαντασία μια τέτοια σκέψη, να καταλάβει τον ψυχισμό του ανθρώπου και να ρυθμίζει από εκεί και πέρα τη συμπεριφορά του. Πράγματι είναι μεγάλος πόνος και μεγάλη παγίδα μέσα στη συζυγική ζωή. Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι έχει υπόψη το συγγραφέας την Ιουδαϊκή κοινωνία, στην οποία επιτρεπόταν να έχει κάποιος περισσότερες από τη μία γυναίκες. Υπήρχε η λεγόμενη πολυγαμία και μέσα στην Αγία Γραφή, στην ίδια την Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται πόσο συχνά η πολυγαμία δημιουργούσε καταστάσεις φοβερές εν ονόματι της αντιζηλίας. Ήταν πολύ φυσικό όταν εθεωρείται νόμιμος η πολυγαμία, αλλά όμως η καρδιά του ανθρώπου επιζητεί την αποκλειστικότητα στον έρωτα και το γάμο. Πολλά τέτοια περιστατικά καταγράφονται, όπως εκείνο και της Σάρας με την Άγαρ την εποχή του Αβραάμ. Ατελής κατάσταση, η οποία ήταν ανεκτή από το Θεό εξαιτίας της ανοριμότητος της πνευματικής των ανθρώπων. Ωστόσο όμως η ζήλια υπάρχει και στις δικές μας κοινωνίες και στις συζυγικές σχέσεις πολύ συχνά μπορεί να εμφυλοχωρήσει. Είναι φοβερό να μην είναι δυνατό να τολμήσει ο σύζυγος ή η σύζυγος να πει καλημέρα σε μια άλλη γυναίκα ή σε έναν άλλο άνδρα. Να έχει μια συνεργασία που πολλές φορές είναι απαραίτητη για την εξέλιξη κάποιων δραστηριοτήτων της ζωής. Να ξεσηκώνεται ο άλλος σύζυγος και να θεωρεί ότι χάνεται η αποκλειστικότητα της σχέσεως. Σε κάποιο βαθμό, λόγω ακριβώς αυτής της απαιτουμένης αποκλειστικότητος, μπορεί να υπάρχει το στοιχείο της ζήλιας και να είναι αναμενόμενο σε μια σχέση τέτοια. Αλλά όμως όταν ξεπερνά το όριο, όταν γίνεται μια αρρωστημένη κατάσταση, πραγματικά είναι μάστιγα. Μάστιγα η οποία φέρνει τη δυστυχία μέσα στην οικογένεια.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρεί ο άνθρωπος την αυτοκυριαρχία του και να ελέγχει τα συναισθήματά του. Ένα συνέστημα είναι και αυτό της ζήλιας, αλίμονο όμως αν κυριαρχήσει, τότε γίνεται μεγάλο κακό. Όπως ακριβώς το χαρακτηρίζει και εδώ ο ιερός συγγραφέας. Διαλύονται ολόκληρες οικογένειες και συντρίβονται εξαιτίας αυτής της αντιζηλίας ακόμα και στις μέρες μας. Η αγάπη θα πρέπει να είναι πάντοτε διακριτική, να είναι πάντοτε αυτοκυριαρχημένη και να μπορεί να βλέπει τα πράγματα σε πλάτος και σε βάθος. Έτσι θα αποφεύγονται οι παγίδες αυτές. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερα να προσεχθεί από τους συζύγους και οπωσδήποτε διαρκώς να φροντίζουν τη μεταξύ τους σχέση, να φροντίζουν ώστε η αγάπη τους να εκδηλώνεται, δηλαδή το ενός προς τον άλλον, και να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβητήσεως αυτής της αγάπης με κανένα τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, ώστε και αφορμές να μην δίνονται, εύλογες αφορμές για την εκκίνηση μιας τέτοιας αντιζηλίας, αλλά και τα συναισθήματα ο καθένας να προσέχει, ώστε να μην αναπτύσσεται δια της φαντασίας μια αντιζηλία χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και πραγματικά δεδομένα. Αδελφοί μου, το θέμα του γάμου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα ζωτικότατο, γι' αυτό και δίνει τόσο χώρο ο ιερός συγγραφέας στο κείμενό του, στο θέμα αυτό. Εδώ ολοκληρώνεται ο χρόνος μας για τη σημερινή εκπομπή. Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή με το ίδιο θέμα, εφόσον γι' αυτό συνεχίζει να γράφει και ο σοφός Υιός του Σιράχ. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Ώρα Ελλάδος 12.
13: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
14: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται και σήμερα στο Συνοδικό Μέγαρο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει εισηγήσεις από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σύρου κύριο Δωρόθεο με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρεπίδου 93. Σήμερα στις 7.30 θα τελεστεί στο Ναό νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα τελεστούν στις 11 το πρωί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με τίτλο «Ενωρία εν δράση» έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Άνθρωποι, τα δώρα του Θεού στην πορεία της ζωής μας», όπου θα λάβουν μέρος ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου και ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Κάθε διήγημα, ένα αφήγημα ψυχής». Θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών, διαβάζει ηθοποιός και ψυχολόγος Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, συνεδεύει μουσικά ο Στέφανος Δορμπαράκης, συντονίζει ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου στο Ναό τίθεται σε προσκύνηση Ιερόληψανο του Αγίου Βασιλείου. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος με θέμα «Ο Γέροντας Αναστάσιος Κουδουμιανός, ένας σύγχρονος εμπειρικός θεολόγος». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Πέμπτη στις 7 το βράδυ θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πυραιός, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίας Μαρίνας Θυσίου. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρον έως σήμερα στις 6.30 το απόγευμα που θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Γιουγένου Ρέντι σήμερα στις 6 θα τελεστεί το Ιερό Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο τον Εν Πάτμο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου απόψε στις 9. Για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδης κ. Νεκτάριος σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στην αίθουσα της ΧΕΕΝ 3 Σεπτεμβρίου 11 στην Αθήνα σήμερα στις 5.30 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ελευθέρως Μπαλάκος με θέμα «Μίζων η αγάπη». Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού, Ζώδογου Πηγής, Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερωνύμου Σιμώνο Πετρίτου στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα την Παρασκευή. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή καταθέσεως Λάρνακος των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Ιερωνύμου.
16: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική μερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Καραϊσκάκη 1, στο Νεοφάλιρο πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία παράκλησης περινός, θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλή αίσθηση και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
17: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: φίλοι μας, καλώς σας βρήκαμε. Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ο Τάσος Ζιάκας έχει τη ρυθμίση του ήχου και σε αυτή την εκπομπή και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Και η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ιδιαίτερα σήμερα που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Γανωτή. Το θέμα δεν είναι μόνο παιδαγωγικό, είναι οικογενειακό, είναι κυρίως πνευματικό. Η βία στα σχολεία. Προτείνουμε λοιπόν φίλοι μας το βιβλίο «Μολόν Λαβέ», πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που μας υπενθυμίζει να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση. Προσωπογραφίες και απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Μολόν Λαβέ, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα λέμε να μιλήσουμε στα νέα παιδιά και στους γονείς τους και σε όσους μας ακούνε, στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και σε άλλους ανθρώπους, για τη βία που είναι σε ένα πάρα πολύ εύθραυστο περιβάλλον, το περιβάλλον του σχολείου. Εκεί όπου τα παιδιά πλέον δεν είναι στην οικογένειά τους και μπορούν άνετα να διαπράξουν βία, αλλά και να φοβηθούν άλλοι μαθητές από τα παιδιά τα οποία προκαλούν τη βία σε αυτά. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Κυρία Σοφία, εγώ μεγάλωσα στην κατοχή. Ήμουν στο δημοτικό σχολείο και τέλειωσα το δημοτικό ακριβώς όταν τέλειωσε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και μετά αμέσως άρχισε ο Εμφύλιος Πόλεμος. Λοιπόν, σε κάθε γειτονιά τα αγόρια, εκτός από μένα και από μερικούς άλλους που ήμασταν φοβιτσάριδες, τα αγόρια μαζεύονταν και συγκροτούσαν ομάδες οι οποίες μαζεύαν πετρούλες μικρές, όχι μεγάλες, για να μπορούν να τις πετάνε μακριά. Γέμιζαν τις τσέπες, τους κόρφους και με τις χούφτες γεμάτες. Το μεσημέρι, όταν σχολούσαν και οι γονείς από τις δουλειές και τα καλοκαίρια βέβαια γινόταν αυτά και υπήρχε ησυχία στη γειτονιά, βγαίναν έξω και οργανώνονταν κατά γειτονιές. Μόλις ξετώνιζε ένας από αυτούς που ήταν επίτηδες βγαλμένος για να κάνει τσαμπουκά που λένε, του ρίχνανε μερικές πέτρες. Συνήθως αστοχούσαν λόγω απόστασης. Αλλά ήταν μια πρόκληση. Αμέσως βγαίναν δύο-τρεις από την άλλη παρέα του ανθρώπου του πρώτου και πετούσαν και αυτοί οι πέτρες. Πετούσαν και από εδώ, πετούσαν και από εκεί, αλλά δεν πετούσαν ποτέ πέτρες ούτε σε μεγάλους, ούτε σε κορίτσια και ούτε σε κανένα από τα αγόρια που φαίνονταν ότι έβγαινε για δουλειά, πήγαινε για θέλημα, κρατούσε στο χέρι ένα κεσέι από γιαούρτι και πήγαινε να το δώσει το και σε να πάρει καινούριο γιαούρτι ή να πάρει κρασί από τα μαγαζιά που εκεί πέρα σταματούσε. Είχε κανόνες δηλαδή. Και γίνονταν ένας οργανωμένος πόλεμος μεταξύ συμμοριών κατά γειτονιά. Το ότι δεν υπήρχε μίσος και προσωπικές διαφορές δεν υπήρχαν. Φαίνονταν ότι την άλλη μέρα το πρωί, κρατώντας τα βιβλία τους, χαρτιά τους που λέγανε, πηγαίναν στο σχολείο όλοι και ούτε θυμόντουσαν τίποτε. Και αν έβλεπαν πρόσωπα με τα οποία χθες είχαν συγκρουστεί, εκεί το πρωί ούτε λόγος γινόταν τίποτε. Γιατί στο χώρο του σχολείου δεν γινόταν να κάνεις τίποτε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, γιατί σας το είπα, για να δείτε ότι τα παιδιά προσπαθούν να μιμηθούν τους μεγάλους. Γιατί κάθε φορά που προβάλλουν μια απαίτηση ή ένα δικαίωμα, οι μεγάλοι τους λένε είστε μικρά, είσαι σμίλη. Κάποτε ένας καθηγητής έφερε ένα μαθητή στο γραφείο γιατί εφοράθη καπνίζων. Του δώσε συμβουλές εγώ του παιδιού και προς έκπληξη του καθηγητή τον έδιωξα χωρίς να τον τιμωρήσω. Εντάξει, ο καθηγητής είχε το τσιγάρο στο χέρι. Και λέω, κοιτάξτε να δεις, λέω, όταν έχουμε το τσιγάρο στο χέρι αναμένο, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε ένα μαθητή που καπνίζει. Αυτός είναι μικρός. Αυτός είναι μικρός. Πολεμάει να του νικήσει το παιδί κάνοντας πράγματα που κάνουν οι μεγάλοι σε όποιον βαθμό μπορεί. Τα παιδιά αντιγράφουν την κοινωνία των γονιών τους. Πέρσι είχαμε 100 θανάτους γυναικών στην Ελλάδα μόνο από τους συζύγους τους συνήθως πάνω σε συζυγικούς καυγάδες. 100. Και φύσκε πόσα άλλα συγκαλύπτονται. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά ζουν μέσα στα σπίτια ένα πόλεμο, ενδοοικογενειακόν πόλεμο, τον οποίο φυσικά τον βλέπουν, εντυπωσιάζονται από αυτόν που βγαίνει νικητής στο τέλος ή προσπαθούν να μην γίνουν ποτέ θύματα αυτοί, όπως έγινε η μαμά τους, ξέρω εγώ, ή κάποιο αδύνατο πρόσωπο στο σπίτι. Και γι' αυτό το λόγο αποκτούν επιθετική διάθεση. Είναι τόσο σαφές, τόσο παρατηρημένο, διαπιστωμένο. Και κάθεται στα πανεπιστήμια εκεί που πήγε και η αρθρογράφωσες, η συμπαθέστατη του περιοδικού των Πολυτέκνων και σπούδασε και βάζουνε όρους και γράφουνε φράσεις. Και αυτά γιατί οι Ευρωπαίοι, γενικά οι εκπρόσωποι του δυτικού κόσμου, πιστεύουν ότι με το να περιγράψουν τα γεγονότα κάναν το χρέος τους. Δεν είναι να περιγράψουν μόνο, αλλά να δώσουν και συμβουλές. Και συμβουλές καμιά φορά που δίνουν είναι τόσο αόριστες και γενικές. Δηλαδή να πεις εσύ ότι η βία μέσα στις οικογένειες προκαλεί τη βία των παιδιών όταν πάνε στο σχολείο. Το ξέρουμε. Λέει να μην κάνουν βία, μα έτσι τόσο απλό πράγμα είναι. Για να φτάσουν στη βία οι άνθρωποι έχουν υποστεί μια διαφθορά μεγάλη. Έχει καεί η ψυχή τους. Και συγχρόνως και τα παιδιά είναι λίγα και ψυχρά αντιμετωπιζόμενα από την γονική μέρημνα. Οπότε για ποιο λόγο με το να πούμε σταματάτε τη βία εσείς οι γονείς και τελικά λύθηκε το πρόβλημα. Δεν τη σταματούν τη βία, γιατί η βία είναι δαιμόνιο. Το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι όσοι ασχολούνται επιστημονικά και με καλή πρόθεση με αυτό το θέμα και με όλα τα άλλα θέματα είναι να πιστεύουν ότι υπάρχει καλό και κακό, έτσι γενικά και αόριστε. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει Θεός και διάβολος. Όταν λοιπόν στο σπίτι ο διάβολος κάνει βόλτες άνετα, αφού βάλει τους γονείς να λιροσκοτωθούν, μετά περιλαβαίνει και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι θύματα του διαβόλου, όχι κάποιες κακής παιδαγωγικής αρχής ή κάποιες παιδαγωγικής, κακής παιδαγωγικής αγωγής.
0: Και κύριε Γανωτή, είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι στην εποχή που ήσασταν εσείς στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά δεν μετέφεραν αυτή τη βία στο σχολείο.
1: Ναι, δεν τη μετέφεραν στο σχολείο. Όχι, μόνο στους δρόμους. Τα σχολεία ήταν πολύ αυστηρά. Δεν ήταν οι καθηγητές, ας πούμε, μοντέρνοι, προοδευτικοί, μέσα σε εισαγωγικά, να παίζουν σφαλιάρες με τα παιδιά. Το κάθε παιδί, όταν έπαιρνε στο σχολείο, έσκευε το κεφάλι

0: στους άλλους βέβαια, αλλά του συμπεριφερόμουν στοργικά. Είχε ταλέντο αυτός, μετά έγινε ηθοποιός μεγάλος. Λοιπόν, και τους είχαμε πει να κουρευτούν. Αυτός δεν κουρεύονταν. Τον κάλεσε ο γυμνασιάρχης και αφού τον έβρισε, μετά τον έδιωξε με αποβολή επαόριστη. Πριν να φύγει τον περιέλευα εγώ και του λέω, έλα εδώ ρε. Τι θα κερδίζεις, λέω τώρα, να χάσεις και τη χρονιά σου με τις απουσίες. Δεν κερδίζεις τίποτα, λέω, οι καθηγητές δεν ξέρουν άλλον τρόπο να σε βοηθήσουν να αλλάξεις διαγωγή. Και λέει μετά, επειδή μου το λες εσύ, εγώ θα κόψω τα μαλλιά μου. Επειδή είπα τα ίδια, αλλά τα είπα με χαμηλότερο τόνο στα παιδιά. Τα παιδιά τους λείπεται στοργή. Και μια καρδιά παιδιού που μεγαλώνει χωρίς πραγματική στοργή, αγριεύει κι αυτή για να μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο ψυχολογικά και βιολογικά με τον αντίπαλό του.
1: Αυτό που λέτε το καταλαβαίνουμε, μόνο που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το εφαρμόσουμε ως εκπαιδευτική, ας πούμε, στα σχολεία.
0: Όχι, διότι ξεχνάμε το φιλότιμο. Ξεχνάμε το φιλότιμο. Θυμάμαι μια φορά μια καθηγήτρια έφερε στο γυμνάσιο, όταν ήμουν γυμνασιάρχης, μια μαθήτρια, επειδή λέει είχε βαμμένα νύχια, την έφερε στο γραφείο να την τιμωρήσω. Αλλά η καθηγήτρια είχε όχι μόνο βαμμένα νύχια, αλλά είχε διπλάσια νύχια από το φυσιολογικό. Νομίζω ότι ήταν κανένας δαίμονας να σε πιάσει με τα νύχια. Λοιπόν, λέω, αφήστε την, λέω, και εγώ θα την πείσω, κυρία. Και έδιωξα την καθηγήτρια, κράτησα τη μαθήτρια και της λέω εγώ, γιατί δεν κόβεις τα νύχια σου. Κατέβασα το κεφάλι, δεν απαντούσε. Λέω, σαν της καθηγήτριας σου, θα σου τη σύλλω. Με αυτά τα νύχια. Σήκωσε το κεφάλι και είπε, θα τα κόψω, κύριε. γιατί της έδωσα μια σταλιά δίκιο. Είναι και αδικημένα τα παιδιά. Και γι' αυτό αγριεύουν.
1: Να σας θυμίσω, κύριε Γανωτή, πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν ο γιος μου ήταν στο δημοτικό σχολείο και ένα παιδάκι του έκανε επιθέσεις από καιρό σε καιρό, ότι σας ρώτησα τι να κάνει ο γιος μου απέναντι στο παιδάκι. Και μου απαντήσατε να πάρει ένα από τα παιχνίδια του και να το χαρίσει στο παιδάκι. Και πραγματικά η λύση δόθηκε και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Από τότε το παιδάκι μέχρι σήμερα που έγινε ολόκληρο παλικάρι συναντά το γιο μου και του φέρεται με τον πιο όμορφο τρόπο.
0: Και δεν πήγα στο Χάρβαρντ εγώ.
1: Όχι, δεν πήγατε στο Χάρβαρντ.
0: Είδατε, μια παρέφη. Αν πήγαινα στο Χάρβαρντ θα σας έκανα μια τέλεια περιγραφή με ξενικούς όρους και θα σας έλεγα να αυτό είναι. Και ξεχάσαμε ότι υπάρχει αγάπη. Στην κοινωνία βγαίναμε σαν θηρία που έπρεπε το ένα να αντιμετωπίσει το άλλο. Και τώρα συμβαίνει το ίδιο. Και τώρα συμβαίνει περισσότερο, χειρότερα. Διότι τώρα τα πιο πολλά παιδιά είναι μοναχοπαίδια ή ένα αγόρι του σπιτιού, ας πούμε, μοναχογή. Δεν έχουν μάθει να συγκρούονται φιλικά, αδερφικά μεταξύ τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι αποτελούν μια κοινωνία, γιατί και μέσα στο σπίτι τους δεν έχουν προϋποθέσεις για να νιώσουν ότι αποτελούν κοινωνία. Συνήθως τις αδερφές τους δεν τις φοβούνται καθόλου και τις δέρνουν. Οπότε τα αγοράκια βγαίνοντας έξω στην κοινωνία λένε, αυτός ο κόσμος που με περιβάλλει, που είναι σαν και εμένα, είναι και αυτά μοναχοπαίδια, μοναχογοί. Είναι νταΐδες, παλικαράδες, γιατί θέλουν να σταθούν στην κοινωνία, να επιβληθούν, να αμυνθούν. Λοιπόν, και εγώ δεν πρέπει να κάνω το ίδιο.

0: λέει.
1: Το θέμα είναι λοιπόν τι λέμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας σε παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Τι λέμε εμείς στα παιδιά μας.
1: Τι λέμε.
0: Εμείς κάθε κίνησή μας, κυρία Σοφία, έτσι λίγο να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας, αποτελεί ολόκληρο μάθημα για τα παιδιά μας. Δεν φαντάζεστε τι αξία και τι δύναμη δίνει ο Θεός στους γονείς, που αν το αντιληφθούν αυτό το πράγμα θα κάνουν θαύματα αγωγής στα παιδιά τους. Κάποτε μιλούσαμε με τη γυναίκα μου ζωηρά και ήταν μια γονή μου κοντά, αλλά δεν μαλώναμε, απλώς ας πούμε ήταν το θέμα συγκινητικό και προσπαθούντας να κρατήσουμε τη συγκίνησή μας ανεβάζαμε τον τόνο. Και ήρθε μπροστά μας το παιδάκι, μας κοίταξε στα μάτια και λέει, δηλαδή μαλώνετε τώρα. Παγώσαμε. Το παιδί παρεξήγησε ακόμα και ένα χιλιοστό αλλαγής στον τόνο της φωνής μας. Πάρα πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και δεν μπορεί να πεις στο γονιό ότι να είσαι όπως είσαι, να πιστεύεις ότι πιστεύεις, να λες ότι θέλεις στον κόσμο, αλλά στο παιδί σου μπροστά θα είσαι μαζεμένος. Τα παιδιά μας κοιτάζουν στα μάτια και διαβάζουν πώς περάσαμε όλη την ημέρα μας. Καταλάβατε. Τα πάντα καταλαβαίνουν. Είναι πανέξυπνα, διότι δεν έχουν τρόπο με τη λογική να συντάξουν μια έκθεση για το πώς είναι το περιβάλλον τους και το μυρίζονται όπως κάνουν τα ζώα, οι γάτες. Το μυρίζονται το περιβάλλον τους. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνουν αυτά που νομίζουμε εμείς ότι τα κρύβομαι. Τα καταλαβαίνω τα πάντα. Άρα όταν θέλουν να πούμε στο γονιό τώρα να πάρει τις ευθύνες του για την επιθετικότητα του παιδιού του, είναι σαν να τον βουτάμε από το σβέρκο και του λέμε έλα εδώ εσύ να σε βάλω στην κόλαση. Έτσι το φαντάζεται. Καταλάβατε. Είναι φοβερό. Και κοιτάξτε ακόμη και τα σχολικά βιβλία. Τι εξυμνούν, τι παρουσιάζουν και όλα αυτά τα κόμιξ που βλέπουν τα παιδάκια με τόση άνεση, γιατί οι γονείς θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Και τους αφήνουν μπροστά σε μια τηλεόραση και ξενιάζουν. Εγώ έχω την τηλεόραση κάπου 2,5 χρόνια κλειστή, δεν την έχω ανοίξει ούτε μισή φορά, τίποτα. Και καμιά φορά μου γεννιέται απορία, γιατί μαθαίνω ότι συμβαίνουν γεγονότα και θα ήθελα να πληροφορηθώ και λέω ας μην πληροφορηθώ. Ντρέπομαι να την ανοίξω. Και σκεφτείτε ότι ντρέπομαι εγώ. Θυμάμαι μια κοπελίτσα κοντά στο σπίτι μας που την ανέτρεφε η γιαγιά της και ο παππούς της, γιατί οι γονείς λείπανε, είχαν επιχειρήσεις αλλού. Και το βράδυ θέλανε να καθίσουν οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, στη βεράντα τους να βλέπουν τηλεόραση. Άρα ήθελε και το παιδάκι να δει. Το παιδί όμως το βουτήξανε και το ρίξανε στο κρεβάτι του. Λέει εκεί να κοιμηθείς εσύ. Εσύ είσαι παιδί. Και το άκουγα εγώ, γιατί ήμουν κοντά, φώναζε. Εσείς γιατί δηλαδή.
1: Είναι άδικο.
0: Μπορείτε. Και εγώ δεν μπορώ, επειδή είμαι παιδί.
1: Ναι.
0: Και λέω κι εγώ αλήθεια. Γιατί μια σκηνή ή ένα ύφος προσωπικό που είναι αποκρουστικό και αισχρό πολλές φορές είναι ακατάλληλο για το παιδί και δεν είναι ακατάλληλο για μένα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν μη ζητάμε πολλά πράγματα. Γιατί ήδη ζητάμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Το γονιός πρέπει να αγιάσει για να κάνει το παιδί του καλό.
1: Κύριε Γανωτή,
0: να αγιάσει.
1: Έτσι
0: όχι
1: είναι.
0: Απλώς να προσέχει να μην υψώνει τη φωνή του δυνατά μπροστά στα παιδιά του.
1: Γράφει σε αυτό το φυλάδιο που μοιράζουν στην εκκλησία η Ιωάννα η Σκαρλάτου. Γράφει μία έρευνα που απέδειξε ότι τα παιδιά τα οποία είχαν έντονο το στοιχείο της αναισθησίας και της αναλγησίας είχαν βιώσει σκληρότητα από τη μητέρα. Όχι από τους γονείς, από τη μητέρα.
0: Και από την?
1: Από την μητέρα τους.
0: Βέβαια.
1: Τα πιο σκληρά, δεν λέμε από τον πατέρα, είναι λίγο παράξενο. Ναι.
0: Κοίταξε, το είδαμε αυτό σε ένα συνέδριο που με κάλεσαν στη Γερμανία. Είπαν ότι η βία που ασκείται στα παιδιά ήταν για τη βία μέσα στην οικογένεια. Ασκείται κυρίως από τη μητέρα. Mm. Και οι μπαμπάδες αρκούνται να ασκούν βία στις μητέρες, στις συζύγους τους. Φυσικό είναι, γιατί το παιδί μένει πολλές ώρες κοντά στη μάνα του. Και η μάνα, ζουλιγμένη από την ταπείνωση που την υποβάλλει ο άντρας της, ξεθυμένη πάνω στα παιδιά. Δεν είναι όμως πράγματα αυτά που, επειδή τα είπαμε τώρα, εντάξει, βρήκαμε τη λύση. Όχι. Διότι δεν αρκεί να διορθώσει τη συμπεριφορά, όπως ας πούμε ένα αμάξι που έχει κάποια ελαττώματα και μας δυσκολεύει, το πάμε στο συνεργείο και λέει θα το αλλάξουμε δύο ανταλλακτικά εδώ που παλιώσανε, και λέει εντάξει. Δεν είναι έτσι εδώ. Εδώ χρειάζεται ολόκληρη η ζωή του γονιού να αλλάξει. Και όταν αλλάξει ολόκληρη η ζωή του γονιού και η ζωή αγιότητας όπως τη θέλει και ο Άγιος Πορφύριος, τότε θα αλλάξει όχι μόνο το παιδί τους, αλλά και το γειτονάκι τους.
1: Θα αλλάξει και ο συμμαθητής που κάνει αυτό, τη φασαρία.
0: Έτσι. Γι' αυτό και το πράγμα είναι βαθύτερα φιλοσοφικό. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Για δέστε οι μεγάλοι, οι μπαμπάδες των παιδιών, τι όπλα ετοιμάζουν, τι όπλα αποθηκεύουν, τι όπλα χρησιμοποιούν, πόσα μεγάλα εισοδήματα πραγματοποιούν με το εμπόριο των όπλων. Τεράστιες. Όταν λοιπόν οι μεγάλοι κάνουν όχι μόνο βία, αλλά πολύ παραπάνω από την απλή βία, σκοτώνουν χιλιάδες παιδάκια, χιλιάδες παιδιά, δικά τους παιδιά. Δηλαδή ζουν κάτω από ένα εκπαιδευτήριο βίας πάρα πολύ άγριο. Εμείς γιατί πετροβολούσαμε τότε? Γιατί θυμούμασταν πώς γίνονταν οι μάχες με τους Γερμανούς, με τους αντάρτες, με τις περιγραφές που κάνανε αυτοί που έρχονταν ύστερα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα ήταν για μας μάθημα, σχολείο.
1: Σήμερα διαβάζουμε πάλι και από το άρθρο, για να συνεχίσουμε, της Ιωάννας της Σκαρλάτου, ότι όταν σε ένα σχολείο υπήρχαν κανόνες και νόμοι αυστηροί, τα παιδιά εμποδίζονταν από το να κάνουν και επίθεση σε άλλα παιδιά. Αυτό θα βοηθούσε? Βοηθούσε άραγε στο παρελθόν?
0: Στο παρελθόν βοηθούσε, γιατί πραγματικά τρέμαμε τους δασκάλους, αλλά και οι δάσκαλοι κυκλοφορούσαν, επιβλέπαν στο σχολείο. Εγώ θυμάμαι, για να βγάλω τη γυμνάστρια έξω από το γραφείο μου, όταν είχε μάθημα γυμναστικής και έδινε στα παιδιά μια μπάλα και κάθονταν στο γραφείο να ζεσταθεί, έπαιρνα ένα τάφ που είχαμε εκεί από τον καθηγητή τεχνικό και έκανα τάχα ότι την έδερνα στα αστεία, για να την πείσω πόσο ανάγκη είναι να βγει έξω να βλέπει τα παιδιά. Τα συχαίνονται τα παιδιά τώρα οι δάσκαλοι, όπως συχαίνονται και οι γονείς τα δικά τους. Και δεν πάνε κοντά τους. Δεν πάνε κοντά τους. Εκείνο τον καιρό υπήρχε αυστηρότητα. Πηγαίνανε με αυστηρότητα κοντά στα παιδιά. Αλλά οπωσδήποτε υπήρχε μια παρουσία. Ακόμα και σε ορισμένα χωριά και κομοπόλεις υπήρχε και ένας παιδονόμος διορισμένος από το Δήμο, από την κοινότητα, που κυκλοφορούσε μέσα στο χωριό και επέβλεπε τη διαγωγή των παιδιών έξω από τα σχολεία. Ο παιδονόμος, τον τρέμανε τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ήξερε αυτός τι ως παιδί είναι το καθένα, φώναζε τους γονείς και τον πλακώναν στο ξύλο το μικρό, οπότε δεν τολμούσε, ήταν ταπεινωμένος. Τότε δηλαδή ήταν πιο ταπεινωμένα τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα είναι πιο ξεθαρεμένα. Με αυτά που διαβάζουν και με αυτά που αναπνέουν από το περιβάλλον τους, καταλαβαίνουν ότι όλος ο κόσμος είναι για πέταμα. Οπότε έχασαν το κύρος τους οι δάσκαλοι να πούν, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό.
1: Όμως κύριε Γανωτή, αυτά τα ταπεινωμένα παιδιά του παρελθόντος.
0: Δεν ακούω.
1: Αυτά τα ταπεινωμένα παιδιά του παρελθόντος έγιναν οι μετέπειτα εκπαιδευτικοί που αδιαφορούν σήμερα.
0: Έτσι νομίζετε. Αυτά τα δεν ήταν έτσι. Αυτοί που γίνανε εκπαιδευτικοί σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να βρουν έναν εύκολο τρόπο να βγάζουν το ψωμί τους. Σου λέω ότι άλλο να γίνω, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήματα για φροντιστήρια και για αυτά. Ενώ το να γίνω ένας δάσκαλος ή καθηγητής ήταν εύκολο. Τον παλιό καιρό οι παιδαγωγικές ακαδημίες ήταν 2 χρόνια μόνο. Και ακόμα παλιότερα, με 1 χρόνο μετά το λύκειο, βγαίνανε οι αρσακιάδες δασκάλες. Λοιπόν, δεν ήταν όλοι για δάσκαλοι. Όσοι όμως είχαν ταλέντο δασκάλου, κάναν το χρέος τους, μόνο που εμποδίζονταν. Εμποδίζονταν από το κλίμα που υπήρχε γύρω-γύρω.
1: Σήμερα λένε ότι μια έρευνα πάλι δείχνει ότι τα παιδιά όταν νιώθουν την απόρριψη είτε από τους γονείς είτε από τους δασκάλους τους την απόρριψη, δυσκολεύονται πολύ στη βελτίωση των δυσκολιών τους.
0: Βέβαια, αλλά δεν ήμουν αυτό. Και όταν δοκιμάζουν την υπερπροστασία, εγώ θυμάμαι είχα πάει στην Κρήτη και μιλούσα εκεί σε μια οικογένεια και μου λέει ο παππούς, ξέρεις, εγώ του έχω 7 πιστόλια να του τα δώσω μόλις φτάσει ο γιος μου, ο εγγονός μου, όταν φτάσει στην ηλικία. 7 πιστόλια λέει. Δηλαδή τους φουσκώνουν το μυαλό και τους διαφθείρουν και την καρδιά ότι πρέπει να είναι ένας παλικαράς σαν αυτούς που δείχνουν στα κόμιξ, που βαστάνε τα πιστόλια και θερίζουν κόσμο. Οπότε το παιδί είτε όταν το απορρίπτει συνεχώς, είτε όταν το υπερτονίζεις, του υπερτονίζεις την παλικαριά του ή οποιοδήποτε άλλο προσόν του, και στις δυο περιπτώσεις το διαφθείρεις και το κάνεις κακοποιό στοιχείο της κοινωνίας. Αλλά όλα αυτά που λέμε είναι σαν και αυτά που λένε οι σπουδασμένοι στα Χάρβαρντ. Η ουσία είναι ότι το καλό δεν υπάρχει ως έννοια, ιδέα ή κατάσταση. Το καλό είναι ο Χριστός και το κακό είναι ο διάβολος. Τα λάθη τα μεγάλα που κάνουμε στον αιώνα μας κυρίως είναι ότι πιστεύουμε στις αόριστες έννοιες του καλού και του κακού. Εδώ όμως δεν είναι καλό και κακό. Ή υπάρχει Χριστός ή υπάρχει διάβολος. Πολλές φορές όταν βρισκόμουν σε καταστάσεις, φασαρίες και ταραχής που φωνάζανε και βρίζανε και μαλώνανε και χτυπιότανε. Σκεφτόμουν αν αυτή την ώρα ήταν εδώ ο Άγιος Νικόλαος και περπατούσε ανάμεσα σε αυτούς που διαπληκτίζονται, θα άφηνε έτσι αδιάφορο το περιβάλλον του ή θα πλάκουνε και αυτός κάποιος στο ξύλο να έπαιρνε μέρος με το, να έπαιρνε το μέρος μιας ομάδας? Όχι, η αγιότητα διαλύει και διώχνει τους δαίμονες και οι δαίμονες είναι το κακό και όχι κάποια ψυχολογική κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε στο διάβολο ούτε στο Θεό. Οπότε είναι τρομερά δύσκολο αυτό που προτείνουμε. Δεν είναι μόνο δύσκολο δηλαδή.
0: Δεν θα Κοιτάξτε, θα υπάρχουν διαπιστώσεις, διάφοροι όροι ψυχολογικοί από τα πανεπιστήμια που θα χαρακτηρίζουν τις φάσεις του προβλήματος. Θα τα διαβάζουμε, θα τα μαθαίνουν και οι σπουδαστές και θα τα γράφουν στις εξετάσεις τους για να πάρουν το πτυχίο τους και η βία θα μεγαλώνει. Κοιτάξτε, η τελευταία θεραπεία, ελπίδα θεραπεία στον κόσμο είναι η τέλεια αποτυχία του. Η τέλεια αποτυχία του. Και εκεί προς την τέλεια αποτυχία βαίνουμε.
1: Δηλαδή πώς μπορούμε να το, να το κάνουμε εικόνα αυτό που λέτε?
0: Βαίνουμε προς μια πρώτα διάλυση της οικογένειας. Ο πατέρας έχει άλλο πρόγραμμα ζωής, η μάνα άλλο πρόγραμμα ζωής, τα παιδιά το καθένα το πρόγραμμά του και είναι σκορπισμένοι εδώ και εκεί και δεν νιώθουν τη ζεστασιά μιας οικογένειας. Και όταν έρθει η ώρα μιας γιορτής ή μιας οικογενειακής, ας πούμε, περιστάσεως, ξέρω εγώ, μια κηδεία, ένας γάμος, μια βάφτιση κτλ, πλησιάζονται οι γονείς κρύοι και δεν μπορούν να χαμογελάσουν σωστά, χαμογελούν ψεύτικα. Θυμάμαι ένα κοριτσάκι, μεγάλη κοπέλα βέβαια, που ήταν στο αντικαρκυνικό και είπαν ότι έχει λίγες μέρες ζωής ακόμα. Στην αρχή είπαν λίγους μήνες και μετά είπαν λίγες εβδομάδες και ούτω καθεξής. Το κοριτσάκι του είπανε να πάει σπίτι του, αλλά δεν πήγαινε. Έμεινε μέσα στο νοσοκομείο και έβγαινε έξω από το νοσοκομείο στο απέναντι πεζοδρόμιο που ήταν ένα μπαράκι και έρχονταν οι φίλοι της και οι φίλες της και κάθονταν κοντά της και της μιλούσανε και την φροντίζανε να ξεχάσει το τι την περιμένει. Δεν ήταν οι γονείς της, καταλάβατε? Δεν είχε αδέρφια να πάνε κοντά της. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το που διαπίστωσα. Τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο για να τα διορθώσουμε. Ζητάνε συμπαράσταση, αγάπη, στοργή και όχι θυκολογίες. Να λένε ας πούμε ότι αυτό το κακό δεν μπορεί να το κάνεις εσύ γιατί εσύ είσαι μικρός. Άρα το αμάρτημά σου είναι ότι είσαι μικρός. Αυτό είναι όλο και όλο, αγαπητή μου κυρία Σοφία. Δεν είναι θέμα πανεπιστημιακών σπουδών και αυτά τα που λένε τα μεταπτυχιακά. Είναι θέμα απλής παρατήρησης και στην εφαρμογή του είναι το δυσκολότερο απ' όλα. Γιατί σου λένε όχι, πρόσεξε αυτό και εκείνο, αλλά πρέπει να γιάσεις. Το ετώνησε και ο Άγιος Πορφύριος. Οι γονείς πρέπει να γίνουν άγιοι. Όχι απλώς να βελτιώσουν την φαινομενική σχέση τους.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γανώτη για όλα και για αυτή την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή. Τίτλος της σημερινής εκπομπής «Η βία στα σχολεία». Μας έδωσε τις απαντήσεις που χρειαζόμασταν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την αγάπη σας, τις ευχές σας, ιδιαίτερα στις εκπομπές όπου ο κύριος Γανωτής μας απαντά στα βάσανα και στα ερωτήματά μας. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τοζιάκα που βοήθησε τα μέγιστα στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κλείνοντας, να πούμε ένα βιβλίο, πραγματικά καλή πρόταση, «Ο Καραγκιόζης στην αντίσταση του 1940», σε αυτή την ξεκαρδιστική ιστορία της Άννας Ιακώβου, ο Καραγκιόζης και η παρέα του μπλέκονται σε μια περιπέτεια εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο από την Εύα Καραντινού, περιέχει ένθετο με έτοιμες φιγούρες για θέατρο σκιών, καθώς και το CD με την ιστορία παιγμένη από τον καραγκιοζοπαίχτη Χρήστο Στανίση. Ένα πρωτότυπο δώρο κατάλληλο και για σχολικές γιορτές. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνα 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Φάρμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Ξεκινούμε και την σημερινή εκπομπή με την ενότητα του Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνου. Σημερινό του θέμα: Πάλεψε με το εγώ σου.
1: Ρημίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, και πάλι ερώ χαίρετε, όπως είπε και ο Αρχάγγελος στις μυροφόρες γυναίκες, έτσι και εγώ, η ελαχιστότητά μου, απευθυνόμενος προς όλους εσάς, σας λέω να χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Γιατί πραγματικά η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας είναι και σημαίνει χαρά, τίποτε άλλο. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα το επαναλάβω και τώρα, αν δεν βιώνουμε τον Χριστό ως χαρά στη ζωή μας, τότε κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ξαναδούμε όλοι από την αρχή τα πράγματα. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στην αγάπη όλων σε ένα θέμα πολύ βαθύ, πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλο και αναγκαίο για την πνευματική μας πορεία, τον πνευματικό μας αγώνα, και βεβαίως είναι εκείνο το οποίο είναι στο να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Ποιο είναι το θέμα αυτό? Είναι η πάλη, ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε εναντίον του εγωισμού μας, να παλέψουμε με το εγώ μας. Ξέρετε, και όλοι το γνωρίζουμε αδελφοί, ότι ο εγωισμός είναι ένας από τους βαθύτερους και πιο δύσκολους πνευματικούς αγώνες του ανθρώπου. Είναι ο αγώνας εκείνος ο ύπουλος, θα λέγαμε, ο οποίος δεν εμφανίζεται πάντοτε, αλλά καιροφυλακτεί και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Κρύβεται πίσω από την ανάγκη μας να έχουμε πάντα δίκιο, από την επιθυμία να μας αναγνωρίζουν οι άλλοι, από την πικρία μας ίσως ότι δεν μας εκτιμούν, από την αδυναμία μας να ζητήσουμε συγχώρηση, ή ακόμα και από την προσπάθειά μας πολλές φορές να επιβληθούμε στους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε αδελφοί, όταν μιλάμε για τον εγωισμό, δεν εννοούμε απλά να αγαπά κάποιος υπερβολικά έστω τον εαυτόν του. Ο εγωισμός είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι εκείνη η τάση η οποία βάζει το εγώ μας ως κέντρο. Κέντρο των πάντων. Και δεν αφήνει χώρο σε κανέναν, ακόμα και σε αυτόν τον Θεό και βεβαίως στον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δείχνει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Το δρόμο της ταπείνωσης. Είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό. Πολλές φορές ακούω και στεναχωρούμε τους συνανθρώπους μας να λένε: «Εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Εγώ σχετίζομαι με τον Θεό με το δικό μου τρόπο. Εγώ κάνω εκείνο με το δικό μου τρόπο, εγώ κάνω το άλλο με το δικό μου τρόπο». Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ξέρετε αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία οφείλουμε όλοι να ακολουθούμε ακριβώς αυτόν τον ένα και μοναδικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στον Θεό και, όπως μας είπε ο Κύριός μας, είναι και στενή και τεθλιμμένη αυτή η οδός μάλιστα. Ο Κύριος λοιπόν μας δείχνει την οδό της ταπείνωσης, το δρόμο της αγάπης και της διακονίας, όταν μας λέει πώς τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ο δρόμος προς τον Θεό είναι άρση σταυρού. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει ταπείνωση, βαθιά, ειλικρινή. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, αδελφοί, τότε μπορεί να σχετιστεί, να έλθει κοντά και με τον συνάνθρωπό του, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Είναι αυτό που αλλιώς λέμε αυτομεμψία. Όταν μιλάμε για αυτομεμψία, λέμε για την αυτομεμψία. Δεν εννοούμε να πάρουμε ένα μαστίγιο και να μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά η αυτομεμψία τι είναι? Η άρνηση του εγωκεντρικού εαυτού μας. Πάλι αυτό δεν σημαίνει περιφρόνηση της προσωπικότητάς μας, αλλά είναι εκείνο που δεν επιτρέπει στο εγώ να γίνει κύριος της ζωής μας. Ο εγωισμός είναι η υπερβολική προσκόλληση στο εγώ, στον εαυτό μας, στις επιθυμίες μας, στις απόψεις μας, στην εικόνα μας, στην προσωπική μας προβολή προς τα έξω. Ξέρετε τι σκέπτεται συχνά ένας εγωιστής άνθρωπος? Ότι πρέπει να γίνει το δικό του, ότι αυτός τα ξέρει καλύτερα. Αναρωτιέται γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Αναρωτιέται επίσης γιατί δεν τον υπολογίζουν οι άλλοι. Πάλι ρωτά τον εαυτό του γιατί είναι αναγκαίο να βοηθήσει τον άλλον. Και συνεχώς πασχίζει να αποδείξει ότι έχει εκείνος το δίκιο. Τώρα, ο εγωισμός στην πνευματική ζωή, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι δυσκολότερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του εγωισμού είναι ότι δεν περιορίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Επηρεάζει πρωτίστως τη σχέση μας με τον Θεό. Αν μελετήσουμε την Αγία Γραφή στα πρώτα της κεφάλαια, εκεί στην πτώση του ανθρώπου, θα δούμε ότι ο εγωισμός των πρωτοπλάστων ήταν αυτό ακριβώς. Παραθεώρησαν την εντολή του Θεού, διέριξαν τη σχέση τους με τον Θεό και έκαναν το θέλημά τους. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει πάντοτε να ελέγχει τα πάντα, δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τον Θεό. Θέλει μέσα του να λέει «Θεέ μου, θέλω να γίνει το θέλημά μου». Και βεβαίως αυτό είναι το αντίθετο με την Κυριακή προσευχή που λέει «Εκεί γεννηθεί το θέλημά σου». Εδώ λοιπόν αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα και εδώ βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αγώνες της πνευματικής ζωής. Πού έγινε ο αγώνας? Στο να φύγουμε από το κέντρο και να αφήσουμε τον Θεό να γίνει το κέντρο της ζωής μας, της υπάρξεώς μας, των ενδιαφερόντων μας. Λένε οι πατέρες, ο εγωισμός είναι εκείνη η ρίζα από την οποία προέρχονται και αναπτύσσονται πολλά πνευματικά πάθη. Από τον εγωισμό προέρχεται η υπερηφάνεια, η κατάκριση, ο θυμός, να μην τα αναλύσουμε τώρα αυτά γιατί ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει, η μνησικακία, η φυλαυτία, η ανάγκη για αναγνώριση και άλλα πολλά πάθη. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, αν θυμάμαι καλά, αναφερόμενος στα πάθη και προσπαθώντας να τα διερευνήσει, φτάνει περίπου γύρω στα 300 πάθη. Δεν ξέρω αν τα συγκέντρωσε όλα, αλλά αντιληφθείτε, αδελφοί μου, δείτε τον αριθμό και σκεφτείτε πόσα πολλά είναι εκείνα τα κακά που προέρχονται από μόνο τον εγωισμό, από αυτή τη ρίζα και μόνο. Ποιο είναι το αντίδοτο στον εγωισμό μας? Η ταπείνωση. Το λέμε πολλές φορές στους ανθρώπους και μας κοιτάνε λες και μιλάμε κινέζικα. ταπείνωση είναι μια πραγματικότητα, μπορεί να γίνει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, πραγματικότητα σε όλους μας, εάν δουλέψουμε στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να γίνουμε καλόγεροι και παπάδες για να ταπεινωθούμε. Η ταπείνωση οφείλει να απαντάται στη ζωή κάθε πιστού ανθρώπου. Ταπεινωνόμαστε στο χώρο της εργασίας μας, στους ανωτέρους μας, στην οικογένειά μας, ο ένας προς τον άλλον, παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Και όταν λέμε ταπείνωση, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτόν του, επιτρέψτε μου να πω, άχρηστο, ή ότι πρέπει να επιτρέπει στους άλλους να τον προσβάλλουν. Η αληθινή ταπείνωση σημαίνει ότι εγώ γνωρίζω ποιος είμαι ενώπιον του Θεού και ενώπιον των συνανθρώπων μου. Και τι σημαίνει αυτό το γνωρίζω? Αναγνωρίζω ότι έχω αδυναμίες, ότι χρειάζομαι τη χάρη του, ότι δεν είμαι το κέντρο του κόσμου, ότι πρέπει να βλέπω τον συνάνθρωπό μου ως ίσο με εμένα, ως αδελφό μου. Το πρότυπό μας, αδελφοί μου, στον αγώνα αυτό για την ταπείνωση είναι το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας θυμηθούμε κάποια πράγματα. Ας δούμε τον τρόπο που ήρθε στον κόσμο, που ενενθρώπισε, που γεννήθηκε, μέσα σε ένα ταπεινό σπήλαιο, σε ένα ποιμνιοστάσιο θα λέγαμε πιο απλά. Μετά έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Έπειτα καταδέχτηκε το ίδιο το πλάσμα του ο άνθρωπος να τον εμπέξει, να τον μαστιγώσει, να τον απομειώσει, να τον σταυρώσει, και εκείνος πάντοτε απαντούσε με τέλεια ταπείνωση και αγάπη. Ο εγωισμός λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί. Έχει πολλές παραμέτρους, θα μπορούσαμε να μιλούμε για αυτόν ώρες και ημέρες, αλλά νομίζω και αυτά που είπαμε είναι ικανά να γίνουν μικρές αιστείες και αφορμές για να ξεκινήσουμε αυτόν τον μεγάλο αγώνα εναντίον του. Ο αγώνας αυτός, αδελφοί μου, αυτό το τελευταίο να πω, δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε για να τον διεξάγουμε μεγάλες περιστάσεις, υψηλά γεγονότα, έκτακτα. Ο αγώνας αυτός ξεκινάει από τα μικρά, από τα ασήμαντα, από καθημερινές στιγμές της ζωής μας και βεβαίως καταλήγει σε ό,τι άλλο μεγάλο και υψηλό καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Να τελειώσω ευχόμενος όλοι να ξεκινήσουμε να διεξάγουμε σωστά και να μην εγκαταλείψουμε ποτέ αυτόν τον αγώνα εναντίον του εγωισμού μας. Καλή προσπάθεια και ο Θεός να είναι βοηθός μας, αδελφοί. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλ. Πάλεψε με το εγώ σου ήταν το θέμα που μας παρουσίασε. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
8: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
9: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
8: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
10: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210 41 22 625.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Ο πατήρ Νικόλας Βουρλάκος είναι στη θέση του. Ευλογείτε, καλό μεσημέρι.
1: Ο κύριος μας ευλογεί, καλό μεσημέρι.
0: Άρτη Εφηχθής Μαρία μου από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα Μαρία, μας πει και κανένα νέο. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Για πείτε μας κανένα νέο.
1: Νέο, νέο. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει πυρετοδόσα, έλεγαμε, οι προετοιμασίες για την 28 Οκτωβρίου. Ήδη τα παιδάκια τα μικρά στον παιδικό σταθμό έχουν ξεκινήσει τα τραγουδάκια τους. Το βάζει ο Ντούτσο της Τολίδου και το συναφή.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, και είναι, έχουν γεμίσει με όμορφες παιδικές φωνούλες οι χώροι εκεί του παιδικού σταθμού. Για μια γιορτή η οποία θα γίνει... όχι στα εκπαιδευτήρια μας φέτος, αλλά θα γίνει στον φιλόξενο χώρο του Πειραϊκού Συνδέσμου.
2: Α, αλήθεια.
1: Ναι, ωραία. Και αυτό διότι
0: δεν
1: χωράγανε μέσα στο οι γονείς και οι κηδεμόνες και οι συγγενείς των παιδιών που θα έρθουν να τα θαυμάσουν, δεν χωρούσαν στο αμφιθέατρο μας. Ναι,
0: έχουν ξεκινήσει...
2: Όχι,
0: μας,
2: ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες έτσι, για την ομάδα των κρουστών. Ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα, συν τις άλλες. Δηλαδή, είναι κάποια προγράμματα που πηγαίνουν τα παιδιά. Τώρα ετοιμάζονται να πάρουν και σε ένα όμορφο διαγωνισμό μέρος η ομάδα ρομποτικής.
0: Με θέμα, θυμάστε?
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, θα σας το πω την Δευτέρα πρώτα Θεός. Μας το έφερε σήμερα η δασκάλα της πληροφορικής για να πάρει έγκριση για να προχωρήσουν.
2: Είναι φοβερό πάντως. Τα παιδιά έχουν συνέχεια κάτι να περιμένουν. Είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
2: Πολύ
1: δόξα,
2: ωραίο.
1: Ναι, και έτσι κάνει έτσι για την σχολική του ζωή, τη μαθητική του ζωή, να είναι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρουσα.
2: Βέβαια. Πολύ ωραία.
1: Και έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, και με τα σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουμε. Οι οποίες δεν είναι και λίγες, είναι αρκετές. Είναι αθλητικές δραστηριότητες, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το τένις. Έχουμε σκάκι, έχουμε παραδοσιακούς χορούς, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

0: βρέθηκε και η γη μας και όλα αυτά, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε την ομάδα ρομποτικής, όπως είπαμε. Και βεβαίως έχουμε και τα μετασχολικά των αγγλικών και των γαλλικών ξένων γλωσσών που ετοιμάζουν τα παιδιά για τα διπλώματα.
1: Και με όλες τις πιστοποιήσεις όλα αυτά. Και,
0: εννοείται. Και.
1: Βέβαια, αν και είναι νωρίς ακόμη, τώρα ξεκίνησε, σχεδόν τώρα ξεκίνησε η σχολική χρονιά, υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι ετοιμάζονται έτσι με εντατικό διάβασμα. Αναφέρομαι στις πρώτες λυκείου τα παιδιά, όπου σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία της προετοιμασίας της καλύτερης για τις Πανελλήνιες. Στα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που από το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου, για την Τρίτη Λυκείου. Και βέβαια στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου που πρώτο αθώς
0: θα διαγωνιστούν. Τα παιδιά που πάνε τώρα Τρίτη Λυκείου έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι την προετοιμασία τους, δηλαδή τελειώνοντας τη Δευτέρα Λυκείου. Και να πούμε ότι παρέχουν τα εκπαιδευτήρια τα φροντιστηριακά τους μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, τα οποία στη Δευτέρα διαμορφώνονται, δηλαδή γίνονται και προγράμματα εξομοίωσης. Έχουν δηλαδή κάθε εβδομάδα από τη Δευτέρα Λυκείου ένα διαγώνισμα σε μάθημα, σε ένα από τα μαθήματα
2: που θα εξεταστούν
0: ακριβώς.
1: Και με τη διαδικασία που θα εξεταστούν.
0: Ναι, είναι το τρίωρο αυτό. Ναι.
1: Άρα και προσομοίωση.
0: Ναι, και στην Τρίτη Λυκείου γίνεται η προσομοίωση και μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα και βεβαίως αργότερα στο φροντιστηριακό τους.
2: Οπότε τα παιδιά προετοιμάζονται τέλεια,
0: ναι,
2: γι' αυτό,
0: δηλαδή,
2: και
0: κάθε Δευτέρα, κάθε Δευτέρα πρωί τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου δίνουν διαγώνισμα πάνω σε ένα από τα μαθήματα που θα εξεταστούν κάθε
1: φορά. Να ξεκινάει καλά η εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα, μην ανησυχείς, δόξα τω Θεώ.
1: Τα αποτελέσματα αυτό καταμαρτυρούν,
0: ναι.
1: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα τα περσινά που ήταν πολύ καλά, να μην πω άριστα, για τα παιδιά που εισήχθησαν, αλλά και τα αποτελέσματα όλων αυτών των χρόνων, αφού όλα τα παιδιά με τη χάρη του Θεού, με τη σωστή προετοιμασία, έχουν περάσει σε σχολές καλές, σε σχολές που ήθελαν, που είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Το πρώτιστο, έτσι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Και δόξα τω Θεώ. Θέσεις έχουμε. Εγγραφές κάνετε.
0: Κάνουμε εγγραφές ακόμα. Υπάρχουν κάποιες θέσεις. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του σχολείου και με τον παιδικό σταθμό, δηλαδή και με του δημοτικού και του γυμνασίου, για να δείτε πού ακριβώς υπάρχουν οι καινές θέσεις. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι για πρώτη γυμνασίου δεν έχουμε. Φαντάσου ότι προχθές είχαμε ένα ραντεβού για εγγραφή του χρόνου. Το παιδί είναι έκτη δημοτικού, δηλαδή θα πάει του χρόνου πρώτη γυμνασίου και ήρθαν να κάνουν προεγγραφή, θα λέγαμε, δηλαδή να κρατήσουν ουσιαστικά μία θέση για το παιδί τους. Ναι, και πρώτη Λυκείου πάλι έχουμε. Οι πρώτες είναι γεμάτες. Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Πρώτη Γυμνασίου, πρώτη Λυκείου.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιες θέσεις στα παιδιά της έκτης δημοτικού, τα οποία, ξέρετε, τα δικά μας παιδιά παίρνουν προτεραιότητα για να εγγραφούν στο γυμνάσιο. Οπότε αν κάποιος θα το σκεφτόταν, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα για την έκτη δημοτικού, αν θέλει αργότερα να συνεχίσει στο γυμνάσιο. Αυτά, στον παιδικό σταθμό έχουν προκύψει πάλι κάποιες θέσεις και στον παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο. Βρεφικός δεν το συζητάμε. Βρεφικός δεν ξέρω και για του χρόνου αν είχε. Ναι.
1: Α, θυμίσουμε και τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
0: Ναι, για τη γραμματεία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορείτε να καλείτε στο 210-46-10-9-15 και για τη γραμματεία του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μας στο 210-46-34-113.
1: Ωραία. Όσοι θέλετε λοιπόν στις γραμματείες των εκπαιδευτικών μας μονάδων και λεπτομέρειες, υπάρχουν site, ιστοσελίδες που μπορείτε να μπείτε.
0: Ναι, και βέβαια το καλύτερο, εγώ το λέω, κλείστε ένα ραντεβού, να έρθετε να δείτε τους χώρους ήδη σώμαση, να γνωρίσετε και τους διευθυντές μας, να γνωρίσετε τους καθηγητές μας και να δείτε τους καλύτερους διαφημιστές των εκπαιδευτηρίων μας που είναι τα ίδια τα παιδιά. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο, να δείτε ότι τα παιδιά έτσι χαίρονται την σχολική διαδικασία και είναι παιδιά τα οποία νιώθουν το σχολείο τους ως μια προέκταση της οικογένειάς τους, και αυτός είναι και ο σκοπός ο δικός μας.
1: Δόξα τω Θεώ. Η παρέλαση θα γίνει για την 28η Οκτωβρίου.

0: ενδοσχολική παρέλαση
1: η μέσα ενδοσχολική παρέλαση θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Και εκεί θα παρελάσουν τα παιδιά του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και των δύο πρωτοτάξεων του δημοτικού, μαζί με την ομάδα κρουστών βεβαίως της, που θα κρατάει το ρυθμό, και όλους τους σημειοφόρους όλων των βαθμίδων. Έτσι είναι μια όμορφη γιορτή που τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται στα εκπαιδευτήριά μας και έτσι δίνει μια άλλη οπτική όμορφη, ας πούμε, στην γιορτή μας, στην Εθνική Επέτειο. Και ανήμερα βεβαίως Εθνικής Επετείου, στη μεγάλη μαθητική παρέλαση στο κέντρο του Πειραιά, θα παρελάσουν οι υπόλοιπες βαθμίδες μαζί με τα παιδιά των κρουστών, μαζί με τις σημαίες του Δημοτικού και βεβαίως τη μεγάλη ελληνική σημαία που κρατούν τα παιδιά του Λυκείου. Έτσι μας κάνουν περήφανους όλους όταν τα βλέπουμε με τη ζωντάνια και την δική τους εθνική περηφάνεια να παρελάβουν.
0: Δόξα τω Θεώ λοιπόν.
1: Έχουμε και τις σχολικές μας εορτές βεβαίως όλων των βαθμίδων.
0: Ξεχωριστά θα τις κάνετε.
1: Ξεχωριστά του Δημοτικού, ξεχωριστά του Γυμνασίου, του Παιδικού Σταθμού όπως είπαμε. Οι οποίες είναι οι κεντρικές απογεύματα και η 5η και 6η Δημοτικού για παράδειγμα έχει αναλάβει την κεντρική εκδήλωση 28 Οκτωβρίου και οι υπόλοιπες τάξεις παραμονή 27 Οκτωβρίου μετά τη μαθητική παρέλαση μπροστά στους γονείς τους θα παρουσιάσουν ό,τι έχουν ετοιμάσει σχετικό με την εθνική μας επέτειο.

0: Και αν αναρωτιόμαστε, κυρίες και κύριοι, τι θα καιρό θα κάνει για όλα αυτά που ακούσατε, πάμε να πληροφορηθούμε.
1: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα.
0: Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλα, τη Μαρία και...
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους. Γεια
3: σας, πατέρα Νικόλα,
2: για τη Μαρία μου.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες, εμείς για την 28η λέγαμε.
4: Πού να ακούσεις. Α,
2: μάλιστα.
0: Όχι, δεν είπα να μάθουμε τι καιρό θα κάνει και αυτά που λέγαμε.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα.
2: Να θέλετε να σας πω την καιρό τώρα για την
3: 28η.
2: Πρέπει να είμαι Ινδιάνος. Ο Ινδιάνος το χάνει λίγο.
0: Εγώ ήμουν έτοιμος να πω ναι, αλλά μόλις είπες ότι πρέπει να είσαι Ινδιάνος.
2: Καταλάβατε.
0: Πρέπει
2: να λοιπόν να καθιστώ σε τσατραφίλια ή οπωσδήποτε. Καθιστώ σταύρος και τέτοια.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε καταλάβει ότι έχει μαλακώσει ο καιρός
4: αρκετά.
2: Βέβαια, αρκετά. Χρύο, έτσι. Και το βράδυ είχε ανέβει η θερμοκρασία. Όλη την εβδομάδα θα είναι αυτές τις θερμοκρασίες, μαλακώσει ο καιρός. Μόνο που αλλάζει, έχουμε μια μεταβολή τη Σαββατοκύριακο, θα έχουμε λίγες βροχές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, θα έλεγα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι οργανωμένο, κακοκαιρία, ας πούμε, και τα λοιπά, να δημιουργήσει προβλήματα. Βροχές οι οποίες θα ξεκινούν από τη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ. Και το Σαββατοκύριακο θα περάσουν αρκετές περιοχές. Νομίζω ότι στην Αθήνα θα βρέξει λίγο το Σάββατο απόγευμα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει πίσω και να μην επηρεαστεί καθόλου από αυτή τη μεταβολή. Νοτιάτες θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, υγρασία.
0: Συγγνώμη, παρένθεση, όταν λες Αθήνα, συμπεριλαμβάνεται.
2: Το Πειραιά, βέβαια.
0: Η ευρύτερη περιοχή, έτσι.
2: Μιλάμε για Αθήνα, Πειραιά, για το Δεκανοπέδιο γενικότερα. Φαίνεται να βρέχει λίγο το Σάββατο το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, για λίγο. Κυριακή καθόλου, μέχρι την Παρασκευή τίποτα. Θα είναι καλός ο καιρός δηλαδή. Θερμοκρασία, όπως σας έχω πει, θα είμαστε πάνω από 25 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ θα είναι καλή θερμοκρασία.
4: Ναι,
0: 25 βαθμούς.
2: Δηλαδή, πάνω από 18-19. Καθαρά φθινοπορεινός καιρός θα είναι αυτή την εβδομάδα. Μαλακός, δεν θα έχουμε αυτές τις χειμερινές νότες. Πάντως η τάση είναι μια που μου είπατε λίγο έτσι για το 28 και τα λοιπά για μετά και προς το τέλος του μήνα. Φαίνεται να ζούμε πιο κρύες καταστάσεις από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή να κατεβαίνουν και πιο ψυχρές αέριες μάζες και να έχουμε έτσι περισσότερο κρύο και περισσότερες βροχές. Αλλά με μια μεγάλη επιφύλαξη όλο αυτό που σας λέω. Γιατί η τάση θα είναι αυτή, καταλάβατε. Τώρα από ανέμους νοτιάδες θα είναι κατά 4 ανέμοι όλη την εβδομάδα, χωρίς προβλήματα οι συγκοινωνίες όλη την εβδομάδα. Θα φτάσουν το 4-5 μποφόρ, άντε και 6. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχουμε αναφορά σκόνης αυτή τη φορά. Θα έχουμε μόνο υγρασία.
0: Υγρασία σε υψηλά επίπεδα.
2: Ναι, θα είναι ψηλά υγρασία. Θα είναι ψηλά γιατί έχουμε νοτιάδες. Τώρα που αντιλαμβάνεστε, οι νοτιάδες φέρνουν και αρκετή υγρασία. Και πιστεύω ότι κάποια μπάνια μπορεί να τα κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως μέσα στο Αιγαίο που δεν θα επηρεαστούν από βροχοπτώσεις, όλο το Αιγαίο, όσοι είναι στα νησιά και το Λεκανοπέδιο και η Αττική, η παραλία της Αττικής. Για το Σάββατο βράδυ θα έχει κάποιες ψυχάλες, μπορείς να πας για μπάνιο, η θερμοκρασία της θάλασσας ακόμα είναι υψηλή. Άρα όλα βαίνουν κατευχήν προς το παρόν.
0: Άρα φέτος γνωρίσαμε φθινόπωρο εν πωλής. Ναι.
2: Τέλεια, αλήθεια είναι αυτό και μάλιστα μου λένε όλοι οι φίλοι πώς έγινε φέτος και τόσο γρήγορα και τα λοιπά. Μα είναι αυτό το οποίο με τον καιρό που είχαμε μεγαλώσει, δηλαδή είναι από το παλιά ένα φθινόπωρο που έκρισε την ώρα του.
0: Ναι. Γιώργο, παίζει ρόλο το... Συγγνώμη, ναι.
3: Στην Ελλάδα αυτά, στην Ευρώπη, τι θέλω να πω, ακούμε και έχουμε διαβάσει ίσως και για αυτό το φαινόμενο του θα έχουμε το πιο θερμό Ελνίνιο, ξέρω κάπως έτσι, ναι, ακριβώς, που ναι, θα φέρει αλλαγές.
2: Ναι, ουσιαστικά καταρχήν να σας πω ότι το Ελνίνιο δεν είναι τίποτε άλλο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας της θάλασσας στον ωκεανό, έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει προκύψει ότι ήταν η αλλαγή της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό ωκεανό κοντά στον Ισημερινό επηρεάζει το βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή γενικότερα επηρεάζει την Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι πολύ μακρινές οι συνδέσεις και δεν προκύπτει δηλαδή από εργασίες ότι αυτή η μεταβολή της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό ωκεανό, το φαινόμενο Ελνίνιο δηλαδή, ότι επηρεάζει τον καιρό στη χώρα μας. Είναι μόνο υπερβολές που ακούς από εδώ δεξιά και αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3: Η θερμοκρασία, η θερμοκρασία στην Ευρώπη έχει ομαλοποιηθεί, δηλαδή είναι στα επίπεδα, ας πούμε, των προηγούμενων ετών, ή είναι, παραμένουν υψηλές ακόμα οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη?
2: Παραμένουν υψηλές, δηλαδή και τώρα που μιλάμε σήμερα, ας πούμε, και στην Γαλλία αλλά και στην Βρετανία έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε θερμοκρασίες δηλαδή πάνω από τα φυσιολογικά, πάνω από 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά. Δηλαδή, ενώ η κεντρική και βόρεια Ευρώπη έχει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αυτές οι ψηφιοπορικές θερμοκρασίες διατηρούνται μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή μας. Δηλαδή, μόνο εμείς έχουμε εναρμονιστεί με την εποχή και όχι η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως η κεντρική. Κοιτάξτε, και άμα λάβεις στην εξίσωση και το καλοκαίρι, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ με επιθετικούς καύσονες στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι έχει ομαλοποιηθεί η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Εναντίον, έχει και εκεί απορριθμιστεί το περιβάλλον και το θερμοκρασιακό περιβάλλον. Και γενικότερα, το ότι εμείς είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι και τώρα ζούμε ένα γενικότερα συμβατό χειμώνα, φθινόπωρο, συγγνώμη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κλιματική αποσταθεροποίηση. Όταν στη γειτονιά μας είχαμε και τους καύσονες επιθετικούς στη Γαλλία, στην Αγγλία και το όλο το καλοκαίρι, και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά σχεδόν σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή η απάντηση είναι όχι, δεν έχει εναρμονιστεί η θερμοκρασία με τα κανονικά. Είναι σε απορρίθμιση όλη η κατάσταση. Να δούμε τώρα πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί θέλουμε και εμείς μια χρονοσειρά. Θέλουμε μια σειρά ετών. Για να δημιουργηθεί μια αλλαγή, πρέπει να περάσουν χρόνια στο να υπάρχει μια διάρκεια σε αυτές τις μεταβολές. Είμαστε κι εμείς και το παρατηρούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως, νομίζω ότι ζούμε σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συζητήσει κανένας. Και ότι οι μέρες της καλοκαιρίας και οι πιο ζεστές μέρες στον χρόνο έχουν πληθύνει, είναι πράγματα που δεν χρειάζεται να είσαι μετεωρολόγος για να το καταλάβεις. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς θα κλείσουν και οι επόμενες μέρες, μήνες. Πάντως για τη χώρα μας δεν φαίνεται ότι τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι το προσχές τρίμηνο, τετράμηνο θα έχουμε περισσότερες βροχές, όχι όμως κρύα περισσότερα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η κατάσταση.
0: Γιώργο, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το φθινόπωρο, παίζει ρόλο το γεγονός ότι φέτος δεν είχαμε, νομίζω, ένα έτσι, ιδιαίτερα βαρύ καλοκαίρι, να το πω απλά?
2: Ναι, το αν συνδέεται, τώρα με το άλλο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Τίνει το μοτίβο στην περιοχή μας το καιρικό μοτίβο στην περιοχή μας να πηγαίνει πάλι στα φυσιολογικά επίπεδα. Δηλαδή και ξεκίνησε από το καλοκαίρι και συνεχίζει και το φθινόπωρο. Αυτό όμως είναι ένα πυροτέχνημα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό τελικά επηρεάζει το ένα το άλλο, ή επειδή είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι και το φθινόπωρο θα είναι έτσι κανονικό για την εποχή, επειδή προηγήθηκε ένα καλοκαίρι. Δεν είμαι σίγουρος ότι συνδέεται το ένα με το άλλο και δεν συνδέεται, νομίζω, διότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, επειδή είχαμε έτσι πολλές άλλες καταστάσεις, με παρατραμμένους καύσονες, με σεμτέβριδες που είχαμε πολύ, πολύ ζέστη, με Οκτώβριο που κάναμε με Χριστούγεννα με 25-27 βαθμούς. Το βλέπω σαν πυροτέχνημα αυτό. Δεν μπορώ να. Έχω μια επιφύλαξη. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Θα δούμε στην πορεία.
0: Είδαμε, όντως εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός να μας ενημερώνεις, να κοιτάς τα δεδομένα.
2: Η Νικόλα θα πάρει την Παπαδία, τώρα θα πάει για μπάνια στο Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε.
4: Ωραία. Βέβαια.
0: Γιατί είναι και χειμερινό. Είναι γνωστό χειμερινό
2: κολυμπητή. Δεινό. Εννοείται. Δεινό
0: κολυμπητή. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.

0: Κώστα.
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Ωραία. Κώστα, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Α, σήμερα είναι Τετάρτη.
2: Και αύριο?
1: Πέμπτη.
2: Και τι γίνεται κάθε Πέμπτη, Κώστα?
1: Κυκλοφορεί η Κυβωτός της Ορθοδοξίας στα περίπτερα ολόκληρη της χώρας. Ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλε. Για τον λόγο αυτό έχουμε και σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Λυκούδη. Ο Δημήτρης είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δημήτρια.
0: Χαίρετε και από εμένα. Καλή δύναμη σε όλους τους φίλους ακροατές της Ιερακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου. Όσο έχει επικρατήσει και δικαίως του ραδιοφώνου της καρδιάς μας, με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας, λοιπόν, μία πολύ όμορφη εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κυβωτού Βυζαντινής Τεχνοτροπίας για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες και μαζί αποκλειστικό Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, αποκλειστικά στην Κυβωτό αναφέρεται στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας σχετικά με τα κλαπέντα κοιμήλια, ένα μέρος των οποίων μπήκε στη διαδικασία επιστροφής, και ο ίδιος ο κύριος Δωρόθεος εκφράζει τις σοβαρές επιφυλάξεις του για αυτό το νόημα, το περιεχόμενο της συμφωνίας και για το τι πρόκειται μετά να ακολουθήσει, δεδομένου ότι ο ίδιος γνωρίζει, όπως και όλοι μας, και έχει ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στην ειλικρίνεια των προθέσεων των Βουλγάρων σχετικά με το ζήτημα αυτό. Και μαζί ένα ειδικό αφιέρωμα στον γέροντα Ιουστίνο από το φρέαρ του Ιακώβου που εκοιμήθη πρόσφατα. Μιλούν στην Κυβωτό άνθρωποι που τον γνώρισαν διαζώσεις πολλά χρόνια. Τον άνθρωπο, τον ιερομόναχο, τον ασκητή ως λέγουν, τον υποτακτικό ως λέγεται το Αγίου Φιλουμένου που έμεινε χρόνια στο φρέαρ του Ιακώβου και υπέστη πολλές δολοφονικές απόπειρες, ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι το πέρας της ζωής του στα 85 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. Όλα αυτά και άλλα πολλά με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί την 5η 8 Οκτωβρίου σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Με το καλό λοιπόν. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με την ενότητα του Γιώργου Μπάρλα, μας μιλά περί ελεημοσύνης.
3: Μέρη και από μένα, για να συνεχίσουμε λοιπόν με κάποιες ιστορίες πάντα από το νέο μητερικό που σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν το θέμα και το ζήτημα το πνευματικό κυρίως και υλικό ταυτόχρονα, και γίνεται το υλικό πνευματικό όταν βάζουμε μέσα σε αυτό, μέσα στην ύλη δηλαδή, την πίστη και την αγάπη, θέμα της ελεημοσύνης λοιπόν και της φιλανθρωπίας. Περί δύο τρόπων ελεημοσύνης διηγούνται για τον Αβά Λεόντιο του Κύλικος, πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις στο χέρι, Αβά?» Και εκείνος απάντησε «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και εμένα και εκείνους». Βλέπετε εδώ καταρχάς τη διάκριση που υπάρχει στους χριστιανούς, στους Αγίους μας πολύ περισσότερο, και αυτή η διάκριση οφείλει να υπάρχει σε όλους μας. Αν ήταν τυφλός, το έδινε στο χέρι την προσφορά του, γιατί δεν μπορούσε να τη δει διαφορετικά, να την αισθανθεί. Εάν όμως δεν ήταν τυφλός, την άφηνε την προσφορά του μπροστά του και του εξήγησε σε αυτόν που τον ρώτησε μια απορία γιατί το κάνει αυτό, ότι δεν είμαι εγώ που προσφέρω αυτά τα πράγματα, αλλά η Παναγία. Προφανώς εκείνος το πρόσφερε, αλλά ξέρει ότι η βαθύτερη πρόνοια προέρχεται από το Θεό και την Παναγία, χάρη της οποίας πρόνοιας έχουμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε, και επομένως καλούμαστε να τα διαχειριζόμαστε για μας τους ίδιους, τους δικούς μας, αλλά και για κανέναν άλλον άνθρωπο, φίλοι ακροατές, γιατί αν δεν θυμόμαστε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε στην πραγματικότητα θεωρούμε, πιστεύουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της δικής μας εργασίας ή της τύχης και όχι και συμβολή του Θεού. Λέω και συμβολή και προφανώς και δική μας συνέργεια και εργασία, πώς αλλιώς θα γινόταν άλλωστε. Επομένως εδώ ο Αββάς Λεόντιος δίνει την ελεημοσύνη και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί χέρι. Θεωρεί δηλαδή ότι η ελεημοσύνη δεν είναι δική του, αλλά είναι καρπός της πρόνοιας του Θεού και της Παναγίας. Για να διαβάσουμε και μια άλλη ιστορία περί ελεημοσύνης και εισόδου εις την Βασιλείαν. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφθηκε τον Αββά Ποιμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αββά και κάποιοι μοναχοί να τον ειδούν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αββάς Ποιμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες, σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε το γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύομαι λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι δεν ξέρω να σας αφηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά είσαι με τα μισά του δρόμου, δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε έναν άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον: «Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέει και εκείνος, «να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού, πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω». Πάει τότε και σε τρίτο φίλον λέγοντάς του: «Έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδεύσει στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία». Και οι αδελφοί που πολύ ωφελήθηκαν από την επικοδομητική αυτή παραβολή αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους. Πολύ σημαντικό και ωφέλιμο αυτό το οποίο διαβάσαμε, νομίζω, φίλοι ακροατές. Λέει εδώ λοιπόν τις τρεις αρετές, η άσκηση που μας αφορά όλους, περισσότερο τους μοναχούς. Το κείμενο είναι, είπαμε, από το Νέο Μητήρικο, αλλά όλους τους χριστιανούς προφανώς. Ο δεύτερος είναι η αγνότητα, και εδώ προνόμιο θα λέγαμε των μοναχών και με έναν άλλο τρόπο δια του ευλογημένου γάμου, η αγνότητα στους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο. Αυτή μας οδηγεί μέχρι τον ουρανό, αλλά η ελεημοσύνη μας βάζει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μπροστά στο Θεό μας, λέει, και αυτό με πολύ θάρρος και παρησία. Αν αυτά λοιπόν συμβαίνουν, φίλοι ακροατές, στον χώρο των ασκητών, να δίνεται δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία στην ελεημοσύνη και τη ελεημοσύνη να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, οι ασκητές ή οι ερημίτες, ωστόσο έχουν και αυτό το καθήκον, πόσο μάλλον μας αφορά εμάς τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, που δεν κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε την άσκηση, την ακραία άσκηση που κάνανε οι ερημίτες ή κάνουν και σήμερα κάποιοι ασκητές, που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αγνοί όσο καλούνται να είναι οι ασκητές, αλλά μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ελεήμονες, γιατί η αγάπη εκφράζεται όχι κυρίως μέσω της άσκησης, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει άσκηση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή και από λόγους ματαιοδοξίας, επίσης και η αγνότητα. Όταν όμως βάζεις το χέρι στην τσέπη, φίλοι ακροατές, και δίνεις χρήματα, τότε το πιο πιθανό είναι ότι αγαπάς ή ότι θες να αγαπήσεις. Θες να αγαπήσεις και γι' αυτό έστω και με το ζόρι βάζεις λίγο το χέρι στην τσέπη. Η ελεημοσύνη δείχνει πολλά πράγματα λοιπόν για τη χριστιανική ζωή, μην την παραμελούμε. Να είστε καλά, χαίρετε, ξαναδίνω το μικρόφωνο εδώ στους φίλους.
4: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώς τον κύριο Αλφιέρη.
1: Καλώς τον Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Τρέχουμε πάρα πολύ.
0: Πώς πάει το τρέξιμο, θα ρωτάω.
2: Τρέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σημείο. Δηλαδή, με έπαιρνε ο Κώστας.
0: Πες μας μόνο τι ώρα τελείωσε χθες το βράδυ.
2: Μέχρι τι ώρα με παίρνει τηλέφωνο.
0: Τελευταία και ήταν 11 παρά, τι ώρα ήταν.
2: Εντάξει, έχουν όλοι παράπονο γιατί δεν σηκώνω τηλέφωνα. Αλλά δεν μπορώ. Στην κυριολεξία.
0: Τι ώρα τελειώσατε χθες τελικά?
2: Αργά. Πολύ αργά.
0: Μπαίνω δύο φορές τηλέφωνο και συνήθως απαντάει τόσο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Είχε πάει 10 η ώρα, δεν απάντησε. 10 και μισή τι ώρα ήταν. Οπότε λέω κάτσα περάσει λίγο. Πάει 11 παρά, τι στο καλό θα έχει γυρίσει σπίτι, ας πούμε. Αλλά πάλι δεν με μηνύματα.
3: Καλά, με το μήνυμα,
0: λέω, όχι ρε παιδί μου, λέω, επειδή συνήθως απαντάει, λέω, όλα καλά, έχει συμβεί κάτι. Αφού ανησυχεί για έναν άνθρωπο που. Γιατί και σε εσάς το έχω κάνει.
3: Το έχετε
0: κάνει. Όχι, γιατί το, τα λέτε.
3: Όχι, όχι. Είσαστε τυπικό σε αυτά, κύριε Δαντήλη, συγχαρητήρια.
0: Μαρία, κοροϊδεύει, πες του.
1: Όχι, δεν σε κοροϊδεύει.
0: Βάζω μπροστά τα χρόνια φιλίας που έχω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τις κοινές κατασκηνωτικές μας στιγμές.
3: Αχ, τι όμορφες.
0: Γιατί τα ξεχνάει, είναι καλός πάντα και ξεχνάει.
2: Και εγώ τα σημειώνω. Μαρία μου, εσύ ειδικά. Και σκέψου ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα. Έρχονται Χριστούγεννα.
0: Έτσι όπως πάει, θα σβήνουμε κεριά σε για το γεγονός.
1: Πραγματικά.
0: Δύο χρόνια είναι. Τα παιδιά τα μετράει.
2: Βεβαίως, Μαρία μου. Και ας πω, έχεις μπλέξει με καλούς ανθρώπους και ξεχνάμε.
0: Δύο χρόνια, λέει.
2: Λοιπόν.
0: Καλό.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, ναι. Δόξα τω Θεώ.
2: Φορέσετε πάλι, βλέπω τα κουντουμάνικα.
0: Μας είπε ο Γιώργος Τσακραφίλιας ότι είμαστε σε καλά.
3: Με πήγε για μπάνιο, πώς
1: να πάμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε ο Παπα-Νικόλα να πάει για μπάνιο.
2: Λένε ότι τώρα ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος είναι οι πιο ζεστές θάλασσες.
0: Ισχύει. Δεν ξέρω για φέτος.
2: Από εμπειρία το λες ή...
0: Εγώ δύο χρόνια... Εγώ δεν... Μ' αρέσει η θάλασσα, αλλά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν μπαίνω. Δύο χρονιές, όχι τώρα.
2: Επίσης παλότερα. Δεν μπαίνει Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Δύο χρονιές που έτυχε και έκανα διακοπές τέλη Σεπτέμβρη. Είναι πολύ καλός, ναι. Καλή εποχή για διακοπές. Mm-hmm. Με τις όποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει ο Σεπτέμβρης, αλλά όντως ήταν και ζεστή η θάλασσα. Mm-hmm. Θα πάνε χρόνια τώρα που το σκεφτούμε.
2: Τουλάχιστον αυτό, να μην χειμωνιάσει από τώρα.
1: Ναι.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μπορεί προς το τέλος, λίγο να, προς το τέλος του μήνα λίγο να χαλάσει ο καιρός, αλλά εντάξει, από τύπο.
0: Και για οικονομικούς λόγους, μας έλεγε και ο καιρός προχθές, ας πούμε, Καστοριά, Ιωάννινα, πετρέλαια,
1: ξύλα.
2: Εγώ το βλέπω, το ξέρετε, και στους δρόμους, που έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα ακριβά καύσιμα. Δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Είχαμε στο Mega News, στο ραδιόφωνο του Mega, την περασμένη εβδομάδα την πρόεδρο των Βενζινοπολών.
1: Ναι, ναι.
2: Η οποία έλεγε 30% έχουν μειωθεί οι οδηγοί που πηγαίνουν τα αυτοκίνητα για να βάλουν βενζίνη. 30%. Δηλαδή ο ένας στους τρεις πλέον δεν πηγαίνει.
1: Έτσι. Και όσοι πηγαίνουν, τι βάζουν, τίποτα.
2: Ναι.
1: Έλα, πολύ ίσως, μικρά ποσά.
2: Θες να πας κάπου, σπίτι,
1: δουλειά, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και σε κανένα κηφισό,
1: έτσι.
0: Συγκίνηση.
2: Που θα πρέπει να είσαι. Εντάξει, είναι, εμείς το βλέπουμε, φαντάζομαι το βλέπετε και εσείς, πατέρα Νικόλα, με τα σχολικά.
3: Ναι, υπάρχουν.
2: Οι μετακινήσεις πλέον έχουν γίνει. Είναι πανάκριβες τα.
3: Το πετρέλαιο είναι.
2: Και το θέμα δεν είναι. Θα δείτε ότι θα κρυβαίνουν και τα άλλα αγαθά τα οποία μεταφέρονται.
1: Σωστά.
2: Με φορτηγά που θέλει επίσης καύσιμα για να. Μετά οι συσκευασίες. Οι συσκευασίες είναι παράγωγα πετρελαίου. Τα πλαστικά όλα αυτά είναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν με την αύξηση της, του πετρελαίου αύξαν ταυτόχρονα,
1: λυσίδα, έτσι,
2: ταυτόχρονα
1: έτσι.
2: Ακαραία όλα.
1: Έτσι, δυστυχώς.
2: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να απομακρυνθεί αυτός ο κίνδυνος. Πρώτα απ' όλα αυτό, προσευχή όλων και ελπίδα να τελειώσουν οι πόλεμοι.
0: Έτσι,
1: πέρα.
0: Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο.
2: Καλό στον Τάσο.
1: Έχω...
2: το φίλο μας.
1: Έχουμε αρχίσει και το συνηθίσουμε. Δηλαδή απίστευτο, απίστευτο. Ότι υπάρχει συνέχεια ένας πόλεμος. Φοβερό πράγμα.
2: Όπως επίσης τα στοιχεία τα οποία έχουμε και αφορούν τον τουρισμό. Δηλαδή είδαμε να έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις και αύξηση της μετακίνησης των τουριστών, που ξόδεψαν όμως λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά.
1: Έτσι, έτσι.
2: Ή ακόμα και το βλέπουμε και εμείς οι Έλληνες. Πάμε κάπου, αλλά δεν θα βγούμε να φάμε σε ταβέρνα, δεν θα βγούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με την ψυχαγωγία μας. Τα απολύτως απαραίτητα. Μην πάτε μακριά στο σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή για να πάρεις τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχεις 30 ευρώ πάνω σου.
3: Δεν πέφτει κάτω από 30 ευρώ.
1: Εγώ κάτω από 30
2: ευρώ. Δηλαδή για να γάλα, τυρί για τός, κάτι, ένα γιαούρτι, κάτι. Το έχεις τελειώσει. Και λίγο τυρί και λίγο ψωμί. Έτσι είναι. Και ειδικά αν έχεις και παιδιά, είναι τα πράγματα ένα ακόμα. Είναι πολύ δύσκολα, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ όμως πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, παρότι δυσκολεύονται, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μας το έλεγε ο πατέρας Νικόλας Ζαχαρόπουλος από τον Άγιο Φανούριο Δραπετσόνας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά των ανθρώπων που υποφέρουν, που περνάνε δύσκολα, με αξιοπρέπεια μένα, αλλά δύσκολα, πόσο πολύ δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα απαραίτητα πλέον. Και δεν κοιτάμε πλέον και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παλιότερα λέγαμε, α, να πάρω αυτό το τυρί που είναι ωραίο. Όχι, τώρα να πάρω τυρί σκέτο. Απλά να βάλω στα μακαρόνια τυρί. Λέγαμε, ξέρω εγώ, να βάλεις φέτα στη σαλάτα. Όχι, να βάλεις ακόμα και λευκό τυρί βάζεις, που δεν είναι φέτα, μοιάζει με φέτα, που είναι πιο φθηνό όμως. Είναι πολύ δύσκολα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι βοηθάνε ποιοι, εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται. Βοηθάνε περισσότερο. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει και πίεση, δυστυχία,
3: στέρηση,
2: αγωνία, στέρηση. Είναι αυτό που μας έλεγε και ένας γέροντας από το Άγιο Όρος. Και μας έχουν πει, μ' αρέσει να το μεταφέρουμε και εδώ στην εκπομπή μας. Αν δεν έχεις διψάσει, δεν ξέρεις τι σημαίνει δίψα. Αν δεν έχεις πεινάσει, δεν ξέρεις τι σημαίνει πείνα. Αν δεν έχεις ξενυχτήσει, δεν ξέρεις τι σημαίνει κούραση και ξενύχτη. Αν δεν έχεις περάσει μια δοκιμασία, δεν ξέρεις τι σημαίνει αγωνία. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν σηκώσει ή εξακολουθούν να σηκώνουν το δικό του σταυρό, είναι αυτοί οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να ελαφρύνουν το σταυρό που κουβαλάνε οι άλλοι. Και ίσως, πατέρα Νικόλαε, αυτό είναι και το μεγαλύτερο δώρο προς τον ίδιο τον Κύριό μας. Γιατί έτσι κάνουμε τον προσωπικό μας σταυρό ή επενδύουμε στη σχέση αυτή με τον Χριστό, βλέποντας την επουράνια βασιλεία με ένα μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο.
3: Είναι ωραία αυτή η λέξη που χρησιμοποίησες, επενδύουμε, και πραγματικά είναι μια, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση στην τράπεζα του ουρανού. Είναι αυτός ο θησαυρός που μίλησε ο ίδιος ο Κύριός μας, λέγοντας ότι μην θησαυρίζετε θησαυρούς στη γη, τους οποίους τους καταστρέφει ο χρόνος, η σκουριά, αλλά να ζητάτε τους ουράνιους θησαυρούς. Οπότε ναι, η φιλανθρωπία είναι μια επένδυση στην τράπεζα του ουρανού. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι και γι' αυτό το λόγο όχι θα πρέπει να το κάνουμε μάλλον γι' αυτό το λόγο, για να έχουμε απλά μια ένα απόθεμα στον ουρανό. Έτσι, το κάνουμε γιατί αυτό απορρέει από αυτό που είπε ο Κύριός μας πρώτα απ' όλα. Το ότι έτσι θα φαίνεστε ότι είσαστε μαθητές μου αν έχετε αγάπη ο ένας με τον άλλον. Έτσι θα δείχνετε σε όλους ότι είσαστε μαθητές μου. Λοιπόν, αυτή η αγάπη είναι η έμπρακτη αγάπη, βοηθώντας τον αδελφό στις δυσκολίες του. Ταυτόχρονα γίνεται και αυτή η επένδυση που λέμε στον ουρανό, θησαυρίζοντας ουράνιους θησαυρούς. μαζί με την αγάπη. Η αγάπη δηλαδή φέρνει και αυτό το αποτέλεσμα, την επένδυση στη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Για να έρθουμε και λίγο τώρα στα επίκαιρα, διαβάζουμε στην εφημερίδα Πολίτικο, μια εφημερίδα παγκόσμιας εμβέλειας, που προσπαθεί να βγάλει ακτινογραφία της παγκόσμιας πραγματικότητας. Και τι λέει σήμερα η Πολίτικο? Ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται αθόρυβα για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μια υβριδική επίθεση που θα προκαλέσει πολλά θύματα. Αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή στην ουσία περπατάμε πάνω σε ένα ναρκοπέδιο. Και ως λαός νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι που έχουμε αυτή τη μοναδική σχέση με το Θεό. Γιατί είναι η μοναδική παρηγοριά. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Και το έχει πει πολλές φορές και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός. Έχουμε ρίξει το βλέμμα μας στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα διασκεδάσουμε. Πώς θα περάσουμε καλά. Πώς θα ευχαριστήσουμε το σαρκείο μας. Πώς θα βλάψουμε τον διπλανό μας για να περνάμε εμείς καλά. Πώς θα κακολογήσουμε τον δίπλα, θα ασκήσουμε κριτική, χωρίς να προετοιμάζουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό πολλές φορές, πατέρα Νικόλα, τι λέμε? Λέμε ότι η φιλανθρωπία αποτελεί και ένα σωσίβιο.
3: Είναι ένα σωσίβιο. Αυτή η θεώρηση που είπες είναι η θεώρηση που είχαν οι στοικοί φιλόσοφοι, το «φάγομεν πίωμεν αύριο γαρποθύνισκομεν». Όχι, δεν μπορούμε να ζούμε μόνο στο τώρα και δεν μπορούμε να ζούμε στο τώρα σκεπτόμενοι μόνο τον εαυτό μας. Δηλαδή το εμείς να περνάμε καλά και ας χάνονται οι υπόλοιποι που είναι δίπλα μας. Δεν είναι η θεώρηση αυτή του χριστιανού. Ο χριστιανός κοιτάει όχι απλά στο μέλλον, κοιτάει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι το βλέμμα του χριστιανού. Όχι απλά να κοιτάξει το μέλλον του, αλλά να κοιτάει στην αιωνιότητα. Και την αιωνιότητα την βλέπει πάντοτε μαζί με τον Θεό και μαζί με τον συνάνθρωπό του. Και μάλιστα αυτό είναι το φοβερό, ότι την αιωνιότητα δεν την ορίζει μόνο ο Θεός, αλλά την ορίζει και η σχέση η δική μας με τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και για την επένδυση έτσι όπως την ανέφερες, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να καταλάβουμε κιόλας ότι εάν δεν αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας όπως λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, τότε αρχίζουν τα δύσκολα που λέμε. Και βέβαια όσο γι' αυτό που είπες για τον Πολίτικο, για την Πολίτικο, ναι, εμείς είμαστε ευλογημένοι σαν λαός όσοι μπορούμε και έχουμε ακόμα ελπίδα στον Θεό, γιατί ή Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Αυτό είναι που μας ορίζει και αυτό είναι που μας κάνει να ελπίζουμε και να μην φοβόμαστε για το μέλλον.
2: Πάντως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Και το βλέπουμε και τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι δεν έχουν αυτή την απάθεια, είναι συνειδητοποιημένοι. Όταν κάποιος βοηθάει, είναι συνειδητοποιημένος. Δεν το κάνει έτσι ή πιέζεται ή τέλος πάντων τυχαία ακούει και λέει ας βοηθήσω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι. Όχι, είναι συνειδητοποιημένος. Το βλέπουμε και από τα σχόλια που συνοδεύουν. Διότι όταν κάποιος λέει έχω κάνει αυτή τη δωρεά ή πέραν απαύσεως ενός αγαπημένου προσώπου ή κάνω αυτή τη δωρεά υπέρ υγείας προκειμένου να ξεπεραστεί μια δοκιμασία που περνάει σε ένα νοσοκομείο, σε μια άλλη πτυχή της ζωής κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ή όταν το νιώθει και λέει εμένα πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που ακούω ότι υπάρχει μια μάνα που δεν έχει να δώσει γάλα στο παιδί της. Πονάει ψυχή μου όταν μου λέτε ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή στα φάρμακα. Πονάει ψυχή μου όταν λέτε ότι η γιαγιά και ο παππούς μεγαλώνουν μόνοι τους στα εγγόνια τους. Ή μια γιαγιά Έχει την ευθύνη στις 4 παιδιά, εκ των οποίων τα 3 είναι παραπληγικά, έχουν ή διανοητική στέρηση, δεν θυμάμαι. Ή όταν ο Παναγιώτης είναι τετραπληγικός, δεν έχει κανέναν στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ακουμπάει κάπου. Και σου λέει, ας είμαι εγώ η αιτία, ένα σπίτι που δεν έχει φως, να μπορέσει το παιδί, ο ηλικιωμένος, ο άρρωστος, να ανάψει το διακόπτη και να λάμψει, να μπει φως.
0: Έστω να συμβάλλουμε. Με όποιο τρόπο.
2: Ναι, με όποιο τρόπο.
0: Γιατί μπορεί να μην λύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα.
2: Όχι,
0: αυτό,
2: αλλά λες, είναι η χαρά που νιώθεις. Και η Μαρία που είχε την ευκαιρία και μιλάει και με ακροατές. Δηλαδή, το διαπιστώνουμε από τα σχόλια που κάνουν, Μαρία μου.
1: Ναι, και βέβαια, εννοείται. Και ακροατές από διάφορα μέρη, όχι μόνο που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν, να βοηθήσουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν ακούσει, ή να βοηθήσουν οικονομικά, είτε να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, για να ανακουφίσουν κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και έχουν συγκινηθεί πάρα πολύ οι ακροατές μας και από αυτά που λέμε για τους αστέγους, για το να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να μπουν έστω για λίγο μέσα σε ένα ξενοδοχείο να κάνουν ένα μπάνιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι φοβερό.
2: Άνθρωποι που δεν έχουν κοιμηθεί μέρες.
1: Είναι φοβερό, ναι.
2: Να ζεις πάνω σε ένα παγκάκι, πάνω σε ένα χαρτόκουτο, στην άσφαλτο, στα πλακάκια ενός πεζοδρομίου.
0: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Να μην έχεις να μπουκάλει νερό, να διψάς και, να μην υπάρχει κάποιος να δώσει νερό. Ξέρεις, να πεινάς. Πώς είναι αυτοί που ψάχνουν να δουν στα σκουπίδια αν είχε αφήσει κάποιος λίγο από τον καφέ του να πάει να πει το υπόλοιπο.
0: Και το τραγικό για όλους εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή, ότι μπορεί και να πετάμε και φάει. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι...
2: Γιατί πόσες φορές τα ντουλάπια δεν τραγικό. Έχεις...
0: Πράγματα που λήγουν.
2: Πράγματα που έχουν λήξει. Ναι. Πράγματα που έχουν λήξει.
0: Σαυρίζουμε εδώ και.
2: Και λες, γιατί να μην το έλεπα 10 μέρες πριν. Το πάω στο σύνδεσμο της εκκλησίας δίπλα στην γειτονιά μου. Το αφήσω έξω από μια πόρτα που ξέρω ότι είναι μια οικογένεια με παιδιά.
3: Μακάρι να το σκεφτόταν και έτσι. Mm-hmm. Εδώ καμιά φορά δεν το σκεφτόταν καθόλου. Δηλαδή, α, έληξε, το, το πετάμε. Και το πετάμε. Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τα πετούν. Που τα βάζουν στην άκρη. Τα λιγμένα, τα βάζουν στην άκρη των σκουπιδιών. Μήπως βρεθεί και κάποιος και αυτά τα λιγμένα τα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, το λιγμένο μακαρόνι, το λιγμένο ρύζι.
0: Είναι η κατάσταση τραγική για πολλούς ανθρώπους. Νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε είτε στη γειτονιά μας είτε στον περίγυρό μας.
2: Είναι πραγματικά μια κατάσταση τραγική.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι τραγική.
0: Γι' αυτό και οι κλήσεις μας, όποιος μπορεί να βοηθήσει, σας καλέσει στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Η Φίβη θα σας ενημερώσει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, αεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια.
2: Στη διάθεσή μας έχουμε πάρα πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θα μας τα πει λίγο και ο πατέρας Φανούριος, αλλά και νερού. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν με έξωση από τα σπίτια ή δεν έχουν απλώς τα ενοικιά τους. Είπαν άνθρωποι που είχαν πάρει παράταση μέχρι και το καλοκαίρι. Μήπως. Γιατί αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται, ξεκινάει πάλι μια κρίση. Και η πρώτη πτυχή της κρίσης είναι η κρίση αξιών. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχουν εφθαρεί, έχουν ξεθοριάσει και οι αξίες και τα πιστεύω και τα ιδανικά. Γίναμε ευάλωτοι. Και από εκεί μετά. Είναι αυτό που λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Από την άλλη, ο ανθρώπινος πόνος είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται. Παύλα υποφέρουν. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συμβάλλουμε. Τουλάχιστον να τους ξεκολλήσουμε από το στάδιο της απελπισίας. Και έτσι αρκετές φορές όταν δεν έχεις τι να κάνεις, απελπίζεσαι.
0: Είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
2: Είναι όταν κοιτάς τα μάτια, είσαι άρρωστος, κοιτάς τα μάτια το παιδί σου, όταν γύρω-γύρω τα άλλα παιδάκια έχουν και εσύ δεν έχεις, όταν έχουν κολατσιό στο σχολείο και το δικό σου δεν έχει, όταν περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι και να φάνε. Θα μου πει, δεν είναι η πλειοψηφία, όχι, αλίμονα ήταν η πλειοψηφία. Είναι αυτοί όμως που δυστυχώς αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Και έχουμε και έναν άλλο παράγοντα και φαντάζομαι ότι όλοι σας είναι οι ασθένειες που έχουν σημείο αναφορά στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Είναι οι ψυχικές ασθένειες. Η οποία είναι απόρρια. Γιατί κλονίζεται η ψυχική ισορροπία μετά από αυτή την πίεση.
0: Και όσο περνούν και τα χρόνια, νομίζω ότι αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο.
3: Ότι υπάρχει αυτή η αύξηση των αυτοάνωσων νοσημάτων, τα οποία σχετίζονται με την ψυχολογία του ανθρώπου.
2: Δεν ξέρω, άνθρωποι που του έχουν πέσει τα μαλλιά, ακριβώς επειδή περίμενε να του κόψουν το ρεύμα και δεν μπορούσε να το πει στα παιδιά του.
0: Είναι οι συνθήκες οι οποίες προκύπτουν, είναι. Καμιά φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα, είτε μας αφορά άμεσα είτε ευρύτερα, και πραγματικά σαστίζουμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι καταστάσεις που δεν έχεις τι να πεις. Δεν λες να πω κάτι, να πω μια κουβέντα, ένα λόγο παρηγορητικό. Τι να πεις? Τι να πεις σε μια μάνα που έχει χάσει το παιδί του, το παιδί της? Τι να πεις σε έναν άνθρωπο που έχει την οικογένειά του και τους απειλούν με έξωση που θα τους κόψουν το ρεύμα? Τι να πει σε μια οικογένεια, σε μια μάνα που θέλει να πάρει ρούχα για τα παιδιά να μην κυκλοφορούν με τα τρύπια παπούτσια? Που συμβαίνουν, πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
3: Κοίτα, ακόμα όμως, αν δεν μπορείς να πεις κάτι ή αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τουλάχιστον ας εκτιμήσεις αυτά που εσύ έχεις και να ευχαριστήσεις το Θεό για αυτά που σου έχεις.
0: Είναι ένα καλό πρώτο βήμα.
3: Είναι ένα καλό πρώτο βήμα.
0: Και μετά ο Θεός θα συμπληρώσει και θα φέρει και τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον στην καρδιά μας. Να θυμίσουμε το 2-10-41-18-602 και το 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1. Συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Ένα έργο, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θα πάψουμε να το λέμε, και το λέμε γιατί το πιστεύουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη χάρη και την ευλογία του Θεού, το πρώτο, χωρίς την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός, κυρίου Σεραφείμ, και χωρίς την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά όλων, είτε εισφέρεται προσευχητικά είτε εισφέρεται υλικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
2: Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας την άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον πρωτοπρεσβύτερο Φανούριο Κατσαρό, εφημέριο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάτερ Φανούριο, την ευχή σας.
1: Ευλογείτε, πάτερ.
2: Είστε στα δρομολόγια, τα γνωστά δρομολόγια.
1: Βέβαια.
2: Με τη είναι η σύγχρονος κυβωτός, η σύγχρονη κυβωτός.
0: Τι έγινε με τα μάξι, το φορτηγάκι?
2: Κούτσα κούτσα.
0: Σπρώχνοντας πάει, πάτερ.
2: Κούτσα κούτσα.
0: Σε λίγο θα πηγαίνετε σαν τους Flintstones, το θυμάστε που βγάζαν τα πόδια από κάτω και πηγαίνανε? Έτσι σας βλέπω.
2: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, περιγράφαμε την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και βλέπουμε πάλι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που πραγματικά σπαράζει η καρδιά μας όταν ακούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πατέρα Φανούρη.
4: Είναι κάποιες περιπτώσεις που καμιά φορά δεν προχωράει το μυαλό μας.
0: Λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, πάτε στο μικρόφωνο να σας ακούμε καθαρά.
4: Δεν προχωράει το μυαλό μας όλο.
2: Δεν σας ακούμε, πατέρα Φανούρη.
0: Πιο κοντά είπαμε, όχι πιο μακριά.
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, πατέρα μου.
4: Ναι. Προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν είναι απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αλλά βέβαια σε αυτά τα προβλήματα έτσι έρχονται και άνθρωποι που έχουν εξίσου προβλήματα για να συμπαρασταθούν τι να σου πω, να σηκώσουν πραγματικά μαζί το Σταυρό. Λίγο αυτό, να ξεκινήσουμε από τις ευχαριστίες στους ακροατές μας. Εκείνοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, έτσι, σε εκείνους οφείλεται με τη χάρη του αυτή, αυτό το θαύμα που επιτελείται καθημερινά. Να σας πω πόσο εντύπωση μου έκανε μια κοπέλα. Είναι μια κοπέλα, τη λένε Δέσποινα. Αυτή η Δέσποινα είναι τυφλή. Και αυτή η Δέσποινα είπε, μπορώ να δίνω αυτό το ελάχιστο που παίρνω, το επίδομα που έχω από αυτή την αναπηρία μου. Γιατί εγώ δεν το χρειάζομαι το ηλεκτρικό ρεύμα. Εγώ είμαι στο σκοτάδι. Είναι κρίμα να έχω ρεύμα εγώ που δεν βλέπω και να μην έχουν άνθρωποι που βλέπουν. Και λέει, θα βοηθήσω.
1: Έτσι, είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά αυτή η προσφορά. Αυτή η γυναίκα είναι τρομερά συγκινητική.
4: Συγγνώμη με αυτό, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά σπιτικά που αυτό με το θέμα του ρεύματος, του λογαριασμού του νερού, τα κοινόχρηστα, άλλη περίπτωση τώρα για αυτή, έτσι είναι, τι να σου πω, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία τους. Έτσι, αν οι καλοί μας ακροατές που εκείνοι βοηθούν σε αυτό το κομμάτι να πληρωθούν κάποιοι λογαριασμοί που είναι και με διακοπή, κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή λέμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Κάθε φορά εμφανίζεται ο Θεός, νέους ανθρώπους, το έχουν ανάγκη, έτσι να τους στηρίξουμε με το ρεύμα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, λογαριασμοί ρεύματος και νερού, είπαμε αυτό, λογαριασμός του νερού ακόμα δεν έχει χτυπηθεί, 130 ευρώ, έτσι. Είναι δύο ηλικιωμένες κυρίες, μια με δύο αδερφές, μην κοπεί το νερό. Είπαμε πάνω από 100 ευρώ, κινδυνεύει με διακοπή.
1: Ναι, πλέον έχει διακοπή. Ναι.
4: Δυστυχώς. Μετά είναι πάλι δύο περιπτώσεις με τα ενίκια. Η μία περίπτωση είναι η κυρία Ελένη με τα παιδάκια, τα τέσσερα παιδάκια. Έχει βοηθηθεί στο παρελθόν, είναι γνωστή βέβαια.
1: Ναι,
4: σε πολλούς ακροατές μας. 500 ευρώ ενίκιο στην οικογένεια. 700 ευρώ, κύριε Ελένη, σύνταξη. Και εδώ το Θεό, με τέσσερα παιδάκια. Έτσι, 500 ευρώ το ενίκιο άφησε. Και άλλη μια οικογένεια που γίνει με 450 ευρώ, μεγάλη δυσκολία το ενίκιο. Και έτσι, και όπως ενδιαφέρεται, υπάρχει και το ενίκιο και του Παναγίου. Ο Παναγίου ευτυχώς είναι 240 ευρώ ενίκιο.
1: Μάλιστα.
4: Άμα μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, έτσι, οικονομική. Μετά είχαμε αναφέρει αυτήν την οικογένεια που είναι στο ξενοδοχείο.
1: Μπράβο,
4: είναι μια οικογένεια. Είναι ο μπαμπάς, η μαμά και η κόρη. Η κόρη σπουδάζει. Δυστυχώς έγινε έξωση. Βρέθηκαν στον δρόμο από τη μία μέρα στην άλλη με σοβαρά προβλήματα, έτσι. Οι γονείς δεν έχουν κανένα εισόδημα, μείνανε και άνεργοι και βρέθηκαν στο νοσοκομείο, τελειώσαν οι οικονομίες, τελειώσαν οι βοήθειες. Τώρα είμαστε κοντά πάλι στα 800 ευρώ το
1: ξενοδοχείο.
4: Το ξενοδοχείο, ναι, που χρωστάμε. Και γίνονται προσπάθειες, σήμερα τώρα το μεσημέρι, μπας και βρεθεί έτσι ένα σπίτι να νοικιαστεί, τουλάχιστον κάπως να περιοριστούν τα έξοδα, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα σπίτι.

0: Τα ηλεκτρικά είδη που είχατε ζητήσει έχουν.
1: Αυτά βρέθηκαν, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και το φοβερό είναι ότι δέθηκε και μια καινούρια κουζίνα. Η κυρία έλεγε να πάρει καινούρια κουζίνα.
2: Αχ, μπράβο, ωραία.
1: Για να δώσει. Οικογένεια. Μιλήσαμε απευθεία. Και αυτό πολύ μεγάλη βοήθεια. Μετά, αν μπορούν οι καλοί μας ακροατές, είναι μια, έτσι, μια υγεία ψυχή που μας βοηθάει πάρα πολύ με το, με το φαρμακείο.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που είναι πίσω από τον Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Έχουμε ένα άλλο φαρμακείο για τον Παναγιώτη, γιατί ξεχωριστά εκεί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη που χρειάζεται για τον Παναγιώτη, οι αλλαγές του και αυτά. Ένα άλλο φαρμακείο είναι για τους αστέγους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που το γνωρίζουν. Αυτό συνεχώς ανεβαίνει. Τώρα έχουν ξεπεράσει τα 500 ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Πόσες πτυχές μπορεί να έχει έτσι, μια προσπάθεια, ένα έργο και πόσα πράγματα
0: σωστά.
3: Που πολλές φορές εμείς δεν σκεφτόμαστε.
0: Σωστά.
3: Αλλά δόξα τω Θεώ, Πάτερ Φανούρη, φανερώνει ο Θεός.
1: Βέβαια.
3: Κόσμο, έτσι, ανθρώπους.
1: Βέβαια. Φανερώνει και είναι φοβερό αυτό. Έτσι και είναι φοβερό όταν φανερώνει και εμάς τους ίδιους να βοηθήσουμε. Είναι ευλογία από το Θεό να μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Το αναλογιζόμαστε έτσι ότι είναι εννοείται από το υστέρημα όλων. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το λέγανε πάρα πολύ και οι Άγιοι και οι Σύγχρονοι. Αν θέλεις λίγο τα οικονομικά σου να φτιάξουν, που δυστυχώς όλων είναι κάπως έτσι δύσκολα, αν θέλεις τα οικονομικά σου να φτιάξουν, πρέπει να αυξήσεις την ελεημοσύνη σου. Όσο και αν μας φαίνεται αντίθετο, εκεί που λες δεν έχω λεφτά, πρέπει να αυξήσεις την ελεημοσύνη σου. Είναι δεδομένο ότι, όχι, είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα στείλει. Και νομίζω όλοι όσοι ακούν και όλοι όσοι το έχουν έτσι την πράξη αυτό δει, ότι ποτέ ο Θεός δεν έχει αφήσει τον άνθρωπο που δίνει έτσι με την καρδιά του. Ποτέ, τα στέλνει εκατονταπλάσια, έτσι, όλοι το ξέρουμε αυτό.
3: Ποτέ,
1: βέβαια, το φοβερό είναι γιατί μας τα κάνει τα τελευταία λεπτά. Στις καθυστερείς δηλαδή πάντα βάζει κούλο ο Θεός και αυτό είναι που καμιά φορά δεν το αντέχουμε. Δηλαδή όλη, αλήθεια είναι αυτό, όλοι οι λογαριασμοί, όλα πληρώνονται όχι στο παραπέντε, δεν υπάρχει πιο κάτω. Και αυτό λίγο έτσι μας αγχώνει και έτσι είναι και η πίστη, τι να κάνουμε. Μετά με τους αστέγους, η προσπάθεια αυτή με το ξενοδοχείο, λίγο φτιάχνει ο καιρός, μην νομίζουμε ότι δεν το χρειάζονται. Ένα μπάνιο να πάνε να κάνουν είναι μεγάλο δώρο. Να βάλουν μια καινούργια λαξιά. Έστω να ξαπλώσουν μια ώρα να κλείσουν τα μάτια τους. Έστω μια μέρα μέσα στη βδομάδα τους. Είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι και εννοείται και ο Παναγιώτης που έχει δει τα sleeping bag, οι φανέλες, τα εσώρουχα, οι κάλτσες. Αυτά για έναν άστοχο έτσι δεν εννοούνται, δεν μπορεί να τα πάρει από κάπου. Και τα τρόφιμα. Και αυτά υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές. Έτσι μια σακούλα λίγα τρόφιμα, και τα μπεμπιλίνο και αυτά χρειάζονται. Και αυτά τώρα πάλι έχουμε μεγάλη έλλειψη για τα παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μπορούμε από αυτά.
3: Μάλιστα. Αυτά είναι τα άμεσα που λέμε πολλές φορές κυρίες και κύριοι, χωρίς αυτό να σημαίνει, Πατέρα Φανούρη, ότι δεν χρειάζονται και τα υπόλοιπα της καθημερινότητας, έτσι, φαγητό, νερό, φάρμακα όπως είπατε νωρίτερα. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Με τα σχολικά είδη, Πάτερ μου, έχετε ακόμη ανάγκες?
1: Όχι, εδώ μαζεύουμε βέβαια ακόμα, ναι. Και σε κάποιες περιοχές ακόμα να μαζεύσουμε. Μην νομίζουμε επειδή ξεκίνησε η σχολική χρονιά ότι πάλι εδώ τελειώσαμε, ξέρω εγώ. Αυτά εννοείται ότι χρειάζονται και έχουν έρθει και περιπτώσεις που ζήτησαν οι γονείς να βοηθήσουν να πληρώσουν ένα φροντιστήριο τα αγγλικά τους, τα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι και αυτό, δεν είναι πρώτο στη λίστα, δεν το κρύβουμε. Υπάρχουν σίγουρα πολύ πιο, αλλά για μια οικογένεια είναι και αυτά μεγάλη βοήθεια.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη βοήθεια. Σε ό,τι μπορούμε. Είπαμε, είναι το μενού μεγάλο που ανοίγει κάθε φορά μπροστά μας. Εμείς θα διαλέξουμε.
3: Και πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι θα περιλαμβάνει αυτό το μενού ξεκινώντας ημέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι στο τέλος ο Θεός
3: έτσι
1: θα πληρώσει το λογαριασμό.

0: εκείνος θα τα κανονίσει το τέλος. Είναι σαν αυτό πολύ ωραίο, σαν να πας σε ένα μαγαζί να είναι πληρωμένος ο λογαριασμός και εσύ να λες τώρα τι να παραγγείλω ρε παιδί, δεν έχω και λεφτά, έχω τα λίγα. Είναι πολύ θέμα έτσι πραγματικής εμπιστοσύνης στο Θεό η ελεημοσύνη. Που καθημερινά έτσι κλονίζεται. Ενώ καλύβεται δηλαδή σήμερα ένα ρεύμα, αν έρθει αύριο ένα ρεύμα, εγώ σας το εξομολογούμε ότι θα αγχωθώ, θα απελπιστώ, θα πω τώρα τι θα γίνει με αυτό το ρεύμα. Όπου ενώ χθες ο Θεός είχε στείλει άνθρωπο. Θα οφείλει να αφήνει και ανθρώπου να το διαχειρίζονται.
1: Γι' αυτό και θα πρέπει η εμπιστοσύνη μας στο Θεό να είναι απόλυτη. Δεν τα καταφέρουμε πάντα. Είμαστε άνθρωποι. Δεν τα καταφέρουμε πάντα. Αλλά δεν θα σταματάμε και ποτέ να θυμίζουμε ο ένας τον άλλον το τι πρέπει να κάνουμε. Να σκουντάμε ο ένας τον άλλον. Ας μην το ξεχνάμε. Ας το έχουμε κατά νου. Μα θα πέσουμε. Ναι, αλλά μπορούμε να ξανασηκωθούμε. Και μπορούμε να ξανασηκωθούμε. Γιατί εμείς θα δώσουμε τη διάθεση και ο Θεός θα μας δώσει το χέρι του. Να τα αφήσουμε όλα, όπως είπε ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα, μεταξύ άλλων στα χέρια του Θεού και όπου χέρια του Θεού, η πρόνοια του Θεού. Εμείς αρκεί να βάλουμε τη διάθεση. Τα υπόλοιπα θα μας τα συμπληρώσει. Πλά πολλές φορές θέλουμε τα πράγματα να γίνονται μαγικά, πατέρα Φανουρία. Τα θέλουμε γρήγορα, τώρα. Έτσι, κάνε μου ένα θαύμα τώρα. Βοήθαμε τώρα, λύσε μου το θέμα τώρα. Μη με παιδεύεις. Ευτυχώς για εμάς η ζυγαριά του Θεού είναι πολύ διαφορετική και το λέω ευτυχώς για εμάς γιατί στο τέλος προς όφελός μας είναι. Και πολλές φορές το μυαλό μας είναι έτσι λίγο στενό, βλέπουμε τα πράγματα πολύ έτσι στενά και πολύ κλεισμένα. Λοιπόν, επαναλάβουμε τα αναγκαία και τα άμεσα και τα καθημερινά, τα διαχρονικά που λέμε.
0: Έτσι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε οικονομικά σε κάποιες περιπτώσεις λογαριασμών ρεύματος, νερού και τη βοήθεια οικονομική στήριξη για τα ενίκια. Ό,τι μπορούν καλοί μας ακροατές. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο κομμάτι. Και κάποιες οικογένειες δυστυχώς πρόβλημα έτσι, με τα κοινόχρηστα. Αν δεύτερον όντως μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί, υπάρχει και αυτή η ανάγκη. Μετά είπαμε για αυτή την οικογένεια που βρίσκεται πάρα πολύ καιρό στο ξενοδοχείο. Έτσι γίνονται προσπάθειες να κρατηθούν μέρα με τη μέρα, να βρεθεί ένα σπιτικό. Όποιος μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, χρωστάμε αρκετά χρήματα.
1: Που είναι και σημαντικό κομμάτι, έτσι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το θέμα του ξενοδοχείου είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, είδαμε τελικά ότι ένα ξενοδοχείο, σαν που το έφερε ο Θεός, έτσι, σαν βοήθεια, σαν λύση για τους αστέγους, τελικά μπορεί να προκύψουν και άλλες περιπτώσεις. Και πόσοι έρχονται και κατά καιρούς το έχουμε δει από τα νοσοκομεία, από την επαρχία, από τα νησιά, δεν έχουν που να μείνουν οι άνθρωποι. Και δεν έχουν ούτε χρήματα να πληρώσουν. Ένα μήνα.
1: Είναι και αυτό ένα σημαντικό έργο.
0: Αλλά και οι φοιτητές καημένοι, πόσο δύσκολα τα βγάζουν οι οικογένειές.
1: Α, βέβαια.
0: Αν είπαμε τη βοήθεια και την οικονομική στήριξη και για τα ενίκια και για δύο τις περιπτώσεις που αξίζουν τη βοήθεια. Είπαμε το ξενοδοχείο και για τους αστέγους μας. Το φαρμακείο, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι μεγάλη ανάγκη. Για να δούμε να είναι σίγουρο ότι θα πάρει τα φάρμακα του. Μετά είπαμε ότι μπορούμε από φαγητά, έτσι, ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές, ένα δέμα, όλα τα καλά, ό,τι μπορούν εκείνοι. Γι' αυτό οι πάνες για τα παιδάκια, για να το πείτε, είναι μεγάλη ανάγκη.
1: Για παιδιά, αλλά και για ενηλίκους μας, είχατε πει, έτσι.
0: Και για ενηλίκους, δόξα τω Θεώ, είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια τον προηγούμενο καιρό και με αυτά τα 20 έντονα και με τις πάνες. Και είναι μεγάλη βοήθεια αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Να έχεις τον άνθρωπό σου, δηλαδή τους ηλικιωμένους που είναι κατάκυρη στο σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Πώς να τα βγάλουν πέρα. Είναι μια βοήθεια. Και είπαν τις πόμες για το χελάκι. Και έκανα αυτές τις περιπτώσεις παραπέραμε για την κυρία Λένη, για τον Παναγιώτη, που είχε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα. Έτσι πρόσωπα που είναι και γνωστά, που δεν έχουν παραπάνω βοήθεια, δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό πραγματικά οι ακόρατες ζουν κάποιες περιπτώσεις, αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όποιος θέλει λοιπόν και όποιος μπορεί, ανάγκες υπάρχουν δυστυχώς πολλές. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Ανάγκες υπάρχουν πολλές. Τελεία. Όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει, ας ενισχύσει. Κυρίως, πατέρα Φανούρη, προσευχητικά θέλουμε τους ακροατές κοντά μας αυτό το έργο. Για όλους. Για τους ιερείς που διακονείται σε αυτούς τους τομείς, για τις κυρίες που μαγειρεύουν, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, είτε ψώνια, είτε φαγητό, είτε εξυπηρετούν τους ασθενείς, είτε. Έτσι, κυρίως προσευχητικά για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτό το έργο να βοηθούμε. Από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί και υλικά για όλα αυτά που μας είπατε, καλό και ευλογημένο. Όσο μπορεί. Και όπως μπορεί ο καθένας. Και όποτε μπορεί. Οποιαδήποτε στιγμή. Χρονική εννοώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε γιατί είστε ακόμα στο τρέξιμο. Σας φάγαμε ένα τεταρτάκι, καλό ήταν, εντάξει. Γιατί η γραμμή μέσα ήρθε με εντολή. Για λίγο λέει μπορεί ο πατήρ Φανούριος, δεν μπορεί για πολύ. Όπως είδατε, δεν το τηρήσαμε. Λοιπόν, την ευχή σας. Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη, καλή
1: συνέχεια. Ευλογείτε.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Καμιά καλή συνταγή έχεις για σήμερα, νηστίσιμη? Μια που λέμε για φαγητά.
1: Τώρα στο γρήγορο, τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα στο γρήγορο.
0: Ενώ εκτός από τα γνωστά λαδερά, να πεις.
1: Δεν με έχεις προειδεάσει.
0: Φασόλια, φακές και τέτοια, ξέρω εγώ, γίγαντες ή κάτι πιο λαδερό, ας πούμε. Μακαρόνια με σαλτσούλα, να ξέρετε, είναι καλή επιλογή. Σκέτα.
1: Καλά, εντάξει, λέω μακαρόνια, θα τρώμα.
0: Φάτε και λίγο ριζάκι, άντε. Φάτε και λίγο ριζάκι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Καμιά φορά και εμείς προσπαθούμε λίγο να χαλαρώσουμε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά εγώ απορώ πως πολλές φορές οι ιερείς μας που έρχονται αντιμέτωποι, Μαρία, και εσύ το ξέρεις γιατί σε μιλάς στα τηλέφωνα, εκείνοι έρχονται αντιμέτωποι πρόσωπο προς πρόσωπο.
1: Ναι, αυτό ναι,
0: με τα προβλήματα των ανθρώπων.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, δηλαδή θυμάμαι μια φορά που μου λέγει ο πατήρ Ελισσαίος, ο κοινός που είναι στην Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Για μια περίπτωση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους, ας πούμε, που έπρεπε δύσκολη, να βοηθήσει δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου έλεγε, ας πούμε, ότι εντάξει, τα συζητάμε, έχουμε ξαναδεί προβλήματα. Αλλά όταν ήρθε αντιμέτωπος, μου λέει, πρόσωπο προς πρόσωπο, με το πρόβλημα, με την οικογένεια που έπρεπε να βοηθηθεί, δόξα τω Θεώ, χάρη τη Θεού, βοηθήθηκαν. Είναι, μου λέει, δεν μπορώ να σου περιγράψω το συνέστημα. Ο Θεός βέβαια δίνει δύναμη. Έτσι.
1: Και λύσεις.
0: Και λύσεις, βέβαια. Και λύσεις, όπως το
1: λέω.
0: Και λύσεις. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Συγγνώμη, τηλεφωνική μας αριθμή. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber.
1: Στο 69-81-91-2-91-2.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έχουμε, Γιώργο Μπάρλα? Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι που μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος ο Μπάρλας από το Μητερικόν και επανερχόμαστε.
2: Γεια και χαρά και από μένα. Να συνεχίσουμε με μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους, ξανά από το νέο Μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών». Του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει. «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε: «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών?» Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει: «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας, γράφει: ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού. Αλείψαντε σε αυτόν ελαίο και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερή αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει: «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λίτουργο που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνουν να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει: «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν: «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην Εκκλησία ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην Εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό στο σπίτι του Θεού, γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτό τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από ομπρός του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια Λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον Παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος Πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως. Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί, να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφάμαρτη ή εσχροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν γι' αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού, που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν, Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε κι εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός ο Χριστός εν προκειμένου από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνοι μέσα στους οποίους ζει η αγάπη Του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο Χριστός παραιτείται από τη δύναμή Του ελεώντας και με τη θυσία Του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν και το Θεό.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε, Μαρία, ότι την Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα κάνουμε την κλήρωση που χρωστάμε.
1: Α, βέβαια, αυτά η ΕΚΑΛΦΑ. Βέβαια.
0: Θα την κάναμε την Δευτέρα, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά επειδή είδαμε ότι είχε όσο πέρναγε ο καιρός και αρκετή κίνηση.
1: Συμμετοχές.
0: Τέλος πάντων, είπαμε.
1: Για τις υποτροφίες, βέβαια.
0: Πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Μπορούμε να ακούσουμε, έχουμε το σχετικό σποτάκι πριν κλείσουμε, να ακούσουμε για τις υποτροφίες λοιπόν που θα κληρώσουμε. Πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα. Στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλχέρη, εδώ θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε κανένα χρωστούμενο πριν κλείσουμε, νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος λοιπόν και για σήμερα ολοκληρώνεται. Όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης, ραδιοφωνικά θα ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να μην ξεχνάμε ότι το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας, της εκκλησίας μας γενικότερα, του καθενός από εμάς, συνεχίζεται και θα πρέπει να συνεχίζεται. Ας μην ξεχνάμε ότι στα μάτια και στο πρόσωπο του οποιοδήποτε αδελφού μας, του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, ας προσπαθούμε, γιατί έτσι είναι, να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και ας φανταστούμε τι θα πράταμε αν είχαμε απέναντί μας τον ίδιο τον Χριστό. Ο ίδιος μας το είπε, στο πρόσωπο του αδελφού, του δικού μας αδελφού, βλέπουμε το πρόσωπό του. Ας βοηθούμε λοιπόν, επαναλαμβάνουμε κυρίως προσευχητικά αυτό το έργο. Και από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί και υλικά, είναι καλό και ευλογημένο. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή, για να ενημερωθείτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δράση. Λοιπόν, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Ναι, πρώτο Θεός, αγαπημένοι μας ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Hora helados 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά τις συνήθεις μας εβδοματιές εκπομπές. Και αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε με τα κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Μολογητού. Τελειώσαμε τις δύο πρώτες εκατοντάδες, εκατοντάδα πρώτη, εκατοντάδα δευτέρα, και τώρα θα πούμε στην τρίτη εκατοντάδα. Να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Μάξιμο. Ο Άγιος Μάξιμος ίσως είναι ο βαθύτερος πατέρας Εκκλησίας, ο πιο υψηπέτης θεολόγος της Εκκλησίας. Λένε πολλοί ότι είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Εκκλησίας. Είναι βαθιά και ρωμαλαία η σκέψη του. Και μάλιστα λέω και αυτό έτσι πληροφοριακά, εφέτος ο Παύλος Κλιματσάκης θα κάνει σεμινάριο δογματικής στην Αγία Παρασκευή και θα μιλήσει, θα αναπτύξει τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Όσοι δεν έχετε δυνατότητα να την παρακολουθήσετε εκ του σύνεγγης, μπορείτε να χτυπήσετε αιστεία πατερικών σπουδών και θα σας τη βγάλει. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ζει τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα και ανακεφαλαιώνει και συμπεριλαμβάνει όλους τους προαυτού πατέρες και τους συνοψίζει κατά τρόπο αριστοτεχνικό και έχει και πολύ βαθιά και φιλοσοφική ακόμη σκέψη. Να πούμε επί τη ευκαιρία ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ήταν υπέρμαχος και των δύο θελημάτων του Χριστού, του Θείου Θελήματο

0: του ανθρωπίνου θελήματος και αντίθετος των μονοθελητών. Μάλιστα οι μονοθελήτες, οι οποίοι είχαν επικρατήσει την εποχή του, λέγανε ότι ο Χριστός δεν προσέλαβε. Είχε ένα θέλημα υποστατικό, μία υπόσταση δύο φύσεις, ένα θέλημα υποστατικό, ένα θέλημα υποστατικό, δεν είχε δύο θελήματα. Ενώ ο Άγιος Μάξιμος είπε ότι το θέλημα είναι ουσιώδες της φύσεως προσών και έτσι είχε θέληση και ως Θεός και ως άνθρωπος. Αν δεν προσελάμβανε το ανθρώπινο θέλημα, θα προσελάμβανε μια κολοφωμένη ανθρώπινη φύση και δεν θα μπορούσε να τη σώσει. Έτσι όλον ανέλαβέ με, είναι όλο χαρίσιτε τη σωτηρίαν. Όλο με πήρε για να χαρακτηρίσει, για να δωρήσει τη σωτηρία, να θεραπεύσει όλο τον άνθρωπο. Επίσης έκανε τη διάκριση μεταξύ φυσικού και γνωμικού θελήματος. Φυσικό θέλημα είναι ουσιώδης κίνησης της φύσεως προς το αγαθόν, η θέληση της φύσεως προς το αγαθόν, και γνωμικό θέλημα είναι ο τρόπος χρήσεως αυτής της γενικής θελητικής δυνάμεως. Μεγάλος θεολόγος, και μπορούμε να πούμε ότι τον 7ο αιώνα, όταν όλη η αυτοκρατορία, τουλάχιστον η ανατολική, ήταν μονοθελητική, αυτός μόνος επολέμησε το μονοθελητισμό μαζί με τον Πάπα Ρώμης. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι ήταν ο θεωρητικός, το λέγαμε έτσι, της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία εθέσπισε δύο θελήσεις για τον Χριστό, μία θεία και μία ανθρώπινη, βασίστηκε στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Λοιπόν, αρχίζουμε 183, το πρώτο κεφάλαιο. «Ημέν εύλογος των νοημάτων και των πραγμάτων χρήσης, σοφροσύνης και αγάπης και γνώσεως εστί ποιητική, ιδέ άλογος ακολασίας και μίσους και αγνίας». Διαβάζω τη μετάφραση. «Η σωστή χρήση των νοημάτων και των πραγμάτων δημιουργεί τη σοφροσύνη, την αγάπη και τη γνώση, ενώ η παράλογη χρήση αυτών δημιουργεί την ακολασία, το μίσος και την άγνοια». Βλέπετε, όλα εξαρτώνται από τη χρήση των νοημάτων, από το τι έχουμε στο μυαλό μας, στο νου μας. Αυτό καθορίζει και τις πράξεις μας. Όταν έχουμε ορθή, σωστή, εύλογο χρήση των σκέψεών μας, των νοημάτων και των πραγμάτων, τότε δημιουργούνται και η σοφροσύνη και η αγάπη και η γνώση. Ενώ το ακριβώς αντίθετο, η παράλογη χρήση, η άλογος, βλέπετε, εύλογος χρήσης, άλογος χρήσης των πραγμάτων, των νοημάτων και των πραγμάτων, οδηγεί στην ακολασία, στο μίσος και στην άγνοια. Πρέπει να κάνουμε εύλογο χρήση της θελήσεώς μας και των νοημάτων μας και όχι άλογο, παράλογη, δηλαδή έξω από το λόγο, τη λογική χρήση των νοημάτων και της θελήσεώς μας. Και από εκεί εξαρτώνται όλα. Μάσα και ένας νεότερος πατέρας είπε ότι οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Ό,τι έχουμε μέσα στο νου μας. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, θυμάμαι που είπε κάποτε ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, «Εγώ άμα έχω 50 και μιλώ, Αν έχω, ας πούμε, 50 βαθμούς κάριτος και μιλώ και εσύ έχεις 60, καταλαβαίνεις 60. Άμα έχεις 80, καταλαβαίνεις 80. Άμα έχεις 30, καταλαβαίνεις 30. Άμα έχεις 20, καταλαβαίνεις 20. Άμα δεν έχεις καθόλου, λέει, βαθμό χάριτος, δηλαδή ορθή χρήση μέσα σου της δεκτικότητας του νου σου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και απλά κακοποιείς, παρεξηγείς αυτά που σου λένε. Βλέπετε, τα πάντα εξαρτώνται από το μυαλό μας, από τη θέλησή μας. Εκεί είναι η πηγή και της αρετής και της κακίας. Διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο. «Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν και τα εξής. Η τράπεζα εντάφθα σημαίνει την πρακτική αρετήν. Αυτή η γάρε ξεναντία στο θλιπόντον ημάς παρά Χριστού ετοιμάστη. Το δε ελαιόν με αλφα γιώτα, το λάδι δηλαδή, τον λιπαίνον το νου, την θεωρίαν των γεγονότων. Το δε ποτήριον του Θεού, τη γνώση τη του Θεού. Το δε έλεος αυτού, των λόγων αυτού και Θεών. Ούτως γάρ δια της ενανθρωπίσεως αυτού καταδιώκει πάσα στα σημέρας έως σου πάντας καταλάβει τους σωθισωμένους ως περ των Παύλων. Ο δε οίκος την βασιλεία ενή αποκαθίσονται πάντες οι Άγιοι, η δε μακρότης των ημερών την αιώνιον ζωήν». Βλέπετε, εδώ κάνει μια συμβολική αλληγορική ερμηνεία των λόγων αυτού του ύμνου που λέμε πρώτης, του ψαλμού μάλλον που λέμε πρώτης Θείας Ευχαριστίας. Είναι ψαλμός 22. «Ετοίμασες μπροστά μου τράπεζα και τα λοιπά». Η τράπεζα εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, διότι αυτή ετοιμάσκει από τον Χριστό για τον αγώνα μας εναντίον εκείνων που μας λείφουν. Βλέπετε, η τράπεζα σημαίνει την πρακτική αρετή της πράξης μας, την πρακτική αρετή, η οποία είναι απότοκος του αγώνα μας εναντίον εκείνων που μας λείπουν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή σε αυτά τα πάθη τα οποία μας λείπουν και ό,τι μας λείπει. Και αυτό μας οδηγεί στην πρακτική αρετή. Το λάδι, το έλεον, το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των γεγονότων. Βλέπετε, τη θεωρία των γεγονότων. Αυτό είναι πάνω από την πρακτική αρετή. Αφορά τα νοήματα. Ποιεί ορθά τα νοήματα του ανθρώπου. Λιπαίνει τον, δεν τον αφήνει να αποξηρανθεί και να χάσει κάθε εικμάδα και ζωτικότητα. Το ποτήριον του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού. Βλέπετε, και το ποτήριον μεθύσκω γνωσή κράτηστον, και το ποτήριον του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού. Μας δίδεται και η γνώση του Θεού όταν περάσουμε από την πρακτική αρετή στην ορθή θεωρία των νοημάτων, από εκεί γεννάται η γνώση του Θεού. Το έλεος με έψιλον, το έλεος σημαίνει τη συμπόνια, την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Το έλεος αυτού σημαίνει το Λόγο του Θεού, δηλαδή το Χριστό. Και τι αυτό, διότι αυτός με την ελανθρώπησή του αναζητεί όλες τις μέρες να βρει και να φέρει κοντά του όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως ακριβώς τον Παύλο. Βλέπετε, ο Χριστός μας καταδιώκει συνέχεια με το έλεος του, δεν μας αφήνει. Αν δεν υπήρχε το έλεος του Χριστού θα ήμασταν χαμένοι τελείως και στην παρούσα και στη μέλουσα ζωή και σε όλους τους αιώνες. Θα είχαμε πέσει σε αυτή την άβυσσο εάν δεν υπήρχε το έλεος του Χριστού, αυτή η άβυσσος η οποία μας περικλεί από παντού. θα είχαμε πέσει μέσα αυτήν και θα είχαμε χαθεί. Ο Χριστός όμως δεν μας εγκαταλείπει, ακόμα και όταν αμαρτάνουμε. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό, για να μην τον λυπούμε, ας προσπαθούμε να μετανοούμε όσο μπορούμε γρηγορότερα και εντονότερα όταν πέφτουμε σε αμαρτία. Μετάνοια. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος μας έχει πει δια των Αγίων Του ότι δεν θα κατακριθείς επειδή αμάρτησες, αλλά επειδή δεν μετανόησες. Η μετάνοια είναι αυτή που μας γεννάει μέσα μας ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ο οποίος μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας, και εμείς αυτή τη δωρεά του Χριστού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Κοιτάξτε τι λένε, το μη πίπτην είναι αγγελικόν. Το πίπτην και ανίσταστα και μετανοήν είναι ανθρώπινον. Το πίπτην και μη μετανοήν είναι σατανικόν. Εάν δεν μετανοούμε για τις πτώσεις μας, εξομοιωνόμαστε με το σατανά. Και το πολύ χειρότερο είναι αυτές τις πτώσεις να τις θεολογικοποιούμε, να τις ιδεολογικοποιούμε, να τις θεωρητικοποιούμε και να αυτοδικαιολογιόμαστε. Και να προσπαθούμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας, να απολαύσουμε τα πάθη μας. Αυτό είναι ύψιστη έσχατη ύβρις κατά του Θεού. Ο Θεός μας προσκαλεί σε μετάνοια και επιστροφή σε Αυτόν. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία του Θεού, στην οποία καταλήγουν και εγκαθίσατε για πάντα οι Άγιοι. Βλέπετε, η βασιλεία του Θεού, όπου οι Άγιοι καταλήγουν και εγκαθίσατε σε Αυτήν. Ο Θεός μας έδωσε το «είναι», στη γνώμη μας έγκυται το «εφ είναι» και να αποφύγουμε το «φεύ είναι» και έτσι να φτάσουμε στο «αΐ εφ είναι» και να αποφύγουμε το «αΐ φεύ είναι». «Εφ είναι» είναι η καλή κατάσταση, «φεύ είναι» είναι η κακή, η άθλια κατάσταση. Το «αλίμονον» είναι σχετιλιακόν επιφώνημα. Τέλος, η μακρότητα των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Είδα το «αΐ εφ είναι» και το «αΐ φεύ είναι». Το «αΐ φεύ είναι» είναι η άθλια κατάσταση την οποία πρέπει να αποφύγουμε και να κερδίσουμε το «αΐ εφ είναι» με τη βοήθεια και τη χάρη του Χριστού, ο οποίος θέλει τη σωτηρία μας περισσότερο από όσο τη θέλουμε εμείς και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησε να σώσει τον Ιούδα και θα εγκαταλείψει εμάς. Μας το λέει «ου μη σε ανώ, ουδέ μη σε εγκαταλείπω». Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Αλλά το λέος μου θα σε καταδιώξει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Λοιπόν, ας περάσουμε και στο τρίτο κεφάλαιο. Κατά παράκριση νεκαγίε και των της ψυχής δυνάμεων εμήν επισυμβαίνουσιν, ιόν τίστε επιθυμητικής και θυμοειδούς και λογιστικής, και της μεν λογιστικής δυνάμεως παράκρισης εστίν αγνωσία και αφροσύνη, της δε θυμοειδούς και επιθυμητικής μίσος και ακολασία, χρήσις δε τούτο γνώσης και φρόνης αγάπη και σοφροσύνη. Είδε τούτα ουδέν των υποθεού κτισθέντων και γεγονότων εστίν κακών. Σας το διαβάζω. Τη μετάφραση. Οι κακίες εκδηλώνονται στον άνθρωπο εξαιτίας της κακής χρήσεως των δυνάμεων της ψυχής. δηλαδή του επιθυμητικού, του θυμοειδούς και του λογιστικού. Έτσι οι κακίες γίνονται, γεννιόνται στον άνθρωπο από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής. Οι τρεις δυνάμεις της ψυχής, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, αυτό το λέει και στην αρχαιότητα ο Πλάτων, το παραλαμβάνουν από εκεί οι πατέρες και του δίνουν νέο περιεχόμενο, έχουν νέα ανθρωπολογία, τη χριστιανική, αλλά δέχονται την τριμερή διάκριση των δυνάμεων της ψυχής, επιθυμητικό, θυμοειδές και λογιστικό. Λοιπόν, της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη, ενώ της θυμοειδούς δυνάμεως και της επιθυμητικής κακή χρήση είναι το μίσος και η ακολασία. Σωστή χρήση αυτών είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Εάν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει τότε κανένα κακό στα όσα εκτίστηκαν και δημιουργήθηκαν από το Θεό. Κοιτάξτε, εδώ μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ακολουθώντας το σημείο αυτό τον Πλάτωνα και αξιοποιώντας τον και ανασκευάζοντας επί το χριστιανικότερο τη διδασκαλία του, ότι έχουμε τρία μέρη της ψυχής, τρεις δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Το λογιστικό είναι το έλογον μέρος ψυχής, το ηγεμονικό μέρος ψυχής, το οποίο πρέπει να άρχει να εξουσιάζει, το παθητικό μέρος ψυχής, το οποίο είναι το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Πάθη του λογιστικού μέρους της ψυχής, όπως μας λέει, είναι η αγνωσία και η αφροσύνη. Η αγνωσία και η αφροσύνη, προσέξτε αυτό, το να μην έχουμε γνώση των ποιητέων και ου ποιητέων, αυτό που πρέπει να πράξουμε και αυτό που δεν πρέπει να πράξουμε. Αυτό είναι η αφροσύνη, η έλλειψη νου, η αγνωσία, η άνοια με το όμικρον γιώτα, δηλαδή η έλλειψη νου, νοήσεως, οφρονήσεως, συνέσεως. Του θυμοειδούς κύρια πάθη είναι η κακία, η κακία, το μίσος, η μνησικακία, η πικρία, η στενοχώρια, η άλογο στενοχώρια. Και του επιθυμητικού η κύρια κακία είναι η ακολασία, δηλαδή η γαστριμαργία και η πορνεία. Τώρα, τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες αρετές των τριών αυτών μερών της ψυχής είναι του μεν λογιστικού η γνώση και η φρόνηση, η διάκριση, η βασίλισσα των αρετών, η γνώση και η διάκριση. Η γνώση του θελήματος του Θεού, η γνώση των θείων πραγμάτων και η διάκριση, τι πρέπει να πράξουμε και τι δεν πρέπει να πράξουμε, των ποιητέων και ου ποιητέων. Τώρα, κύριε αρετή του θυμοειδούς είναι η αγάπη, κυρίως αυτή η αγάπη, και κύριε αρετή του επιθυμητικού μέρους της ψυχής είναι η σοφροσύνη, η εγκράτεια, η σοφροσύνη. Η αγάπη θεραπεύει και το μίσος και τη μνησικακία και την πικρία και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Ενώ η εγκράτεια, η σοφροσύνη θεραπεύει την ακολασία, την πορνεία και την γαστριμαργία. Και μάλιστα, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι τα παθήματα, τα πάθη του θυμοειδούς μέρους ψυχής είναι δυσκολότερα θεραπεύσιμα από τα πάθη του επιθυμητικού. Πιο δύσκολα δηλαδή θεραπεύεται το μίσος, η μνησικακία, η λύπη, η άλογος λύπη, η πικρία, όλα αυτά, η οργή, ο θυμός, όλα αυτά, παρά η πορνεία και η γαστριμαργία. Επίσης μάλιστα λέει ότι οι κύριες αρετές οι οποίες θεραπεύουν τα τρία αυτά μέρη της ψυχής, της μεν, του μεν λογιστικού είναι η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού, η θεωρία των νοημάτων. Δηλαδή με την προσευχή και τη μελέτη του Λόγου του Θεού μπορούμε να γνωρίζουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε και αυτά που δεν πρέπει να πράξουμε, να αποφύγουμε να πράξουμε. Τα ποιητέα και ου ποιητέα. Επίσης, η προσευχή μας δείχνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γενικά το θέλημα του Θεού υπάρχουν τέσσερις τρόποι να το καταλάβουμε. Ο ένας είναι η προσευχή όπως είπαμε, ο άλλος είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, ο τρίτος είναι που φωτίζει η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, φωτίζουν το νου και το φέρνουν σε συνέστηση των θείων αληθιών. Επίσης το να ρωτάμε τον πνευματικό εάν είμαστε σε κατάσταση αγνωσίας, δεν ξέρουμε τι να πράξουμε. Και το τέταρτο, η συνείδησή μας. Η συνείδησή μας, να ακολουθούμε την εντός ημών συνείδηση. Γενικά η συνείδησή μας είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Έτσι λοιπόν, περιεκτική αρετή η οποία διαμορφώνει μέσα μας τη γνώση και τη διφρόνηση στο λογιστικό μέρος ψυχής, είναι η προσευχή όπως είπαμε και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Τώρα το επιθυμητικό, το θυμοειδές, αυτό θεραπεύεται με την να δείχνουμε έμπραχτη αγάπη και ελεημοσύνη. Έτσι όμως μας λέγει ο Άγιος, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας, να δείχνουμε έμπραχτη αγάπη στους ανθρώπους και με την ελεημοσύνη. Και η ελεημοσύνη μαλακώνει την ψυχή και φέρνει μέσα της την ακακία. Τώρα, αρετή η οποία θεραπεύει το επιθυμητικό μέρος ψυχής είναι η εγκράτεια κινηστεία. Κινηστεία πολύ βοηθάει στο να μπορούμε να τη θασεύουμε την γαστριμαργία και την πορνεία. Επίσης και να προσέχουμε, να τηρούμε φυλακίες των πέντε στήσεων. Διαθυρίβοδον ανέβει ο θάνατος, λέει στην Αγία Γραφή, δηλαδή διαμέσου των αστήσεων έρχεται ο θάνατος στην ψυχή. Αυτά πρέπει να προσέχουμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και εμείς μέσα μας μια καθαρά ψυχή, μια καθαρά καρδία, στην οποία θα ενοικήσει ο Θεός κριτία χάρης. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται και αύριο Πέμπτη στο Συνοδικό Μέγαρο, στην τακτική συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων Ταμάρατων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Απόψε στις 7.30 θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα τελεστούν στις 11 το πρωί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λεμψάκου θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο από 8 έως 11 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στις 11 θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Αναστάσιμος Εσπερινός. Στην Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Άνθρωποι, τα δώρα του Θεού στην πορεία της ζωής μας», στην οποία θα λάβουν μέρος ο πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου και ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 το βράδυ θα παρουσιαστεί θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και συζήτηση για θέματα ψυχολογίας που προσεγγίζουν. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Αγία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος με θέμα ο Γέροντας Αναστάσιος Κουδομιανός, ένα σύγχρονο εμπειρικό θεολόγο. Στις 9.30 το βρέθε τελεστή Ιερά Αγρυπνία. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Μυρτίδιο της Ισπυραιός, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίας Μαρίνας της Ίου. Η τιμία χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα έως σήμερα, όπου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Γιουιάνου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί στην Παναγία Παντάνασα. Στον Ιερό Ναό Γενήλου Πειραιώς σήμερα στις 6 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Όσο Εμφυλόχιο των Εν Πάτμο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Για το θαυμαστό βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος σήμερα στις 6 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυνδέδρη σήμερα στις 6 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Το Σάββατο στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Μητροπόλεως Πειραιώς, Καραϊσκάκη 1 στο Νέο Φάλιρο, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Νέου Φαλήρου. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
8: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα και σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας και επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε κάτι ή για να μας μεταφέρετε κυρίως τη γνώμη σας για όσα ακούτε στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, διδάκτορος θεολογίας, περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Και θα επιστρέψουμε στο βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με θαύματα της διακυβέρνησης της φύσης. Τα θαύματα που κατατάσσω σε αυτή την κατηγορία είναι τα εξής. Η μετατροπή του νερού σε κρασί στο κατά Ιωάννην, το οποίο ήδη εξετάσαμε. Το δίχτυ που γέμισε ψάρια στο κατά Λουκάν. Το δίχτυ που γέμισε ψάρια στο κατά Ιωάννην. Ο χορτασμός των 4.000 στο κατά Ματθαίων και στο κατά Μάρκων. Ο χορτασμός των 5.000 που αφηγούνται και οι 4 Ευαγγελιστές. Ο περίπατος του Ιησού πάνω στο νερό, στο κατά Ματθαίων, Μάρκων και Ιωάννην. Η κατάπαυση της τρικυμίας, στο κατά Ματθαίων, Μάρκων και Λουκάν. το ψάρι με το νόμισμα στο στόμα που παραδίδεται μόνο στο κατά Ματθαίον. Τα θαύματα αυτής της κατηγορίας, όπως άλλωστε και εκείνα των προηγούμενων, έχουν ως σκοπό τους να βοηθήσουν ή να λυτρώσουν κάποιον άνθρωπο. Μόνο που εδώ η βοήθεια φτάνει προς τους ανθρώπους, όχι απευθείας, αλλά μέσω της αλλαγής εξωτερικών πραγμάτων. Πρόκειται γενικά για θαύματα σχετικά με τη φύση. Ωστόσο, εάν ετίθετο κάποιο διαφορετικό κριτήριο, θα μπορούσαν να σχηματίσουν και μια άλλη κατηγορία. Στις περιπτώσεις των ασθενειών, τα θαύματα αποσκοπούν στη διόρθωση κάποιας δυσλειτουργίας, στην αποκατάσταση της τάξης των πραγμάτων, δηλαδή της αρχικής ανθρώπινης κατάστασης. Αναμφίβολα αποτελεί νόμο της φύσης ότι όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί υπάρχουν και δεινά. Ακόμη και η θεραπεία τους συντελεί στην αποκατάσταση εκείνης της δικαιοσύνης που συνιστά την ανώτατη φύση, γιατί η θεραπεία των δεινών δεν πρέπει να συγχέεται με την απουσία των δεινών. Τα θαύματα ωστόσο, για τα οποία τώρα θέλω να μιλήσω, φαίνεται να αποτελούν παρεμβάσεις σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε δίκαιους νόμους της φύσης. Το νερό μουσκεύει τα πόδια και καταπίνει όποιον προσπαθεί να περπατήσει πάνω του. Το ψωμί βγαίνει μέσα από το φούρνο, αλλά αρχικά προέρχεται από τους αγρούς. Τα ψάρια βρίσκονται σε πολλά και διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με νόμους που ο άνθρωπος ελάχιστα κατανοεί ή πιθανόν σύμφωνα με μια ιχθυϊκή λογική παντελώς άγνωστη στον άνθρωπο. Το κρασί φτιάχνεται από το σταφύλι και οριμάζει μέσα σε δοχεία. Σε αυτά τα θαύματα όμως τα πράγματα έγιναν αλλιώς. Παρ' όλα αυτά και εδώ έχουμε την αποκατάσταση ενός πρωταρχικού νόμου, αφού αυτό που προεικονίζεται μέσα από αυτά τα θαύματα είναι η εξουσία του δίκαιου ανθρώπου. Εάν ένας άνθρωπος αδυνατεί να βάλει σε τάξη το σπίτι του, τότε κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο και άρα με το σπιτικό του. Πιστεύω ότι ένας αληθινός άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να κυβερνά τους ανέμους, τα ύδατα, τα καρβέλια του ψωμιού και τα ψάρια, γιατί κατάγεται από τον πατέρα που έφτιαξε το σπίτι για εκείνον. Εάν ο Ιησούς αδυνατούσε να πράξει τα παραπάνω, τότε πρέπει να ήταν ο καλύτερος των ανθρώπων, αλλά είτε δεν θα ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, είτε ο τέλειος Θεός δεν θα ήταν σε αρμονία με τον τέλειο άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κύριος του σπιτιού του όταν υπακούει στον νόμο σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει, τον νόμο του πατέρα. Ο νόμος της ύπαρξής του βεβαίως δεν είναι ο ίδιος του ο εαυτός και υπ' αυτή την έννοια δεν είναι κύριος του εαυτού του. Η μοναδική δύναμη είναι η αρμονία, δηλαδή ο νόμος. Η δυσαρμονία είναι αδυναμία. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος, ζωντανός και αυθύπαρκτος νόμος. Θα προσπαθήσω εν συντομία να περιγράψω πάνω σε ποια βάση είναι δυνατό να δεχτεί κανείς αυτά τα θαύματα. Απευθύνομαι σε όλους όσους δυσκολεύονται με τα θαύματα. Ωστόσο δεν μου προκαλούν απορία τόσο αυτοί που θεωρούν τα θαύματα πρόσκομα για να πιστέψουν εμπόδιο, όσο αυτοί που τα θεωρούν πρόσκομα ενώ πιστεύουν στο Χριστό. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει το πώς δημιουργεί ο Θεός. Με όλα τα αυτά, καθώς είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού, μπορεί να συλλογίζεται για τα έργα του Θεού και έτσι να αναδύονται μέσα από τα βάθη της φύσης του αμυδρές αναλογίες που έχουν κάποια ομοιότητα με τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί. Λέω λοιπόν ότι καθώς είμαστε δημιουργήματα του Θεού, παιδιά του θελήματός του, ζούμε μέσα στο νου του Θεού, όπως οι σκέψεις κινούνται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Μόλις ο Θεός σκέφτεται κάτι, αυτό αρχίζει να υπάρχει. Τα πράγματα αποκτούν ζωή επειδή ο Θεός τα σκέφτηκε. Ό,τι έρχεται στην ύπαρξη είναι επειδή ο Θεός το σκέφτηκε. Είναι λοιπόν τόσο δύσκολο να πιστέψουμε ότι με μία του σκέψη μπορεί να αλλάξει τη μορφή ή την εμφάνιση των πραγμάτων γύρω μας. Θα πει κάποιος, το να κάνει κανείς πράγματα με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζει ο φυσικός νόμος συνιστά ανακολουθία. Σωστά. Όμως ξέρουμε τόσο λίγα για αυτό το νόμο που δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ουσιώδη σε αυτόν και τι είναι απλώς μια έκτακτη συνέπεια της αφύσικης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι για τους οποίους φτιάχτηκε ο νόμος, αλλά οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιθυμήσει την αρμονία του Θεού. Ξέρουμε τόσο λίγα για το φυσικό νόμο γενικά, που δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα τι συνιστά παραβίαση του ενός ή του άλλου νόμου. Κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως παραβίαση ενός νόμου, ίσως είναι η λειτουργία ενός ανώτερου νόμου που δικαίως κυριαρχεί πάνω στον πρώτο. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως τον αποκαλούμε, μια πέτρα που πέφτει οφείλει να φτάσει στο έδαφος. Ένας άνθρωπος όμως μπορεί να βάλει το χέρι του κάτω από την πέτρα, και εάν το χέρι του είναι αρκετά δυνατό, τότε, σύμφωνα πάλι με τον νόμο, η πέτρα δεν θα πέσει άλλο κάτω. Δηλαδή, η πλήρης λειτουργία ενός νόμου νομίμως διακόπτεται από τη λειτουργία ενός άλλου. Μια τέτοιου είδους παρέμβαση, στο μέτρο που δεν μας είναι κατανοητή, την αποκαλούμε θαύμα. Έτσι η γη θα μπορούσε να περιέλθει σε μια κατάσταση ως συνέπεια ενός άγνωστου σε εμάς νόμου, όπου όλα τα πράγματα θα αιωρούνται αντί να στέκονται στο έδαφος. Το ζήτημα είναι εάν μπορούμε ή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι συνήθεις νόμοι είναι δυνατόν να παραμεριστούν στους νόμους που εμπεριέχουν υψηλότερες αρχές και ευρύτερες λειτουργίες. Η απάντησή μου είναι ότι εάν μας δοθεί ένας καλός λόγος, μπορούμε να το πιστέψουμε. Ίσως κάποιος αντιτείνει. Αυτό που για σένα είναι καλός λόγος, για μένα δεν είναι. Το απαντώ. Και οι δύο είμαστε υπόλογοι σε αυτό το «ον» που έχει ανάψει μέσα μας το κερί της ορθής κρίσης. Μόνο ενώπιόν του μπορούμε να δικαιωθούμε ή να καταδικαστούμε. Πρέπει συνεπώς να υπάρχει μια τελική σωστή οδός προς την οποία έλκονται όλες οι καρδιές που την ποθούν και την οποία όποιος δεν την αναζητά δεν μπορεί να τη βρει. Αυτό που θέλω να δείξω εδώ είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια περιοχή της πραγματικότητας στην οποία ένα θαύμα μπορεί να συμβεί χωρίς να παραβιαστεί η τάξη των πραγμάτων. Η δύναμή μας να πιστέψουμε εξαρτάται από τη δύναμή μας να φανταστούμε μια τέτοια περιοχή στην οποία μπορούν να συμβούν πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που με ευκολία πιστεύουν αυτό που για άλλους είναι λίγο ή πολύ δύσκολο. Ας είμαστε προσεκτικοί, όμως, μήπως αυτό που αποκαλούμε πίστη κάποιες φορές δεν είναι παρά μια απλή συγκατάθεση ενός νου που έχει νοιαστεί και έχει σκεφτεί τόσο λίγο για όλα αυτά που πιστεύει, που ποτέ του δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει τις σχετικές δυσκολίες. Ορισμένοι τέτοιοι πιστοί είναι οι χειρότεροι ανταγωνιστές της αληθινής πίστης, είναι τα τέκνα των παλαιών εκείνων Φαρισαίων. Εάν κάποιος πει ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε τίποτε για το οποίο δεν έχουμε εμπειρία, απαντώ το εξής. Υπάρχει μέσα μου μια αναγκαιότητα, μια επιθυμία, μπροστά στην οποία όλη μου η εμπειρία φαντάζει μικρή και γελία. Η ολοκλήρωση της εμπειρίας μου πρέπει σίγουρα να βρίσκεται κάπου αλλού. Παραδέχομαι ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε τίποτε για το οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε την πιθανότητα ενός επαρκούς λόγου. Γι' αυτό και ευχαριστώ το Θεό που αυτός ο επαρκής λόγος για μένα δεν περιορίζεται στη σφαίρα της εμπειρίας. Γιατί εάν περιοριζόταν εκεί, αυτό θα μετέτρεπε μια ζωή γεμάτη ελπίδα, μια ζωή που είναι διαρκώς διάπειρη θυσία ευχαριστίας, σε μια φτωχή πάλι με τα γεγονότα, τα πράγματα και τις συγκυρίες. Θα σήμαινε την καταδίκη της ψυχής σε αέναη κάθεριξη στην περιοχή της φθοράς. Επιθυμώ τα ανώτερα. Δεν με νοιάζει να ζω για τα κατώτερα. Τα δεύτερα θα με έκανα να απεχθάνω με τους συνανθρώπους μου και να αποστρέφομαι με αηδία έναν εαυτό που δεν μπορώ να νικήσω, ενώ τα πρώτα με γεμίζουν με ταπεινότητα, ελπίδα και αγάπη. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ακόμη και για κάποιον που έχει εξαιρετικά στρεβλή κρίση, είναι ανοησία να προτιμά τα ανώτερα από τα κατώτερα? Μια ανώτερη κατάσταση αρμονίας με τον φυσικό νόμο μπορεί μια μέρα να μας καταστήσει ικανούς να κάνουμε πράγματα που τώρα αναπόφευκτα μοιάζουν να συνιστούν αναίρεση του νόμου. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να δημιουργεί ακριβώς επειδή σε Αυτόν υπάρχει η απόλυτη αρμονία και η τέλεια δικαιοσύνη. Εάν ο άνθρωπος ήταν σε αρμονία με τη Θεία πραγματικότητα και εάν ήταν και αυτός δίκαιος, τότε θα κληρονομούσε από τον Πατέρα του, στο βαθμό που του αναλογεί, κάτι από τη δημιουργική δύναμή του. Έτσι, ο κόσμος στον οποίο κατοικεί, που δεν είναι παρά επέκταση του σώματός του, θα υποτασσόταν νομίζω σε αυτόν, κατά τρόπο που θα ξεπερνούσε και τα μεγαλύτερα όνειρά του για κυριαρχία, αφού θα επρόκειτο για την τέλεια κυριαρχία του θείου νόμου. Μια αρετή που θα έρεε προς και από αυτόν μέσα από το κανάλι της τέλειας υπακοής. Υποπτεύομαι ότι ο Κύριος σε όλες τις περιπτώσεις κυριαρχίας του πάνω στη φύση, αυτό που προβάλλει δεν είναι παρά ο πλήρης άνθρωπος, ο άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός να γίνει κάποτε. Γιατί να μην ξέρει που είναι τα ψάρια, ή γιατί να μην μπορεί να τα κάνει να πάνε όπου εκείνος θέλει? Γιατί το θέλημά του να μην είναι αρκετά δυνατό ώστε να επιδρά πάνω στο ένστικτό τους? Εάν δεχτούμε αυτό που εγώ χαιρετίζω ως τη μοναδική θεμελιώδη ιδέα πάνω στην οποία μπορώ να σκεφτώ αρμονικά γύρω από τα γεγονότα, ως τη μοναδική ιδέα που αποκαλύπτει περιοχές στις οποίες οι αντιφάσεις μπορούν να αρθούν και οι αμφιβολίες δεν είναι παρά προγνώσεις μιας ανώτερης αλήθειας, ενώ το δόγμα της ενσάρκωσης. Και ακόμη, αν δεχτούμε ότι ο Ιησούς ήταν καλός κατά τρόπο που ξεπερνά κάθε γνωστή σε μας έννοια καλοσύνης, γιατί να θεωρούμε αδύνατον ολόκληρη η περιοχή των κατώτερων πραγμάτων να υποτάσσεται σε αυτόν περισσότερο από ότι σε μας? Και αν υποτάσσεται περισσότερο, γιατί όχι και ολοκληρωτικά? Πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα θαύματα ήταν το φυσικό αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής, σωματικής φύσης που είχε καταστεί τέλεια επειδή κατοικούνταν από μια τέλεια ψυχή. Μια ψυχή που βρισκόταν σε τέλεια ενότητα με τη ζωή των πάντων, δηλαδή μια ψυχή της οποίας η ιότητα ήταν τέλεια. Καθώς ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του με μορφή ανθρώπου, δεν θα μπορούσε παρά να δείξει κατά τρόπο φυσικό ότι είναι Κύριος των καταστάσεων στις οποίες ο λαός αυτό ζει. Βέβαια, δεν θα επιχειρούσε ποτέ να εξουσιάσει το νου τους, γιατί μια τέτοια κυριαρχία του είναι απεχθής. Αυτοί, από μόνοι τους, πρέπει να δουν και να αναγνωρίσουν την κυριαρχία που τους ελευθερώνει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια υπερβολική επίδειξη δύναμης, παρά μόνο η απλή επιτέλεση όλων όσων εκείνη τη στιγμή ήταν αναγκαία. Κάποιοι λένε ότι είναι ανώτερο να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς δέχθηκε τα πράγματα όπως τα βρήκε και ότι έζησε την αποκαλυπτική ζωή του χωρίς τη βοήθεια θαυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη δική του ζωή, ο Ιησούς έκανε ακριβώς αυτό. Όμως, δεν είχε κάποια φιλοδοξία να δείξει ότι αυτός είναι ο καλύτερος των ανθρώπων. Είχε έρθει για να αποκαλύψει τον Πατέρα και προκειμένου να το επιτύχει, θα έκανε και θαύματα για χάρη όσων δεν μπορούσαν να πιστέψουν όπως αυτός και άρα έπρεπε να διδαχθούν. Ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανένα θαύμα, γιατί έβλεπε τη ρίζα των πραγμάτων, τη φροντίδα του Θεού. Έπρεπε όμως να αποκαλύψει αυτή τη ρίζα στα μάτια όσων αδυνατούσαν να τη δουν, όπως εμείς φιλιακρόδες, μέσα από ορισμένα έκτακτα και σπευσμένα άνθη. Η κατά τα άλλα τέλεια υποταγή του στον κατώτερο νόμο δεν τον εμπόδισε να αποκαλύψει στους ανθρώπους τον Πατέρα με την εισαγωγή ανώτερων νόμων που λειτουργούν στις ανώτερες περιοχές, περιοχές που γειτνιάζουν με τις δικές μας, καθώς δεν χωρίζονται από κάποιο αγεφύρωτο χάσμα, αλλά ενώνονται από μια ήπια ανωδική κλίμακα τις βαθμίδες τις οποίες συνέπτυξε με την κάθοδό του. Αποκάλυψε τον Πατέρα ως αδέσμευτο από κάθε νόμο, τον ίδιο ως νόμο και ως αιτία όλων των νόμων που γνωρίζουμε, ως αιτία κάθε αρμονίας, γιατί ο ίδιος είναι η αρμονία. Οι άνθρωποι έπρεπε να λυτρωθούν όχι μόνο από το φόβο της φθοράς και του θανάτου, αλλά και από το φόβο της φύσης, που από μόνος του είναι ένα είδος λατρείας. Γι' αυτό έπρεπε να δείξει ότι και η φύση υποτάσσεται στον Πατέρα, καθώς και σε αυτόν που ο Πατέρας έστειλε. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στα μεγάλα έργα του Πατέρα μέσα από τα μικρά έργα του Υιού. Όλα όσα έδειξε ο Κύριος ήταν μικρά, σε σύγκριση με όλα αυτά που κάνει ο πατέρας. Οι άνθρωποι έπρεπε να βοηθηθούν, ούτως ώστε να καταλάβουν ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μεγάλο, ο Θεός είναι αυτός που το κάνει. Ο Θεός κάνει το σιτάρι να φυτρώνει για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός είναι αυτός που τους παρέχει τα ψάρια ως τροφή. Ακόμη και όταν τα πράγματα φαντάζουν τρομερά, όπως μια τρικυμία, είναι τα πράγματα του Θεού και ο Κύριος καταπάβει την τρικυμία για χάρη της πίστης του στο Θεό. Τι θα σέβει την τρικυμία, όπως ο άνθρωπος τι θα σέβει ένα άγριο θηρίο, γιατί ο πατέρας του μετράει τα νερά της θάλασσας με τη χούφτα του και ο άνθρωπος που δεν το γνωρίζει αυτό είναι δυστυχής. Για τον Ιησού, το ξαναλέω, η πίστη του ήταν αρκετή. Δεν είχε κανένα φόβο και κανένα εφιάλτη.

Για τα επιμέρους θαύματα αυτής της κατηγορίας δεν έχω πολλά να πω. Το πρώτο από αυτά επιτελέστηκε στο Βασίλειο των Ζώων.

άρεμα. Εκείνος όμως δεν ήλπιζε ότι θα καταφέρει κάτι, γιατί είχε προσπαθήσει όλη τη νύχτα χωρίς αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά υπάκουσε, και τα ψάρια που έπιασε ήταν τόσο πολλά που τα δίχτυα άρχισαν να σκίζονται. Χρειάστηκε να καλέσουν για βοήθεια ένα άλλο καΐκι, αλλά η ψαριά ήταν τόσο μεγάλη που και τα δύο κινδύνεψαν να βυθιστούν από το βάρος. Όμως το μεγαλύτερο θαύμα επιτελέστηκε μέσα στο νου του Σίμωνα, όπως και κάθε θαύμα τίνει να επιδρά στο νου του άδωλου ανθρώπου. Έφερε ενώπιόν του την αμαρτωλότητά του. Με πνεύμα αυτοταπείνωσης έπεσε στα γόνατα του Ιησού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν εκείνη τη στιγμή είχε κατά νου κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες. Σίγουρα πάντως αισθανόταν οδυνηρά απογοητευμένος από τον εαυτό του. Ήξερε ότι δεν ήταν αυτό που όφιλε να είναι. Πάντως, δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος ήθελε να απαλλαγεί από την ιερή παρουσία του Ιησού. Αυτό που είπε ήταν απλώς ένα παροδικό και αθέλητο αποτέλεσμα της θλίψης του. Αυτό που ένιωσε νομίζω ήταν παρόμοιο με αυτό που αισθάνθηκε ο εκατόνταρχος. Ένιωσε ανάξιος να έχει τον Κύριο μέσα στη βάρκα του. Πρέπει να φοβήθηκε ότι ο Κύριος τον πέρασε για καλό άνθρωπο και η εντιμότητά του δεν μπόρεσε να βαστάξει μια τέτοια παρανόηση. «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Ο Κύριος δέχθηκε το πνεύμα των λόγων του Σίμωνα, αλλά όχι και το περιεχόμενό τους. «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Η αίσθηση της αμαρτωλότητάς του, που καθόλου δεν απόθυσε τον Κύριο, ήταν η προϋπόθεση για να μπορέσει να έλξει κοντά του άλλους ανθρώπους. Τη στιγμή που ξεστόμησε αυτά τα λόγια, είχε καταστεί κατάλληλος για να γίνει αλλιεύς ανθρώπων, αφού είχε αρχίσει να αποκηρύττει αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από τον άνθρωπο. Μετά την Ανάστασή του, σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Κύριος εμφανίστηκε ένα πρωί στην όχθη της λίμνης Τιβεριάδας σε κάποιους από τους μαθητές του που και εκείνοι μάταια είχαν προσπαθήσει όλη τη νύχτα να πιάσουν ψάρια. Για άλλη μια φορά τους είπε πώς να ρίξουν το δίχτυ τους και αυτό γέμισε με τόσο πολλά ψάρια που τους ήταν αδύνατο να το τραβήξουν. «Ο Κύριος είναι», είπε ο Απόστολος Ιωάννης, που ήταν καθαρός στην καρδιά και ίσως γι' αυτό έβλεπε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Από την προηγούμενη φορά που συνέβη το ίδιο θαύμα, ο Σίμωνας είχε γίνει αλλιεύς ανθρώπων, αλλά επίσης είχε αμαρτήσει σοβαρά ενώπιον του Κυρίου του. Τώρα όμως γνώριζε τον Κύριο πολύ καλύτερα. Γι' αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν εκεί, αντί να του ζητήσει να φύγει, βούτυξε μέσα στο νερό για να τον φτάσει. Περνάω τώρα στα θαύματα του χορτασμού των 4.000 με 7 ψωμιά και λίγα ψάρια και των 5.000 με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Σε σχέση με αυτά τα θαύματα, νομίζω πως έχω ήδη πει σχεδόν όλα όσα έχω να πω. Εάν ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, τότε το ψωμί μπορεί να αυξάνεται μέσα στο χέρι του, όπως το σιτάρι μέσα στους αγρούς. Θα το ξαναπώ. Τα θαύματα αυτά είναι τα έργα του Θεού, σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή. Πράγμα άλλωστε που κάνει ευκολότερη τη σύνδεσή τους με την αληθινή τους πηγή. Είναι η συμπυκνωμένη μορφή των έργων που ο Θεός διαρκώς ποιεί σε ευρύτερη κλίμακα και με πιο αργούς ρυθμούς. Εκείνες οι φυσικές σταθερές διαδικασίες που αδιάλειπτα φανερώνουν τα θαύματα και το κάλος του Θεού. Τι πιο φυσικό λοιπόν, όπου το να δημιουργηθεί τροφή μέσα στα χέρια του μεγάλου αδελφού μας. Βέβαια, πάντοτε θα υπάρχουν εκείνοι που αδυνατούν να το πιστέψουν. Μακάρι οι εκείνοι που αναζητούν έναν καλό λόγο και παρόλα αυτά μπορούν να πιστέψουν σε ένα θαύμα. Εάν το θαύμα συνδέεται με λόγια ανόητα, αναλυθεί φτωχά σε περιεχόμενο, δεν θα το πιστέψω. Εάν όμως συνδέεται με τα λόγια που είπε ο Ιησούς, τότε μπορώ να το δεχτώ με ευκολία και να το πιστέψω με χαρά. Να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές συνδέουν τον χορτασμό των 5.000 απλώς με την ανάγκη του πλήθους για τροφή, ο Ιωάννης καταγράφει τη συμβολική διάσταση που δίνει στο θαύμα ο ίδιος ο Ιησούς. Ήταν το αποτέλεσμα της ουσιαστικής σχέσης του με την ανθρωπότητα. Αυτός ο ίδιος ήταν πάντοτε η τροφή που συντηρούσε την ανθρωπότητα, στην οποία επρόκειτο ο Σονούπου να προσφέρει τον εαυτό του μέσα από μια πράξη απόλυτης αφοσίωσης,
που θα φανερώνω

αναφερόταν στο πραγματικό σύμβολο του άρτου, της Θείας Ευχαριστίας, προτύπωση του οποίου ήταν η άρτη του χορτασμού των 5.000. Το θαύμα ήταν τύπος της ζωής του, ο ζωής του κόσμου, μια ένδειξη ότι αυτός είναι η πηγή της ευημερίας των πλασμάτων του. Το ψωμί που τρώμε δεν είναι παρά το εξωτερικό περίβλημα του αληθινού ψωμιού. Και το αληθινό ψωμί είναι ο Κύριος, που όταν τον έχουμε μέσα μας, έχουμε την αιώνια ζωή. Σας βεβαιώνω, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας τη ζωή. Ήξερε ότι η δυνατή αυτή εικόνα θα αποκάλυπτε στο στοχασμό της αγαπός σας καρδιάς απείρως περισσότερα για την αλήθεια του πράγματος από ότι όλες οι δυνατές ερμηνείες και εξηγήσεις. Ωστόσο, και αυτή η εικόνα έπρεπε να καταδειχθεί ότι είναι άκρος ανεπαρκής να φανερώσει το θείο γεγονός ακόμη και στον πιο θαραλέο και ταπεινό νου. Έτσι, για να τους προστατέψει από μια λανθασμένη ερμηνευτική οπτική, λέει στους μαθητές του, λίγο παρακάτω, ότι το σώμα του πρέπει να επιστρέψει στο Θεό, ότι αυτά που είχε πει για τη βρώση της σάρκας του είχαν σημασία πνευματική. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Η σάρκα σε τίποτα δεν ωφελεί γι' αυτό, κατά Ιωάννην. Η σάρκα εδώ εννοεί όλο τον άνθρωπο, φίλοι ακρότες, υπενθυμίζω, και μάλιστα τον άνθρωπο μακριά από το Θεό, έτσι, όχι το σώμα. Μόνο. Λέει λόγια που αντιφάσκουν με αυτά που είχε πει πριν, για να τους δείξει έτσι ότι τα λόγια του σημαίνουν απείρως περισσότερα από αυτά που μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Για να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν μιλάει για τα σώματά τους που πρέπει να ζήσουν από το δικό του σώμα, αλλά για τις ψυχές τους που πρέπει να ζήσουν από τη δική του ψυχή, μέσω μιας ένωσης και κοινωνίας που η βρώση της σάρκας του και η πόση του αίματός του δεν ήταν τελικά παρά μια φτωχή και αμυδρή εικόνα. Σε αυτό το θαύμα αποκάλυψε, τόσο για τις ψυχές όσο και για τα σώματα των ανθρώπων, τα έργα του Πατέρα. Όποιος έχει καταλάβει το νόημα των λόγων του Χριστού σε σχέση με αυτό το θαύμα, ποτέ δεν πρόκειται να αμφιβάλλει ότι είναι απολύτως αληθινά σε σχέση με τον επουράνιο Πατέρα του. Και όποιος έχει έναν τέλειο Πατέρα, δεν μπορεί παρά να πιστεύει ότι ο Πατέρας αυτός προσφέρει το ίδιο του το είναι για τον επιούσιο άρτο των πλασμάτων του. Αυτός που αγαπά τη δόξα του Θεού θα είναι πολύ προσεκτικός απέναντι σε κάθε λέξη που επιχειρεί δήθεν να αυξήσει το μεγαλείο του με το να τον παρουσιάζει ως ανίκανο να πάσχει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός από πάντα και για πάντα αναλαμβάνει και σηκώνει το μερίδιό του. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο που υπάρχει του πόνου μέσα στον οποίο και δια του οποίου σύνολη η κτήση στενάζει αναζητώντας την ιιότητα.

0: Αμέσως μετά ακολουθεί η εξίσου θαυμάσια ιστορία του περίπατου του Ιησού πάνω στα νερά της λίμνης, καθώς έσπευσε να βοηθήσει τους μαθητές του. Μετά το προηγούμενο θαύμα, το πλήθος σκόπευε να τον αρπάξει για να τον κάνουν βασιλιά τους. Ήταν έτοιμοι να του αποδώσουν κάθε είδους τιμή, εκτός από την υπακοή για χάρη της αλήθειας, που ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε. Τους άφησε και ανέβηκε μόνος του σε ένα βουνό για να προσευχηθεί στον πατέρα του. Πιθανόν να ήταν αποκαμωμένος στο σώμα ή ίσως και στο πνεύμα. Εξαιτίας των μαθητών του, οι οποίοι ήταν ακόμη πολύ γήινοι για να επιδείξουν μια ανώτερη συμπάθεια και κατανόηση. Όποιος αγαπά τους φίλους και τους συνεργάτες του, μολονότι δεν τον καταλαβαίνουν, μπορεί ίσως να νιώσει την κόπωση που αισθανόταν ο Κύριος. Έπρεπε να βαστάξει την παγκόσμια πίεση που ασκούσε ολόγυρά του σύνολη η ανθρωπότητα σε όλες τις εκφάνσεις της άθεης συμπεριφοράς της. Γι' αυτό το λόγο ακόμη και αυτός, ο αιώνιος Υιός του Πατέρα, είχε ενίοτε την ανάγκη να αποσύρεται σε έρημα μέρη για να βρίσκει ησυχία, γαλήνη και απομόνωση. Εκεί υποθέτουμε οι αισθήσεις του ήταν ελεύθερες και η ψυχή του μπορούσε να επικοινωνήσει καλύτερα με τον Πατέρα. Η κορυφή του βουνού ήταν το δωμάτιό του, η μοναξία τριγύρω του, η κλειστή του πόρτα, ο βραδινός ουρανός, απάνω θέτου το ανοιχτό του παράθυρο. Εκεί ψηλά μάζευε δύναμη από το θέλημα του Πατέρα για όλα εκείνα που απέμεναν ακόμη να γίνουν για την απολύτρωση του κόσμου. Πόσο λίγο μπορούσαν να κατανοήσουν αυτή την επικοινωνία όλοι εκείνοι οι άνθρωποι κάτω από το βουνό που ήθελαν με το ζόρι να τον κάνουν βασιλιά. Κι όμως, καθένας από αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να βιώσει την πείνα, τη δίψα και τη μάταιη αναζήτηση προτού ανοίξει για αυτόν η πόρτα αυτής της επικοινωνίας. Αυτοί ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά. Εκείνος επρόκειτο να τους κάνει ταπεινούς στο πνεύμα, δυνατούς στην προσδοκία και όλους βασιλείς και ιερείς ενώπιον του Θεού. Ωστόσο, μέσα στην προσευχή του, στην αιώνια γαλήνη της υπερφυούς επικοινωνίας του με τον Πατέρα, είδε τους μαθητές του μέσα στη λίμνη να ταλαιπωρούνται από έναν ισχυρό άνεμο που κατανικούσε κάθε τους προσπάθεια. Κατέβηκε από το βουνό και περπάτησε πάνω στο νερό για να τους βοηθήσει. Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσω να κάνω μια εικασία που αν και χαρακτηρίζεται από άγνοια, είναι το δίχως άλλο ευσεβής. Νομίζω ότι για να μπορέσει το σώμα του Υιού του ανθρώπου να περπατήσει πάνω στην επιφάνεια του νερού όπως στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού, ήταν απαραίτητο να συμβεί μια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή ωστόσο δεν συνέβη στο νερό, αλλά δια του θελήματος του Υιού του ανθρώπου, πάνω στο ίδιο του το σώμα. Θα πω περισσότερα γύρω από αυτό σε επόμενο κεφάλαιο. Για την ώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτε ή σχεδόν τίποτε για τη σχέση ανάμεσα σε μια δίκαιη ψυχή και ένα υγιές σώμα. Για κάποιους, η έννοια ενός υγιού σώματος αναφέρεται κυρίως στην τελειότητα των ζωοδών λειτουργιών, η οποία δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής διαδικασίας. Αυτό που εγώ εννοώ όταν μιλώ για ένα απολύτως υγιές σώμα είναι ένα σώμα που εμφορείται πλήρως από το ζωοποιό πνεύμα. Ένα σώμα που ανταποκρίνεται άμεσα σε όλους τους νόμους του κυρίαρχου αυτού πνεύματος, όποιοι και αν είναι αυτοί σύμφωνα με το θείο ιδεώδες για το οποίο προορίζεται ο άνθρωπος. Στην παρούσα κατάσταση της ανθρωπότητας, το άρρωστο σώμα τυρανά τον σχεδόν ανήμπορο νου. Στη θεία τάξη πραγμάτων, το υγιές σώμα θα είναι ένα σώμα απολύτως υπάκουο. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι είδους εξουσία μπορεί να είχε πάνω στο ενδιέτημά του ο Σωτήρας. Τη στιγμή που έβγαινε από μια στενή συνομιλία με αυτόν που έφτιαξε αυτό το σώμα με σκοπό την ιερή υποταγή του. Ωστόσο, δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ένα εύλογο θαύμα που προκύπτει μέσα από αυτή την κατάσταση και είμαι πρόθυμος να περιμένω τη στιγμή που εξαγνισμένος θα κατοικήσω σε ένα υπάκουο ενδιέτημα και έτσι θα κατανοήσω την απλή πραγματικότητα που τώρα φαίνεται ως μυστήριο. Στο μεταξύ μπορώ να τιμώ τους νόμους που γνωρίζω, νόμους που έντιμοι άνθρωποι μου λένε πως έχουν ανακαλύψει. Ακούω επίσης και αυτούς τους άλλους έντιμους ανθρώπους που μη έχοντας τη δική μου έφεση να σκέφτονται προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούν ανθρώπους σαν εμένα ανόητους επειδή χρησιμοποιούμε την επαγωγική λογική σε σχέση με τέτοια πράγματα. Όμως, τους παρακαλώ να μου πούν ποιο άλλο πεδίο είναι τόσο απόλυτο όσο η περιοχή του αγνώστου, που αν και τέτοια η καρδιά ποθεί να τη γνωρίσει, δεν γίνεται να ποθούμε το μη δυνάμενο να γνωστεί. Το να σκεφτόμαστε κάτι που μπορεί να είναι αληθινό είναι μια απέραντη παρηγοριά. Και προσδοκώ ότι η ουσία όσων η ανθρώπινη καρδιά θεωρεί αληθινά θα αποδειχθεί αληθινή και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα και χωρίς η ουσία αυτή να υποβιβάζεται από στοιχεία συγκυριακά με τα οποία τη συνδέει ο νους ακόμη και του πιο οξυδερκή στοχαστή. Γιατί να μην στοχάζομαι και να μην εικάζω προς τη μόνη κατεύθυνση που θεωρώ ότι βρίσκονται όλα όσα έχουν αξία για μένα? Παντού γύρω μας υπάρχει ένα ίσως. Κάθε αληθινή εικασία αυξάνει την πιθανότητα το ίσως να μετατραπεί σε όντως. Οι νόμοι που γνωρίζουμε και οι νόμοι που θα γνωρίσουμε είναι όλοι τους φώτα από τον πατέρα των φώτων. Αυτός που αναζητά το φως με ευλάβεια δεν κινδυνεύει να συγχαίει κατά εξακολούθηση μια λάμψη του μυαλού του με το κερί του Κυρίου. Και αν πέσει σε αυτή τη σύγχυση, η βλάβη θα είναι μικρή, εάν είναι ταπεινός και έτοιμος να αναγνωρίσει το λάθος του. Εάν πάλι μπορέσει να αποφύγει αυτή τη σύγχυση, θα ωφεληθεί, γιατί θα έχει δει την αναλαμπή της αλήθειας από μακριά. Ίσως μάλιστα η στάση του να αναγνωριστεί εν μέρη και από εκείνους που στην εμπειρική επαλήθευση μιας ιδέας δεν ξεχνούν εντελώς ότι η ίδια η ιδέα πάνω στην οποία στήριξαν εξ αρχής το πείραμά τους και πάνω στην οποία τώρα συνεχίζουν την πολύτιμη εργασία τους δεν θα είχε ποτέ εμφανιστεί στο στερέωμα της σκέψης τους για να τους οδηγήσει σε νέα γεγονότα και πραγματικότητες εάν δεν είχε προηγηθεί μια αρχική και μοιραία εικασία. Δεν μας είναι λοιπόν αδύνατο να φανταστούμε πως ο Απόστολος Πέτρος εισήλθε στη σφαίρα της Θείας Επίδρασης ούτως ώστε, έστω και για λίγο, να μπορέσει να περπατήσει πάνω στο νερό. Έτσι, η πίστη αποδεικνύεται μια δύναμη τόσο ισχυρή, φίλοι ακροατές, όσο την παρουσιάζουν ορισμένα λόγια του Κυρίου, τα οποία σήμερα αποτελούν εμπόδιο ακόμη και για ευσεβείς χριστιανούς που μπορούν να τα αποδεχτούν μόνο αφού πρώτα τα επικαλύψουν με ένα σωρό εξηγήσεις, οι οποίες όμως τα καθιστούν ανάξια του στόματος του Κυρίου. Όταν λέω δύναμη, δεν εννοώ δύναμη καθεαυτήν, αλλά κάτι που συνδέει την απελπισία με την ελπίδα, την ένδυα με την απόλυτη πλεισμονή, τον αγωγό εκείνο δια του οποίου η δύναμη του Δημιουργού Θεού είναι δυνατόν και αρμόζων να ρεύσει προς τις ανάγκες των δημιουργημάτων του. Μόλις ο Κύριος ανέβηκε στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε και ξαφνικά, μας λέει ο Ιωάννης, αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Αναφορικά τώρα με το εάν η κατάπαυση του ανέμου συνέβη με τους κανονικούς νόμους της φύσης ή μετά από παρέμβαση κάποιου ανώτερου νόμου που ενεργοποίησε τους πρώτους, όποιος έως τώρα έχει κατανοήσει το πνεύμα των σχολείων μου, το δίχως άλλο καταλαβαίνει ότι είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει να διερευνήσει. Όλα προέρχονται από μία και μοναδική πηγή και αναφορικά με το ότι βρέθηκαν ξαφνικά στον προορισμό τους, όποιος με έχει καταλάβει δεν θα απορρίσει εάν πω ότι εδώ ίσως να πρόκειται για μια περίπτωση όπου ο χώρος υποτάσσεται στον υπάκουο Θεό, με αποτέλεσμα οι εξουθενωμένοι από την πολύ ορικοπιαστική κοπηλασία μαθητές του να βρεθούν στο ποθητό τους λιμάνι αμέσως μόλις τον δέχτηκαν μέσα στο καΐκι τους. Ή ο Θεός είναι τα πάντα της πάση ή δεν είναι τίποτα. Ή ο Ιησούς είναι ο Υιός του Πατέρα ή δεν έκανε κανένα θαύμα. Ή τα θαύματα είναι γεγονότα ή χάνω την πίστη μου. Όχι σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά σε ορισμένα εξωτερικά σημάδια αληθιών, τις οποίες αυτά τα σημάδια με βοήθησαν να ανακαλύψω, να καταλάβω και να δω καθώς τα παρατηρούσα. Εδώ φυσικά έχει τη θέση του και το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αυτός που δίδαξε τους μαθητές του ότι ο Θεός έχει μετρημένες τις τρίχες της κεφαλής τους, γιατί να μην κάνει αυτό που ο πατέρας κάνει διαρκώς, δηλαδή να καταπάβει τρικυμίες και να φέρνει ειρήνη μέσα από την Αναστάτωση. Βέβαια, η τρικυμία σταμάτησε από φυσικά αίτια. Σταμάτησε για τους λόγους εκείνους για τους οποίους μια τρικυμία σταματά. Η ιδέα ότι κάτι μπορεί να συμβεί από μη φυσικά αίτια, δηλαδή από αίτια που δεν ανήκουν στη φύση ενός πράγματος, είναι παράλογη. Το ζήτημα είναι, εάν η φύση ενεργεί μόνη της, όπως υποθέτουν κάποιοι, ή υπάρχει μέσα της μια ψυχή, δηλαδή ένα σκοπός. Εάν τα πράγματα της φύσης είναι αποτέλεσμα κάποιας σκέψης ή προέρχονται από μια νεκρή καρδιά. Εάν η φύση είναι ασύνειδη, αλλά παρόλα αυτά παράγει συνειδητά όντα που μπορούν να σκεφτούν και μάλιστα να κάνουν ενθουσιώδεις υποθέσεις για την ύπαρξη μιας συνειδητής αρμονίας, την οποία υπαινήσεται η παραφωνία και η αυτεπίγνωστη δυσαρμονία της ύπαρξής τους. Όντα που μολονότι φτιάχτηκαν από ύλη που δεν σκέφτεται, είναι ικανά να συλλάβουν την έννοια ενός όμορφου, τέλειου και αυταπαρνητικού όντος, του οποίου η σκέψη δίνει μορφή στην ύλη, ζωή στη φύση και τη δυνατότητα του σκέπτεστε στον άνθρωπο. Ένα «ον» που για χάρη τους υποτάσσει τον εαυτό του στα προβλήματα που οι ίδιοι επέφεραν στον εαυτό τους, μέσω της αλλοπρόσαλης στάσης τους, ούτως ώστε να μπορέσουν τελικά να ατενίσουν το υπέρτατο αγαθό. Να μπορέσουν να κοιτάξουν τον Άγιο ενώπιος ενώπιο, να σκεφτούν τις σκέψεις του και να θελήσουν τη σοφία του. Το να γίνονται τα πράγματα σύμφωνα με ένα νόμο που παραβλέπει τα υψηλότερα εντός του ανθρώπου είναι κάτι που ο άνθρωπος το αισθάνεται ως λιδωρία. Μια τέτοια κατάσταση θα του προσέφερε ελάχιστη ικανοποίηση, αφού θα σήμαινε ότι τα πάντα γύρω του είναι το τυχαίο αποτέλεσμα διαρκώς αντιτιθέμενων και ποτέ συντιθέμενων δυνάμεων. Όπου παρουσιάζονται οι ατομικές και ποικίλες αναγκαιότητες, επιλογές και ηκεσίες των ανθρώπων, εκεί πρέπει να είναι παρόν ο Θεός, ικανός και έτοιμος να προσαρμόσει τις συνθήκες στις ποικιλόμορφες ανάγκες του σκεπτόμενου και βουλόμενου όντος που δημιούργησε. Οι αυτοματισμοί εδώ δεν αρκούν, όσο τέλειοι κι αν είναι. Το ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τον κόσμο να λειτουργεί με απόλυτη φυσική τελειότητα αιωνίως είναι κάτι που μπορώ εύκολα να πιστέψω. Όμως ποιο το όφελος, ή μάλλον πώς αυτό προάγει τον άνθρωπο, εάν ο Θεός δεν τον εκπαιδεύσει στο να είναι ελεύθερος? Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός είναι πάντοτε παρόν, πάντοτε έτοιμος να οικονομεί τα πράγματα, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να καθοδηγείται, να αναπτύσσεται, να αλλάζει και να φωτίζεται. Αυτή είναι η ιδέα που διαποτίζει και διαμορφώνει τον κόσμο και είναι ευγενέστερη από κάθε έννοια έρημης τελειότητας, ακριβώς όπως ο άνθρωπος είναι ευγενέστερος από ένα αυτόματο. Θα μπορούσε κάποιος να πει, οι νόμοι του Θεού δεν πρέπει να επιδέχονται αλλαγές. Απαντώ, η ίδια λειτουργία των μη μεταβαλλόμενων νόμων υπό νέες συνθήκες θα μπορούσε να εμφανίζεται ως παραβίαση αυτών των νόμων. Δέχομαι και υποστηρίζω πλήρως ότι ο Θεός ποτέ δεν θα αλλάξει τους νόμους του. Όμως δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω επίσης ότι ο Θεός ενεργεί ενίοτε με τρόπους που εμείς αδυνατούμε να κατανοήσουμε πως είναι σύμφωνοι με τους νόμους του. Γιατί το θέλημά του θα έπρεπε να περιορίζεται από την περιορισμένη κατανοήσή μας για αυτό το θέλημα? Θα έπρεπε άραγε να παραλύσει και ο Θεός επειδή εμείς είμαστε τυφλοί? Δεν πιστεύω ότι θα μας ζητούσε ποτέ να πιστέψουμε για Αυτόν κάτι που θεωρούμε λάθος. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι συχνά μας δείχνει πράγματα που είναι ανακόλουθα με τις μισοχωνεμένες και διαρκώς μεταβαλλόμενες θεωρίες μας. Εάν μη τι άλλο, το κάνει για να μας προστατέψει από το να παγιωθούν μέσα μας ατελείς έννοιες, τις οποίες θα αποκαλέσουμε μεγάλες ιδέες. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ένας Θεός παρόν κατευθύνει τους φυσικούς νόμους. Το ίδιο άλλωστε κάνει και ο άνθρωπος με τα δικά του κατώτερα μέτρα, ο οποίος πραγματώνει το θέλημά του χρησιμοποιώντας αυτούς τους νόμους μέσα στο πλαίσιο που αυτοί ορίζουν. Θα δημιουργούσε ποτέ ο Θεός κάτι που θα τον έδαινε, θα τον περιόριζε και θα τον υποδούλωνε? Τι άλλο θα μπορούσαν να είναι οι νόμοι του, έτσι όπως εμείς τους αντιλαμβανόμαστε, παρά ενεργοί τρόποι εκδήλωσης θείων αληθιών? Τρόποι που και αυτοί είναι αποτέλεσμα της θείας φύσης του. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε οι νόμοι αυτοί πρέπει να είναι πάντοτε ικανοί όχι μόνο να συμφωνούν με κάθε έκφραση του θελήματός του, αλλά και να την πραγματώνουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι χριστιανοί, να συμφωνούμε προφανώς με το θέλημα του Θεού και τις εντολές του και να προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσει Ιωνάς Μασιτρόφευσε, και σήμερα θα το συνεχίσουμε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου. Με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριός μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Χημικό, τον κύριο Χαράλαμπο Μπούσια, που συνήθως οι περισσότεροι που τον γνωρίζουν ως υμνογράφο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει γράψει πάνω από 3.000 υμνολογίες για τους Αγίους μας. Και τέτοιον πλούτο χάρη το Θεού που έχει, μας έκανε να τον καλέσουμε σε τούτη την εκπομπή και να συζητήσουμε κάτι που ασφαλώς μας ενδιαφέρει. Καλώς ορίσατε σε τούτη την εκπομπή, κύριε Μπούσια, και είναι πραγματικά τιμή να είστε εδώ κοντά μας.
1: Και σας βρήκα, Πάτερ Βασίλη. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα, ναι, να βρίσκομαι στο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και από το υστέρημα το πνευματικό να πούμε δύο λόγια. Αν μπορούμε να ωφελήσουμε κάποια ψυχή, θα είναι όφελος για όλους. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και εύχομαι ο καλός ο Θεός να δίνει φώτιση σε όλους τους ευσεβείς χριστιανούς και σε εσάς που επιτελείτε πνευματικό έργο, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ακούν την εκπομπή και νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά να ωφεληθούν.
0: Κύριε Μπούσια, πράγματι έτσι είναι και πιστεύω ότι ο Θεός δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους και μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυραϊκής Εκκλησίας έχουμε ευκαιρίες να έχουμε ανθρώπους όπως εσείς σήμερα κοντά μας. Και αν θέλετε να δούμε, μια και απευθυνόμαστε στην οικογένεια και όλοι, μικροί, μεγάλοι, ανήκουμε σε μια οικογένεια, κάποτε όμως θεωρούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητες πολλές στη ζωή μας και νιώθουμε σαν μέτριοι άνθρωποι ή θα έλεγα και σαν χριστιανοί ακόμη, με μια κακομοιριά ή με μια, όχι ταπεινοφροσύνη, ταπεινοσχημία ίσως, ότι εγώ δεν αξίζω, δεν μπορώ, δεν. Θυμάμαι κάπου διάβαζα στον Γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ, την αγιασμένη αυτή μορφή που κι εσείς γνωρίσατε, ότι έλεγε είναι αμαρτία να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί ή ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη σχέση και την επαφή με τον Κύριο. Και θα έλεγα ήταν ο λόγος του αυτός συγκλονιστικός, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει επειδή είμαι αμαρτωλός δεν έχω δυνατότητες ή γνώσεις, δεν μπορώ να προχωρήσω σε μια σχέση με τον Θεό. Όλοι μας έχουμε τάλαντα, όλοι μας έχουμε, μικροί, μεγάλοι, οποιασδήποτε μορφώσεως, έχουμε τάλαντα που δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε. Για αν θέλετε εδώ να μας δώσετε την δική σας την άποψη μέσα από τις γνωριμίες με τους σύγχρονους αυτούς γεροντάδες που είχατε.
1: Όλοι οι άνθρωποι είναι ευεργετημένοι από το Θεό. Όλοι μας είμαστε χαρισματούχοι, όλοι είμαστε ταλαντούχοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τάλαντο ή να μην έχει χάρισμα από τη ζωή του. Γιατί σε κάθε άνθρωπο ο Θεός έδωσε κατά το μέτρο της δωρεάς του χαρίσματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος να ψάξει μέσα στην καρδιά του, να βρει τα χαρίσματα, να βρει τα τάλαντα τα οποία του έχει δώσει ο Κύριος και να τα πολλαπλασιάσει. Και για τους αρχαίους αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γι' αυτό και έλεγαν ότι το δυσκολότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι το να γνωρίζει τον εαυτό του, αυτό το γνώθεις αυτόν. Αν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε πολύ καλά θα δούμε τα τάλαντα τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και αυτά πρέπει να πολλαπλασιάσουμε, όπως θέλει και στην παραβολή των ταλάντων. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος έχει περισσότερα ή λιγότερα από τον άλλον. Όλοι μας όμως είμαστε χαρισματούχοι και αυτό το μέτρο της δωρεάς του Χριστού πρέπει να το βρούμε μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή και να παράγουμε καρπούς αξίους, έτσι, της πίστεως και αξίους της μετανοίας, όπως λέμε και την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και όλο τον χρόνο. Νομίζω, Πάτερ Βασίλη, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει χάρισμα από το Θεό, έτσι, άσχετα αυτό το χάρισμα αν δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Δυστυχώς, θα λέγαμε ότι τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία υπάρχει το εξής σκεπτικό. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να τα κάνουμε επιστήμονες. Όλοι θέλουμε να τα κάνουμε γιατρούς, να τα κάνουμε δικηγόρους, να τους κάνουμε καθηγητές πανεπιστημίου, να τους κάνουμε κάτι οι οποίοι να, έχουν, να είναι περίβλεπτοι στο κοινωνικό περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υστερήσει κανείς όταν γίνει, παραδείγματος χάρη, ένας χειρόναξος, μπορεί να γίνει ένας υδραυλικός, μπορεί να γίνει ένας ηλεκτρολόγος. Και αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην κοινωνία. Έχετε φανταστεί να υπήρχε ποτέ μια κοινωνία επιστημόνων? Δεν θα μπορούσε να ζήσει. Γιατί πρώτον, οι επιστήμονες θα λέγανε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια υποδαέστερη εργασία εφόσον είμαι υψηλής διανοήσεως. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να ζήσει και να καθαρίσει, να ζήσει σε ένα περιβάλλον υποφερτό. Θα έπρεπε να είχε και τους άλλους οι οποίοι θα κάναν τις δευτερεύουσες εργασίες. Θυμάμαι κάποτε, θέλουν να δημιουργήσουν ένα εργοστάσιο, ο Πατέρ Βασίλη, το οποίο θα απασχολούσε γύρω στους 2.000 εργαζομένους σε κάποιο σημείο της Ελλάδος. Ξένη επιχείρηση. Λοιπόν, έλεγε ότι εγώ θα απασχολήσω 2.000 εργαζομένους οι οποίοι θα έχουν παραγωγική εργασία. Αλλά στο σημείο που θα έπρεπε να χτιστεί το εργοστάσιο και να δουλέψει αυτοί οι 2.000 εργαζόμενοι, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια μικρή κοινωνία. Οι 2.000 λοιπόν εργαζόμενοι, έτσι, έφτασαν να δημιουργήσουν μια κομμόπολη των 10.000 κατοίκων. Γιατί ήταν οι 2.000 που έκαναν παραγωγική εργασία, αλλά ήταν και οι 8.000 οι οποίοι έκαναν, όπως λέμε σήμερα, παρασιτικά επαγγέλματα. Έτσι. Τι είναι παρασιτικά επαγγέλματα? Και ο καθηγητής παρασιτικό επάγγελμα είναι, γιατί θα ζήσει από το μισθό της παραγωγικής εργασίας του εργαζομένου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι τα καταστήματα τροφίμων, είναι οι κουρείς, είναι οι γιατροί, είναι οι κομμωτέ, είναι τα πάντα, είναι οι οδοκαθαριστές. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να ζήσουν σε μια κοινωνία. Γι' αυτό μια ευνομούμενη κοινωνία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι όλα τα επαγγέλματα αυτά είναι άξια. Δεν υπάρχει επάγγελμα το οποίο να είναι υποδέστερο. Εμείς δυστυχώς στην οικογένεια θέλουμε να προβάλλουμε τα παιδιά μας και να τα κάνουμε σε κάποιες δουλειές, έτσι, οι οποίες, όπως σας είπα προηγουμένως, θα είναι περίβλεπτες, αλλά νομίζω σήμερα, ιδίως με την κρίση που ζούμε, αυτές οι περίβλεπτες εργασίες δεν αποδίδουν ούτε οικονομικά, ενώ οι άλλες εργασίες από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατόν να εργαστούν χειρονακτικά και ξέρουν κάποια εργασία, ακόμη και οι αγρότες όλοι αυτοί εδώ πέρα οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν και από τους οποίους εμείς συντηρούμεθα, γιατί αν δεν υπήρχαν εκείνοι ούτε εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε συντηρηθεί σήμερα. Πώς θα τρώγαμε αν δεν υπήρχαν οι παραγωγοί, αν δεν υπήρχαν οι κτηνοτρόφοι, αν δεν υπήρχαν οι άλλες εργασίες? Λοιπόν, με αποτέλεσμα να γίνει ζωή τώρα ξένων, γιατί? Για να αντικαταστήσουν αυτό που δεν μπόρεσε με εμείς να πράξουμε. Και το κακό ποιο είναι? Ότι από τον εγωισμό που έχουμε σαν οικογενειάρχες, ότι εμείς μπορούμε κάτι να δημιουργήσουμε και εμείς είμαστε σε ανώτερη κλίμακα από τους άλλους, έτσι, δεν οθούμε και τα παιδιά μας στην ηθική. Έτσι. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος, έτσι. Δεν βάζουμε και κάτι άλλο μπροστά από τον γιατρό, ενώ αυτό θα έχει περισσότερη σημασία. Δηλαδή να λέγαμε, θα γίνεις Άγιος γιατρός, θα γίνεις Άγιος δικηγόρος, θα γίνεις Άγιος επιστήμονας. Γιατί? Να προβάλλουμε πρώτα, έτσι, αυτό το ηθικό, το οποίο είναι και το αιώνιο. Έτσι. Η εντολή του Κυρίου μας είπε όχι να γίνεστε γιατροί ή δικηγόροι, είπε να γίνεστε Άγιοι, Άγιοι γίνεστε. Έτσι. Αυτό εμείς το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε λησμονήσει. Οπότε δεν μπορεί μια κοινωνία η οποία να ασχολείται μόνο με την ύλη και να μην ασχολείται με το πνεύμα να πάει μπροστά. Και έτσι έχουμε καταντήσει σήμερα να έχουμε μια πτώση της ηθικότητας στην κοινωνία μας.
0: Και κύριε Γκούση, επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και το κρατώ αυτό, ο εγωισμός μας μας κάνει να οδηγούμε τα παιδιά μας σε κάποια επαγγέλματα που τα θεωρούμε πάρα πολύ καλά για αυτά, αλλά και για την προσωπική μας ενδεχομένως έτσι άνοδο, ότι έχουμε ένα παιδί που είναι γιατρός ή δικηγόρος, και σαν απειλή μερικές φορές, πρόσεξε, γιατί αν δεν διαβάζεις θα καταντήσεις να γίνεις οδοκαθαριστής ή κάτι άλλο. Και έτσι υποτιμούμε τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί Και ενώ έχουμε παραδείγματα παιδιών που με την πίεση των γονιών τους τελείωσαν σχολές ανώτατες, το ξέρετε κι εσείς σαν καθηγητής πανεπιστημιακός, ότι δεν εργάστηκαν ποτέ γιατί δεν τους άρεσε αυτό που τους όθησαν οι γονείς τους να επιλέξουν, ή έχεις να επιλέξεις μεταξύ πανεπιστημίου ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνεις και τι θα γίνεις. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αυτά πολλές φορές έχουν αφήσει αυτό που σπούδασαν και ασχολούνται με κάτι άλλο. Με βιολογικές καλλιέργειες βλέπω και ακούω σύγχρονους ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια και δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη τους. Αυτό που επιλέγουν να κάνουν, το κάνουν, πετυχαίνουν και το χαίρονται. Δεν αφήνουμε λοιπόν ελεύθερα τα παιδιά να επιλέξουν, σκεπτόμενοι ότι δεν θα έχουν τη θέση που πρέπει τα παιδιά μας στην κοινωνία και την αξία που έχουν. Περιορίζουμε με στενά πλαίσια, παρόλο ότι βλέπουμε δεν υπάρχουν δουλειές, επιμένουμε, ας έχει το πτυχίο του και ας μην έχει δουλειά. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν χαίρονται έτσι και δεν απολαμβάνουν τη ζωή τους όπως θα είχαν σκεφτεί να την οργανώσουν εκείνα.
1: Όπως το λέτε, τα παιδιά δεν τα αφήνουμε ελεύθερα. Νομίζουμε ότι έπρεπε και είναι σωστό ο γονιός να είναι ο χειραγωγός του παιδιού του, έτσι, να το χειραγωγήσει, αλλά εάν ο γονιός ήταν απολύτως κοντά στο παιδί του, θα έβλεπε τα προσόντα του παιδιού και τις δυνατότητες του παιδιού. Και θυμάμαι ένα άλλο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος το παιδί του γίνεται κουρέας και ερχόταν και καμάρωνε που ο γιος του εξασκούσε αυτό το επάγγελμα. Γιατί αυτό του άρεσε. Δεν το θεωρώ ότι είναι υποδέστερο. Αν κάποιος κάνει αυτό το οποίο του αρέσει, να ξέρει ότι θα αποδώσει και θα πάρει άριστα στην εργασία του. Και αυτός θα είναι και ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου μας. Γιατί όντας ευχαριστημένος ο ίδιος από την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, θα μπορέσει να εφαρμόσει και μια ηθική. Έτσι. Ενώ αν δεν είναι ο ίδιος ευχαριστημένος, οδηγείται σε κατώτερα στρώματα ηθικότητος. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, εμείς οι γονείς, πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τους κατευθύνουμε σύμφωνα με τα προσόντα τα οποία οι ίδιοι έχουν. Αλλά και αν δεν μπορούμε εμείς οι γονείς, υπάρχουν οι πνευματικοί. Έτσι. Υπάρχουν οι καλοί φίλοι. Υπάρχουν οι ομιγύρεις, όπως είναι τα κατηχητικά, οι κύκλοι, εκεί πέρα που μπορεί κανείς να αποδώσει, αλλά και υπάρχουν και οι γνήσιοι καθηγητές, οι γνήσιοι δάσκαλοι, οι οποίοι δίνουν και αυτοί πολλά ενάψματα, πάτερ μου. Θυμόσαστε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος έλεγε το ζήν, το χρεωστό στους γονείς μου, το εφ ζήν στο διδάσκαλό μου, στους διδασκάλους μου, και ήταν μαθητής του Αριστοτέλους. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά οι δάσκαλοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίζουν. Γι' αυτό κάνουν και ένα σωρό μαθήματα μέσα στα σχολεία. Για να μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν ποια είναι η κλίση την οποία έχουν και ανάλογα να πράξουν. Υπάρχουν βέβαια και μερικά παιδιά τα οποία στα χρόνια, τα γυμνασιακά ή θα λέγαμε τα μαθητικά, έτσι, δεν μπορεί να ξετυλίξουν το ηλιτάριο των γνώσεών τους. Έτσι. Αλλά τα παιδιά αυτά μπορεί σε μεταγενέστερο επίπεδο, αυτοί που λέμε οι οψιμαθείς, να αποδώσουν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα. Εγώ τους χαίρομαι αυτούς. Γιατί είναι παιδιά τα οποία γνωρίσαν τον εαυτό τους μέσα από κάποιες αποτυχίες. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να περάσει στη ζωή αυτή και να μην γνωρίσει αποτυχίες. Έτσι. Για να φτάσει κανείς στην ευτυχία πρέπει να περάσει και από την αποτυχία. Πρέπει πρώτα να εργαστεί. Έτσι. Δεν φτάνει κανείς στην επιτυχία αν δεν εργαστεί. Λένε μερικοί ότι μόνο στα λεξικά προηγείται η ευτυχία της εργασίας. Έτσι, επειδή το ύψιλον είναι πριν, το ρο είναι πριν από το ύψιλον. Αλλά στην πραγματικότητα η εργασία προηγείται της ευτυχίας. Πρέπει πρώτα να εργαστείς και μετά να επιτύχεις.
0: Αν θέλετε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθω.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και σήμερα κοντά μας ο πανεπιστημιακός χημικός, ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας, με τον οποίο συζητάμε το θέμα των δυνατοτήτων των παιδιών μας μέσα στην οικογένεια και την όσο το δυνατόν περισσότερο, με περισσότερο επιμέλεια, τη δυνατότητα να τους δώσουμε ώστε να αποκτήσουν στη ζωή τα εφόδια για να ζήσουν. Σχετικά με τη μόρφωση μιλήσαμε προηγουμένως και κάποτε ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας έχουν δυνατότητες και συγκρίνοντάς τα με κάποια άλλα θεωρούμε ότι αυτά δεν έχουν δυνατότητες ή έχουν πάρα πολλές που πρέπει να τις αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές σύμφωνα με αυτά που εμείς έχουμε σκεφτεί ότι μπορούν να κάνουν για να είναι ευτυχισμένα. Κάποτε όμως πέφτουμε έξω και έτσι τα πράγματα μετά από τις συγκρίσεις αυτές και οι επιλογές μας είναι κόπος και μεγάλο φορτίο για τα παιδιά που δεν τα βοηθούν καθόλου. Αν ελεύθερα τα αφήσουμε να αποφασίσουν και να σκεφτούν και να τα βοηθήσουμε, νομίζω θα είναι καλύτερα. Ξεχνάμε πάντοτε τον παράγοντα αυτό της προσωπικής της προσωπικότητας του παιδιού και το τι μπορεί να κάνει και πάει και δουλεύει η φαντασία μας και βραχυκυκλώνουμε όπως λέμε απλούστερα τα παιδιά μας. Αναφερθούμε όμως στο Θεό και δούμε ότι τα παιδιά μας έχουν τάλαντα, έχουν αξίες, τότε μπορούμε να ενεργήσουμε καλύτερα. Να θυμόμαστε πάντα, κύριε Μπούσια, ότι εξελέξατε εμάς προκαταβολής κόσμου, τον κάθε έναν από εμάς, όπως έλεγε και ο Γιώργος Πορφύριος, μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε και να του μοιάσουμε, μας χαρίζει και το κατ' εικόνα. Προσπαθούμε όμως να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, εάν έτσι σκεφτούμε το τι αξία έχουν τα παιδιά μας, θα πρέπει λίγο πιο ελεύθερα να τα αφήσουμε να επιλέξουν, να τα βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζονται. Η εμπειρία σας έχει να μας πει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα, κύριε Μπούσια.
1: Γέροντα, όπως ξεκινήσαμε την συζήτησή μας, το γνώρισμα αυτό είναι το α και το ω. Πρέπει ο καθένας να εγκύψει μέσα στην ψυχή του, να μπει και να κατανοήσει τα χαρίσματα και τις δωρές που του έχει δώσει ο Κύριος. Εμείς δυστυχώς όμως στην κοινωνία μας τι κάνουμε? Βλέπουμε τα χαρίσματα των άλλων και δεν βλέπουμε τα χαρίσματα δικά μας. Βλέπουμε τα τάλαντα των άλλων και δεν βλέπουμε τα τάλαντα τα δικά μας. Και είμαστε τις περισσότερες φορές υποκατάθλιψη νομίζοντας ότι εμείς δεν έχουμε χαρίσματα. Έτσι, θυμάμαι κάποιες ιστορίες οι οποίες έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικές. Έτσι, ήταν κάποιος λέει, ο οποίος ήταν πολυεκατομμυριούχος αλλά ήταν σακάτης, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Είχε λοιπόν πάρα πολλούς υπαλλήλους. Δεν έβλεπε όμως τα τάλαντα που του είχε δώσει ο Θεός, ότι να δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία μέσα από μια εργασία νόμιμη κλπ. Αλλά εκ φύσεως ο άνθρωπος ζηλεύει πολλά πράγματα, αυτά τα οποία δεν έχει. Είχε λοιπόν ένα υπάλληλο, ένα νεαρό παιδί, λεβέντη, και τον έβλεπε να καβαλάει πάνω στο άλογο, να τρέχει, και εκείνος επειδή δεν μπορούσε να τρέξει να κάνει αυτό το πράγμα, ζήλευε τον άλλον. Λοιπόν, και ο νεαρός, έτσι, ο οποίος είχε πολύ δύναμη και ισχύ γιατί ο Θεός του είχε δώσει αυτή την ρώμη και το σθένος, ζήλευε πάλι το αφεντικό για τα χρήματα τα οποία είχε. Και ο ένας κακολογούσε τον άλλον. Έλεγε ο ένας με παράπονο στο Θεό, κοίταξε, αυτός μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γιατί Θεέ μου με έκανε σαν κάτι? Δεν έβλεπε τα προσόντα που του είχε δώσει ο Θεός. Και ο άλλος ο νεαρός έλεγε, Θεέ μου σε ευχαριστώ, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρεις που δίνεις τα χρήματα. Σ' άλλον τα δίνεις και δεν τα δίνεις εμέανε. Βλέπετε ότι δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει το τάλαντο το οποίο έχει και να είναι ευχαριστημένος για το τάλαντο το οποίο του έδωσε ο Κύριος και όχι να κοιτάζει και να ζηλεύει τα τάλαντα των άλλων.
0: Σε πόσους έδινε δουλειά ο Σακάτης αυτός ο άνθρωπος, πόση αποστολή μπορούσε να κάνει?
1: Είδατε.
0: Και να δώσει χαρά στους άλλους.
1: Ναι.
0: Μπορούσε, αλλά έβλεπε μόνο ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτό που
1: έκανε. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Όπως και ο άλλος. Καβαλούσε εκεί το άλλο και Δεν χαιρόταν με αυτό που είχε, αλλά ήθελε τα περισσότερα που θα ήταν και περιτά ίσως.
1: Έτσι. Είναι και αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουμε ακριβώς το τι έχουμε και ζητάμε αυτά τα οποία δεν έχουμε. Έτσι. Έλεγε έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο Μακαρίστος, ο Μητροπολίτης Πρεβέης, ο Μελέτιος. Ήταν, λέει, δύο παιδάκια και περπατούσαν στον δρόμο και πειραζόντουσαν. Λοιπόν, ήταν, λέει, κάτω από σε μια περίοδο βροχής. Είχαν ανοίξει την ομπρέλα τους και ο ένας και ο άλλος. Έτσι. Και ο ένας για να το πειράξει τον άλλον, λέει, Τάκη, στη δική μου ομπρέλα βρέχει πιο πολύ από τη δική σου. Και εκείνος από ζήλια έβαλε τα κλάματα. Γιατί να βρέχει την ομπρέλα του άλλου περισσότερο από τη δική του. Δεν σκεφτότανε ότι τι είναι καλό και τι είναι κακό. Το να βρέχει στον άλλον δεν είναι και τόσο καλό. Περισσότερο από τη δική του. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή ο άλλος το προέβαλε ότι είναι κάτι σαν πιο σπουδαίο να βρέχει ο Θεός να μπρέλει τη δική του περισσότερο, έβαλε τα κλάματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτή η ζήλια, αυτός ο φθόνος, ότι δεν γνωρίζουμε αυτά τα οποία έχουμε εμείς και ζητάμε αυτά τα οποία προβάλλουν και επιδιώκουν οι άλλοι.
0: Και δεν χαιρόμαστε αυτά που έχουμε.
1: Δεν χαιρόμαστε. Δεν τα χαιρόμαστε δυστυχώς.
0: Με το να βλέπουμε τον άλλον και να επιθυμούμε αυτά που δεν έχουμε, δεν μπορούμε να χαρούμε κάτι που μπορούμε να το χαρούμε, δεν το χαιρόμαστε.
1: Ξέρετε,
0: μικρή μεγάλη.
1: Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα πόσα έχουμε, αλλά από αυτά τα λίγα που έχουμε, το πώς τα απολαμβάνουμε. Έτσι. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, δεν είναι πλούσιος αυτός ο οποίος έχει πολλά, αλλά αυτός ο οποίος αρκείται στα ολίγα. Έτσι. Όταν αρκούμεθα στα ολίγα, είμαστε πάμπλουτοι. Δεν έχουμε άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις. Έτσι. Η μεγαλύτερη απέτηση του ανθρώπου είναι κάτω από τη σκέπη και την επίβλεψη του Θεού μας. Γιατί νομίζω ότι όταν ο Θεός, που πάντοτε βέβαια μας επιβλέπει ο Κύριος, δεν μας αφήνει έτσι, όταν είμαστε κάτω από τη σκέπη του, είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Πάρτε ένα παιδί, έτσι, ένα μωράκι, του έχει η μάνα του στην αγκαλιά. Αισθάνεται την ασφάλεια της μητέρας, πηγαίνετε να το πάρετε από την αγκαλιά της μάνας, όσο συγγενείς και να είσαστε. Θα βάλει τα κλάματα και θα αρχίσει να σφίγγεται πάνω στη μητέρα. Γιατί εκεί αισθάνεται την ασφάλεια. Αν εμείς την ίδια ασφάλεια την αισθανόμεθα στην αγκαλιά του Θεού μας, δεν θα θέλαμε τίποτε άλλο.
0: Κύριε Βούσια, τι ωραίο αυτό. Μια εικόνα μεταφέρω έτσι και σε εσάς και στους ακροατές, που επιβεβαιώνει αυτό που λέτε. Έτυχε στην Αφρική μερικές επισκέψεις να δω παιδιά που πραγματικά να λιμοκτονούν, ίσα ίσα που επιβίωναν και είναι να χαρούμενα, να τραγουδούν, να παίζουν με μια πάνινη μπάλα, να κλωτσάνε με τα γυμνά τα πόδια τους και να λάμπουν από χαμόγελα και από χαρά. Και έτυχε να ζήσω και στο εξωτερικό για μερικά χρόνια και έβλεπα παιδιά να έχουν τα πάντα και να έχουν μια θλίψη στο πρόσωπό τους, να μην χαμογελούν, να μην χαίρονται από αυτά που έχουν.
1: Όντως, ξέρετε, όταν λείπει ο Χριστός από τη ζωή, καταλάβατε, η ζωή είναι σίγουρα θλιμμένη. Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Θυμόστε ένα τραγούδι στα κατηχητικά που λέγαμε. Έτσι, χωρίς τον Χριστό μας δεν γίνεται τίποτε. Στο Μάντσεστερ, όταν σπουδάζα, έβλεπα εκεί πέρα μια πόλη έτσι, του Βορρά, η οποία υπάρχει πολύ κατάθλιψη. Έτσι, το περισσότερο διάστημα είναι μέσα στην ομίχλη.
0: Και αυτοκτονίας πολλές.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, κουβεντιάζαμε και στο πανεπιστήμιο και έβλεπα ότι ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Έτσι, απέχει, έχει απομακρυνθεί από τον Χριστό, πρώτον. Και δεύτερον, λόγω των καιρικών συνθήκων, έτσι, οι άνθρωποι έχουν όλη κατάθλιψη και φτάνουν, όπως είπατε και εσείς, σε αυτοκτονίες. Και ρώτησα, έχει περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους το Μάντσεστερ. Λοιπόν, σε μία συζήτηση και λέω, εμείς στην Αθήνα είμαστε περίπου 4 εκατομμύρια. Και το Μάντσεστερ είναι περίπου το ίδιο. Γιατί εσείς έχετε αυτά τα προβλήματα? Και μου απάντησαν, πρώτον, γιατί απομακρυνθήκαμε από τη χάρη του Θεού. Δεύτερον, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν μας αφήνουν να βλέπουμε τον ήλιο, ο οποίος είναι η χαρά και η ζωή. Με αποτέλεσμα, περιμετρικά από το Μάστερ, υπάρχουν 4 ψυχιατρία, 4 μεγάλα νοσοκομεία, ψυχιατρικά, έτσι, για να θεραπεύουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχικά νοσήματα. Το συσχέτισα. Λείπει ο ήλιος. Λείπει όμως και ο νοητός ήλιος. Λείπει ο ήλιος, ο οποίος δίνει χαρά. Εμείς τον απολαμβάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα του ήλιου εδώ στην Ελλάδα. Αλλά είμαστε και κοντά στον νοητό ήλιο, στον ήλιο της δικαιοσύνης. Αν φύγουμε από τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, πιστεύω, Πάτερ Βασίλη, ότι ο Θεός και τον ήλιο αυτό εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, θα τον απομακρύνει από εμάς και θα έχουμε πάλι προβλήματα.
0: Κύριε Βούσια, όμως τι γίνεται αν βρισκόμαστε ανάμεσα? Από τη μια βλέπουμε ότι είναι η χαρά, η ομορφιά, το κέφι, όλα αυτά, και η παρουσία του Χριστού μας δίνει τη χαρά. Από την άλλη είναι η μοναξιά, η χωρίς το Θεό ζωή, η κατάθλιψη και όλα αυτά τα προβλήματα. Και νιώθουμε σαν να είμαστε στη μέση κάποτε. Μια με τη μια πλευρά, μια με την άλλη. Τι μπορεί να κάνει κανείς ώστε να διαρκεί η όμορφη, η καλή πλευρά αυτή της χαράς και της παρουσίας του Θεού μέσα μας, σε μικρούς και σε μεγάλους? Και
1: η αναζήτηση του Χριστού. Είναι η αναζήτηση του Χριστού, την οποία δεν κάνουμε. Έτσι. Θυμάμαι, Πάτερ Βασίλη, τους πρωτοπλάστους. Πέσαν στο αμάρτημα εκείνο το δειλινό. Που η Εύα άκουγε τον κρότο, λέει, από τα βήματα του Χριστού, του Θεού, και αντί να πλησιάσει προς τον Θεό μας, πήγε και κρύβει. Κρύβηκε όπως κρυβόμαστε και εμείς, γιατί ακριβώς αισθανόμεθα την ενοχή μας. Εάν όμως φεύγαμε από την ενοχή και πλησιάζαμε τον Χριστό μας, ξέρετε, τα μικρά παιδιά όταν κάνουν κάποιο σφάλμα στο σπίτι, βάζουν τα κλάματα και τρέχουν πάλι στην αγκαλιά του

0: και φώναζε «Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ, πού είσαι». Ο ίδιος προσπάθησε να βρει το απολωλός. Και όμως, εάν ο Αδάμ εκείνη τη στιγμή γύρναγε και έλεγε «Θεέ μου, εδώ είμαι, συγχώρεσέ με», θα είχαν τελειώσει τα πάντα. Αντί όμως να ζητήσει συγχώρηση ο Αδάμ, τι έκανε, πήγε και κρύβει και λέει «Κύριε, αισθάνομαι γυμνός, αισθάνομαι γυμνός και ντρέπομαι». Και του λέει ο Θεός, «Γιατί αισθάνεσαι γυμνός απέναντί μου, αφού εγώ σε έπλασα? Τι σε έκανε τώρα να αισθανθείς τη γύμνια σου?» Η αμαρτία τον έκανε να φύγει χάρης από πάνω και αισθάνθηκε τη γύμνια. Η γύμνια ήταν πνευματική γύμνια εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και τον έκανε να κρυβεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να είναι και λίγο θρασής. «Θεέ μου», του λέει, «εσύ φταίς. Γιατί εσύ έκανες την Εύα, εσύ έκανες τον Όφη και με απάτησε». Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή έτσι, είναι σαν να δίνει ο Αδάμ μια κλωτσιά στο δημιουργό του. Να αισθάνθηκε όπως εμείς πολλές φορές αισθανόμεθα μια πνευματική κλωτσιά όταν τα παιδιά μας έτσι συμπεριφέρονται άπρεπα απέναντί μας. Έτσι σηκώνουν το ανάστημά τους, νομίζουν ότι αυτονομούνται, νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνα τους και αυτά που τους λέμε εμείς τα βάζουν στο περιθώριο. Έτσι, το ίδιο πράγμα γίνηκε και τότε. Αλλά πάλι ο Θεός έτσι, δεν το εγκατέλειψε. Απευθύνθηκε στην Εύα. Και στην Εύα ζήτησε εξηγήσεις. Και η Εύα είπε αυτά που είπε και ο Αδάμ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, κατάλαβατε, λέει, «Όχι κύριε, εσύ τα δημιούργησες, γιατί τα έκανες έτσι? Ας μην τα έκανες». Δηλαδή έρχεται το βάρος εκεί πέρα. Και όμως ο Θεός μας έτσι ακόμη συνέχιζε να τα προστατεύει. Ξέρετε, η αγάπη του κάθε πατέρα και πολύ περισσότερο η αγάπη του Θεού Πατέρα είναι απεριόριστη. Απεριόριστη. Είναι και η παραβολή του ασώτου, έτσι, το ξέρετε πολύ καλά, όταν έβαλε το λογισμό ο άσωτος ότι λοιμώ απόλυμε, να πω «Κύριε, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου», αυτό το ωραίο, αυτή η ωραία συγγνώμη μπορεί να ζητήσει κανείς, έτσι, χωρίς να το διαπράξει, μόνο που το διαλογίστη, έτσι, αμέσως ο Θεός Πατέρας λέει, άνοιξε τις αγκαλιές του, μάζεψε τα ρούχα του και άρχισε να τρέχει προς υποδοχήν του ασώτου. Δηλαδή ο Θεός Πατέρας πάντοτε τρέχει. Έτσι, πάντοτε έτσι, είναι αυτός ο οποίος καταβάλει την προσπάθεια για να μας προσεγγίσει.
1: Έτσι, ο Γέροντας... Ίσως υπήρχε ένα ερώτημα στην αναφορά σας στον Αδάμ και την Εύα, ότι πού το ξέρετε ότι θα του συγχωρούσε. Αλλά έρχεται αυτή η παραβολή που είπατε του Χριστού μας, που δείχνει ότι πράγματι θα συγχωρούσε και τον Αδάμ και την Εύα αν μετανοούσαν. Έτσι. Και δεν τα έβαζαν μαζί του. Εσύ που μας έκανες, και είναι κάτι που συνοθίζουμε να το λέμε. Γιατί να υπάρχει ο διάβολος, ποιος τον έκανε και τι έκανε? Δεν σκεφτόμαστε ότι είναι επιλογή μας το να ακολουθήσουμε κάτι στο οποίο μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος μας, ότι αυτό δεν μας ωφελεί. Έτσι. Και μας φέρνει στην απώλεια, ενώ μας ανοίγει την αγκαλιά στη χάρη και στη χαρά σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας.
0: Ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος κάνει το πρώτο βήμα πάντα, και αυτό το κάνει από αγάπη. Έτσι. Και νομίζω ότι με αυτό το βήμα που κάνει ο πατέρας οδηγεί και τα παιδιά σε μίμηση δική του, και θα τα οδηγήσει τα παιδιά σε αυτό το δρόμο. Έτσι. Μια φορά είχε έρθει στον πατέρα Επιφάνιο ένας ο οποίος είπε ότι «Γέροντα, έχω τσακωθεί με τον αδερφό μου, κατάλαβες, δεν μιλάμε καθόλου και δεν μπορώ, αισθάνομαι πολύ άσχημα». Του λέει ο πατέρα Επιφάνιος, «Παιδί μου, να πας να ζητήσεις συγγνώμη». «Μα εκείνος», λέει, «είναι μεγαλύτερος και εκείνος έφταξε». Και του λέει ο γέροντας, «Παιδάκι μου, σκέψου το Θεό και τον άνθρωπο. Ποιος έφταξε, ο Θεός τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος τον Θεό?» Λέει, «Ο άνθρωπος έφταξε τον Θεό». «Και ποιος έκανε το πρώτο βήμα για τη συγχωρήση, ο Θεός ή ο άνθρωπος?» Λέει ο Θεός, «Πράξε και εσύ όμοια».
1: Σοφή η συμβουλή του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, και σήμερα κοντά μας ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας, πανεπιστημιακός χημικός και υμνογράφος της εκκλησίας μας, με πάρα πολλούς ύμνους, κύριε Μπούσια, που οι οποίοι πραγματικά εφραίνουν και μας δίνουν και το νόημα του καθεαγίου για τον οποίο εγγράφηκαν αυτοί. Το θέμα είναι να νιώσουμε αυτή την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, μέσα στην οικογένεια, ότι είναι παρόν. Κάποτε, επειδή έχουμε τύψεις, ενοχές ή επειδή οι επιλογές μας δεν είναι σωστές και το ξέρουμε, τότε από τη σκέψη μας βγάζουμε σαν να μην υπάρχει το Θεό, έως ότου επιτελέσουμε κάτι που βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό, και μετά έρχονται οι ενοχές χωρίς να αποφασίζουμε για μια ειλικρινή συγγνώμη και επαναφορά μας στη σχέση μας αυτή με το Θεό. Και νομίζω ότι μας εμποδίζει να επανασυνδεθούμε το ότι δεν έχουμε μετανόηση πλήρως και συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα.
1: Ναι. Δυστυχώς η μετάνοια είναι, θα λέγαμε, το α και το ω της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό και οι πατέρες πολλές φορές που φτάσαν στα δυσμάτια του βίου τους, έτσι, φτάναν κατόφλι πριν από το θάνατο και λέγανε δεν έβαλα ακόμη αρχή μετανοίας. Η μετάνοια είναι πολύ σημαντική αν κατανοήσουμε ότι είμαστε φταίκτες απέναντι του Θεού. Δεν το λέμε αυτό πράγμα ποτέ, γιατί αυτονομούμεθα, πάτερ μου. Ο Θεός μας, έτσι, μας θέλει σε αυτή τη ζωή να είμαστε αγωνιστές και να είμαστε παιδιά δικά του. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζουμε και από την προσωπική εμπειρία και της οικογενείας, κανείς αγαπάει πιο πολύ τα ζωηρά παιδιά παρά τα παιδιά τα οποία του κάνουν τα χατήρια. Γιατί λέει, εντάξει, αυτό το παιδί με αναπαύει, αυτό δεν με αναπαύει, ας του δείξω λίγο περισσότερη ιστορία για να μπορέσω και αυτό να το κερδίσω. Το θέμα είναι, το βλέπουμε και από την παραβολή βέβαια του Ασώτου που είχαμε πει, με το παιδί ο οποίος ήταν φύλεργος και φιλόπονος, αλλά τελικώς ήταν μοχθηρός και δεν χάρηκε με την επιστροφή του ο αδελφού του, του Ασώτου. Εμείς όμως σαν γονείς χαιρόμεθα ιδιαιτέρως όταν κάποιο από τα παιδιά μας, όσο ζωηρά και να είναι, έρθει κοντά μας, και αυτό σημαίνει επίγνωση της μετανοίας. Φτάνουν δηλαδή πρώτα σε μεταμέλεια και μετά σε μετάνοια. Δυστυχώς, για να φτάσει κανείς στη μετάνοια, θα πρέπει να σκεφτεί προηγουμένως, που δεν το σκέπτονται, έτσι, ότι ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή δεν είναι κάτι το οποίο δεν καταγράφεται. Όλες οι ενέργειες, οι πράξεις μας καταγράφονται. Και θα πρέπει λοιπόν σε αυτή τη ζωή να είμαστε θεοφοβούμενοι και όχι ανθρωποφοβούμενοι. Αν δούμε λοιπόν ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μας, τότε εμείς θα είχαμε φτάσει στη μετάνοια. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να κρυφτούμε από πουθενά. Έτσι. Τι να πούμε στο Θεό. Έτσι. Αν είσαι σε ένα εργοστάσιο και κάνεις μια ατασταλία, κατάλαβες, αυτή θα φανεί κάποια στιγμή και ο εργοδότης θα σε μέμψει ή θα σε απολύσει κιόλας. Έτσι. Εμείς όταν γνωρίζουμε ενώπιον του Θεού ότι έχουμε κάνει μία αμαρτία, το πιο απλό πράγμα, το πιο απλό, το πιο παραδοσιακό θα λέγαμε, το πιο οικογενειακό, είναι να πέσουμε στα πόδια του Χριστού, στα πόδια του Θεού μας, και να πούμε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου». Και τότε ο Θεός θα τρέξει, θα μας αγκαλιάσει. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Αλλά είπαμε ότι εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια πονηρή πράξη, να κάνουμε κάποιο έργο, τα έργα του σκότους, προσπαθούν να μην μας βλέπει κανείς. Δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αν το σκεφτόμαστε αυτό, δεν θα κάναμε την αμαρτία.
0: Νομίζω σε αυτό το σημείο ότι εκμεταλλευόμαστε το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που μας έδωσε, και η ελευθερία έγκυται στο να μένει ο Θεός πίσω χωρίς να μας δείχνει ότι μας παρακολουθεί, και αυτό που σκεφτήκαμε ή περισσότερο αυτό που κάναμε ήδη το γνωρίζει. από τις σκέψεις που κάνουμε. Τις γνωρίζει και αυτές. Νομίζουμε ότι είναι οι σκέψεις αυτές τελείως μακριά από αυτόν. Δεν σκεφτόμαστε ότι γνωρίζει και τις σκέψεις μας. Και έτσι στο επίπεδο των λογισμών αμαρτάνουμε πολλές φορές, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πραγματοποιήθηκε ή δεν έκανα ή δεν. Όμως η ευγένεια και η απόσταση αυτή από, ώστε να μας αφήσει ελεύθερος ο Θεός, νομίζω ότι μας μπερδεύει και κάπου κάνουμε κάτι νομίζοντας ότι εντάξει δεν έγινα, μετά αργότερα μπορούμε να μετανοήσουμε. Όμως κάπου χάνουμε κάτι και αυτό που χάνουμε είναι η παρουσία του Θεού που δίνει χαρά, ομορφιά στη ζωή μας.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι λογισμοί κατευθύνουν τη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα με τον εαυτό μας, κατάλαβε, και αυτούς τους λογισμούς να τους αποβάλουμε, κατάλαβε, και να βάζουμε πάντα καλούς λογισμούς. Γιατί άμα βάλουμε καλούς λογισμούς, τότε είμαστε και καθαρμένοι. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες, τα πάντα καθαρά της καθαρής. Δηλαδή, άμα είσαι καθαρός και καθαρμένος, τα πάντα θα τα βλέπεις καθαρά. Και ούτε πρόκειται να περάσει, ας πούμε, δεύτερος ή πονηρός λογισμός από το μυαλό σου. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, ναι, έχουμε την ελευθερία. Μας έχει αφήσει πλήρη ελευθερία ο Κύριος. Αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και λέει ο 138ος ψαλμός του Δαβίδ, έτσι, το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Δηλαδή, όταν ήμουν ακόμη σαν έβριο στην κοιλία της μητέρας μου, ήξερες εσύ Κύριε ποιος είμαι και τι θα γίνω. Βλέπετε, χωρίς αυτό εδώ πέρα να σημαίνει κατά ότι ο Θεός μας περιορίζει. Όχι, αλλά ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά, αφού είναι ο οφθαλμός ως τα πάνθωρα, βλέπει τα πάντα. Έτσι. Και ο ίδιος ψαλμός δεν λέει παρακάτω, πολλές φορές τον ακούμε στην εκκλησία, έτσι, ότι πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού φύγω, εάν κάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, κατάς, εσύ είσαι εκεί. Και όπου και να πάω, λέει ο ίδιος ψαλμός, καταλάβω, εάν αναλάβει με τα σπτερηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω στα έσκατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου, Δέσποτα, καθοδηγήσει με. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ο Θεός, όπου και να βρεθούμε σε αυτή τη γη, ο Θεός μας παρακολουθεί, είναι το άγρυπνο βλέμμα. Έτσι. Και μάλιστα αυτός ο ψαλμός έχει και μια προτύπωση, γέροντα. Έχει την προτύπωση του Τιμίου Σταυρού, που ο Σταυρός καθαγιάστηκε με το αίμα του Κυρίου μας. Έτσι. Όταν λέει ότι πού πορευθώ από το πνεύματό σου, από το προσώπο σου, πού φύγω, άγαρ και πορευθώ προς τον ουρανό, εσύ υπάρχει εκεί. Είναι το ύψος του σταυρού προς τα πάνω. Εάν βρεθώ κάτω στη γη, πάλι εσύ είσαι εκεί. Εάν πάω αριστερά κατόρθρον, δηλαδή στο αριστερό μέρος, και εκεί πάλι ο Χριστός μας παρακολουθεί. Και τα δεξιά, έτσι, πάλι εκεί που δει ο ήλιος, έτσι, είναι οι τέσσερις ακτίνες του σταυρού, οι οποίες παρακολουθούν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ωραία και σαν τροπάριο, έτσι, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που μας λέει εύρος και μήκος σταυρού ουρανού ισοστάσεων. Δηλαδή το εύρος και το μήκος σταυρού, το πλάτος και το μήκος του σταυρού είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να καλύψει όλη τη γη. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αν ο Σταυρός καλύπτει όλη τη γη, ο ίδιος ο σταυρωμένος Κύριος δεν καλύπτει όλη τη γη και δεν βλέπει τις πράξεις μας όπου και να βρεθούμε?
0: Πολύ σωστό αυτό, πολύ ωραίο η εικόνα αυτή υπέροχη που λέτε. Μόνο τη συλλαμβάνει κάποιος κάποτε με την αρνητική έννοια. Παλαιότερα σε κάποιους ναούς, σε επαρχία είχα δει, είχε ένα τρίγωνο και ένα μάτι πάνω από την ωραία πύλη που βλέπει τα πάντα. Και ένιωθε κανείς ότι με αυτό το μάτι δεν μπορείς να κινηθείς, να κάνεις τίποτα. Αλλά αυτή η παρουσία είναι παρουσία αγάπης και ταπεινής αγάπης, μάλιστα.
1: Εσταυρωμένης αγάπης.
0: Ακριβώς. Και έρχεται μια εικόνα που διάβασα στον Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ, ότι τόση η ταπείνωση για αγάπη του Θεού που μπροστά στην Αγία Τράπεζα έχουμε αυτόν τον ίδιο τον Κύριο με τη μορφή του άρτου, και είναι αυτός. Και η ταπείνωση που έχει δεν μας δείχνει ποιος είναι εκεί. έχουμε μπροστά μας τον Χριστό, ιδιαίτερα πολύ κοντά εμείς οι κληρικοί. Η ταπείνωσή του, η άκρα ταπείνωσή του, δεν μας αφήνει να δούμε το μεγαλείο και θα συγκλονιζόμαστε και δεν ξέρουμε τι θα κάναμε. Έτσι λοιπόν δεν είναι αυτό το μάτι η παρουσία που έκανες κάτι και πρόσεξε γιατί έχει επιπτώσει αυτό. Όχι, αλλά είναι, νομίζω αυτό εννοείται, είναι η αγάπη.
1: Το μάτι της αγάπης, όπως ο γονιός, όταν έχει το μικρό παιδί, το παρακολουθεί, δεν το αφήνει από τα μάτια του, έτσι, να μην πέσει, μην χτυπήσει, να μην σπάσει κάτι. Καταλάβετε, είναι αυτή η αγάπη, αυτή η προστασία που δείχνει ο γονιός προς το παιδί, το ίδιο πράγμα δείχνει και ο Θεός προς εμάς. Έτσι. Άλλωστε ο Θεός Πατέρας ενσαρκώθηκε από αγάπη. Έτσι. Και όταν ήρθε εδώ στη γη, έτσι, τι είπε? Δεν είπε ότι θα σώσω ένα και δύο, είπε εγώ ήρθα πάντα σε ανθρώπους σωθήνε. Έτσι. Θέλει να μας σώσει όλους, δεν θα σώσει ένα και δύο. Γι' αυτό κάποτε όταν ο Χριστός ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, έτσι, ήταν η μαθητέ δίπλα του και του κάνε την ερώτηση, λέει, Κύριε, ή ο λίγοι ή οι σωζόμενοι, θα είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα σωθούν? Αυτός είναι Θεός αγάπης. Και τι απάντησε? Χαμογέλασε, λέει, και τους είπε, ούτε πολλοί ούτε λίγοι. Μην νομίζετε ότι ο παράδεισος θα είναι αδιανός και κόλλες θα είναι γεμάτοι. Τι τους είπε? Αγωνίζεστε. Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Ο Θεός μας θέλει αγωνιστές. Αν είμαστε αγωνιστές γέροντα, νομίζω θα κερδίσουμε αυτή τη ζωή, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Τι μας θέλει? Δεν μας θέλει πρωταθλητές. Πρωταθλητές μπορεί να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Μας θέλει όμως να είμαστε νόμιμοι αγωνιστές. Και σαν νόμιμοι αγωνιστές, νομίζω ότι θα πετύχουμε πάρα πολλά σε αυτή τη ζωή.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο παρήγορο και να κλείσουμε με αυτές τις φράσεις που είπατε και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Μπούσκα, σε τούτη την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Βασίλειέ μου, να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε κοντά στην αγκαλιά του Χριστού μας.
0: Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα έτσι να μας υποσχεθείτε ότι θα σας έχουμε τακτικό συνεργάτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου για μένα. Έτσι, αναξίως βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και όλους εσάς ακροατές που ακούσατε την σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθη, δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάστρου Θεών έβραινε αυτόν οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος Χριστούς αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψης αυτό παρασύ, αναβάσεις την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόν ως τον τόπον ενέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον τις προσευχίες μενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπέ τη χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η οικίμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλειος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, επέστρεψας την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τα σαμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, επέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται έπιση. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και του σωτηρίων σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλειος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και επάκουσόνι μου τι πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι πρόσεχε κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλειος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προς εωτή επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμοιόσι εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα εθνιώσε επί σας ήξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εις και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και λέει μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε
3: ελέησον επ' εμέ και ελέησον με εδώ στο κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον Υιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτού, στεφάνωσε κομίσαντο τη ξαφθαρσία εξούδου Θεού ημών. Σγόντες γάρ την ισχύν σου, του τυράννου καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντε ηκεσίε Χριστέ ο Θεό, όσοντα ψυχά ημών. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο διημά γεννηθεί εκ Παρθένου και Σταύρο συν υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσα και έγκαι συνδείξα ω Θεό, μη παρήδη ω έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεο σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς εν τη πίστη συνελθόντες στέψομεν εν ιερές εφημίες έργειον των της Τριάδος θερών οπλήτην βάκχονται των ελβασάνη συγκαρτερούντα των Χριστών υμνολογούντας των αθλοθέτην και ποιήτην του παντός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των ελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκ εσμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, το νέον εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου και Ιουλιανού των Πρεσβυτέρων και Σαρίου του Διακόνου Φίλικος και Λεοντίου, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου και τον Συναυτό και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ερημίτου και τον Συναυτό εν ενίκοντα οκτώ των εν Κρήτη, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αμήν, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλύθι σφόδρα. Εξομολόγησον και μεγαλοπρέπειαν να δείσω να βαλώμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέριν. Ο στεγάζον είδεστε επερώ αυτού, ατιθείς νεύτην επίβασον αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγελούς αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλον αυτού επί την ωραίων στήσον και είδατε από επιτιμήσεως ο φεύξονται από φωνής, βροντίσου τελειάσουσιν. Αναβαίνουσον όροι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνον εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξοπαστέλων πηγάσουν φάραξιν ανεμέσων των ωραίων διελεύσονται είδατε από ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προς δέξοντον αγρίζδιψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσε εκ μέσω των πετρών δώσει συμφωνήν ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατρίνο χώρο τη στήνεσαι και χλώει την δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγίνου άρτινα τη γη και ύλο σε φαίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κτίρια του Λιβάνου άση φύτευση εκεί στο θείανο σέψωση. Του αρωτιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έμον τη δύση να αυτού έδου κόντο και έγινε το ρίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόση να αυτοί σαν έτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και ει θεσμάτρα αυτών κοιταστήσονται. Εξουλεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγάλη φτέγα σου, Κύριε, πάντε σοφία επίεσε, επιλώθηκε τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χωρός, εκεί ερυπετάω και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω, όνειρε σε εμπέζει με αυτή. Πάντε προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών σεφ και τον δόντι σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται χριστότητου, αποστρέψονται ώστε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις το χούν αυτού να επιστρέψεις εν εξαποστολής το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου εις τους αιώνες, ευχαριστήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος στην ορίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευχαριστήσουν επί το Κυρίον. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει με αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση με αυτού έτου σκότω και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύτερα γα σου Κύριε πάντα σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη Κύριε δόξα σου.

Φως ελαιρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσιν ειδώντες φώσεις περινούν, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κυρίς υμνήστε φωνές εσείες, Υιέ Θεούς ζώην οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Το ελαιώσε στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου επαλίδει. Σου επί ένω, σου επί ύμνο, το ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεός, του κατά βάση του σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σιγάρο το φοβερό και φιλανθρωποκριτή, εισι δούλοι υπέκλινον τα σκεφαλά τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσον εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

0: Ξώσω έθνιεν νητρώσαντο της φράνης των ειδώλων και προσκυνήν εδίδαξε τριάδα ομοούσιου.
1: Σπάσον γίνει ξύλθεν

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον. Τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τας ασθενείας ημών, ένα και του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, να άρτον ημών την επιούσια δώσιμη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς, αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αναρίσε ημάς από το πανηγούν.
1: Ότι σου έστεινε

0: Αμήν στερεός ο Κύριος Θεός των Αγίων και αμάμε των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη, και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέραν των χεροβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σειραφήμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης Πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών Πελαγίας και Ταϊσίας, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Πελαγίας, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιγνατίου του Ιβυροσκητιώτου και Ιωάννου του Εκπρούσης, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
0: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την ιδέησιν ημών των αμαρτωρών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
0: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναοτού του αιωνία η μνήμη ημών.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τρισευτυχισμένος ο μοναχός που υπομένει κόπους και δοκιμασίες, ευχαριστώντας το Θεό, συνήθιζε να λέγει ο Αββάς Κόπρης. Κάποτε αρρώστησε ο ίδιος πολύ βαριά και κατέπληξε τους αδελφούς με την αξιοθαύμαστη υπομονή του. Ούτε μια φορά δεν ζήτησε να του γίνει η παραμικρή επιθυμία και η προσευχή δεν έλειψε ούτε στιγμή από τα χείλη του. Κάποιος αδελφός 9 ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν από ένα κακό λογισμό. Κάθε μέρα έκλαιγε και έλεγε κατακρίνοντας τον εαυτό του: «Είμαι αίτιος γι' αυτόν. Θα χάσω την ψυχή μου». Αγωνιζόταν σκληρά. Του κάκου όμως ήταν αδύνατο να απαλλαγεί. Στο τέλος κάμφθηκε η αντίστασή του. Έπεσε σε απόγνωση. «Έχασα πια την ψυχή μου», συλλογίστηκε. «Γιατί να μένω άσκοπα στην έρημο? Ας γυρίσω στον κόσμο». Έτσι πήρε το δρόμο για την πολιτεία. Μα καθώς περπατούσε με βαριά καρδιά, άκουσε πίσω του φωνή: «Δυστυχισμένε, έτσι ποδοπατάς το αμάραντο στεφάνι που 9 χρόνια με την υπομονή σου έπλεκες. Γύρισε πίσω να το αποτελειώσεις». Βάλσαμο παρηγοριάς χύθηκε στη θλιμμένη καρδιά του αδελφού. Με σταθερό βήμα τώρα ξαναπήρε το δρόμο για την έρημο. Μα και ο αγαθός Θεός αφάνισε το λογισμό του.

Αν η μακροθυμία του Θεού μας ανέχεται όταν δουλεύουμε στην αμαρτία, έλεγε ένας σοφός γέροντας, πόσο μάλλον η ευσπλαχνία του θα μας δυναμώσει όταν αγωνιζόμαστε για το καλό. Ο Θεός δεν επιτρέπει, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, μεγάλους πειρασμούς στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί είναι ασθενέστεροι από τους παλαιότερους και δεν κάνουν υπομονή. Ένας ερημίτης έμενε σε μια καλύβα 12 μίλια μακριά από την πηγή που όλη η σκήτη έπαιρνε νερό. Έτσι ήταν αναγκασμένος να κάνει πολύ συχνά όλη εκείνη την πεζοπορία. Μια μέρα που η ζέστη ήταν αφόρητη, έχασε την υπομονή του. «Είναι τάχα ανάγκη να κοπιάζω τόσο», είπε με το λογισμό του. «Δεν έρχομαι να κατοικήσω πιο κοντά στην πηγή». Καθώς έκανε αυτές τις σκέψεις, ένιωσε κάποιον να βαδίζει πίσω του. Γύρισε και είδε ένα νέο αστραπόμορφο. «Ποιος είσαι εσύ?», τον ρώτησε με θαυμασμό και απορία. «Απεσταλμένος του Κυρίου, να μετρώ τα βήματα που κάνεις για να σου δοθεί ακέραιος της υπομονής ο μισθός», αποκρίθηκε εκείνος και έγινε άφαντος. Τόση δύναμη έδωσαν στον ερημίτη τα λόγια του Αγγέλου, που όχι μόνο κοντά στην πηγή δεν πήγε να κατοικήσει, μα άλλη καλύβα έφτιαξε βαθύτερα στην έρημο για να βαδίζει άλλα τόσα μίλια. Έλεγαν και για τον Αβά Χερίμωνα πως η σπηλιά που ασκήτευε απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Σκήτης και άλλα τόσα περίπου από το ποτάμι που έπαιρναν οι αδελφοί νερό. Ακόμη και το έλος από που προμηθευόταν χόρτο για το ψαθί του ήταν 12 μίλια μακριά. Ο γέροντας όμως δεν απέκαμε ποτέ να κάνει συχνά όλη αυτή την οδηπορία για να παίρνει εκείνα που του ήταν απολύτως απαραίτητα. Και από την εκκλησία δεν έλειψε καμιά Κυριακή, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι.

Κάποιος νέος μας διηγείται ο Αββάς Ιωάννης του Λυκού, παρασυρμένος από του κόσμου της Ιδονές, είχε βυθιστεί στη λάσπη της ασωτίας. Κάποτε όμως συνήλθε σαν τον άσωτο και ζήτησε το δρόμο του γυρισμού στο σπίτι του πατέρα. Άφησε τον κόσμο για να βρει στην έρημο το λυτρωμό, μακριά από τις αφορμές της αμαρτίας. Καταφύγιό του έκανε ένα παμπάλαιο μνήμα. Κλεισμένος θεληματικά σε αυτήν την πρωτότυπη φυλακή, έκλαιγε πικρά την τραυματισμένη του ψυχή. Οι άγγελοι χαίρονταν, αλλά τα πνεύματα της πονηρίας, που είδαν να φεύγει τόσο απροσδόκητα η Λία από τα χέρια τους, δεν άργησαν να κάνουν έφοδο. Τριγύριζαν τη νύχτα το μνήμα και έλεγαν οργισμένα: «Πού είσαι, άθλιε? Γιατί μας απαρνήθηκες ύστερα από τόση φιλία? Αφού τα γεύτηκες όλα κατά κόρον, αποφάσισες να γίνεις άγιος. Πολύ αργά τώρα να παριστάνεις το σόφρονα, ελπίζοντας για έλεος». «Έλα έξω, ανόητε», φώναζαν άλλοι. «Σε περιμένει η συντροφιά σου». «Δυστυχισμένε», του ψιθύριζαν οι πονηρότεροι, «για σένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτού που τρύπωσες, γρήγορα θα βρεις το θάνατο και την αιώνια καταδίκη». Με πόση κακία πάσχιζαν να τον φέρουν σ' απελπισία. Μα ο γενναίος αγωνιστής ήταν πια αποφασισμένος να πεθάνει καλύτερα παρά να γυρίσει στα ίδια. Ζήτησε με θερμή ηκεσία τη θεία βοήθεια, περιφρονώντας τη δαιμονική φαντασία. Την άλλη βραδιά, ο διάβολος έγινε πιο απειλητικός. «Αν δεν βγεις αμέσως έξω, δεν γλιτώνεις από τα χέρια μου». Και επειδή φυσικά εκείνος δεν τον άκουσε, του επιτέθηκε και τον άφησε σχεδόν νεκρό από τα χτυπήματα. Έτσι εκδικήθηκε. Οι συγγενείς του πάλι, ανήσυχοι για την ξαφνική του εξαφάνιση, τον αναζήτησαν παντού. Τέλος, τον ανακάλυψαν σε κακή κατάσταση μέσα στο μνήμα. Μα όσο κι αν επέμεναν, στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν να τους ακολουθήσει. Ακόμη, μια νύχτα, του επιτέθηκαν οι δαίμονες με ασυγκράτητη μανία και θα τον θανάτωναν με τους αγρίους δαρμούς, αλλά δεν είχαν εξουσία. Ο αθλητής δεν κλονίστηκε. Προτίμησε να χάσει την πρόσχερη ζωή παρά να μολύνει, ύστερα από τη μετάνοια, το σώμα και την ψυχή του πάλι με το μικρόβιο της αμαρτίας. Τότε τα δαιμόνια αναγνώρισαν την ήττα τους. «Νικηθήκαμε! Νικηθήκαμε!» φώναζαν θρηνώντας και εξαφανίστηκαν κι ούτε τόλμησαν πια να τον πειράξουν. Ελευθερωμένος έτσι από κάθε δοκιμασία, έμεινε στο μνήμα ως το τέλος της ζωής του ο πρώην άσωτος και αξιώθηκε να κάνει θαύματα και να φανεί η δύναμη με αυτόν τον τρόπο της μετανοίας.

Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμη πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου ο μανδύας σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς σαν άχρηστο». «Όχι δα», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση». «Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δε θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει», είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο.

Ένας αρχάριος μοναχός πήγε στενοχωρημένο στον Όσιο Ποιμένα. «Επέσα σε μεγάλο σφάλμα, Αβά», του εξομολογήθηκε, «και θέλω τουλάχιστον 3 χρόνια για να μετανοήσω». «Είναι πολλά», του είπε ο Όσιος. «Είναι αρκετοί 3 μήνες τότε». «Και τόσο είναι πολύ», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Εγώ σου λέγω πως, αν ειλικρινά μετανοήσεις και πάρεις σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις ποτέ το ίδιο σφάλμα, σε 3 μέρες σε δέχεται η αγαθότητα του Θεού». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα αν ο Θεός εύκολα συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. «Πώς είναι δυνατόν να μη συγχωρεί, παιδί μου, εκείνος που δίδαξε τη μακροθυμία στους ανθρώπους? Δεν παραγγέλνει στον Πέτρο να συγχωρεί εκείνον που τους φάλει έως 70 κοντάκις 7, δηλαδή επάπειρον», αποκρίθηκε ο Άγιος Γέρον.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρη. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στον Δεκάλογο υπάρχει μια σαφής εντολή του Θεού. Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδαση υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γαριμή, Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής. Δηλαδή, δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτή η ιστορία του λαού που αποσπάται από τα είδωλα. Έξελθε φωνάζει ο Θεός τον Αβραάμ που ελάτρευε θέης εταίρης από την γη σου και από τη συγγένειά σου για να σου δώσω μια καινούργια γη. Εκεί όπου θα φανερωθεί και η σχέση του με τον πιστό του δούλο. Ο Αβραάμ είναι ο πρώτος ο οποίος δημιουργεί μια ρήξη με τον ειδωλολατρικό κόσμο και την ψευτιά του, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός της Βίβλου οδηγεί στην αλήθεια. Και ταυτόχρονα, η Παλαιά Διαθήκη σαν βιβλίο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η επαναλαμβανόμενη, ελεύθερη ρήξη με την ειδωλολατρία μέσα στην ιστορία, παρόλες τις μεταπτώσεις του λαού. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Διαβάζω από το βιβλίο Ιησού του Ναβί. Είναι μια ομιλία η οποία ακριβώς φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτήν την αποκλειστικότητα του Θεού και την αποταγή της ειδωλολατρίας. Μιλά ο Ιησούς του Ναβί. Μιλά στον λαό του. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείται στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τότε ο λαός απάντησε και είπε «Μακριά από εμάς η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριο και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας». Και αυτός έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλους τους λαούς από τους οποίους περάσαμε. Εμείς θα λατρέψουμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Βλέπουμε λοιπόν τον λαό όχι απλά να αποσπάται από τα είδωλα, αλλά να προσκολάται στον αληθινό Θεό. Και έναν Θεό το οποίο η εμπειρία είναι ζωντανή μέσα στην ιστορία του, μέσα στην καθημερινότητά του. Ο μονοθεϊσμός της Βίβλου είναι η πρώτη και μόνη αντίδραση στην ειδωλολατρεία κάθε μορφής που γνώρισε ο κόσμος. Οι δύο πρώτες εντολές του Μωσαϊκού Δεκαλόγου ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν το λυτρωτικό μήνυμα για όσους έμεναν αιώνες δούλοι στα ομοιώματα της κτήσεως και του ανθρώπου. Για όσους γνώρισαν την ισχύνη της δουλείας στην φαραωνική κυριαρχία, γράφει ο μακαριστός καθηγητής Βασίλειος του Γιάννος. Και πράγματι, σε καμία άλλη θρησκεία δεν υπάρχει αυτός ο χλεβασμός όλων αυτών των ειδώλων. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Υπάρχει και μια αλήθεια απέναντι από αυτό. Δεν απαιτεί ο Θεός κάτι το οποίο είναι απέναντι στα ανύπαρκτα είδωλα. Απαιτεί κάτι έχοντας μια αλήθεια την οποία την κοινωνεί στον κόσμο, καταθέτοντας την μαρτυρία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, έχουμε την θέληση του Θεού να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριός μας Ιησούς, δεν είναι ένας ντέους οτιόζους, ένας αποτραβηγμένος Θεός από την ιστορία και από τον κόσμο. Στη δημιουργία του κόσμου, η μεν τη καλονίτερ πόμενη, ταύτα Θεός υπελάμβανον. Γνώτωσαν πόσο τούτον ο δεσπότης εστί βελτίον. Ο γάρ του κάλους γενεσιάρχης έκτισε αυτά. Εάν μεν, λοιπόν, οι ειδωλολάτρες, γράφει ο σοφός Σολομών, τερπόμενοι από την ωραιότητα των δημιουργημάτων αυτών τα θεώρησαν ως θεούς, ας μάθουν πόσο καλύτερος και ανώτερος είναι ο κυρίαρχος και ο δημιουργός αυτών, διότι η πηγή και η αιτία του κάλους, ο Θεός, εδημιούργησε αυτά. Βλέπουμε, λοιπόν, έναν Θεό παρόντα και όχι απόντα. Έναν Θεό που μιλά μέσα από την κτήση και κάνει ορατή την παρουσία Του μέσα από την ομορφιά. Έπειτα, η αλήθεια του μονοθεϊσμού στηρίζεται στην ιστορία. Στο πώς δηλαδή ο Θεός έσωσε τον λαό Του. Ένα τρίτο στοιχείο του μονοθεϊσμού είναι εκείνη η εκλεκτική συγγένεια. Ο Θεός είναι ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβου, των μεγάλων πατριαρχών. Έτσι συστήνεται ο ίδιος και έτσι προσεύχεται ο λαός στο Θεό των Πατέρων του. Μια σχέση αναλύωτη μέσα στον χρόνο, μια σχέση η οποία θα περάσει και μέσα στην Εκκλησία. Και βέβαια, αυτή η αλήθεια του μονοθεϊσμού, του ενός και αληθινού Θεού, στηρίζεται στην αυστηρή απέτησή του για την αποφυγή της ειδωλολατρίας. Γιατί εδώ κρύβεται και το μεγαλείο του Θεού. Η απέτηση αποκλειστικότητας από το Θεό προϋποθέτει την αυθεντική εικόνα Του. Και αυτή δεν μπορεί να είναι ένα ξύλο ή ένα μάρμαρο, αλλά είναι το έργο των χειρών Του, η κορυφή, ο ίδιος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο μονοθεϊσμός απέναντι στην ειδωλολατρία τοποθετεί τον άνθρωπο ως εκείνο το κατεξοχήν κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ως την κατεξοχήν εικόνα της ομορφιάς Του. Και βέβαια, ακριβώς επειδή υπάρχει ο άνθρωπος και έχει την εμπειρία του Θεού, μπορεί να μαρτυρήσει για την αληθινή του ύπαρξη. Άλλωστε, συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιησούς φωνάζει «Γίνεστε μη μάρτυρες, και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην». Ειναγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι, για να καταλάβετε και να πιστέψετε ότι πραγματικά εγώ είμαι ο Θεός. Έμπροσθέ μου ούκα γένετο άλλος Θεός και μετέ με ουκέστε. Ούτε πριν, ούτε μετά από μένα υπάρχει Θεός, όπως παραθέτει ο Ισαΐας. Μάρτυρες ημίσεστε οι άνθρωποι, ή εστίν Θεός πλήνε μου. Είναι οι άνθρωποι με τις εμπειρίες τους, οι οποίοι ομολογούν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην εκείνου. Ή εκείνο το οποίο βλέπουμε στους ψαλμούς. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση Ισραήλ. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστιν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό άλλο τρίο. Το κάλεσμα είναι σαφές. Αν ο Ισραήλ θέλει να ακούσει, δεν θα βρεθεί κάποιος πρόσφατος Θεός. Δεν θα ξεπηδήσει ένας καινούριος Θεός από το πουθενά. Ούτε θα χρειαστεί να προσκυνήσει ένα ξένο Θεό, να απλώσει τα χέρια Του σε ένα ξώνο ή σε ένα άγαλμα. Γι' αυτό και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτός ο χλευασμός των ειδώλων. Πρώτον, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός, και δεύτερον, γιατί όπως προείπαμε, ο άνθρωπος είναι όρθιος και έχει εμπειρία αυτού του Θεού. Θυμηθείτε εκείνον τον περίφημο 113 ψαλμό. τα είδωλα των εθνών Αργύριων και Χρυσίων. Αυτόν τον ψαλμό που μιλάει για όλα αυτά τα ξώανα, τα οποία έχουν στόμα αλλά δεν μιλούν, έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν, έχουν μύτες αλλά δεν μπορούν να οσφρανθούν, έχουν χέρια αλλά δεν μπορούν να ψηλαφίσουν, έχουν πόδια και δεν μπορούν να περπατήσουν, έχουν λάριγγα γλυπτό αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Και τέτοιοι γίνονται. Και όσοι τα πράττουν και όσοι πιστεύουν σε αυτά. Ή έχουμε εκείνον τον περίφημο ύμνο του Δαβίδ στη μεταφορά της Κιβωτού. Έτσι όπως παραδίδεται στο πρώτο βιβλίο των παραλυπωμένων, 16ο κεφάλαιο. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα. Ότι είναι μεγάλος ο Κύριος και του αξίζει κάθε υμνολογία. Φοβερός εστίν επί πάντα στους θεούς. Και είναι φοβερός σε όλους τους ψευτοθεούς γύρω του. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα. Και ο Θεός ημών ουρανούς επίησε. Γιατί όλοι οι θεοί όλων των λαών γύρω από το Ισραήλ είναι είδωλα, ξώανα. Αλλά ο δικός μας ο Θεός έπλασε τους ουρανούς. Και όλα αυτά σε εκείνη την μεγαλειώδη στιγμή όπου ο Δαβίδ, έχοντας αποθέσει τα βασιλικά του διαδήματα, ξυπόλυτος υποδέχεται την σκηνή του μαρτυρίου στον ναό. Θυμηθείτε πάλι μία άλλη στιγμή, γνωστή και αυτή. Εκείνη του προφήτη Ηλία με τους ιερείς του Βαάλ, οι οποίοι ανεβαίνουν στο όρος Κάρμιλου και εκεί παρακαλούν το Θεό πράτα οι ιερείς του, οι ιερείς των ειδώλων, να τους ακούσει ο Βαάλ. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Αυτό που έμενε και μέσα στην παράδοσή μας, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και ο Ηλίας τους πειράζει. Φωνάξτε λίγο ακόμα, λέει. Μπορεί ο Θεός να κοιμήθηκε ή να έχει κάποια ανάγκη. Ο χλευασμός των ειδώλων δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, αλλά έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις του. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κυρίως σήμερα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι όλη η αναγγελία της σωτηρίας περνά μέσα από αυτήν την συντριβή των ειδώλων. Προπολού χρόνου σου προανήγγυλα, γράφεται στον προφήτη Ισαΐα, στο 48ο κεφάλαιο, τα γεγονότα πριν ξεσπάσουν εναντίον σου. Σε έκαμα να ακούσεις τις σχετικές προφητείες για να μην πεις ότι τα είδωλα που προσκυνώ έκαμαν αυτό. Να μην πεις ότι τα γλυπτά και τα χωνευτά αγάλματα προανήγγυλαν όλα αυτά σε σένα. Ο Θεός μιλά στους προφήτες και τους λέει την ιστορία του κόσμου, την ελπίδα του κόσμου, τον Μεσσία, για να τους γλιτώσει ακριβώς από αυτήν την ειδωλολατρία. Να άλλη μια διάσταση ξεχασμένη της προφητείας. Και διαβάζοντας τα βιβλία, κυρίως και τον Ισαΐα στο 44ο κεφάλαιο, αλλά κυρίως τα κεφάλαια 13 έως 15 από τη Σοφία Σολομώντος, βλέπουμε μια ρεαλιστική και ταυτόχρονα μεγαλειώδη έκθεση της ειδωλολατρίας. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε από όλους εκείνους οι πλάσαντες θεών και γλύφοντες ανοφελή. Από όλους εκείνους οι οποίοι έπλασαν έναν θεό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους και τον έκαναν ανάγλυφο χωρίς καμία ωφέλεια. Υπάρχει ένας κοινός τόπος στην Παλαιά Διαθήκη, επίκαιρος παραποτέ. Η κατάντια του ανθρώπου είναι να λατρεύει τα άψυχα δημιουργήματά του. Στη Σοφία Σολομώντος, στο 13ο κεφάλαιο, γράφεται κάτι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος δημιουργεί εικόνα και έχει ανάγκη από βοήθεια. Περί δε κτημάτων και γάμων αυτού και τέκνων προσευχόμενος, και σχήνεται το αψύχο προς λελόν. Για τα κτήματά του, για την γαμική του ευτυχία και για τα τέκνα του, προσεύχεται και δεν ντρέπεται σε έναν άψυχο. και περιμένει υγείας, το ασθενές επικαλείται. Ζητά την υγεία από κάτι το οποίο είναι ασθενικό αφ' εαυτού του. Περί δε ζωής το νεκρόν αξιεί. Έχει αξιώσεις από κάτι νεκρό για την δικιά του ζωή. Περί δε επικουρίας το απειρότατο νικετεύει. Για ένα χέρι βοηθείας ηκετεύει κάποιον ο οποίος είναι άπειρος σε όλα. Περί δε οδηπορίας το μηδέ βάση χρήστε δυνάμεων. Ζητάει σκέπη στα ταξίδια του από κάποιον που δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια του. Περί δε του πορισμού και εργασίας και χειρών επιτυχίας το αδρανέστατον τεσχερσί ευδράνια νετείται. Και τι τραγωδία. Ζητά προκοπή ευδράνιεν, χέρια γρήγορα και ουσιαστικά από εκείνα τα οποία είναι αδρανέστατα. Η ειδωλολατρία παραμένει η νέκρωσης όχι του Θεού αλλά του ανθρώπου.

Και έρχεται ο Κύριος, ένσαρκος πια, και βοά, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Και αυτό δεν είναι μια γνωστική διεργασία ή μια ενόραση της καρδιάς, αλλά μια μετάβαση ολόκληρου του ανθρώπου στο χώρο της αλήθειας, στο χώρο της ζωής, στον ένα Θεό. Η οντολογική αυτή ανατοποθέτηση του ανθρώπου σημαίνει την ελευθερία του και μαζί της τη συντριβή του κάθε είδους ειδόλου. Αλήθεια και ζωή συμπίπτουν μετά Χριστόν και οι ψυχικοί διχασμοί των ανθρώπων πάβουν να υφίστανται. Ο άνθρωπος γίνεται ενιαίος, όπως ένας είναι και ο ζωντανός Θεός που πιστεύει. Αυτό είναι το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης. Η ενότητα του ανθρώπου πια με την αλήθεια και η σχέση με έναν ένσαρκο Θεό. Οι νέοι χρόνοι σημαδεύτηκαν από το μήνυμα της απομύθευσης. Να φύγουν όλα τα παραμύθια από τον κόσμο και έγινε η επιστήμη το κριτήριο της αλήθειας των πραγμάτων του κόσμου. Και ενώ θα περίμενε κάποιος ο άνθρωπος να βρεθεί πραγματικά απελεύθερος, βλέπουμε νέα είδωλα να στείνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να διεκδικούν την αλήθεια του. Είναι αυτή η προτροπή του Αποστόλου Παύλου που ξεχάστηκε. Ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το μην πέσει. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται καλά και στέρεα, ας προσέξει να μην πέσει. Και ο κόσμος έπεσε. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά, τόσο σπουδαία μέσα στον κόσμο είδωλα, τα οποία διεκδικούν όντως την καρδιά και την αλήθεια του ανθρώπου. Θέλετε το χρήμα, θέλετε την πλεονεξία, θέλετε το ποτό, την εξουσία, τις διαστροφές τις οποίες πρώτος ο Απόστολος Παύλος προείδε και κατέγραψε, θέλετε τους εθνικισμούς, νέα είδωλα. Διάβασα κάτι και το μοιράζομαι μαζί σας συγκινητικό, μένοντας σε αυτό το τελευταίο, τους εθνικισμούς. Τα είδωλα τα οποία υψώνονται ευκαίρος ακαίρος και μάλιστα με το ένδυμα της Εκκλησίας και του εκκλησιαστικού λόγου πολλές φορές. Μοιράζομαι μαζί σας κάτι από τον μακαριστό Πατριάρχη Σερβίας Παύλο. Μερικοί με κατηγορούσαν ότι ξεσηκώνω το σερβικό λαό στην καταστροφή, στην δυστυχία αυτήν και στον πόλεμο, απλά και μόνο για να επικρατήσει η Μεγάλη Σερβία. Εγώ όμως τους είπα, το επαναλαμβάνω τώρα σε όλους, ότι εάν θα έπρεπε να επικρατήσει η Μεγάλη Σερβία με κάποιο απάνθρωπο, μη ανθρώπινο τίμημα, εγώ δεν θα το δεχόμουν. Δεν θα δεχόμουν σε αυτό το τίμημα να επικρατήσει ούτε η Μικρά Σερβία. Όταν με τίμημα απάνθρωπο, μη ανθρώπινο, θα έπρεπε να επικρατήσει και ο τελευταίος Σέρβος, και όταν αυτός ο Σέρβος θα ήμουν εγώ, δεν θα το δεχόμουν. Για μας, εννοώντας τους χριστιανούς, είναι καλύτερα να εξαφανιστούμε ως άνθρωποι παρά να παραμείνουμε, να επιβιώσουμε βιολογικά ως κακούργοι και απάνθρωποι. Λόγια τα οποία γκρεμίζουν όντως είδωλα. Και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή η Εκκλησία ψάλλει στο Μεγάλο Κανόνα. Αυτή είδωλον εγενόμεν της πάθεση. Φτιάχνουμε είδωλα τον εαυτό μας ή κόβουμε τον Θεό μας και τον κάνουμε είδωλο βολικό ανάλογα με τα δικά μας δεδομένα. Ένας πειρασμός τον οποίο τον γνωρίζει καλά η Εκκλησία από τον πύργο της Βαβέλ μέχρι τον υπεράνθρωπο του 20ου αιώνα. Είναι αυτό που λέει πολύ όμορφο ο Σεφέρης. Μας σκοτώνουν με μικρές δόσεις, πολύ τακτικά, πολύ σιωπηλά, πολύ σοφά. Είναι επίκαιρο παρά ποτέ να αντικρίσουμε την αλήθεια της ζωής μας, τα είδωλα, ακόμα και θρησκευτικά τα οποία υψώνουμε μέσα μας. Γράφει ο Αγίος Νικήτας ως τη Θάτους. Ο Θεός δεν παρατηρεί την επιφάνεια εκείνων που λέμε και κάνουμε,
αλλά τις διαθέσεις των ψυχών και το σκοπό για τον οποίο κάνουμε κάτι. Από όσα φαίνονται ή λέμε κάτι, από όσα νοούνται. Ο άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο, ο Θεός βλέπει την καρδιά, δηλαδή την αλήθεια. Γι' αυτό και θα παραμένει επίκαιρη στους αιώνας μέχρι να έρθει εκείνος η προτροπή του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου. Τεκνία, φυλάξετε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν.

Ψηφίδε ζωή. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, τη Ιερά Μητροπόλεω Ελασσόνος.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανά.

0: Ιαννάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Πληροφορίες 210-4118-646.
8: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος 7. Οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν εν το κρυπτό. Γέροντα, οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν αφού δεν τους επικαλούμαστε. Πολλοί άγνωστοι Άγιοι βοηθούν και χωρίς να τους γνωρίζουμε. Αυτοί για μένα είναι μεγαλύτεροι Άγιοι. Δεν έχουν καμία δόξα από τους ανθρώπους, αλλά μόνο από το Θεό. Από μεγάλη ταπεινοφροσύνη παρακάλεσαν το Θεό επίμονα, έτσι μου λέει ο λογισμός, να μείνουν άγνωστοι για να μην τιμηθούν από τους ανθρώπους, αλλά να συνεχίζουν να τους βοηθούν με τον ίδιο τρόπο, εν το κρυπτό. Αυτούς τους αγνώστους Αγίους πρέπει να τους έχουμε σε μεγάλη ευλάβεια και να τους χρεωστούμε πολλή ευγνωμοσύνη, γιατί μας βοηθούν σιωπηλά με τις πρεσβείες τους και με το σιωπηλό τους παράδειγμα, την αφάνειά τους. Κάποτε ήθελα να γράψω για ένα πατέρα στο Άγιον Όρος που είχε κοιμηθεί. Είχα φέρει στο νου μου όλα τα περιστατικά της ζωής του που γνώριζα και ένα βράδυ κάθισα να τα γράψω. Άναψα το κερί, πήρα το μολύβι και το τετράδιο, αλλά δεν θυμόμουν τίποτε, ούτε και το όνομά του, ενώ τον ζούσα πολύ έντονα τις μέρες εκείνες. Έφερα στο νου μου όλο το Άγιον Όρος με τη σειρά, τα μοναστήρια, τις κήτες, τα καλύβια, από όπου είχα περάσει. Το πήρα και από την ανατολική πλευρά, μήπως θυμηθώ κάτι, τίποτε. Το πήρα και από τη δυτική, τίποτε. Πήρα τη χρονολογία από τότε που πήγα στο Άγιον Όρος και σκέφτηκα με ποιους πατέρες συναναστράφηκα. Τελικά, τίποτε δεν μπόρεσα να θυμηθώ. Φαίνεται, ο πατέρας δεν θέλησε να φανερωθεί και ο Θεός έκανε το θαύμα του. Μέχρι στιγμής, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο βίος του με είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ από το βίο όλων των αγιορητών πατέρων για τους οποίους έγραψα. Από αυτό κατάλαβα και ότι αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο πάλι να φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος. Γέροντα, πονάει το δόντι.

Δεν είναι καλά να πονέσεις λίγο για να ωφεληθείς και λίγο. Κάνε ένα κομποσκίνι στον Άγιο Αντίπα που βοηθάει στον πονόδοντο και θα σου περάσει ο πόνος. Έκανα γέροντα και δεν πέρασε. Φαίνεται κάτι θα φταίει. Αν του πεις από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα, αμέσως ο Άγιος θα βοηθήσει. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος. Πόσο ευαρέστησε στο Θεό. Αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, λέει στην Αποκάλυψη. Γέροντα, στην ακολουθία και στην παράκληση της Αγίας Βαρβάρας αναφέρεται ότι η Αγία θεραπεύει τις λοιμώδεις ασθένειες. Ποιες είναι οι λοιμώδεις ασθένειες? Οι ασθένειες, γέροντα, που μεταδίδονται με τα μικρόβια. Τότε να παρακαλάτε την Αγία Βαρβάρα να σας βοηθάει για να μην μεταδίδετε το μικρόβιο της ζήλιας μεταξύ σας. Να φωτοτυπήσεις την παράκληση της Αγίας Βαρβάρας και να τη μοιράσεις στις αδελφές. Η Αγία Βαρβάρα, γέροντα, είναι προστάτης και του πυροβολικού. Καλά, ένας Άγιος μπορεί να κάνει όλα τα διακονήματα. Γέροντα, και η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της χωροφυλακής. Ναι, γι' αυτό όταν καμιά φορά δεν έχεις ειρήνη, να παρακαλάς την Αγία Ειρήνη που κυβερνάει και ολόκληρο το σώμα της χωροφυλακής και φέρνει ειρήνη, να φέρνει την ειρήνη και μέσα στην καρδιά σου. Γέροντα, πολύ συχνά χάνω πράγματα και μετά χάνω χρόνο για να τα βρω. Γιατί δεν επικαλείσαι τον Άγιο Μινά που έχει ειδικότητα σε αυτό? Ο Άγιος Μινάς αμέσως φανερώνει ό,τι χάσουμε, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ μια φορά όταν ήμουν στο κοινόβιο είχα χάσει το κλειδί από το κελί μου. Τότε κλειδώναμε τα κελιά γιατί μέσα στο μοναστήρι κυκλοφορούσαν και διάφοροι κοσμικοί. Δεν πειράζει, λέω, θα πάω στο μαραγκούδικο. Κοιτάζω, έλειπε το κλειδί και από το μαραγκούδικο. Πάω στο βουρδουναριό, όπου έφτιαχνα τα σαμάρια για τα ζώα. Και από εκεί έλειπε το κλειδί. Πού να πάω τώρα, λέω. Άναψα τότε ένα κερί στον Άγιο Μινά και αμέσως τα βρήκα όλα τα κλειδιά, εκεί που δεν το περίμενα. Ένα κερί και εντάξει, υποχρεώνονται οι Άγιοι με το κερί. Τον Άγιο Μινά εγώ δεν ήξερα ότι τον εικονίζουν για καβαλάρι. Η μητέρα μου, που τον είχε δει μια φορά και της έδωσε απάντηση για ένα θέμα, μου είπε ότι ο Άγιος Μινάς είναι καβαλάρης. Εγώ επέμενα και της έλεγα ότι μόνο ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάριδες. «Όχι», μου έλεγε η μητέρα μου. «Αυτός που είδα ήταν με καστανό άλογο και μου είπε ότι είναι ο Άγιος Μινάς». «Ποιος είσαι?», τον ρώτησα. «Ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο. Ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο. Εσύ ποιος είσαι?» «Ο Άγιος Μινάς», μου είπε. Γέροντα, μπορεί ο Άγιος Σπυρίδων να ζήτησε από το Θεό να μείνει άφθαρτο το λείψανό του? Όχι, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός οικονόμησε να μείνει άφθαρτο το λείψανο για να βοηθούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πώς τα έχει οικονομήσει ο Θεός. Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Γέροντα, όταν είσαστε στο μοναστήρι, αισθάνομαι μεγάλη ασφάλεια. Όταν λείπετε και συμβεί κάποιος πειρασμός, δηλιάζω. Μη φοβάσαι, έχετε προστάτες μεγάλους κοντά σας. Να μην τους αφήνετε, να τους ενοχλείτε συνέχεια. Όταν θα χρειάζεται και η δική μου σκιά για ανθρώπινη βοήθεια, είτε από το Άγιον Όρος είτε από κοντά θα υπάρχει. Εάν στην κοσμική ζωή τα καλά αδέλφια φροντίζουν τις αδελφές τους, πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή που είναι ανώτερη. Γι' αυτό και σας έχω αφήσει το θησαυρό που είχα, τον Άγιο Αρσένιο. Και επόμενο είναι να είναι εδώ και η καρδιά μου, γιατί όπου θησαυρός, εκεί και η καρδία. Άλλωστε, σας το είχα πει. Ό,τι πολύτιμο κι αν έχω, θα το αφήσω στη μονή σας, όπου μένει και ο Άγιος μου, ο οποίος σε κάποιον είπε: «Εγώ μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη». Γι' αυτό, αφού και ο ίδιος είπε ότι μένει εδώ, να τον παρακαλάς εκ μέρους μου, εάν διστάζεις, να παίρνει την πατερίτσα του και να βολεύει με τον τρόπο του τα ταγκαλάκια. Αυτή είναι και η δουλειά όλων γενικά των Αγίων. Να βοηθούν και να προστατεύουν εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους από τους ορατούς και αοράτους πειρασμούς. Δική μας δουλειά είναι, όσο μπορούμε, να ζούμε πνευματικά.
να μην στεναχωρούμε τον Χριστό, να ανάβουμε το καντιλάκι στους Αγίους και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν. Σε αυτή τη ζωή έχουμε ανάγκη βοηθείας για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή, εάν ο Θεός μας αξιώσει και πάμε κοντά Του, ούτε και τους Αγίους θα κουράζουμε, αλλά ούτε και θα υπάρχει λόγος να τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν. Γέροντα, φοβάμαι όταν διακονώ μόνη μου στον ξενώνα. Να κάνεις κομποσκίνη στον Χατζεφεντή για να σου πει μετά και ευλόγησον ο κλέφτης. Εγώ, γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Να παρακαλάς τον Χατζεφεντή να τα κοκαλώνει. Τι λες, δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί, γέροντα? Το ξέρεις ότι κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο? Είχε ξεχάσει ο οδηγός τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκινήτου και το έκλεψαν. Μόλις επικαλέστηκε τον Άγιο, κοκάλωσε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και έτσι αναγκάστηκαν οι κλέφτες να το παρατήσουν και να το βάλουν στα πόδια. Γέροντα, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στο κεφάλι. Πήγαινε να χτυπήσεις το κεφάλι σου στην Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου. Δεν είδες πως τη βόλεψε την άλλη αδελφή ο Άγιος? Έκανε την επέμβαση χωρίς νηστέρι και χωρίς να το καταλάβει ούτε η ίδια. Δόξα τω Θεώ, μην αμφιβάλλεις ότι θα βολέψει και σένα. Βοηθάει ο Άγιος Αρσένιος. Ένας γιατρός με παρακάλεσε να προσευχηθώ για το κοριτσάκι του που είναι άρρωστο. Παρακάλεσα τον Άγιο Αρσένιο και το βοήθησε λίγο. Να κάνετε κι εσείς κομποσκίνη για να αποτελειώσει ο Άγιος το θαύμα του και να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη Θεία Επιστήμη του Θεού για να δοξαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Μόνο ζείτε και δεν εξηγείτε. Το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Γέροντα, οι άνθρωποι σήμερα δεν ευλαβούνται τους Αγίους όπως παλιά. Παλιά και αυτοί που έλεγαν ότι είναι άπιστοι είχαν μέσα τους Θεό. Θυμάμαι την εποχή που ήταν οι Ιταλοί στην Κόνιτσα, πήρε φωτιά το δάσος και διαδόθηκε ότι την είχαν βάλει οι Ιταλοί για να πάνε οι κονιτσιώτες να τη σβήσουν και να τους συλλάβουν. Όταν το άκουσαν αυτό οι κονιτσιώτες, κορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Οι Ιταλοί πήγαν και βρήκαν τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν άπιστος, και του είπαν: «Πού είναι οι άνθρωποι?» «Στις δουλειές τους», απάντησε εκείνος. «Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά?» τον ρώτησαν. «Α, εμείς αυτές τις περιπτώσεις», τους λέει, «έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Η Μητρόπολη της Κόνιτσας τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου». Εκείνη τη στιγμή, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Όταν είδαν το θαύμα αυτό οι Ιταλοί, φοβήθηκαν. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση ένας Άγιος να μην κάνει θαύματα? Το αν κάνει ένας Άγιος θαύματα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων μένουν άγνωστα. Τίποτε δεν είναι εύκολο για το Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρησία στο Θεό. Ο Χριστός είπε: «Θα σας δώσω δύναμη να κάνετε θαύματα περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ». Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του και τον πλούτο της χάριτος που μας δίνει. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους τη χάρη και τη δύναμη να ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς όπως εκείνος. Γέροντα, θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό, να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική του δουλειά. Όταν, γέροντα, εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνας αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκατελειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω τον Εσπερινό, αλλά πού να βρω τα μηνέα?
Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο να κάνω κομποσκήνη για τον Εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσκήνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω. Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο. Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου ένα αξιωματικό λαμπροφόρο με πολύ αγάπη και πατρική στοργή να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα. «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε, «Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα. «Ο Άγιος Λογκίνος?» «Όχι», μου απάντησε. «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρωτάω. «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος. «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα, «Έχω κι εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε τη διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. «Τα τραύματά του έχουν θεραπευθεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας». Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. Ακόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε.

«Αιτείτε και δοθήσετε ημίν». Όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα Κύριε Ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε Ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν γέροντα προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματάω να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί? Δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή? Έχει, γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για εμένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλο να λες «Δε βαριέσαι»? Τουλάχιστον να λες «Ελέησον ημάς». Μέσα στο «ημάς» περιλαμβάνεται και ο εαυτός σου και όλοι οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και εμένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή. Γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη μου η ζωή για να ζητώ το έλεος του Θεού. Θα σε ελεήσει ο Θεός μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το ελεός του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε μας και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Μήπως, γέροντα, εκτός από το έλεος του Θεού χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα, αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου μετά τη δοξολογία που θα κάνεις να ζητάς μόνον τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα. Προστεθήσετε ημίν, όπως είπε ο Χριστός. Όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτα, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα υπέφερα πολύ. Κι εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο, κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτα μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στιφόκραση, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς να σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα.
Γι' αυτό να λέμε «Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Γεννηθεί το θέλημά σου». Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε «Γεννηθεί το θέλημά σου», θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Πώς ζητάς να αγαπήσεις το Θεό ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη?» Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει το Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. «Ζητείτε και θα λάβετε», είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δώσει το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς να σου το δώσει? Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό το θείο φωτισμό. Γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει. Θεέ μου, να λες, φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει και ο Θεός θα σου δίνει λόγο ανάλογα με την περίσταση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ το Θεό να πάω στον παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στεναχωρώ με τη συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω το Θεό. Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στενοχωρώ.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Πάλι με τους λογισμούς, ο σταυρός του μοναχισμού και ο ζήλος για τη σωτηρία. Ο τρόπος χαιρετισμού των μοναχών, η αποφυγή φυσικών επαφών, ο πόλεμος με τους εμπαθείς λογισμούς. Το μοναστήρι είναι η ανώτερη σχολή, αλλά συνδέεται με παθήματα και διωγμούς. Στοχασμή για το τέλος και ετοιμότητα γι' αυτό. Αν περιφρονούμε την προσωπική μας σωτηρία, θα την περιφρονήσει και ο Θεός. Οφείλουμε συνεχώς να έχουμε στο νου μας για ποιον λόγο ήρθαμε εδώ. Και δεν πρέπει να λησμονούμε τον τελικό μας σκοπό. Ο δρόμος μας μπορεί να είναι μακρύς. Η έλευση όμως του Κυρίου μπορεί να επέλθει σύντομα. Κάποιος από εσάς με ρώτησε, «Πώς πρέπει να χαιρετάμε ο ένας τον άλλο?» Δεν ισχύει το ίδιο σε όλα τα μοναστήρια. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο στα ρωσικά μοναστήρια, πιο απλά είναι στον Άθο, απλούστερο όμως ακόμη σε μας. Στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονο στον Άθο, βρήκα από τις πρώτες ημέρες της μοναχικής μου ζωής την εξή συνήθεια. Ο νεότερος χαιρετά τον γεροντότερο με το αίτημα να ευλογήσει. «Ευλογείτε, Πάτερ». Και ο γεροντότερος απαντά «Ο Κύριος να ευλογήσει». Η μορφή αυτή, ευλογείται, συνηθίζεται γενικά στον Άθο. Έτσι χαιρετούν ο ένας τον άλλο οι μοναχοί. Πρέπει να πω ότι στους μοναχούς του Άθο υπάρχει άγραφος κανόνας ότι οι μοναχοί δεν εγγίζουν ο ένας τον άλλο σωματικά. Ποτέ δεν χαιρετούν ο ένας τον άλλο με χειραψία. Γενικά δηλαδή αποφεύγουν κάθε επαφή με κάθε σώμα, ακόμη και των ζώων. Θα πείτε πώς μπορώ να μιλώ για αυτό το πράγμα εγώ που τώρα περπατώ υποβασταζόμενος από δύο μοναχούς. Στηρίζομαι σε αυτούς και αυτοί με οδηγούν να πάω εκεί που χρειάζεται. Αυτό όμως αποτελεί εντελώς διαφορετική κατάσταση πραγμάτων. Δεν συμβαίνει επειδή είμαι υπερβολικά ιδιότροπος, αλλά επειδή το σώμα μου διαλύεται. Γενικά, επιβάλλεται να έχουμε επίσης ως κανόνα και το ότι ο μοναχός δεν βλέπει τη δική του γυμνότητα. Προσπαθεί όλα να τα κάνει έτσι ώστε να μην δει τον εαυτό του και ακόμη περισσότερο το σώμα άλλου. Αυτό γίνεται γιατί είναι απαραίτητο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που είναι το πλέον ουσιώδες και να μην επιτρέψουμε στα μάτια να μας παρασύρουν με εκείνο που βλέπουν και έτσι να μας απομακρύνουν από τη σκέψη του Θεού. Όταν λοιπόν ο μοναχός είναι συγκεντρωμένος, τότε είναι γεμάτος με δυσάρεστες εντυπώσεις για τον εαυτό του. Τότε η προσοχή του συγκεντρώνεται στον εσωτερικό του κόσμο και ελέγχει κάθε αντίδρασή του σε οτιδήποτε. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνει να κυριαρχεί στους λογισμούς που τον επισκέπτονται. Να κυριαρχεί στο λογισμό σημαίνει να αφαιρέσει από αυτόν κάθε εξουσία επάνω του, όταν ο λογισμός αυτός είναι αντίθετος προς το πνεύμα των εντολών του Χριστού. Η επιστήμη αυτή, πώς να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από κάθε δουλεία σε λογισμούς ξένους προς το σκοπό μας, αποκτάται μετά από μακρά πείρα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα με την επενέργεια της Χάριτος. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται δούλος των λογισμών που τον επισκέπτονται και δεν μπορεί καθόλου να απαλλαγεί από αυτούς. Μερικοί φθάνουν ως την κατάσταση να γίνονται θύματα ορισμένου λογισμού που ονομάζεται αίμονη ιδέα και να μην μπορούν να ελευθερωθούν από αυτόν. Και η πάλι αυτή απαιτεί πραγματικό αγώνα και γνώση του πώς να παλέψουμε.

Μιλώντας μαζί σας, απευθύνομαι προς τους νέους αδελφούς και τις αδελφές μας. Αν διαβάσατε το βιβλίο μου, θα θυμάστε ότι κάποιος Ρωμαιοκαθολικός, ο διδάκτορας Χρυσόστομος, ήρθε να επισκεφθεί το ρωσικό μοναστήρι στον Άθο. Συνομιλώντας λοιπόν με τους μοναχούς εξεπλάγη, διαπιστώνοντας ότι αυτοί διαβάζουν βιβλία, όπως είναι η Κλίμαξ, τα έργα του Αββά Δωροθέου και άλλα. Ο μοναχός Βασίλειος, που είχε μιλήσει με αυτό τον καθολικό διδάκτορα της θεολογίας, το ανέφερε στον γέροντα Σιλουανό. Τότε ο γέροντας απάντησε ότι όχι μόνο διαβάζουμε, αλλά και οι ίδιοι μπορούμε να γράψουμε τέτοια βιβλία. Επειδή όμως ήδη υπάρχουν υπέροχα βιβλία, ο μοναχός δεν σκέφτεται να προσθέσει και άλλα ακόμη. Αρκούν τα παλαιά βιβλία. Όταν όμως παραστεί ανάγκη, είπε, τότε θα εμφανιστούν και νέα βιβλία, ισοδύναμα με τα παλαιά. Τώρα, σχετικά με τη θέση μου απέναντί σας. Από εκείνα που έχουν ήδη γραφεί στα βιβλία, ο καθένας σας μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό του το απαραίτητο ανάγνωσμα για τη μία ή την άλλη στιγμή. Μου φαίνεται κάπως περιττό να σας μιλήσω για αυτό που έγραψα ο ίδιος. Διαβάζοντας μόνοι σας, θα μπορέσετε να επιλέξετε εκείνα τα κείμενα που μιλούν για τις οδούς προς απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Στο βιβλίο μου, μολονότι σύντομα και περιεκτικά, περιγράφονται οι οδοί αυτές από την αρχή ως το τέλος. Εγώ, ως συγγραφέας του βιβλίου, δυσκολεύομαι να σας συστήσω να το διαβάσετε με πολύ προσοχή. Σε αυτό περιγράφονται ποικίλοι τρόποι πάλης με το λογισμό. Πώς πρέπει να ζούμε για να μην θλίψουμε το Άγιο Πνεύμα, που πρέπει να παραμένει μαζί μας σε ολόκληρη την πορεία μας. Πώς θλίβεται το Άγιο Πνεύμα με κακούς λογισμούς ή με κάποια εμπαθή επιθυμία. Παρακαλώ μελετήστε το θέμα αυτό μόνοι σας, διαβάζοντας βιβλία σχετικά με την πάλη με τα πάθη. Αν μπορείτε, ας πούμε, διαβάστε ένα μικρό απόσπασμα από την Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, 1, 2 ή 3 από τα λόγια του, και όλη την ημέρα συγκεντρώστε την προσοχή σας σε εκείνο που λέει. Τότε αυτό θα γίνει δική σας πνευματική κληρονομιά, την οποία θα έχετε ήδη αφομοιώσει. Τον καιρό που ήμουν στον Άθο, κανένας από τους μοναχούς δεν τρεφόταν από συνομιλίες με τον ηγούμενο. Μόνο τώρα που συγκεντρώθηκαν στον Άθο πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και θεολόγοι, άρχισαν οι ηγούμενοι να ομιλούν. Όχι όμως παντού. Είναι λοιπόν απαραίτητο για τον καθένα από εσάς να δαπανά 10 ως 20 λεπτά την ημέρα στη μελέτη, αλλά τέτοια μελέτη που να σχετίζεται με την επίταση της προσοχής μας στην πάλη κατά των παθών. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι ως αποτέλεσμα της πτώσεως του Αδάμ ενεργεί μέσα μας ο νόμος της αμαρτίας. Γεννιόμαστε στην αμαρτία και αυτή η ίδια η σύλληψή μας αποτελεί ανομία. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Και η αρνητική στάση μας προς το Θεό μας χαρακτηρίζει μετά την πτώση. Η επιστήμη της μοναχικής ζωής λοιπόν συνίσταται στο να γνωρίσουμε πώς να παλέψουμε εναντίον του νόμου αυτού της αμαρτίας. Όσον αφορά το στόχο μου, το μοναστήρι αποτελεί την υψηλότερη σχολή που γνωρίζει η γη. Διότι ο στόχος που θέτει υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη επιστήμη. Συνίσταται στο πώς να καταστήσει κάποιον από δούλο της αμαρτίας ελεύθερο με την αγάπη του Θεού, ελεύθερο και κύριο του κόσμου των παθών. Η στιγμή όμως αυτή είναι σημαντική για μας. Φαίνεται σαν να είναι όλα εφικτά. Ταυτόχρονα όμως υπερβαίνουν τα ανθρώπινα μέτρα. Τα μέτρα του ανθρώπου είναι κατώτερα από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε σε μας δεν είναι κατά άνθρωπον. Οι διαστάσεις δηλαδή του ανθρωπίνου όντος είναι λιγότερο μεγαλειώδεις από εκείνες για τις οποίες μας ομιλεί το Ευαγγέλιο. Εμείς μόνοι με τη δική μας δύναμη δεν μπορούμε να νικήσουμε τον νόμο της αμαρτίας τη στιγμή που αισθανόμαστε ότι ο Κύριος και Θεός μου δεν ζει μέσα μας, ότι πολλές αντιδράσεις μας είναι εμπαθείς, αποτελούν αμαρτωλές κινήσεις. Πώς να ενεργήσουμε ώστε ο Κύριος να σκηνώσει μέσα μας, η αιώνια Θεία Ζωή να γίνει δική μας ζωή και ο σκοπός μας να επιτευχθεί?
Απαραίτητη για τον αγώνα αυτό είναι η άσκηση που συνδέεται με μεγάλη ένταση και πόνο. Όταν ήρθατε εδώ και είπατε ότι θέλετε να γίνετε μοναχοί, διαλέξατε το Χριστό που είπε «Άρων των σταυρών σου και ακολούθημοι», όπως εκείνος ο ίδιος ανέλαβε και σήκωσε το σταυρό του. Όλοι μας διαλέξαμε δύσκολο δρόμο. Όλοι μας διαλέξαμε την οδό των παθημάτων, της μοναχικότητος, της δυσμένειας του κόσμου, των διωγμών κλπ. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνά ο μοναχός. Και όταν του έρχονται βαριές δοκιμασίες, είτε αυτές είναι εξωτερικές είτε εσωτερικές, ο μοναχός οφείλει να είναι υπομονετικός. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τον Χριστό μόνος του. Δύο ή τρεις τουλάχιστον πρέπει να είναι ενωμένοι. Μόνο ο ίδιος ο Χριστός μπορούσε να είναι μόνος σε όλη τη γη, όταν πάλευε με τον εχθρό. Κανένας μας όμως δεν μπορεί να είναι δυνατός όπως ο Χριστός. Είναι καλό για μας να ενωθούμε σε ομάδα που θα φέρει ένα μόνο σκοπό στην καρδιά και στο νου της. Αυτό λοιπόν είναι το μοναχικό κοινόβιο. Τώρα πάλι μιλώ μαζί σας μετά από μερικές ημέρες, κατά τις οποίες έζησα απότομη επιδείνωση της φυσικής μου καταστάσεως. Όταν βέβαια βρίσκομαι σε κρίσιμη και οδυνηρή κατάσταση, τότε ασφαλώς είναι φυσική η σκέψη και η μέρημνα για την έξοδό μου. Και για να σας πω την αλήθεια, εκπλήσωμαι τώρα πως ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη και τη χαρά πάλι να σας βλέπω. Ανθρωπίνως μιλώντας, ήμουν σε κίνδυνο. Ήθε να δώσει ο Θεός με τις προσευχές σας να διαφυλάξω την ειρήνη που τώρα μου έδωσε. Εκείνο άλλωστε που με συγκρατεί αποκλειστικά είναι η μέρημνά μου για εσάς. Ήρθατε εδώ, όπου η ζωή δεν οργανώθηκε ακόμη πλήρως, ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Ακόμη εξετάζομαι πώς να ζούμε, τη στιγμή που είμαστε τόσο στενά συνδεδεμένοι και εξαρτημένοι από τον κόσμο αυτό. Πόσο θα ήθελα να εμπνευστείτε όλοι εσείς για τη μακρά αυτή οδό, ώστε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας ακολουθώντας εν μέρη το Σιλουανό. Λέω εν μέρη, καθότι εκείνο που συνέβη με το Σιλουανό είναι ανέφικτο στον άνθρωπο. Δεχόμενοι όμως τη διδαχή του, μπορούμε να φτάσουμε, αν όχι σε πλήρη ομοίωση, αλλά έστω κατά κάποια αναλογία στην κατάσταση του Σιλουανού όσον αφορά τα χαρίσματά του και τις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε. Σήμερα είχα σκοπό να παρουσιάσω κατά την ομιλία μου ως ένα βαθμό το εξής σημείο. Να σας προετοιμάσω για το θάνατό μου. Διότι μερικοί από εσάς μου λένε «Τι θα κάνουμε μετά το θάνατό σας?» Όταν ήμουν με τον γέροντα Σιλουανό, στηριζόμουν σε αυτόν. Χάρη σε εκείνον, ελευθερώθηκα από τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν την άγνοιά μας για την οδό. Οδηγήθηκα κοντά στο Σιλουανό τόσο εύκολα και απλά. Όταν λοιπόν κοιμήθηκε σχεδόν ξαφνικά, όπως περιγράφω στο βιβλίο μου, αρχικά είχα αίσθημα απέραντης και φοβερής ορφάνειας. Αλλά σε μία εβδομάδα μου έφυγε το αίσθημα αυτό. Βάδισα λοιπόν μόνος πλέον την οδό εκείνη, στην οποία με οδήγησε ο γέροντας. Πολύ σύντομα μετά από αυτό, συνέβη να γίνω πνευματικός μοναχών. Έτσι μερικοί από εσάς όταν πεθάνω μπορεί να αισθανθούν κάποια απώλεια. Εγώ βεβαίως θα προσεύχομαι να δεχτείτε τη δωρεά από το Θεό, ώστε να βαδίσετε και χωρίς εμένα πλέον την οδό που χαράξαμε. Προσπαθήστε να κρατήσετε εκείνο για το οποίο μιλούμε, διότι είναι σαν πνεύμα αόρατο αλλά γεμάτο ζωή που μπορεί εύκολα να το χάσουμε. Όταν σας αφήσω, νομίζω ότι ενδέχεται να διπλασιαστεί η φροντίδα από μέρους του ίδιου του Σιλουανού και του Ιωάννου του Βαπτιστού για σας. Μιλώντας τώρα μαζί σας, σας προετοιμάζω για το θάνατό μου. Βλέπετε όμως, πέρασαν ήδη 4,5 χρόνια από τότε που κατά τη γνώμη των γιατρών θα έπρεπε να είχα πεθάνει και παρόλα αυτά εγώ, περνώντας αλλεπάλληλες κρίσεις, είμαι ακόμη ζωντανός. Ακόμη και σήμερα που μόλις σηκώνομαι από το κρεβάτι, δεν γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Θα ήθελα να με απολύσετε. Ο λόγος λοιπόν του γέροντα θα παραμείνει μαζί σας. Αλλά και ο μικρότερης σπουδαιότητας δικός μου λόγος επίσης θα παραμείνει μαζί σας. Είπα αυτό που ήθελα. Αποτελεί τη διαθήκη μου για εσάς. Ίσως να ζήσω λίγο ακόμη, αλλά οι δυνάμεις μου καθημερινώς ελαττώνονται.
Μένω ωστόσο ειρηνικός. Μου είναι πλέον δύσκολο να ζω. Το σώμα μου με αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο συνεχώς να ασχολούμαι μαζί του. Πώς να υπομείνω τους πόνους, πώς να περάσω την ημέρα, πώς να αντέξω τη νύχτα. Όλα τώρα έγιναν ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Οι περιστάσεις της ζωής, της μονής, μπορεί να αλλάξουν. Αν κάνετε το έργο σας όπως πρέπει, ο Κύριος θα σας διαφυλάξει. Αν είστε αμελείς για τη σωτηρία σας και ο Θεός θα είναι αμελής. Διατηρήστε λοιπόν την πρέπουσα μοναχική ένταση και κυρίως τις λειτουργικές ακολουθίες. Αλλά μήπως υπάρχει και τίποτε που να μην είναι λειτουργική πράξη? Όλα στη ζωή μας είναι μια αδιάκοπη λειτουργία. Φυλάξτε λοιπόν αυτή τη λειτουργία. Μη γνωρίζοντας και μην αντιλαμβανόμενοι την αξία εκείνου που δίνει ο Θεός, ενδέχεται κάποιες φορές να είμαστε απρόσεκτοι. Ο πετεινός του παραμυθιού, όταν βρήκε ένα μαργαριτάρι, το θεώρησε άχρηστο. Έτσι και στην Αγία Γραφή λέγεται ότι αυτοί που είχαν σταλεί να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας, δεν την εκτίμησαν όπως έπρεπε και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν. Εύχομαι να σας φυλάγει ο Κύριος.

κηδεία. Η βάση της ζωής μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η εργασία το φάρμακο κατά της ακηδείας? Η λογική του Αριστοτέλη δεν εφαρμόζεται στο Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μιλά για τους ασκητές της ερήμου. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Γιατί πολεμούμε ενάντια στο θάνατο? Ο Χριστός ενεργεί αντίθετα από ό,τι ο Αδάμ. Έρημος και θεία πρόνοια. Η μαθηματική ακρίβεια της πρόνοιας του Θεού. Ανθρώπινη τραγωδία. Ανθρώπινες θλίψεις και σωτηρία του κόσμου. Σήμερα σκέφτομαι να απαντήσω κατά κάποιο τρόπο σε μια ερώτηση κάποιου από σας που αναφέρεται στην ακηδεία. Η ερώτηση έχει ένα χαρακτήρα λογικό, αλλά η λογική δεν εφαρμόζεται στο θέμα αυτό. Η ερώτηση είναι η εξής. Στην αρχή του βιβλίου του Κλίμαξ, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης λέει ότι η ακηδεία είναι σαν ένας τύραννος και βυθίζει τον άνθρωπο σε χειρονακτικές εργασίες. Αν η εργασία αυτή προκαλείται από την ακηδεία, γιατί ο Άγιος Ιωάννης λέει στο τέλος της 13ης βαθμίδος που αναφέρεται στην ακηδεία ότι η καλύτερη μέθοδος για να αγωνιστεί κανείς εναντίον της ακηδείας είναι η προσευχή και η χειρονακτική εργασία? Πώς είναι δυνατόν αυτό που προκαλεί η ακηδεία να γίνεται στη συνέχεια φάρμακο εναντίον της? Η ερώτηση που μου έθεσε αυτό το πρόσωπο αποδεικνύει ότι συνηθίζει να σκέφτεται λογικά. Η λογική του Αριστοτέλη βασίζεται στην αρχή της του τρίτου αποκλίσεως. Η λογική του πνεύματος, ωστόσο, δεν εξαιρεί τον τρίτο όρο. Γι' αυτό, κατά κανόνα, δεν πρέπει να είμαστε πολύ λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Ξέρετε, το θείο είναι, έχει ένα τέτοιο μεγαλείο, που αυτή η λογική του Αριστοτέλη, η οποία εκφράζεται σε αφηρημένες κατηγορίες, δεν έχει εφαρμογή σε αυτό. Έτσι λοιπόν οι εργασίες είναι ένα πράγμα θετικό. Πρέπει ακόμη να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κλίμαξ απευθύνεται σε μοναχούς και κυρίως σε ασκητές της ερήμου. Λένε ότι εκείνος που πειράστηκε μπορεί να βοηθήσει όσους περνούν τον ίδιο πόλεμο. Πώς θα μπορούσα να σας πω ότι δεν γνωρίζω τι είναι η ακηδεία? Καταρχάς ας δούμε τη λέξη αυτή ετυμολογικά. Η λέξη ακηδεία είναι σύνθετη από στερητικό α και το ρήμα κίδομαι που σημαίνει φροντίζω και εκφράζει την απουσία μέρημνας φροντίδος για τη σωτηρία. Στην καθημερινή ζωή την κατανοούμε μάλλον ως αθυμία, αποθάρρυνση και τα όμοια, τεμπελιά, ανία, έλλειψη νοήματος ζωής κλπ. Με ενθουσιάζει και με ελκύει το ελληνικό πνεύμα που επιτρέπει στους μεγάλους ασκητές να εκφράζονται όπως οι φιλόσοφοι και να μιλούν για έλλειψη φροντίδος για τη σωτηρία. Όλα αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πρέπει να τα εφαρμόσουμε στους ασκητές της ερήμου και όχι σε μας. Λέει κάπου αλλού ότι η ακηδεία δεν συναντάται στην κοινοβιακή ζωή και εμείς είμαστε μάλλον κοινοβιάτες μοναχοί. Δεν υπάρχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μας χώρος για ακηδεία. Πώς μας πλήττει η ακηδεία? Πριν πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω ότι η ζωή μας είναι σαν ένας ωκεανός της ζωής του κόσμου και ότι η κλίμακα περιορίζεται στους ασκητές, στην ασκητική ζωή στην έρημο. Αν δούμε γενικά τον όρο ακηδεία, θα διαπιστώσουμε ότι όλη η ανθρωπότητα, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, ζει στην κατάσταση αυτή της ακηδείας. Οι σύγχρονοί μας κατέληξαν να είναι αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Υπερβαίνουν μάλιστα ακόμη και την ακηδεία και πάνε ένα βήμα πιο πάνω που είναι πραγματικά ακραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να σωθούν. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Είναι ευχαριστημένοι με τις μορφές της σαρκικής ζωής πάνω στη γη. Αν όμως ξεκινήσουμε από την Αποκάλυψη που λέει ότι δημιουργηθήκαμε από το Θεό εκ του μηδενός, με τρόπο που είμαστε ουσιαστικά η εικόνα του απολύτου και η ομοίωσή του, και αν αυτή η Αποκάλυψη είναι σωστή, τότε η απουσία φροντίδος για τη σωτηρία δείχνει το θάνατο του συγκεκριμένου προσώπου. Αν κατανοούμε σωστά τον όρο αυτό, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν πολλές εκφράσεις της ακηδείας που χαρακτηρίζονται από πολύ ενθουσιασμό, όπως οι αγώνες ποδοσφαίρου, οι χωρίς τις δεξιώσεις και πολλά άλλα ακόμη. Κατά βάθος, όταν ο άνθρωπος φέρει ακόμη μέσα του, έστω και με τρόπο πολύ σκιώδη,
την εικόνα του Θεού, του Απολύτου, το γεγονός αυτό τον αναζωπηρώνει και τον εμπνέει. Πρέπει να φυλάξουμε με πολύ προσοχή αυτή την αρχή για την οποία μιλά η Αποκάλυψη. Είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του αιωνίου Θεού, του Απολύτου είναι.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

διαβλαβής ιερέας, πατήρ Εφραίμ Καραγιάννης. Υποθέτουμε πως και άλλες φορές θα είχε θαυμαστές εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία, από το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη μαρτυρία των δύο αδελφών Εφραιμίας και Συγκλητικής, λειτουργούσε με πολύ κατάνοιξη και δάκρυα, ώστε και το εκκλησίασμα αναλύονταν σε δάκρυα τόσο που η νεοκόρος έλεγε «Σήμερα σφουγγάρισα την εκκλησία με δάκρυα, όχι με νερό». Όσο για τον Γιαννάκη, αυτός είναι ο μετέπειτα Εφραίμ, υποτακτικός του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάποιο ιδιαίτερο γεγονός ήταν και το εξής, όπως διηγείται η αδελφή Εφραιμία, τότε ναυσικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη πρωί και στη Θεία Λειτουργία ετοιμαζόμασταν να κοινωνήσουμε όλες οι πνευματικές αδελφές. Κατά την ώρα της Θείας Μετάληψης των πιστών, αφού κοινώνησαν αρκετοί, συνέβη το εξής θαυμαστό. Η Θεία Κοινωνία δεν τελείωνε, αλλά αντίθετα πληθύνονταν σε ποσότητα και έφτανε μέχρι το χείλος του Αγίου Ποτηρίου. Συνεχίζοντας να κοινωνεί ο πατήρ Εφραίμ τους πιστούς, το φαινόμενο εξακολουθούσε. Τότε μας είπε, «Πηγαίνετε στον δρόμο και στα γύρω σπίτια και μαγαζιά και σε όλους τους περαστικούς που θα συναντήσετε και φέρτε τους στο ναό να κοινωνήσουν. Μεγάλο το θαύμα αυτό το σημερινό. Ο Χριστός θέλει όλοι να κοινωνήσουν». Πράγματι όλες οι κοπέλες βγήκαμε έξω και προσκαλέσαμε τους περαστικούς να κοινωνήσουν. Αυτό έγινε και δεύτερη και τρίτη φορά, μέχρι να αρχίσει να κατεβαίνει η στάθμη του Αγίου Ποτηρίου. Το γεγονός αυτό νομίζω είναι και ένα καθαρό σημείο πόσο ο Ιησούς Χριστός πάντοτε, ιδιαίτερα όμως κατά την ημέρα που παρέδωκε τα Ιερά Μυστήρια, ζητά να προσέλθουμε λέγοντας και σε εμάς διαχρονικά «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Πλην εμείς οι άνθρωποι, άλλος αγρών ηγόρασεν, άλλος ζεύγι βοών ηγόρασε πέντε και αδιαφορούμε. Αυτό το γεγονός φαίνεται πως χαράκτηκε τόσο έντονα στην ψυχή που μέχρι τα βαθιά της γεράματα η αδελφή Εφραιμία είχε ζήλο να κοινωνεί κατά τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης και να ψήνει το αντίδωρο κομμένο σε μικρά κομματάκια για να το δίνει προς ευλογία σε ευλαβείς προσκυνητές του μοναστηριού. «Είναι το αντίδωρο της Μεγάλης Πέμπτης», έλεγε με σεβασμό. Στην ενορία του Παπα Εφραίμ, η οικογένεια του Γιωβάνη γνωρίστηκε και συνδέθηκε και με πολλά άλλα αξιόλογα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τη Βικτωρία και τον γιο της, τον Γιαννάκη, καθώς και τη Μαρία. Ο Γιαννάκης, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μετέβη αργότερα στο Άγιον Όρος, κοντά στο μεγάλο ησυχαστή Άγιο Ιωσήφ, και μετονομάστηκε Εφραίμ. Στα τέλη της ζωής του, ο Άγιος Ιωσήφ του ανέθεσε την πνευματική διαπείμανση της νεοσύστατης αδελφότητας, πρώτα στις Σταγιάτες και έπειτα στην Πορταριά του Βόλου. Η μητέρα του Βικτωρία έγινε μοναχή από τις πρώτες σε αυτό το μοναστήρι, μετονομαστή σαν Θεοφανό. Η Μαρία πάλι

τους αξιόλογους ασκητές. Διακαείς ήταν ο πόθος του να παραμείνει στο Άγιον Όρος, όμως για την ώρα δεν ήταν εφικτό λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο ίδιος πόθος συνείχε και την καλή σύζυγό του. Γι' αυτό και υποσχέθηκαν, όταν εκπληρώσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους, να γίνουν μοναχοί. Όντως, και οι δύο αξιώθηκαν, έστω και αργά, να φορέσουν το αγγελικό σχήμα. Όμως, αν και ζούσαν στον κόσμο, την ασκητική του ζωή θα τη ζήλευαν και οι πιο αυστηροί ασκητές.

Η οικία του Γιωβάνη ήταν λίγο πολύ ένα μικρό πρότυπο κοινόβιο. Όλοι μαζί εκκλησιασμό, όλοι μαζί νηστείες. Στο σπίτι, όλοι απόδειπνο, χαιρετισμούς, όρθρο, με ανάγνωση ακόμα και των κανόνων και συστηματική καθημερινή μελέτη. Μάλιστα μελέτη από βιβλία των Υπτικών Πατέρων, Κλίμακα, Ευεργετινό, Αμαρτωλών Σωτηρία κλπ. Καθημερινά διάβαζαν τους βίους των Αγίων, έλεγε η αδελφή συγκλητική, τότε Κατερίνα. Ξέραμε από μικρές τους βίους όλων των Αγίων που γράφει ο συναξαριστής. Όσο για το μεσονυκτικό και τον όρθρο, αυτά τους σήκωνε ο πατέρας να τα κάνουν νωρίς το πρωί. Η Μαρίνα διαμαρτυρόταν. «Άφησε τα παιδιά, Γιωβάνη. Εσύ κάνει όσο μπορείς. Τα παιδιά είναι μικρά, θέλουν ακόμα ύπνο». Εκείνος τη δουλειά του. Τις εξασκούσε. «Πες μου εσύ, ελέησόν με ο Θεός. Πες μου εσύ, πιστεύω». Οι μικρότερες έλεγαν το «εν παντή καιρό» και το «πάτερ ημών». Δεν του ξέφευγε ούτε ο μικρός Γιώργος, 4-5 χρονών. «Γιώργο, σήκω, πες 12 φορές Κύριε ελέησον». «Να πάρει», έλεγε, «ο άγγελός σου τα Κύριε ελέησον στο Χριστό και να ξαναγυρίσει να σε φυλάει». Όπως λοιπόν κοιμόταν ο μικρός Γιωργάκης, σηκωνόταν και έλεγε το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», μετρούσε με τα δάχτυλα 12 φορές και μόλις τελείωνε, έπεφτε κάτω και πάλι στον ύπνο. Οι δύο πρώτες όμως έμεναν μαζί τους στην προσευχή μέχρι τέλους. Η αδελφή συγκλητική γράφει. «Από πολύ μικρά, ο σεβαστός μας πατέρας μας μάθαινε διάφορες προσευχούλες. Την ευχή, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, την ανάγνωση στους βίους των Αγίων και άλλα πολλά. Προπάντων, όταν γιόρταζε κάποιος Άγιος, διάβαζε στο σπίτι τον βίο του και μας έλεγε, για να καταλαβαίνετε, όταν πάτε στην εκκλησία, τα γράμματα που εκεί διαβάζουν. Ιδιαιτέρως, όταν κοινωνούσε, ξυπνούσε πολύ νωρίτερα. Στεκόταν στο προσκυνητάρι, διάβαζε τη Θεία Μετάληψη και μετά δώσ' του μετάνοιες και κλάματα. Κλάμα που δεν μπορούσε να το κρύψει. Ξυπνούσα και έλεγα στην αδελφούλα μου την αυσικά, «Αδελφούλα, ξύπνα, δεν ακούς, ο μπαμπάς κλαίει και εμείς κοιμόμαστε». Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ή δυνατόν, χωρίς δάκρυα να μην κοινωνούμε. Αυτό σημαίνει περισυλλογή και προετοιμασία. Άρα γιατί προετοιμασία να έκανε ο Γιωβάνης, ένας λαϊκός ακόμα, όπου επί ώρες έβρεχε το χώμα με τα δάκρυα και με αμέτρητες γονικλησίες, αλλά και καθημερινά, καθώς γράφει η αδελφή συγκλητική, σηκωνόταν κάθε βράδυ νωρίς

μόνος του. Ξυπνούσα και άκουγα να μονολογεί «Δόξα σοι ο Θεός» πολλές φορές και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Δεν μας έλεγε τίποτε, μόνο έλεγε εκ φόνος την ευχή σαν σύνθημα να σηκωθούμε. Κατόπιν πήγαινε να τακτοποιήσει τα ζώα και όταν γυρνούσε πολύ απαλά μας έλεγε «Σηκωθείτε παιδιά μου, προσευχή». Αν μας βάραινε λίγο ακόμη ο ύπνος, δεν μας πίεζε, αλλά άρχιζε μόνος του, μεσονυκτικό, εξάψαλμο κλπ. Και τα δάκρυα βρύσες από τα μάτια του. Και να νιστάζαμε, δεν μπορούσαμε να ξαπλώσουμε, αφού ο μπαμπάς έκλαιγε. Σηκωνόμασταν και απαλά και αθόρυβα πήγαιναμε κοντά του. Εκείνος, αν και προσιλωμένος στην προσευχή, μας αντιλαμβανόταν και ετοιμαζόταν να μας υποδείξει τι θα πούμε. Όσον αφορά στη συμπεριφορά μας, μας νουθετούσε να μην ματαιολογούμε και να έχουμε το νου μας στην προσευχή. Αν όμως μας ξέφευγε κάτι και πάλι να βάζουμε αρχή. Μας δίδασκε να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό και μας έλεγε «Αν τυχόν νικηθούμε σε κάτι κακό, αυτό εύκολα θεραπεύεται με την εξομολόγηση». Κι έτσι, με έντεχνο τρόπο, μας οδηγούσε στην εξομολόγηση χωρίς ποτέ να μας πιέσει. Εμείς όμως λαμβάναμε το μήνυμα. Αν καμιά φορά παρασυρώμασταν σε καμιά αργολογία, μας νοθετούσε με αγάπη. «Δεν πειράζει, παιδιά μου. Εξομολόγηση και βάζουμε ξανά άρχη». Δεν μας απογοήτευε ποτέ. Μια φορά βρεθήκαμε μαζί με άλλα κορίτσια και παρασυρθήκαμε στην αργολογία και ματαιολογία και σε δυνατό κάπως σαρκαστικό γέλιο. Ο μπαμπάς στεναχωρήθηκε, όμως δεν μίλησε. Μόλις το καταλάβαμε του λέμε «Τι να κάνουμε τώρα». «Εξομολόγηση, παιδιά μου. Ο Θεός τα συγχωρεί όλα». «Ναι», του λέμε, «αλλά φτάνει μόνο η εξομολόγηση. Δεν πρέπει να κάνουμε και μερικές μετάνοιες. Πόσες να κάνουμε, μπαμπά? 400 φτάνουν». «Ναι, ναι, παιδιά μου, φτάνουν».

Όταν άρχισαν να μεγαλώνουν οι δύο αδελφούλες, έτρεχαν μαζί με τον πατέρα τους και τη μητέρα τους μέσα έξω, όλοι μαζί στο θέρρος, όλοι στο χωράφι. Κουβαλούσαν μια γαβάθα μέσα στην οποία έβαζαν ξύδι, νερό, λίγη ζάχαρη και τριμμένα ψίχουλα από ψωμί. Στις νηστείες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και όλο το 15 Αύγουστο, το μεσημεριανό γεύμα, κυρίως του πατέρα τους, αυτό ήταν. Οι υπόλοιποι συμπλήρωναν και κάτι άλλο, αλλά πάλι αλάδωτο. Ο Γιωβάνης συνήθιζε το μεσημέρι που σταματούσε από τη δουλειά να έχει μαζί του την Αγία Γραφή. Συνήθως διάβαζε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Μια φορά, όπως λέει ο ίδιος, αφού διάβασε αρκετή ώρα, αισθάνθηκε στο στόμα του, έτσι όπως ήταν πεινασμένος, όχι ένα, αλλά τρία λουκούμια τριαντάφυλλου από τα περίφημα εκείνα της εποχής καταραχιάς. Με τόση νοστιμάδα και τόσο άρωμα έβγαινε από το στόμα του, ώστε από εκείνη την ώρα ούτε μίλησε, ούτε έφαγε, ούτε ήπια τίποτε, αλλά ούτε πείνασε, ούτε δίψασε επί 4 ημέρες. Και η δουλειά δουλειά, κανονικά. Δεν μιλούσε μόνο και μόνο να μην χάσει αυτήν την γλυκιτά τη γεύση και το άρωμα. Ασφαλώς το δώρο αυτό δεν ήταν επίγειο, αλλά ουράνιο. Και απόδειξη γι' αυτό είναι το γεγονός ότι ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε για 4 ημέρες. Στο θέρρος συνήθως κυκλοφορούσαν στα χωράφια πολλά φίδια. Πολλές φορές περνούσαν από μπροστά τους. Έδωσε θάρρος ο Θεός στα παιδιά και δεν τα φοβόντουσαν, αλλά τα άφηναν να φύγουν. Κάποτε, όταν έβγαινε κανένα μεγάλο, τότε ο Γιωβάνης του έλεγε «Σταμάτα!» και αυτό σταματούσε. Μετά φώναζε τα παιδιά να το περιεργαστούν και αφού το έβλεπαν καλά, το άγγιζε στην ουρά με ένα ξύλο και του έλεγε «Τώρα φύγε!» και το φίδι έφευγε και κρυβόταν. Η αδελφή συγκλητική διηγείται. Στα χωράφια δουλεύαμε μαζί. Στο δρόμο λέγαμε απ' έξω τους χαιρετισμούς, την παράκληση, την ευχή και άλλες προσευχές που ξέραμε. Μέχρι να φάνε τα ζώα μας έλεγε «Ας διαβάσουμε κι εμείς λίγο Ευαγγέλιο». Όμορφη ζωή. Αισθανόμασταν πολύ χαρούμενες. Έλα όμως που ήταν πρόεδρος στο χωριό και σύμβουλος στον γεωργικό συνεταιρισμό στα Φάρσαλα. Η απουσία του ήταν αισθητή και στα πνευματικά μας, αλλά και στις δουλειές. Είχαμε και δύο παραγιούς, δηλαδή εργάτες. Έρχονταν το πρωί και ζητούσαν απασχόληση. Η καημένη η μάνα, που να ξέρει από εξωτερικές δουλειές, τι να κάνει. Τους τάιζε, τους πλήρωνε και φεύγαν. Όταν γερνούσε ο μπαμπάς και παραπονιόταν η μαμά, της έλεγε με πραότητα «Δεν πειράζει Μαρίνα μου, φτωχά παιδιά είναι. Ας φάνε και αυτά ένα κομμάτι ψωμί από μας». Επίσημο φαγητό τρώγαμε Κυριακές και γιορτές. Καθημερινές τα συνηθισμένα, είτε αλάδωτο στις νηστείες, είτε αρτήσιμο όταν αρτενόμασταν. Ο μπαμπάς δεν μπορούσε να μην καλέσει φτωχούς και ξένους στο σπίτι. Πολλές φορές τρώγανε ξένοι και για μας έμεναν κάτι υπολείμματα από το καλό φαγητό. Ωστόσο, μάθαμε να τρώμε ό,τι να είναι και να έχουμε χαρά ότι το δικό μας το έφαγε ο Χριστός. Τύχαινε πολλές φορές να έλθουν και μπόρες στο σπίτι. Ο ευλογημένος πατέρας, με την πραότητα και την μιλιχιότητά του, μας δίδασκε να μαθαίνουμε και την υπομονή και να δεχόμαστε οτιδήποτε επιτρέψει ο Θεός, διότι και οι δοκιμασίες πάντα γίνονται για το καλό μας. Όσο για τις νηστείες, είχε μεγάλη ακρίβεια. Σε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εκτός από το Σαββατοκύριακο, τις 5 μέρες έτρωγε άπαξ, δηλαδή μια φορά την ημέρα. Και μάλιστα έκανε ενάτη, δηλαδή έτρωγε μετά τις 3 το απόγευμα. Χωρίς να το επιβάλλει και σε εμάς, μάθαμε κι εμείς από μικρές να κάνουμε την ενάτη. Μάλιστα, την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κάναμε και το τριήμερο, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Τετάρτης
Δεν τρώγαμε τίποτε. Και η δουλειά, δουλειά. Δευτέρα και Τρίτη δεν καταλαβαίναμε τίποτε. Την Τετάρτη όμως ομολογώ ότι δυσκολευόμασταν, αλλά κάναμε υπομονή. Διαβάζαμε πρώτα τη Θεία Μετάληψη και ετοιμαζόμασταν πρώτα να κοινωνήσουμε και ύστερα να φάμε. Η μάνα μας συνήθιζε πάντα στο τριήμερο να κάνει το λεγόμενο χουσάφι. Έβραζε δηλαδή ξηρά κορόμιλα, δαμάσκηνα, σταφίδες, σίκα και άλλα. Έβαζε το χυμό από αυτά σε ένα μπουκάλι και το παίρναμε στην εκκλησία. Μόλις κοινωνούσε ο κόσμος, τους δίναμε από λίγο. Αυτό είναι σαν φάρμακο ύστερα από τρεις μέρες νηστεία. Το ίδιο πίναμε κι εμείς. Μιας γυναίκας που ήταν ανιψιά του παπά, στέγνωξε το στόμα της από την νηστεία και δεν μπορούσε να κατεβάσει με τίποτε μέσα της τη Θεία Κοινωνία. Έμεινε στο στόμα της. Τρέξαμε και της βάλαμε λίγο ζεστό ζουμάκι και με λίγη προσπάθεια το κατάπιε. Όμως μαζί κατάπιε και τη Θεία Κοινωνία και σιγά σιγά συνήλθε. Ο παπάς μόλις την είδε μας είπε «Ευχαριστώ παιδιά μου, να έχετε την ευχή μου». Ο Ιωβάνης, επειδή ήταν φιλομαθής, κάποτε έπεσε σε μια παγίδα χωρίς να το θέλει. Κάποιος του σύστησε να διαβάσει ένα σπουδαίο βιβλίο. Και το βιβλίο αυτό λέγεται Σολομονική, δηλαδή ένα καθαρά δαιμονικό βιβλίο. Αλλά από την πρώτη στιγμή που το πήρε στα χέρια του, δεν αισθανόταν καλά. Η προσευχή μέσα του σταμάτησε. Ένιωθε μια ταραχή, μια ψύχρα στην ψυχή. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν το γεγονός ότι εμφανιζόταν μπροστά του φανερά ο Σατανάς, πότε ως άνθρωπος και πότε ως αλεπού. Μόλις κατάλαβε ποια ήταν η αιτία αυτού του κακού, πήρε το βιβλίο και το ξέσκισε. Και τότε αμέσως επανέβρε την προσευχή και την ψυχική του γαλήνη. Αξίζει να αναφέρω σχετικά με το περιστατικό αυτό και ένα παραπλήσιο γεγονός. Κάποτε γύρω στο 1970-75, μας επισκέφθηκε στο Άγιον Όρος ένας νεαρός μάγος, ονομαζόμενος Γιώργος. Κατόπιν γνωριμίας με κορυφαίους πατέρες του όρους, αποφάσισε και εγκατέλειψε τη μαγεία. Όμως, για να τον ξαναφέρουν πίσω οι μάγοι, του έκαναν δώρο ένα σπουδαίο βιβλίο, τη Σολομονική. Ευτυχώς τον φώτισε ο Θεός και το πήρε να το δείξει στον Άγιο Παΐσιο. Μόλις το είδε ο Άγιος, δεν έχασε καιρό. Του λέει «Αμέσως βάλτο στο τζάκι να το κάψεις». Όχι μόνο να το κάψει, αλλά πρόσθεσε. Μάζεψε αμέσως τη στάχτη και ρίξε την στο αποχωρητήριο για καταφρόνηση. Τι έγινε όμως? Πρόλαβαν οι δαίμονες και μάζεψαν όλη τη στάχτη και την εξαφάνισαν. Δεν βρήκε στο τζάκι ούτε ένα γραμμάριο στάχτης. Ήταν ολοκάθαρο. Λες και το έπλυναν με νερό. Το γεγονός αυτό μου το διηγήθηκε ο ίδιος ο Γιώργος και το επιβεβαίωσε ο Άγιος Παΐσιος.

0: μια φορά, νύχτα, μεσά νύχτα με το φως του φεγγαριού, την ώρα που ο Γιωβάνης πότιζε τα άλογα στο πηγάδι που είχαν στην αυλή, βλέπει τον διάβολο απέναντί του, πάνω στη στέγη, όρθιο και φοβερό, σε μεγάλο μέγεθος. Κάνει αμέσως το σταυρό του και μόλις πρόφθασε να πει μια φορά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και ο διάβολος έγινε καπνός. Αυτή τη μικρή, αλλά τόσο δυνατή ευχή, την δίδασκε και στα παιδιά του. Τους έλεγε όχι μόνο να τη λένε στο σπίτι, αλλά και στη δουλειά. Όταν όργωνε το χωράφι, τραβούσε με τα ζώα αυλακές και τα κορίτσια φυτεύανε φασόλια, πατάτες, κρεμμύδια, κουκιά και άλλα. Της έλεγε λοιπόν ο πατέρας τους, «Κάθε σπυρί και μια ευχή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ένα σπυρί στη γη, ξανά το ίδιο, άλλη μια ευχή, άλλο σπυρί στη γη». Ο κόσμος που δεν ήξερε αυτό το μυστικό, απορούσε και έλεγε, «Τι να βάζει άραγε ο Γιωβάνης στον κήπο και έχει τόσο πλούσια σοδιά? Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μην ευλογήσει μια τέτοια δουλειά όταν γίνεται μαζί με προσευχή?» Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εμείς ως Εκκλησία ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται και αύριο Πέμπτη στο Συνοδικό Μέγαρο, στην τακτική συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων Ταμάρατων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Η Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λεμψάκου θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο από 8 έως 11 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 11 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 το βράδυ θα παρουσιαστεί θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και συζήτηση για θέματα ψυχολογίας που προσεγγίζουν. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου. Αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού. Στις 9 και εμείς το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Το Σάββατο στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Μητροπόλεως Πυραιός, Καραϊσκάκη 1 στο Νέο Φάλιρο, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι έχουμε σήμερα χαρά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί διαβάσαμε και πάλι την παράκληση του Αγίου μας Νεκταρίου του Θαυματουργού και γέμισε ξανά η ψυχή μας με την ευχή του και με τη χάρη και την παρουσία του. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο που τόσο καιρό εδώ μας φιλοξενεί στη θερμή του αγκάλι και μας προστατεύει όλους μα όλους. Όσες ευχαριστίες κι αν του πούμε δεν φτάνουν, αλλά εμείς λέμε όσες μπορούμε για να του δείξουμε ότι κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι εισπράττουμε από τα όσα κάνει για μας. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού και οι φίλοι οι δικοί μας, οι οποίοι μας αγαπούν και οι οποίοι χαίρονται με την πνευματική μας προκοπή και με όλα τα καλά μας. Και αν δυσκολευόμαστε και ξεχνάμε τα Θεία, εκείνοι στενοχωρούνται, αλλά και πάλι μας έχουν από κοντά και δεν μας αφήνουν ποτέ και με τίποτε. Γι' αυτό και εμείς να τους μνημονεύουμε, να τους αγαπάμε, να τους βάζουμε πρέσβεις και μεσίτα στο Χριστό μας και στην Παναγία μας, και να εμπνεώμεθα από το βίο και την πολιτεία τους και να χαιρόμεθα με τα θαύματά τους και να προσπαθούμε τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών να τους μιμούμεθα, γιατί τιμή μάρτυρος και τιμή Αγίου, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, μίμησης μάρτυρος και μίμησης Αγίου. Μας φροντίζουν οι Άγιοι. Γιορτάζουν δύο μεγάλοι μάρτυρες, ο Σέργιος και ο Βάκχος. Μας έρχονται από την αρχαιότητα, από την πρώτη χριστιανοσύνη, από τα χρόνια των διωγμών και των μεγάλων θλίψεων, αλλά και της μεγάλης δόξης της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκαν στη Ρώμη και έγιναν αξιωματικοί στο Ρωμαϊκό στρατό και μάλιστα κοντά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, που εκείνος τους ετοίμησε με τις πρώτες και δεύτερες θέσεις. Είχαν λοιπόν μεγάλο αξίωμα, μεγάλη θέση, αλλά ήταν ταπεινοί και το σπουδαιότερο, πιστοί θεράποντες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μυστικοί και κρυφοί μαθητές του, όπως ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στα χρόνια της ενσάρκου επιδημίας του Χριστού μας στην Παλαιστίνη. Κρυβόντουσαν ως συνετοί και φρόνιμοι, ήσαν φρόνιμοι ως Ιώφης και ακέραιοι ως Επεριστερέ, όπως λέγει το αλάθητο στόμα του Χριστού μας. Και τους εκαμάρωναν όλοι, τους αγαπούσαν ιδιαίτερα και ήσαν μάλιστα και φίλοι μεταξύ τους. Η φιλία η αληθινή ανθίζει και ευδοκιμεί στους χώρους της χάριτος, στους χώρους της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό ήσαν μία ψυχή ενδυσή σώμα συνενικουμένη, όπως θα έλεγε ο σοφότατος Πλάτων. Μία ψυχή που κατοικούσε δηλαδή σε δύο σώματα και εφρενόντουσαν και έλεγαν συχνά πυκνά το ιδού δι τι καλόν ιτερπνών αλλή το κατοικήν αδελφούς άμα επί το αυτό. Το πιο καλό, το πιο τερπνό, το πιο ωραίο είναι να κατοικούν οι αδελφοί μαζί και να έχουν μέσα τους τη θεϊκή αγάπη και τη φιλία του ουρανού. Φερόντουσαν άριστα και στους στρατιώτες και περισσότερο στους κατώτερους, με πολλή αγάπη και σύνεση και ευγένεια και ανωτερότητα, και έτρεχαν και έκαναν εκείνοι, αν και αξιωματικοί πρώτος και δεύτερος στη τάξη, έκαναν τις πιο ταπεινές εργασίες. Γι' αυτό και τους αγαπούσαν όλοι και ιδιαίτερα ο αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, ο απεινής διώκτης των χριστιανών. Απορούσαν όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι κοντά τους, πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν τελείως διαφορετικά από ό,τι οι λοιποί κοινοί θνητοί.
τους έκαμε απορία και το είχαν ερώτημα. Δεν ήξεραν να εξηγήσουν. Σκέφτηκαν πως είναι χριστιανοί, αλλά αυτοί ποτέ δεν μίλησαν για τούτο και ποτέ δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. Και τι έκαναν? Έστειλε ο αυτοκράτορας δικούς του ανθρώπους κατασκόπους να τους κατασκοπεύουν και να ειδούνε πού πάνε μετά το στράτευμα, και βρήκαν πως πηγαίνουν στην εκκλησία, στις κατακόμβες, και λαμβάνουν μέρος στη λατρεία των χριστιανών, στη λατρεία του Χριστού, στην εκκλησία του την Αγία. Ο αυτοκράτορας δεν θέλησε να το πιστέψει. Κρίμα αν είναι έτσι, λέει. Ήταν εκείνος ειδωλολάτρης και διώκτης, απεινής, σκληρός δηλαδή. Οι δικοί του επέμεναν, οι κατάσκοποί του. Πήγαν και ξαναπήγαν, τους είδαν και τους ξαναείδαν. Και ο αυτοκράτορας άρχισε σιγά σιγά να πείθεται στους δικούς του. Και λέγει, θα κάνω ένα πείραμα. Θα καλέσω όλους τους αξιωματικούς να έρθουν στο ναό των ειδώλων να προσφέρουμε θυσία στους δικούς μας θεούς και να τους ευχαριστήσουμε για όσα εκείνοι κάνουν για μας. Κάλεσε λοιπόν και το Σέργιο και το Βάκχο. Αυτά γίνονται όλα στη Συρία, στην Ανατολή. Και την ημέρα της θυσίας πήγαν όλοι οι αξιωματικοί και ο αυτοκράτορας και οι υπόλοιποι. Πήγαν και οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, αλλά έμειναν έξω από την εκκλησία, έξω από το ναό των ειδώλων καλύτερα. Και εκεί καθόντουσαν προσευχόμενοι. Για ποιο πράγμα λέτε? Για την ψυχή του αυτοκράτορα και των υπολείπων ειδωλολατρών. Παρακαλούσαν τον φιλάνθρωπο Κύριο να φωτίσει και εκείνους, να έλθουν όλοι στη θεογνωσία, να έλθουν όλοι κοντά του. Και αφού τελείωσε η θυσία και αφού ο αυτοκράτορας δεν είδε τους λαμπρούς αξιωματικούς του Σέργιο και Βάκχο να μπαίνουν στην εκκλησία και να λαμβάνουν μέρος στις θυσίες, στενοχωρήθηκε, τους αναζήτησε και τους βρήκαν οι δικοί του έξω από το ναό προσευχόμενους. Τους είπαν να μπουν μέσα, έτσι όρισε ο αυτοκράτορ, να προσφέρουν και εκείνη θυσία. Και τότε αυτοί είπαν το μεγάλο τους όχι. Εμείς δεν μπαίνουμε στο ναό των ειδώλων. Ανήκουμε στο Χριστό μας και στην Αγία του Εκκλησία και δεν έχουμε σχέση με αυτή την έκπτωση και με αυτό το κακό. Το είπα στον αυτοκράτορα και εκείνος επέμενε να τους μπάσετε μέσα με τη βία. Τους συνέλαβαν και τους έβαλαν στην εκκλησία. Εκείνοι όμως ουσιαστικά δεν ήσαν, γιατί έχουμε ευθύνη για ό,τι κάνουμε προσωπικά και με ελεύθερη επιλογή. Τι κι αν μπήκαν στο ναό των ειδώλων, εκείνοι ήσαν στην εκκλησία του Χριστού και στη χάρη του την Αγία. Τους διέταξε λοιπόν ο αυτοκράτορ να θυσιάσουν και εκείνοι είπαν ξανά το μεγάλο τους όχι. Έκαμαν αντίσταση και ομολόγησαν τώρα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται να ομολογούμε παντού και πάντοτε, όταν δεν μας το ζητήσουν, όταν δεν το καλέσουν οι περιστάσεις, να είμαι συνετοί και φρόνιμοι. Γιατί κάποιες φορές εμείς αρχίζουμε ευκέρος ακέρος και λέμε βλακίες, κάνοντας τάχα τους λεβέντες, και αν μας τριμώξουν λιγάκι τα κάνουμε και πάνω μας. Όχι. Οι Άγιοι τόσο καιρό στο στράτευμα εκρύπτοντο ή το κρυπτοχριστιανοί
Έχει σημασία αυτό, μεγάλη αδελφή και πατέρες μου. Και όταν όμως τους εζητήθη, τότε ομολόγησαν στεντορία τη ψυχή και μεγάλη τη φωνή και μόλι του την ύπαρξη, ότι εμείς ανήκουμε σε άλλο βασιλιά, στο βασιλέα των ουρανών, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Σε σένα ανήκει η διακονία μας, η υπηρεσία μας, και όπως ξέρεις την κάναμε καλά και τέλεια και θα την κάνουμε και στη συνέχεια. Αλλά για τα παρέκει μη μας ζητάς να αρνηθούμε τον Κύριο. Ό,τι κι αν κάνεις, δεν πρόκειται εμείς να αλλάξουμε. Πάρε μας και τη ζωή, ό,τι άλλο νομίζεις. Εμείς είμεθα του Χριστού και θα μείνουμε του Χριστού και θα πεθάνουμε για εκείνον, αν δεήσει έστω και μαρτυρικά. Στο βάθος αυτό άρεσε στον Αυτοκράτορα. Για τέτοιους άντρες και τέτοιους λεβέντες σπάνια έβλεπε κανείς, όπως και στις ημέρες μας που γίναμε όλοι ανδρίκελα και όλοι τόνα και τάλο. Τους θαύμαζε, αλλά έλα που το κακό δεν τον άφηνε. Και τότε διέταξε να τους αφαιρέσουν τα διάσημά τους και ύστερα τους έβγαλαν από την εκκλησία, αφού τους έφτισαν οι δολολάτρε. Τους φόρεσαν γυναικεία φορέματα, τους έβαλαν σιδερένιες λεμαριές στο λαιμό και στους ώμους και τους διαπόμπευαν στους δρόμους και τις πλατείες της πόλεως εκείνης της Ανατολής για να τους ατιμάσουν. Να πούνε πως δεν είναι άντρες αυτοί, αλλά είναι γυναίκες. Οι Άγιοι υπέμειναν με καρτερία και γενναιότητα και υπομονή μέχρι το τέλος αυτών των εξευτελισμών. Κι είχαν δε και χαρά μεγάλη και έλαμπαν τα πρόσωπά τους, γιατί αξιώθησαν να ατιμαστούν υπέρ του ονόματος του Κυρίου, γιατί δηλαδή ήσαν χριστιανοί. Και αφού τελείωσε αυτό το μαρτύριο και αυτή η διαπόμπευση, τους κάλεσε πάλι ο Αυτοκράτορας, αφού τους έταξε τα πάντα, να αρνηθούν το Χριστό και να έλθουν στα είδωλα και δεν έχουν τίποτε μα τίποτε να φοβηθούν. Και εκείνοι πάλι με γενναιότητα απάντησαν, όχι, αυτό δεν γίνεται βασιλιά. Όσες φορές κι αν παρακαλέσεις, ό,τι κι αν μας τάξεις και όσο κι αν μας φοβερήσεις και όσα βασανιστήρια κι αν μας επιβάλλεις, εμείς το Χριστό μας δεν τον αρνούμεθα. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν φοβερήσεις. Τέτοια παλικάρια κάνει ο Χριστός. Τέτοιους ήρωες, τέτοιους άντρες, τέτοιους λεβέντες, τέτοιους υπέροχους, τέτοιους θεούς κατά χάριν. Αφού είδε πως δεν μπόρεσε ο Μαξιμιανός να κάμψει το φρόνημα των μεγάλων Σεργίου και Βάκχου, τότε διέταξε τους στρατιώτες να τους παραλάβουν και να τους περάσουν από όλα τα στρατόπεδα της Ανατολής και να τους διαπομπεύσουν. Σκεφτείτε, αδελφοί και πατέρες, τι βάσανο ήταν αυτό για τους Αγίους, αλλά και τι τιμή και τι δόξα. Προχώρησαν και πέρασαν πολλά στρατόπεδα και έφτασαν στον Εφράτη ποταμό, σε μια πόλη που ελέγεται Εφρατισία. Εκεί ήταν διοικητής της επαρχίας της Ανατολής ένας φοβερός και σκληρός διώκτης των χριστιανών, ο Αντίοχος.
είχε εκείνος στείλει στον άλλο κόσμο αμέτρητους χριστιανούς με τα πιο σκληρά και απεινή βασανιστήρια. Έφεραν λοιπόν εκεί τους μελοθάνατους, εκεί τους μεγάλους, τον Άγιο Σέργιο και τον Άγιο Βάκχο. Προσπάθησε ο Αντίοχος να τους αλλάξει, να τους κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα, αλλά εκείνοι συνέχισαν να είναι σταθεροί και ακόμη πιο σταθεροί και πιο γενναίοι. Έκαναν αντίσταση κατά του κοσμοκράτορα στους σκότους του αιώνος τούτου και των οργάνων αυτού. Και αφού δεν μπόρεσε τίποτε να κάνει ο φοβερός Αντίοχος και οι υπόλοιποι συναυτό, τότε διέταξε να τους βασανίσουν. Και μάλιστα τους εχώρισε να μην είναι μαζί κατά το μαρτύριο και να μην ενισχύει ο ένας τον άλλον. Πονηρός. Πάντοτε η διαίρεση αδυνατίζει τις σχέσεις και καταστρέφει την ενότητα και φέρνει κακό. Έκλεισαν λοιπόν το Σέργιο στη φυλακή και παρέλαβαν οι δήμοι και οι στρατιώτε το Βάκχο, μοναχό του. Τι ψυχές, αλλά και άνθρωποι σαν κι αυτοί, και τι πόνος και τι μαρτύριο, αλλά και τι πίστη και τι γενναιότητα και τι ανδρεία. Πήραν ρόπαλα και άρχισαν να χτυπούν τον Άγιο παντού και αλίπητα, και ύστερα πήραν βούνευρα, βούρδουλες, μαστίγια από δέρμα ή νεύρα βοός, γι' αυτό λέγονται βούνευρα, και άρχισαν να χτυπούν με κίνα που είναι πιο σκληρά και πιο αποτελεσματικά. Το αίμα του Αγίου Βάκχου άρχισε να τρέχει, να τρέχει για τον Χριστό, να ποτίζει το νεοπαγές δέντρο της Εκκλησίας και της πίστεως. Και εκείνος, αν και πονούσε αφόρητα, ζητούσε τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, του την έδινε περισσώς και μπόρεσε και άντεξε. Πονούσε τόσο που κινδύνευε να αποθάνει, και σε λίγο σιγά σιγά το σώμα του διεμελίσθη. Ήταν πια η σκιά του σώματός του ή το ολόκληρος μία πληγή. Και εκεί επάνω, αφού πόνεσε αβάσταχτα, παρέδωκε στη θεϊκή αγκάλι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τη μαρτυρική και υπέροχη ψυχή του. Αλλάλαξαν οι διώκτε και οι δολολάτρε, πίστεψαν πως νίκησαν και τελείωσαν. Οι χριστιανοί εκλέγανε και παρακαλούσαν να νικήσει ο μάρτης, και ο μάρτης έγινε μεγαλομάρτης, ο μεγαλομάρτης Βάκχος, ο θαυματουργός και ιαματικός με τα ταύτα, ο οποίος παρέδωκε μαρτυρικά την ψυχή του στο φιλόψυχο πλάστη. Και στη συνέχεια έρχεται και η σειρά του Σεργίου. Τον έβγαλαν από τη φυλακή, τον οδήγησαν μπροστά στον τύρανο Αντίοχο, που ήταν γνωστός του. Και κάποτε ο Σέργιος που ήταν στα πράγματα τον είχε ευεργετήσει, και το θηρίο, ακόμη θυμόταν την ευεργεσία και δίσταζε να απλώσει χέρι στο μάρτυρα. Και του είπε: «Σέργιέ μου, θυμάμαι πάντα το καλό που μου έκαμες
και δεν το ξεχνώ ποτέ μα ποτέ. Τώρα όμως με φέρνει σε δύσκολη θέση με αυτή την πίστη που λες πως έχεις τον Αζωραίο. Θα σε παρακαλούσα να μην με φέρει σε δύσκολη θέση, να μην με φέρει σε αδιέξοδο. Γι' αυτό άλλαξε την πίστη σου, έλα με τα είδωλα και εγώ εδώ είμαι, θα σου δώσω τη θέση μου και ό,τι άλλο ζητήσεις. Και ο γενναίος Έργιος του λέγει, άκουσε φίλε Αντίοχε, άκουσε αδελφέ, συμφωνώ κι εγώ με την ευεργεσία που σου έκανα τότε, γιατί να ξέρεις πως σε αγαπώ και σε υπολείπτομαι και σε τιμώ. Και θέλοντας να απαντήσω αυτά που μου είπες, σου λέγω, έλα σε μας, έλα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνε χριστιανός, να σου κάνω εγώ πια τη μεγαλύτερη ευεργεσία και από εκείνη που σου έκανα τότε, την όντως ευεργεσία. Και εκείνος τότε, δοχείον όν του κακού, αγρίεψε, ξέχασε και ευεργεσίες, ξέχασε και αισθήματα, ξέχασε και παρακλήσεις, ξέχασε τα πάντα. Και διέταξε να τον χτυπήσουν αλίπητα, να το κάνουν να πονέσει παντού, να πληγωθεί παντού και στο τέλος, αφού εκείνος έμεινε αίτητος πάντα στη ζωή και στην Εκκλησία, νικά ο Χριστός και όχι ο στρατής που λέει ένα διήγημα. Και αφού δεν τον έκαμψε, διέταξε να του φορέσουν σιδερένια πέδιλα που είχαν καρφιά από το μέσα μέρος, και καθώς τα φόρεσε καρφώθηκαν στα μαρτυρικά του πόδια. Και τον διέταξε ο απεινής τύραννος να τρέχει πρώτου άρματός του, φορώντας αυτά τα πέδιλα που είχαν εχμές μέσα βελόνες, καρφιά, και ήσαν και σιδερένια και βαριά. Και προεπορεύεται τις αμάξεις του τυράννου Αντιόχου. Έτρεχε ο Άγιος και έτρεξε, ξέρετε πόσο, 15 χιλιόμετρα. Έφτασε σε ένα πύργο των τετραδήμων και εκεί σταμάτησε όχι ο Άγιος αλλά ο τύραννος, γιατί κουράστηκε και διέταξε να βάλουν το μάρτυρα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτε. Είχε μέσα ποντίκια και φίδια, να μείνει εκεί το βράδυ μόνος του. Και το πρωί θα συνέχιζαν. Ήταν εκεί στη φυλακή και η φυλακή σε λίγο έλαμψε, το σκοτεινό αυτό και υγρό και ανήλιο και φοβερό δωμάτιο εφωτίστη με παραδείσιο και ουράνιο και άκτιστο φως, και έγινε ημέρα και εκεί μέσα στην άθλια φυλακή αλλά και στα πέριξ, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από ουρανού με εντολή από τον Χριστό, το Χριστό μας, να του θεραπεύσει τις πληγές και να τον κάνει υγιή όπως και πρώτα. Και έτσι πάραυτα ο άγγελος ή αρχάγγελος θεράπευσε το Σέργιο και έγινε εντελώς υγιής και ακμαίος και εύρωστος, λες και δεν είχε υποστεί τόσα και τόσα δεινά και τόσα παθήματα. Πήγαν το πρωί, σαν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, και έβγαλαν τον Άγιο, απόρρισαν και εξεπλάγησαν που τον είδαν να είναι υγιής και καλύτερα από πριν.
και του λένε τι έγινε, τι συνέβη. Ο Χριστός μου λέει με θεράπευσε, μου έκανε αυτή την καλοσύνη για να τον πιστέψω κι εγώ περισσότερο, αλλά και κυρίως να τον πιστέψετε εσείς. Μόλις το είδε ο αντίοχος, ο φοβερός αντίοχος, αντί να συγκινηθεί, αντί να θαυμάσει, αντί να αλλάξει και να κατανυγεί, έγινε πιο κακός, έγινε θηρίο ανήμερο, δεν κρατιόταν με τίποτα, του ήρχε το να ορμήσει, να ορμήσει και να αποκεφαλίσει ο ίδιος τον Άγιο. Διέταξε όμως τους στρατιώτες του και τους δημίους να τον παραλάβουν και να πάνε σε άλλη πόλη πέρα από το κάστρο αυτό που είχαν στρατοπεδεύσει, σταματήσει καλύτερα, και εκεί στην άλλη πόλη να τον αποκεφαλίσουν. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σου λέει ο Σέργιος είναι ικανός να μας εξευτελίσει όλους, αφού ο Χριστός του είναι παντοδύναμος και αφού εκείνος τον εθεράπευσε και αφού τον βοηθάει και αντέχει. Λοιπόν, καιρός είναι να κάνει και μεγαλύτερα πράγματα και εμείς να μην έχουμε που να πάμε να κρυφτούμε. Τον πήραν εκείνοι και τον πήγαν μακριά, κοντά 200 χιλιόμετρα από το Χαλέπι της Συρίας, ανατολικά του Χαλεπιού. Για να τον ταλαιπωρήσουν, να τον εξαντλήσουν και να τον κάνουν να πονέσει, με την κρυφή ελπίδα μήπως αλλάξει. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία στα εγκόσμια πράγματα, όπως γνωρίζουμε. Ενώ στην Ορθοδοξία μας είναι αθάνατη και ανυπόστατη, γιατί είναι

του αντιόχου, τη θανατική του δηλαδή καταδίκη δια αποκεφαλισμού. Και εκείνος τότε τους παρεκάλεσε να τον αφήσουν λιγάκι, να κάνει την προσευχή του σαν τελευταία του επιθυμία. Και γονάτισε ο Άγιος και ευχαρίστησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που του έδωσε τόση δύναμη και άντεξε τα μαρτύρια και ομολόγησε ευθαρσώς το όνομά του το Άγιον. Και στη συνέχεια ξέρετε για ποιους παρεκάλεσε? Ο αληθινός εκείνος λάτρης του Ναζωραίου που παρακαλούσε υπέρ των εχθρών του από το Σταυρό, παρεκάλεσε για τους δημίους του. Να μην τους καταλογήσει αυτή την αμαρτία, αλλά να τους συγχωρήσει και να τους φωτίσει. Και παρεκάλεσε για τα πέρατα της οικουμένης, για κάθε ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη. Και ύστερα μόνος του έτεινε και προέτεινε στο δίμιο το λαιμό του. Και εκείνος, χτυπώντας τον με τη μάχαιρα, τον απεκεφάλισε. Ήταν 7 Οκτωβρίου του 296 μετά Χριστόν. Η μαρτυρική του ψυχή πέταξε, γιατί ξέχασα, είχε και ένα παράπονο ότι ο φίλος του πέθανε μαρτυρικά πριν από αυτόν και πήγε στη βασιλεία και αυτός έμεινε εξωπίσω και δεν ήξερε το τέλος. Και τώρα που εμαρτύρησε και άφησε την ψυχή του στα χέρια του αθάνατου βασιλέως μας Ιησού Χριστού, ανέβηκαν μαζί στην αιώνια ζωή και βρήκε εκεί και το φίλο του, το Βάκχο, το μεγάλον και εκείνον μάρτυρα. Το Βάκχο τον έθαψαν κοντά στην Εφρατισία, σε ένα χωριό που έλεγε το Σούρα. Πήγαν όμως κάποιοι ληστέ, την Βορύχη θα λέγαμε, με σκοπό να ανοίξουν τον τάφο και να πάρουν ό,τι έβρισκαν. Και τότε μια φλόγα θεϊκή βγήκε από τον τάφο και τους κυνήγησε. Τρόμαξαν και έφυγαν. Πήγαν οι χριστιανοί και πήραν το λειψανό του και το μετέφεραν εκεί που ήταν και το λείψανο του Αγίου Σεργίου και τα έθαψαν. Άρχισαν να κάνουν θαύματα, έχτισαν ναό μεγάλο στο όνομά τους και η πόλη σε εκείνη ειδωλολατρική Ρασούφα, πως λέγεται, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, ξέρετε πως ονομάστη? Σεργιούπολης, πόλης του Αγίου Σεργίου. Σεργιούπολης. Και έγινε χριστιανική. Και καθώς αργότερα ήρθαν οι Άραβες, συνέχισε εκεί ο τάφος των Αγίων να κάνει θαύματα με τη δύναμη και τη χάρη εκείνων και την παροχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θαύματα μεγάλα έτρεχαν από όλα τα μέρη της Ανατολής και ο τάφος τους απέβη κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και στο 13ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πέρασα από εκεί βάρβαροι Τάταροι, κατέστρεψαν τη Σεργιούπολη και κατέστρεψαν και το ναό, την τεράστια βασιλική των μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Κάποιοι πήραν τα λείψανά τους, τα ιερά σωστά, τα αγιασμένα λείψανά τους και τα έφεραν προς την Κωνσταντινούπολη. Και σήμερα η κάρα του Αγίου Σεργίου ευρίσκεται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Αγίου Βάκου ομοίως στη Μονή Βατοπεδίου και αγιάζουν τον καθένα που προσκυνά και τον μυροβολούν και τον εφραίνουν. Έτσι λοιπόν τελείωσαν οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Σέργιος και Βάκχος, και Σεργιούπολη ήταν πολλούς αιώνες η χαρά και η προστασία και η απαντοχή και η θεραπεία και η έμπνευση και των χριστιανών αλλά και των μη χριστιανών, και ήταν όντως μεγάλη προστάτε της Ανατολής. Τη δόξα τους, το μαρτύριό τους, το μεγαλείο τους, θαυματουργική τους χάρη ζήλεψε, ξέρετε ποιος? Ο μέγας αυτοκράτορ Ιουστινιανός. Και αφού έφτιαξε την Αγία Σοφία και τους άλλους ναούς, τους μεγάλους, υφέλησε, αποφάσισε να φτιάξει και ναό των Αγίων και Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Θαυματουργών και Ιαματικών. Και αμέπως αμέργων το είπε και το έκανε, και έφτιαξαν κοντά εκεί στο Ιερό Παλάτι ένα περίφημο ναό των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Και αιώνες εκεί μέχρι την άλωση φιλοξενούσαν τα λείψανα των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, που τα έφεραν αργότερα, όπως σας είπα, στη Βασιλεύουσα και αλλού, και είχαν μεγάλη χάρη εκεί στην Κωνσταντίνου πόλη οι δύο αυτοί μεγάλοι μάρτυρες. Έτρεχαν αμέτρητοι χριστιανοί και μη στο ναό τους, στα εικονίσματά τους, στα λείψανά τους αργότερα, και έπαιρναν μεγάλη δύναμη και γίνονται θαύματα, ξεκλειδώνσαν ψυχές, εθεραπεύονται άνθρωποι, και το μαρτύριο των Αγίων ενέπνευσε πολλούς στο να γίνουν χριστιανοί, στο να αλλάξουν τρόπο ζωής, και κάποιοι μάλιστα να γίνουν και μάρτυρες και ασκητές της Εκκλησίας μας ανάλογα. Αυτοί είναι οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Και θυμάμαι από παιδάκι πως ασκούσαν στην ταλέπορη ψυχή μου αυτοί οι Άγιοι μια μυστική γοητεία, ένα θαυμασμό, μια αγάπη ανίποτη, κάτι το άλλο. Και χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες, χρειάστηκε να περάσουν, αδελφοί και πατέρες, δεκαετίες για να εκφωνήσω σήμερα μπροστά στην αγάπη σας αυτό τον ταπεινό λόγο, δηλαδή να σας αναπτύξω το συναξάριο, το βίο και την πολιτεία τους και τα μεγάλα τους μαρτύρια και την τελική νίκη τους, αλλά και τις ευεργεσίες και τα ωφέλη πάνω στη χριστιανοσύνη τόσους αιώνες, τόσους αιώνες. Τους θαυμάζουμε και σήμερα, τους αγαπάμε, θαυμάζουμε τη λεβεδιά και τον ηρωισμό τους σε μια εποχή παρακμής και δειλίας και ουτιδανότητος, σε μια εποχή που ήρθαν τα άνω κάτω, σε μια εποχή που πολύ δυσκολευόμαστε. Έχει η πατρίδα μας περιέλθει σε κατάσταση αξιοθρήνητη. Πολεμάνε οι πάντες, όλα τα θηρία της γης τρώνε από μας, και θέλουν ή δυνατόν, το βλέπετε, να μας αφανίσουν. Πάει η γλώσσα μας, φέρνει την τουρκική τώρα, με τα Σύρια στην τηλεόραση, τα τουρκικά, και με τώρα και μετά άλλο, σε λίγο θα μάθουμε όλοι να τουρκίζομαι, θα μάθουμε να πυθικίζομαι, θα μάθουμε να μιλάμε, και θα ξεχάσουμε την αθάνατη ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των αρχαίων σοφών, τη γλώσσα της Εκκλησίας, τη γλώσσα των πατέρων, τη γλώσσα της οικουμένης, τη γλώσσα του Θεού,
τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε οι όποιοι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, χτυπάνε πια την Εκκλησία, αφού διέλυσαν την πατρίδα, διέλυσαν το στρατό, διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό, κατασπάραξαν τους θεσμούς και έφεραν τόσο κακό, και τώρα χτυπάνε αλίπητα και αμήλικτα τη μόνη ελπίδα της πατρίδος μας και της οικουμένης, την Ορθοδοξία, το Χριστό μας. Μπορεί να έκαναν τους παπάδες και τους δεσποτάδες να σιωπούν και να φοβούμεθα. Μπορεί να έκαναν τους χριστιανούς να απαγιάσουν και να λουφάξουν. Αλλά αυτή δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Κι αν ξεδόντιασαν την πατρίδα μας, κι αν ξεδόντιασαν τους εκπροσώπους της θρησκείας μας, της Ορθοδόξου, το Χριστό μας δεν μπορεί κανείς μα κανείς και ποτέ, ας ακουστεί ούρμπι ετ όρμπι και στην πόλη και στην οικουμένη, δεν θα μπορέσει κανείς να τον ξεδοντιάσει, αλίμονο, βλασφημία λέγω. Δεν θα μπορέσει κανείς να τον νικήσει, γιατί είναι αίτητος και εξήλθε νικών και ή να νικήσει. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό και ας το έχουμε και εμείς υπόψη μας, για να παίρνουμε θάρρος και δύναμη στους δύσκολους καιρούς. Γιατί μπορεί να ταπεινώνουν την Ελλάδα και να την κάνουν παλιόψαρα των εθνών, αλλά όπως έχει πει ο γέροντας πατέρας Παΐσιος, και να έχουμε την ευχή του, θα επιβλέψει ο Κύριος κάποια μέρα επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Ελλάδος. Θα επιβλέψει και θα την αναστήσει και θα πάει κάθε κατεργάρος στον πάγκο του, γιατί τελικά γίνεται αυτό που θέλει και λέει και επιβάλλει με τον τρόπο του ο Θεός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ας τον πιστεύουμε, ας τον αγαπάμε, ας ελπίζουμε σε Αυτόν, ας του ζητάμε να μας συγχωρήσει και ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγελιό του όσο μπορούμε στη ζωή μας και να μην φοβούμε θα τίποτε παρά μόνο τον εγωιστή αυτό μας, την αμαρτία και το κακό. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος και παντοδύναμος θα μας τυχίζει. Άλλωστε, και για να τελειώσω, αμέτρητες ψυχές κάθε μέρα εδώ στην πατρίδα μας νεκρανασταίνονται. Είτε ανήκουν στην πολιτική, είτε στα διάφορα κόμματα, είτε στις διάφορες φιλοσοφίες και παραθρησκείες. Έρχονται ξανά στην πονεμένη Ρωμιοσύνη. Έρχονται ξανά στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι αμέτρητοι αυτοί, αλλά ζουν και δρούν, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, ως κρυπτοχριστιανοί. Θα έρθει μια ώρα, θα το καλέσουν οι περιστάσεις, θα το φέρει η ανάγκη, που όλοι αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, όλοι αυτοί οι υπέροχοι Ελληνοορθόδοξοι και οι φιλέλληνες Ορθόδοξοι θα βγουν στην επιφάνεια και θα δείτε, θα γεμίσει η Αθήνα και οι πόλεις και τα χωριά από κόσμο διαμαρτυρόμενο, από κόσμο που θα διαμαρτύρεται κατά της κακής αυτής συγκυρίας και κατά της καταστροφής που έχει επικαθεί στην πατρίδα μας. Και τότε όλοι εκείνοι οι ένοχοι δεν θα ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν. Τώρα μας παρέλυσαν, μας έφεραν σε νεκροφάνια, αλλά δεν αποθάναμε, αναστενόμαστε. Γι' αυτό μιμούμε τους Αγίους μας και εξαιρέτως το Χριστό μας και απολύτως, ας κάνουμε αντίσταση κατά του κακού, πρώτα και κύρια κατά του κακού εαυτού μας, δια της μετανοίας και διορθώσεως ας τον κάνουμε χριστιανοπρεπή, ας τον κάνουμε Έλληνα Ορθόδοξο, ας τον κάνουμε Ρωμαίο. Και ύστερα ας καθαιρέσουμε όλα τα οχυρώματα της πλάνης που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος και ας φρουρίσουμε την πατρίδα μας από όλους τους εχθρούς, από τους μέσα και από τους έξω. Το οφείλουμε σε όλους εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, σαν σήμερα άρχισαν οι μεγάλοι βαλκανικοί πόλεμοι και ελευθερώθηκε η Ήπειρος, ελευθερώθηκε η Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου,
και άφησαν τα κοκαλά τους εκεί στα βουνά, αναρρύθμιτοι Έλληνες στρατιώτες, αξιωματικοί και υπόλοιποι. Τους οφείλουμε αυτούνών λοιπόν να κάνουμε κι εμείς τα πάντα όπως και εκείνοι, με τη χάρη και τη δύναμη του Ιησού Χριστού, για την πατρίδα μας την Ορθόδοξη, την Ελλάδα μας την υπέροχη και μοναδική. Και οφείλουμε ακόμα και στα παιδιά μας. Εμείς θα φύγουμε αύριο οι μεγαλύτεροι. Τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας? Τη βαρβαρότητα, τη σκλαβιά, την απαθλίωση, το κακό, την Τουρκιά, τη νέα. Και εκείνα τι θα κάνουν τα ταλέπορα? Ξέρετε, έρχονται κοντά μας και μας ρωτάνε, εσείς θα φύγετε, εμάς πού μας αφήνετε? Ας το σκεφτούμε αυτό. Και ο Χριστός και οι Άγιοι και η Παναγιά, ας μας φωτίσουν να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας, τιμώντας τους πεθαμένους και παραδίνοντας τα παιδιά μας ένδοξη πατρίδα και ελευθερία και ρωμιοσύνη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, τον ηχολήπτη μας και σας όλους ιδιαίτερα, που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση του Αγίου Νεκταρίου μας και την ομιλία για τους μεγάλους μάρτυρας Σέργιο και Βάκχο. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηχητικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Η Άγιοι βοήθειά μας, καληνύχτα, καλή ανάμωση την άλλη φορά και ο Θεός να μας έχει καλά όλους.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πληροφορίες 210-4118-646.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 10. Επί το Κυρίο πέπειθα, πώς ερείται τη ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όριος τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη σφαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επίησεν. Κύριος εν ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
6: Ψαλμός 10. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε, φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν, ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον ασεβή. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες. Στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός, δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της εινός που σήσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολιθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνηση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφίν. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ ητών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γά του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνα στον αιώνα αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούσεις επομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
8: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με το Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανδία Γατζή. Εκδόσεις Άθος.

Η ζωή της Παρθένου που είναι αφιερωμένη στον Κύριο κυλάει ήσυχα σαν το ριάκι στη μέση ολάνθης του λιβαδιού, όπου καμιά πνοή ανέμου δεν διαταράζει την επιφάνειά του, και έτσι αθόρυβα κυλάει και προχωρά δίχως ταραχή προς το τέρμα του, ποτίζοντας με τα ευεργετικά του νερά τα φυτά που βρίσκονται στις όχθες και ζωογονώντας τα. Η καρδιά και η διάνοια της Παρθένου, αφού αγάπησε τον Ιησού και αφιερώθηκε σε Αυτόν, είναι ζωντανή λαμπάδα, αναμένη από τη φλόγα της αγάπης του Ιησού, και από αυτήν κατακαίεται μπροστά στο θείο θυσιαστήριο, σαν θυσία καθαρή και αμόλυντη, σαν θυσία πνευματική και ιερή. Η θυσία της είναι συνεχής λατρεία στο Θεό, ακατάπαυστη θυσία, οδή αγγελική, ατέλειωτη υμνοδία. Η αγνότητα της παρθενικής ψυχής είναι όμοια με το άνθος της αυγής, που μόλις άνοιξε τα λαμπερά από την καθαρότητα και ευουδιάζοντα πέταλά του, που ξεπετάχθηκαν με τις πρώτες ζεστές ακτίνες του ήλιου. Η αγνότητα δε του σώματός της, σαν τη λευκότητα του χιονιού που έπεσε στην κορυφή των βουνών. Η σοφροσύνη της, τη στολίζει σαν βασιλικό πέπλο και την ομορφαίνει σαν ύφη του Χριστού. Ιωσία Παρθένος ζει τη ζωή των αγγέλων. Με τους αγγέλους συναναστρέφεται, διαλέγεται με το Θεό, μόνο Αυτόν υπηρετεί και εκτελεί το θέλημά Του. Όπως οι άγγελοι αναπέμπουν ακατάπαυστη δοξολογία στο Θεό, έτσι και η Παρθένος αναπέμπει ακατάπαυστη υμνοδή από τη γη στον ουρανό. Έχει ήθος χαριτωμένο που εκφράζει η αγιοσύνη, απλούς τρόπους, σεμνό ντύσιμο, ανυπόκριτη στάση, ήρεμο βλέμμα, αγνό και ταπεινό, και διατηρεί την ακοή της αδιάφθορη, μακριά από άτοπα και άστοχα ακούσματα. Τα χείλη της είναι αγνά, τη δε γλώσσα της την περιφρουρεί με τον φράκτη των δοντιών της. Τα χέρια της είναι αμόλυντα και αστράφτουν από καθαριότητα. Τα κινεί με τάξη είτε εργαζόμενη, είτε δοξάζοντας, είτε ευχαριστώντας το Θεό, είτε ευεργετώντας των πλησίων.

Η όσφρησή της, που κι αυτή παρθενεύη, δεν επιδιώκει τη θηλυπρέπεια, ούτε ατονεί την ψυχή με ευωδίες και αρώματα. Τα πόδια της, σαν πόδια αγγέλου που ευαγγελίζεται τα αγαθά, τρέχουν προς τις αυλές του Κυρίου. Η Παρθένος είναι ανάγκη να στολίζεται από τη συστολή και να ντρέπεται πρώτα απ' όλους τον άγγελό της, τον φύλακα της ψυχής και του σώματός της, και να πράττει πάντα σαν να εργάζεται ενώπιόν του και σαν όλα να ελέγχονται μέσα στο φως. Η καρδιά της Παρθένου που έχει αφιερωθεί στο Θεό φέρει την πανοπλία της Θείας Χάρης. Το Άγιο Πνεύμα την περιέβαλε και την ανέδειξε ανίκητη. Η Παρθένος που πληγώθηκε από την αγάπη του Κυρίου περιφρονεί τις ειδονές, τα πλούτη και αυτά που ο κόσμος θεωρεί ευχάριστα. Το ίδιο περιφρονεί την υπερηφάνεια και τη δόξα, αποκρούει τις εμπαθείς κολακίες που προκαλεί το σαρκικό φρόνημα και νικάει τη δύναμη του σωματικού κάλους. Όλα τα γύρω από τον βίο νομιζόμενα αγαθά, αυτών που έχουν κυριευθεί από τα πάθη, η Παρθένος τα περιγελά και ένα μόνο αγαθό θεωρεί ότι μπορεί να αξίζει, η αγάπη. Το απόλυτο αγαθό, το οποίο επιποθεί και επιζητά. Ο πόθος της είναι πόθος ιερός, πόθος άγιος. Επιθυμεί σφόδρα να ζει κοντά στον Κύριο και να συμβασιλεύσει με Αυτόν. Η Οσία Παρθένος ετοίμασε το σώμα της να γίνει ναός άγιος για να κατοικήσει ο παντοδύναμος Θεός και ως παστά δανειφική προετοίμασε την καρδιά της για να υποδεχτεί τον νυμφίο Χριστό.

Η ψυχή της Παρθένου είναι γαλήνια και ακίμαντη, όπως ακριβώς η επιφάνεια ατάραχης λίμνης, που δέχεται τα ύδατά της, δηλαδή τις θείες έννοιες, από κάποια καθαρότατη θεϊκή πηγή. Καθρεφτίζεται δε πάνω της το κάλος της εικόνας του θείου νυμφίου της. Η φρόνηση, η μητέρα αυτή των αρετών του νου, βασιλεύει σε όλες τις σκέψεις της. Αυτή τη διδάσκει ποιο είναι το αγαθό και ποιο το κακό. Η φρόνηση έγινε επιστήμη γνώσεως και ασφαλές κριτήριο για το τι πρέπει να πράττει ή να μην πράττει. Όλες τις προσπάθειες και τις υπομονές της ψυχής η ίδια τις διευθύνει. Στέκεται άγρυπνος φρουρός στην κίνηση των λογισμών. Η φρονημάδα της, σαλιδί αλήθος που διακρίνει το καθαρό χρυσάφι, διαχωρίζει τους αγαθούς από τους πονηρούς λογισμούς. Αποκρούει στη στιγμή τους λογισμούς που δεν εγκρίνει. Η σοφία της Παρθένου ανεβρίσκει τις κρυμμένες αλήθειες και τις αποκαλύπτει σε όσους τις ζητούν. Εκδηλώνεται δε ως γνώση και σύνεση και στα λόγια και στα έργα. Η γνώση της είναι αληθινή και σίγουρη. Γνωρίζει τα πράγματα όπως είναι αυτά καθ' αυτά και στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Η γνώση έγινε σε αυτήν δάσκαλος της ευσέβειας και τη δίδαξε περί του εαυτού της και των καθηκόντων της. Την πληροφόρησε ότι πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, της αποκαλύπτει μέσα της το Θεό που τόσο ποθεί να γνωρίσει και τον ζητάει η καρδιά της. Η γνώση τη φωτίζει στο δρόμο που διάλεξε και την καθοδηγεί στο δρόμο της ζωής της. Τα θελήματά της είναι αγαθά, σαν θελήματα αγγέλου. Οι σκέψεις της σωστές και λαμβάνονται ως κριτήριο αληθείας. Αποφασίζει για όλα και υποδεικνύει τις αγαθές αποφάσεις. Η δύναμη της φρονημάδας της υπάρχει πάντα ακμαία και στηρίζει όλα όσα σκέπτεται να κάνει. Η σοφία της τη δίδαξε να φοβάται τον Κύριο, να κάνει το θέλημά του και να αγιάζει το όνομά του όλες τις ημέρες της ζωής της, μέρα και νύχτα. Η φρόνησή της έκλεισε το δρόμο στην αφροσύνη, την ανοησία, τη μορία, την ελαφρότητα, τη ματαιότητα, την ανοησία, το ψεύδος και την αβουλία. Στέκεται άγρυπνη απέναντι σε οποιαδήποτε εικόνα θα μπορούσε να μπει μέσα της δια των αισθήσεων και ελέγχει τα πάντα με κάθε αυστηρότητα. Και τις μεν αγαθές καλοδέχεται, στις δεκακές απαγορεύει αμέσως την είσοδο. Η ηθική ανδρεία, αυτή που γεννά όλες τις αρετές του θυμικού, θωράκισε το στήθος της και ανέδειξε την ψυχή της έδρα των ευγενέστατων ηθικών αρετών. Η υπομονή έχει κατοικήσει μέσα της. Η μεγαλοφροσύνη και η μεγαλοψυχία κυριαρχούν σε αυτήν. Η ευγένεια στολίζει την ψυχή και μεταδίδει τη φωτεινή χάρη της στις αρετές που την περικυκλώνουν. Το θάρρος την αναδεικνύει υπερασπιστή της αλήθειας, του καλού, του αγαθού, του δίκαιου. Τίποτα δεν έχει τη δύναμη να μεταβάλει το υγιές της φρόνημα. Κάθε απειλή έχει ήδη αστοχήσει. Τα απειλητικά λόγια που φοβίζουν τις ανήμπορες ψυχές δεν την πτωούν ούτε τη φοβίζουν. Αντιστέκεται σε αυτούς που καταδιώκουν την αλήθεια και μένει σταθερή υπερασπιζόμενη το δίκαιο. Η αυταπάρνησή της την αναδεικνύει μάρτυρα της αληθείας. Η αγάπη της την αλήθεια την κάνει να είναι ιερό έμψυχο που θυσιάζεται στο βωμό της αληθείας. Η Παρθένος που είναι οπλισμένη με την πανοπλία των ηθικών αρετών στέκεται ακλόνητη στις επιδρομές αυτών που την πολεμούν, αμήνεται με γενναιότητα έναντι των επιδρομέων, αποκρούει κάθε είδους επίθεση του εχθρού, επιμένει στον αγώνα, υπομένει τα δεινά, αντέχει στις δοκιμασίες και δέχεται την πρόθυμη βοήθεια του Θεού και τη δυνατή προστασία Του. Η ηθικός Ανδρία Παρθένος σκέπτεται με φρόνημα γενναίο. Μακροθυμεί σε αυτούς που την έθλιψαν. Χαρίζει τα δανεικά, συγχωρεί τα φτεξίματα, αγαπάει αυτούς που τη μισούν, ευλογεί αυτούς που τη διώκουν, εύχεται υπέρ αυτών που την προσβάλλουν, αγαπάει όσους τη μισούν, ανταποδίδει καλό αντί κακού, νικάει με το αγαθό το κακό. Η ηθική Ανδρία εξευγενίζει την ψυχή, διδάσκει τη λεπτότητα των τρόπων συμπεριφοράς προς τον πλησίον,
Νοιάζεται για την ειρήνη και τη φιλοτιμία του διπλανού. Αντέχει τη θλίψη που ο πλησίον προκαλεί. Αυτή διδάσκει πώς να συγκρατείται η ειδονή, η επιθυμία, η λύπη και η οργή, καθώς και το να αντιστέκεται προς οτιδήποτε ψυχαγωγεί με απατηλό τρόπο.

Η ηθική ανδρεία, σαν απόλυτος κυρίαρχος της καρδιάς, αποκρούει τις κακίες που μπορεί να γεννήσει το θυμικό και δεν τους επιτρέπει καμιά είσοδο. Αποκρούονται από τη στιγμή που θα εμφανιστούν. Οι σκοτεινές μορφές του μίσους, της έχθρας, του φθόνου, της ζηλοτυπίας, της ηρωνίας, της μνησικακίας, της οικοφαντίας, της χερεκακίας, του εγωισμού, της μικροψυχίας, της κακοβουλίας, της μικροπρέπειας, της μικροφιλοτιμίας, της τσιγκουνιάς, της φιλαργυρίας και όλες οι υπόλοιπες απεχθείς κακίες του θυμικού, οι οποίες φωλιάζουν στις ψυχές που στερούνται την ψυχική ανδρεία, απομακρύνονται όσο γίνεται μακρύτερα από αυτήν. Η ηθικός ανδρεία Παρθένος νίκησε τα πάθη του θυμικού και έστησε το τρόπαιό της πάνω τους. Στεφανώθηκε από τη Θεία Χάρη και στέκεται σαν άγαλμα γεμάτο χάρη. Η αγάπη και ο σεβασμός όλων την περιβάλλουν. Η σοφροσύνη της Παρθένου είναι το ευωδιαστό άνθος που άνθησε από το αϊθαλές δέντρο της χριστιανικής ηθικής τελειότητας. Η σοφροσύνη της χριστιανής Παρθένου είναι η εικόνα του κάλους της χριστιανικής αρετής. Είναι ο τέλειος τύπος του αναγεννημένου από την πίστη στο Χριστό ανθρώπου. Είναι το ιδεώδες της ανθρώπινης ηθικής τελειότητας. Είναι το δυσθεώρητο ύψος στο οποίο ανήλθε ο άνθρωπος της αλήθειας. Είναι ο μυστικός αραβώνας με τον οποίο μνηστεύεται η Παρθένος τον Ιμφίο Χριστό και το άγνωστο μυστήριο στους αμύητους, δια του οποίου ο άνθρωπος που αγαπάει την αλήθεια, ο γνήσιος οπαδός του Χριστού, πλησιάζει το Θεό. Η σοφροσύνη είναι δύναμη και συγχρόνως φως της απαθούς ψυχής. Δύναμη μεν γιατί διατηρεί τις δυνάμεις της ψυχής υγιής, φως δε γιατί διαφυλάται διαυγές, το φως της διάνοιας και διατηρεί λαμπερό το φως της χάριτος που της προσφέρθηκε τόσο πλούσια. Στη σοφροσύνη της Παρθένου διαλάμπει το φως της γνώσεως και της αλήθειας. Στο μυαλό της δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινό, σκιερό ή ασαφές. Τα πάντα, ελεγχόμενα από το άπλετο φως, φανερώνονται και εκτίθενται ακάλυπτα στην ερευνά της. Το όνομα της σοφροσύνης εκφράζει τη δύναμή της, γιατί είναι θεμέλιο του υγιούς λογισμού. Το υγιές δε μυαλό της είναι ισχυρό και κατέχει όλη τη δύναμη που του δόθηκε από τον ουράνιο πατέρα. Αυτός που στερείται τη δύναμη αυτή πάσχει στο μυαλό και είναι εξασθενημένος και εσκοτισμένος στο νου και την καρδιά. Η σοφροσύνη είναι στα αλήθεια φως που φωτίζει τους οφθαλμούς της διάνοιας αυτών που με πόθο την ακολουθούν. Αυτή διώχνει τα σκοτάδια που φέρνει η διπάθεια και τα άλλα πάθη του επιθυμητικού που αιωρούνται στο βάθος του και τείνουν να καλύψουν τον αίθριο νοητό ορίζοντα της ψυχής. Η σοφροσύνη φωτίζει τους νοητούς οφθαλμούς της ψυχής ώστε να διακρίνουν τα αληθινά και τα βέβαια και αποκαλύπτει τη θεία εικόνα του Δημιουργού, η οποία με θείο δάκτυλο ζωγραφίστηκε στην όλη εικόνα της δημιουργίας.

Η σοφροσύνη διανοίγει τα αυτιά της ψυχής και καθιστά ικανή την ψυχή να ακούει την υμνοδία των δημιουργημάτων. Είναι πολιτεία πνευματική και αρετή θεσπέσιου κάλους. Η σοφροσύνη είναι σκάλα που οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Είναι το θεμέλιο των αρετών. Ο σόφρον κατορθώνει με αυτή κάθε αρετή. Με αυτή μόνο η Παρθένος μεταβαίνει μία προς μία τις βαθμίδες της κλίμακας των αρετών και ανέρχεται πάντοτε προς τα ύψη, ατενίζοντας μόνο προς τον ουρανό. Αποβλέποντας το τέρμα που βρίσκεται ψηλά και στρέφοντας το βλέμμα προς την κορυφή της κλίμακας όπου την περιμένει ο Κύριος και προς τα εκεί ανυψώνει όλη της την καρδιά. Η Ιερή Γραφή θεωρεί τη σοφροσύνη θυσία πνευματική, θυσία ευάρεστη και λατρεία λογική. Η σοφροσύνη είναι πράγματι θυσία και λογική λατρεία, γιατί ο σόφρον προσφέρει στο Θεό την καρδιά του ως θυσία καθαρή και την αγνότητα της ψυχής και του σώματος σαν αληθινή και πνευματική λατρεία. Η Παρθένος λοιπόν λατρεύει μέρα και νύχτα το Θεό και το προσφέρει λογική και πνευματική λατρεία, λατρεία ευάρεστη και θυσία ευωδιαστή. Ο Άγιος Κυπρίανος αποκάλεσε τις Παρθένους ευωδιαστά άνθη της Εκκλησίας, γιατί διστολίζουν σαν τον Παράδεισο και ευωδιάζουν μέσα σε αυτή χύνοντας γύρω τους την ανέκφραστη ευωδία τους. Ο Άγιος Αθανάσιος αποκαλεί την Παρθένο ανεκτίμητο και αμάραντο στεφάνι, ναό του Θεού, κατοικία του Αγίου Πνεύματος, τίμιο Μαργαρίτη, τρόπαιο νίκης κατά του Άδη. Οι ασκούμενοι στην Παρθενία ακολουθούν το αρνείο όπου κι αν πάει. Αυτούς ξεχώρισε ο Θεός εξ αρχής από τους ανθρώπους και εν το στόματι αυτών ούκε βρέθη δόλος, γιατί ενώπιον του θρόνου του Θεού βρέθηκαν

Προτροπές προς Παρθένων. Ο θείος Γρηγόριος ο θεολόγος προτρέπει την Παρθένο να φυλάει όχι μόνο το σώμα της, αλλά και τα αυτιά, τα μάτια και τη γλώσσα λέγοντας. Παρθένος να είσαι και όταν ακούς και όταν τρως και όταν μιλάς, γιατί από όλα αυτά έρχεται τροχάδινη η αμαρτία. Και ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει τα ίδια λέγοντας. Της Παρθένου λοιπόν παρθενικά παραμένουν και η ακοή και το βλέμμα, ακόμη δε και η αφή, καθώς και όλες τις κινήσεις. Ο ίδιος πατέρας συμβουλεύει την Παρθένου να εγκρατεί στη γεύση, για να μην παραμελήσει με την ευχαρίστηση την παρθενία και τη χάσει. Συνιστά μέτρο στο φαγητό και αποκρούει τις υπερβολές λέγοντας. Όπως ένα γεμάτο στομάχι δεν γεννάει λεπτό νου, έτσι και η μικρή υπερβολή φέρνει ατονία και αδρανοποιεί το νου με την αδιαθεσία του σώματος. Και τον λεπτό καλό λογισμό που πάει να κινηθεί, η ατονία τον σβήνει. Είναι ανάγκη λοιπόν να φροντίζουμε το σώμα όχι για αυτό το ίδιο, αλλά για τη φροντίδα και καλλιέργεια της ψυχής. Γιατί είναι αδύνατο, αν δεν έχουμε βοηθό το σώμα, να επαρκέσουμε στην πνευματική μελέτη, στην άσκηση της αρετής ή στα φιλοσοφικά αναγνώσματα, ή αν ο νους μας αντιτίθεται προς το σώμα, να εντείνουμε όσο πρέπει την ευχή ή να εκτελέσουμε καθ' ολοκληρίαν οτιδήποτε από αυτά που η φιλοσοφία επιβάλλει για ωφέλεια δική μας και αυτών που έχουν κοινωνία ζωής με μας. Πιέζουμε και δουλαγωγούμε το σώμα μας, όχι για να το αχρηστέψουμε και να μην μπορεί να υπηρετήσει την ψυχή και να εξανίσταται προς το πνεύμα, αλλά για να είναι ικανό να το υπηρετεί πρόθυμα. Αυτός που εξαθλιώνει το σώμα το καταντάει άχρηστο για την υπηρεσία της ψυχής, και τότε η ψυχή υποδουλώνεται στο σώμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Μη φροντίζετε για τη σάρκα», δεν αναφερόταν στο σώμα αλλά στις επιθυμίες. Ώστε είναι ανάγκη με την άσκηση μεν να κόβουμε τις επιθυμίες της σάρκας, αυτά δε που χρειάζονται για την καλή συντήρηση του σώματος, να τα φροντίζουμε έτσι ώστε να το συντηρούμε. Τα τρόφιμα δεν θα μας δικαιώσουν απέναντι στο Θεό, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η χρήση των φαγητών πρέπει να γίνεται με λογική, και όταν απέχουμε από αυτά να το κάνουμε με σύνεση. Αυτός που δεν ίστεψε με λογική δεν ξεπέρασε στην αρετή αυτόν που νίστεψε λογικά, μάλλον υστέρησε από αυτόν, αποτυγχάνοντας το σκοπό του, γιατί εξέλαβε την νηστεία ως αυτή καθεαυτή αρετή, ενώ η νηστεία είναι μέσο και όχι σκοπός. Η λογική χρήση των φαγητών έχει σκοπό την ηθική τελειότητα που επιτυγχάνεται με την κυριαρχία του πνεύματος. Αν με την αποχή από τα φαγητά το πνεύμα δεν καταφέρνει να ελευθερωθεί από τα δεσμά της δουλείας των ηθικών παθών, καθόλου δεν ωφέλησε η νηστεία, μάλλον έβλαψε, γιατί παραπλάνησε τον ασύνετο νου του και διέφυρε την άπλαστη καρδιά του. Η Παρθένος οφείλει να προσέχει σε όλα. Η προσοχή γίνεται δάσκαλο στην τελειότητα. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα από αυτά που πρέπει να γίνουν. Γιατί με αυτή διακρίνουμε τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ όμοιων φαινομενικά πραγμάτων. Τα διακρίνουμε το ένα από το άλλο και βρίσκουμε την ειδοποιώ διαφορά τους, ώστε να σχηματίσουμε ακριβή έννοια περί ενός εκάστου που πέφτει στην αντίληψή μας, το γνωρίζουμε και αποφαινόμαστε κι αυτό, ορίζοντας τι ακριβώς είναι. Η προσοχή λοιπόν γεννάει τη διάκριση, η διάκριση τη γνώση της ουσίας του πράγματος, δηλαδή τι ακριβώς είναι το κάθε πράγμα. Η προσοχή επομένως ως γενέτειρα της διάκρισης που οδηγεί στη γνώση είναι πάρα πολύ αναγκαία για την Παρθένο που επιδιώκει τη γνώση και προχωρά προς την τελειότητα. Εφόσον η τελειότητα υπάρχει σαν αποτέλεσμα της γνώσης και είναι αδύνατο η γνώση να επιτευχθεί χωρίς την προσοχή, η Παρθένος που είναι απρόσεκτη θα αποτύχει στον επιζητούμενο σκοπό της. Η έλλειψη της προσοχής εκθέτει την Παρθένο στον κίνδυνο της απώλειας. Μόνο η προσοχή σώζει την Παρθένο, μαζί με τη θεία αντίληψη και την οδηγεί στον επιδιωκόμενο σκοπό.

0: Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέως Χριστοδούλου με θέμα «Οικογένεια και λατρευτική ζωή», που εκφωνήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Αμφιάλης.
1: Κάποτε γνώρισα δύο νέους ανθρώπους. Ήταν ένα ζευγάρι. Ξεκίνησαν να εξομολογούν. Αγωνίζονταν αληθινά. Ήρθαν κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Άρχισαν να έρχονται στις συνάξεις, στις ομιλίες. Ιδιαίτερα επειδή ήταν και νέα παιδιά, έρχονταν στις συνάξεις των νέων. Άκουσαν από τον ομιλητή για τον τίμιο γάμο, διότι οι περισσότεροι σήμερα δεν ομιλούν για τίμιο γάμο, μιλούν μια σχέση, δηλαδή που φαίνεται αυτό. Όταν στο κάθε γονείς λένε στο παιδί τους πριν παντρευτεί, να σου γράψουμε την περιουσία, δεν ξέρεις αυτός μπορεί να είναι παλιάνθρωπος αύριο μεθαύριο και να χωρίσει. Έχει μεγάλη σημασία το προήμιο του γάμου του παιδιού μας. Αν είναι τίμιο και το αισθανόμαστε ως τίμιο, δεν θα κάνουμε τον κακό λογισμό. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε ως τίμιο, το βλέπουμε ως άτιμο, γιατί η κοινωνία είναι άτιμη, τότε ατίμως ετοιμάζουμε το παιδί μας να παντρευτεί. Άκουσαν λοιπόν για τον τίμιο γάμο. Άκουσαν για τις προγαμίες σχέσεις. Πράγμα που δεν ήξερα τα παιδιά, γιατί ζούσαν όπως ζούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν παράξενα πράγματα, πρωτόχρονα να ακούσαν για κάτι το οποίο δεν έχεις ακούσει. Αποφάσισαν όμως και βάσταξαν μέχρι το γάμο τους, από την ημέρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα. Τέλεσαν το γάμο τους στην εκκλησία, άρχισαν με νηστείες, προσευχές, τακτικό εκκλησιασμό, τακτική θεία μετάληψη και νομούσαν τακτικά. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους. Διαβάστε και το παιδί τους την πρώτη και την 8η ημέρα, του δόθηκε και το όνομά του. Την 40η ημέρα έγινε στο ναό ο εκκλησιασμός του παιδιού, το σαραντισμός που δεν. Τι ωραίο πράγμα. Ακολούθησε η επιλογή του αναδόχου. Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του αναδόχου με το πνευματικό. Ποιο θα κάνουμε ως ανάδοχο για το παιδί μας? Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε μία επιφάνεια να έχει ο ανάδοχος, να έχει τσέπη και πορτοφόλι, να κάνει καλά δώρα στο παιδί. Ασχέτως αν ο ίδιος είναι ανάξιος για το ρόλο που αναλαμβάνει προσωπικά, όχι με την ευλογία του Θεού, γιατί οι περισσότεροι ανάδοχοι κουμπάροι γίνονται από την προσωπική μας επιθυμία του καθενός, χωρίς όμως να πάρει ιδιαίτερη ευλογία του ζευγάρι. Συζητήθηκε όμως το θέμα σε αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι με το πνευματικό, εάν και εφόσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει ανάδοχος για το παιδί τους, διότι με βάση αυτά που ακούγανε στις συνάξεις, έπρεπε να βρουν έναν προσευχόμενος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έγινε η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που όρισε η Εκκλησία, ο πνευματικός. Τελέστηκε η βάπτιση περίπου 3 μήνες μετά ακριβώς από τον τοκετό, 3 μηνών ήταν το παιδί, και άρχισε να μεταλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, με τους γονείς του και τον ανάδοχό του. Τον άδοχος του παιδί του Θεού, γιατί έγινε με επιλογή από το πνευματικό και από τους γονείς. Έρχονταν οι γονείς στην εξομολόγηση που βαρούσαν μαζί στην αγκαλιά τους τον ίδιο παιδί τους, που σιγά σιγά μεγάλωσε και έλεγε το παιδάκι από την κοινοβάσια του στο εξομολογητήριο. Και ήρθε και ένα άλλο παιδί, η ίδια και απαράμιλη πορεία των γονέων. Ευλογία, σπίτι, ναός, εξομολόγηση, θεία μετάληψη. Και αυτά τα παιδιά που ήδη μεγάλωναν με Χριστό, θεία μετάληψη και εξομολόγηση, ήρθε η στιγμή που αβίαστα ζήτησαν να μπουν και αυτά στο εξομολογητήριο, να μιλήσουν και αυτά με τον παππούλι. Και σιγά σιγά και αβίαστα μέσα άρχισαν να εξομολογούνται και να παίρνουν την ευχούλα του παππούλη τους. Και αυτά τα παιδιά που συνήθισαν τον ναό όπως το σπίτι τους, ζουν τον Χριστό, με τον Χριστό βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή τους, με εμπειρίες μοναδικές και ανεπανάληπτες, που και ακόμη και αν ο πειρασμός που θα έρθει είναι μεγάλος και φαινομενικά τους κρατήσει μακρά της Εκκλησίας, θα δώσει ο Θεός να ξαναεπιστρέψουν αβίαστα, όπως τότε που όταν αβίαστα τα ίδια ζήτησαν την πρώτη τους εξομολόγηση. Εδώ σταματάω τον πρώτο παράδειγμα, πολύ εύκολο, πολύ κατανοητό, νομίζω μας δίνει μία βάση ότι αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, είναι το αβίαστο δοσμένο στο παιδί. Διότι εάν πάρεις, ας πούμε, ένα παιδί και του πεις, εδώ θα έρχεσαι στην Εκκλησία, θα δεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα σηκώνεις, έτσι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις, δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για να αποκτήσουμε μία οικογένεια σωστή, μία οικογένεια του Θεού οικογένεια, αν τη θέλουμε όμως, γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην θέλουμε οικογένεια του Θεού. Υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί έχουν περίπτωση, ας πούμε, στο Πετραχίλι που ήρθαν κάποια παιδιά να εξομολογηθούν, γιατί η μητέρα τους έλεγε ότι είναι μακράν από τον Θεό, πολύ μακριά, πάτε μου, κάνετε μια προσεκούλα να βρουν τα παιδιά κοντά στην Εκκλησία. Ούτε εκκλησιάζονται, ούτε κοινωνούν, ούτε προσεύχονται, τίποτα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την προσευχή. Αλλά βλέπετε, η προσευχή έχει δυνατότητα να κάνει και θαύματα. Όχι ότι είμαστε εμείς θαυματουργοί, γιατί η προσευχή έχει την θαυματουργή ενέργεια να γιάσει. Και έρθει το παιδί κοντά στην Εκκλησία. Και άρχισε λοιπόν ότι το παιδί που έβγαινε κάθε βράδυ και πήγαινε στα κλάμπ, που τα έσπαζε, που έπαιρνε και κανένα τσιναρινί και κάποια ουσία ναρκωτικό, να έρχεται κοντά στον Θεό. Άρχισα να μου διάζονται κάποιοι οι γονείς. Το παιδί να κοινωνάει κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, μα είπαμε να κοινωνάει, είπαμε να ληστεύει, όχι και τόσο πολύ. Το παιδί να αρχίσει να κάνει παρέα, να αποκλείσει όλες τις παρέες τις οποίες έκανε πριν, οι οποίες μπορεί να ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και το παιδί να αποφασίζει να κάνει παρέα μέσα από εκκλησία, με παιδιά της εκκλησίας, να πηγαίνει σε αρμηνίες, να πηγαίνει σε προσευχές, να πηγαίνει σε ομιλίες. Πάπα, έπεσε σε αιρετικό πνευματικό. Είπε η ορθόδοξη μητέρα, η βαπτισμένη, η καθώς πρέπει, η οποία έφερε το παιδί της στο Πετραχύλι να το εξομολογήσουν, και όταν έγινε το θαύμα, δεν έγινε το θαύμα. Για να δείτε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ποτέ, τι είδους οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είναι οικογένεια του Θεού, θα είναι του Θεού. Αν θέλουμε να είναι του Σατανά, θα είναι του Σατανά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες. Ή θα είμαστε με τον Θεό, ή θα είμαστε με τον Σατανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν και μια ευλογημένη να πω λίγο έτσι να σας ξεκουράσω το λιγάκι. Ερχόταν, δεν έχω παιδί, δεν έχω παιδί. Κάνουμε πάντα μια προσευχή. Ήταν 15 χρόνια παντρεμένη, δεν έκανε παιδί. Έκανα την προσευχή, ήρθε το παιδί. Καπάκι μόλις έκανε το πρώτο, έρχεται το δεύτερο παιδί. Έρχεται μετά από λίγα χρόνια και λέει, πάντα δεν αντέχω. Λέω, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όλα στα πάντα, γιατί δεν σε ξεκουράσει ο Θεός. Ζητούσε, αλλά να ξέρεις τι είναι. Σημασία λοιπόν στην πνευματική δημιουργία μιας οικογένειας είναι η σχέση με τον Θεό. Βλέπετε, αβίαστα, οι γονείς δεν μίλησαν ποτέ. Στα μεζανιάρια τα παιδιά τους δεν θέλουν ποτέ τι είναι η Εκκλησία, γιατί τα πήγαιναν στην Εκκλησία. Τρέχαν τα παιδάκια μέσα στην Εκκλησία. Ασχέτως αν κάποιοι στεναχωριούνται όταν βλέπουν τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στην Εκκλησία, οι μεγάλοι κυρίως που δεν έχουν υπομονές να αντέχουμε τα μικρά παιδιά. Λες και η Εκκλησία είναι μόνο το ιερό ή τον παππούδο και το γιαγιά. Εμείς θέλουμε να ανανεώνεται ο παιδισμός μέσα της Εκκλησίας. Και τα παιδάκια θα τρέξουν και θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν και εμείς αυτό πρέπει να το μετατρέπουμε σε φωνές αγγελικές. Γιατί το παιδάκι θα μπει και θα καταλάβει. Και όταν καταλάβει και θα δει τη δική μας τη συμπεριφορά σωστή και βιώσει μέσα τη Θεία Λειτουργία που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να μεγαλώνει άνθρωπος με τον Θεό, έχει την δική του σημασία και το δικό του όφελος. Γι' αυτό βλέπετε, στο παράδειγμα που ανέφερα, τα παιδιά ήταν, ζούσαν ανυποψίαστα όπως ζουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Δεν έχει καμία επαφή με τον Θεό. Πήγε να κάνει ένα πάσχα μόνο έξω από τη λαμπάδα. Χριστός Ανέστη και δρόμο πάλι στο σπίτι. Δεν ήξερα από τίποτα. Και μπήκαν μέσα στην εκκλησία σιγά σιγά. Κατάλαβαν τα παιδιά ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν δεν τους γεμίζει. Και τέθηκαν τα παιδιά. Αυτό έχει πολύ σημασία. Αγάπησαν τον Θεό μέσα από μια ομάδα όπως είμαστε εδώ καλή ώρα. Και τα λοιπά, αγαπήσαμε τον Θεό μας, γιατί ακούσαμε τον Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον παπά μας που μας είπε κάτι, ότι πρέπει η οικογένεια κάπως διαφορετικά να σταθεί. Μέσα σε αυτό το ρημαδό που ακούμε έξω, κάποιες φωνές θα πρέπει να μας μιλήσουν για τον Θεό και για πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας σήμερα. Και βλέπετε, επίτοκος η γυναίκα στο εξομολογητήριο. Μαζί και οι δύο στην εξομολόγηση. Πρώτα ο καθένας ξεχωριστά και μετά μαζί στο πεταχύλι του πνευματικού. Να αποφασίσουμε να κάνουμε ανάδοχο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βαφτίσει το παιδί μας. Ξέρετε ότι η Εκκλησία από τον 6ο αιώνα και μετά όρισε να υπάρχει ένας ανάδοχος. Ο νονός που λέμε. Αλλά φυσικά δεν είναι η σωστή λέξη νονός. Η ελληνική, η σωστή λέξη και η ορθόδοξη λέξη είναι η λέξη ανάδοχος. Όπως δεν είναι η σωστή λέξη κουμπάρος, είναι ο παράνυφος στο γάμο. Οι λέξεις είναι ελληνικές, οι άλλες είναι ξενικές. Κομπάρ είναι ιταλικό η λέξη που σημαίνει αυτός που στέκει δίπλα. Ενώ παράνυφος αυτός που στέκει παρά την ίδια, δηλαδή το ίδιο. Λέμε τώρα. Τριώδιο, πήγε το τριώδιο. Λέμε τη λέξη αποκριά. Τι σημαίνει μακριά από το κρέας. Καρναβάλι τι σημαίνει ξένη λέξη, ιταλική. Καρναβάλι, που σημαίνει εκτός κρέατος, σημαίνει η λέξη. Και εμείς χρησιμοποιούμε το καρναβάλι και δεν λέμε τη λέξη αποκριά. Μα βγάζουμε πιπίκια να πούμε ορθόδοξες λέξεις ελληνικές. Χρησιμοποιούμε τις ξένες. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και πώς θα αποδεχθεί όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία ξέρετε, στα νέα τα παιδιά, όσοι ιερείς έχουν σχέση με μια παιδιά, αβίαστα τα παιδιά τα βιώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, ξέρετε, που είναι δεν είναι στα παιδιά. Το είπα προηγουμένως, είναι στους μεγάλους. Οι οποίοι μάθαμε έναν τρόπο ζωής ή έναν τρόπο θρησκευτικής εκδήλωσης της πίστης μας, η οποία μπορεί να είναι ένα φαίνεστε, ας πούμε, για παράδειγμα. Να πάμε στην Εκκλησία να φανούμε να πούμε «Α, καλή η Κυρία Μαρία, καλός ο Κυριώργης». Και να μην πάρει στην ουσία στο βάθος αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να νηστέψουν και να πούμε «Ε, παπά, έκανα και εγώ το καθήκον του Θεού στο χρέος μου απέναντι στο Θεό». Ποιο είναι αυτό το χρέος? Εκνίστεψα τρεις μέρες και θα ανακοινωνήσω το Πάσχα. Ε, και τι είναι αυτό? Ας σε προσκυνήσουν δηλαδή. Δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να αισθάνεσαι στο βάθος. Το βίωμα, αυτή η εμπειρία, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έρχομαι σε ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο ήταν πάλι πολύ κατανοητό. Απλώς έκανα δύο επισημάνσεις, γιατί είδα το παιδάκι που είπε στους γονείς όταν ήταν 3,5 χρόνια, γιατί έρχονται μας λέτε εσείς πότε θα μπει το παιδάκι στην εξομολόγηση, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία. Όπως μας ρωτάτε, πότε να καθόμαστε στην Εκκλησία και πότε να σηκωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Ο δυνάμενος όρθιος. Στις Ισλαμικές Εκκλησίες δεν υπάρχουν εκκλησίες. Καρέκλες. Δεν υπάρχουν στις Ισλαμικές Εκκλησίες. Πάτε να δείτε. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία. Δεν υπάρχουν καθίσματα. Στα Σύρια δεν έχει μέσα η Εκκλησία. Βλέπεις τώρα γέροντες ανθρώπους 70-80 χρονών, όρθιοι όλοι, με σεβασμό στα βρωμένα τα χέρια. Εμείς αραγιάδες οι Έλληνες, θέλουμε οπωσδήποτε τη σεβλόγ μας μέσα στην Εκκλησία. Κι αν δεν υπάρχει, επανάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Και δεν υπάρχει ηλικία πότε να εξομολογείται κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εξομολογείται να σας πω πότε πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Πρώτη συλλήψεως. Πριν συλληφθεί ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να εξομολογηθεί, γιατί είναι πολύ ωραίο, το λέει άλλωστε αυτό που λένε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ένας άνθρωπος για να δημιουργήσει κάτι καλό στη ζωή του, όπως είναι η οικογένεια, πρέπει την οικογένεια να τη βιώσει πρώτη συλλήψεως του. πρέπει να κατηχήσει το παιδί το πρώτη σύλληψιό του. Γιατί? Γιατί εξυπακούνται ότι οι γονείς του είναι άνθρωποι του Θεού. Έχουν μέσα φόβο Θεού, αγάπη για τον Θεό. Και αυτό που κάνουν το θεωρούν ότι γίνεται για την αγάπη του Θεού. Η βάση λοιπόν είναι πειραγμένη σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε τα επόμενα βήματα. Γιατί αν από την πρώτη βάση δεν γίνει η σωστή κατήχηση, για να διαβάσουμε και στο βιβλίο του Τοβίτ, άμα δείξετε την Παλιά Διαθήκη, ένα από τα 49 σχολεία, ονομάζεται Τοβίτ. Εκεί λοιπόν θα δείτε το Τοβίτ που πήρε την σύζυγό του και κλειστήκανε μέσα στο δωμάτιο, σαν αντρόγινο. Λέει ο Τοβίτ, ο άντρας στη γυναίκα. Γιατί μεταφέρει το πλαίσιο ακριβώς της εποχής εκείνης, διότι η γυναίκα εξαρτώταν από τον άντρα. Γιατί και τι είπε ο άντρας? Λέει, σήκω ευλογημένη, να προσευχηθούμε. Και σηκώθηκε, λέει, και βάζει ευλογητός ο Θεός, λέει λόγια προσευχής. Και στο τέλος, λέει, όταν τελείωσε η προσευχή, πλάγιασαν και κοιμήθηκαν. Σαρκικά. Ενώθηκαν οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη σημασία. Πώς θα ενωθείς σαρκικά, πώς το θεωρείς αυτό το πράγμα ως ευλογία Θεού, γιατί η σάρκα είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν μας έδωσε ο Θεός να είμαστε δίστες, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συμβουλεύουν. Δυστυχώς, εγώ ως πνευματικός δεν το δέχομαι αυτό. Λέει, τελείωσαν τα παιδιά, λέει, χωριστά τα κρεβάτια. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Είναι μεγάλη αμαρτία να χωρίζει το ζευγάρι και να μην κοιμάται μαζί μέχρι να πεθάνει. Γιατί είναι στις ευχές της Εκκλησίας, διαβάζουμε τις ευχές και λέει μία ευχή. Εν γύρι πίωνι κατανήσει. Να φτάσεις μέχρι τα βαθιά κρέματα. Ποιος είμαι εγώ που θα πω εσύ να χωρίσεις και να φύγεις σε ξεχωριστό δωμάτιο άντρας, ξεχωριστό δωμάτιο γυναίκα? Ποιος είναι αυτό το δικαίωμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε η Εκκλησία μας τι λέει ακόμα για τη συνάφεια του ανδρογίνου, την οποία δυστυχώς ο καθένας επιδερμικά την ψηλαφεί και κατά το φοβό. Και δεν έχουμε γνήσια συζυγική ορθόδοξη ζωή. Και έχουμε άλλες παρεπτροπές μετά, οι οποίες, για τις οποίες ευθύνονται όλοι και όλοι μας ευθυνόμαστε, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην οικογένεια και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να κατηχήσει κάποιος το παιδί του πριν του μιλήσει με τον λόγο. Να το κατηχήσει καρδιακά. Γιατί μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες ένα παιδί μέσα στην κοιλιά, μέσα σε 9 μήνες χτίζεις μια πολυκατοικία ολόκληρης παράδας. Μέσα στην κοιλιά 9 μήνες χτίζεις ένα παιδί για να ζήσει 100 χρόνια με τον Θεό. Αυτοί οι 9 μήνες είναι καθοριστικοί για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Σαρκική απόλαυση 9 μήνες, σαρκικό το παιδί. Κλέψιμο 9 μήνες μέσα στην κοιλιά, κλέφτης θα γίνει. Βρίζεις, υβριστής θα γίνει. Τι κάνεις? Ό,τι κάνεις, αυτό μεγαλώνεις. Και αυτό το παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία και η κυοφορία έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πήγαν, λέει, το παιδάκι στον Άγιο του Χρυσόστομο και το παρουσιάσανε και του λένε, τώρα είναι αυτό το παιδάκι, από πότε να αρχίσω την κατήχηση? Λέει, δεν ξεκινήσατε? Λέει, όχι. Λέει, τώρα αποτύχατε. Από πότε, λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε την κατήχηση? Εμείς του λέμε, το μεγαλώσουμε και το φέρουμε να το κατηχήσουμε. Όχι, λέει, χάσατε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Ξεκινάει από τη στιγμή πρώτη συλλήψεως. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το ζευγάρι που θα παντρευτεί, αν έχει μέσα το Θεό, να ξεκινήσει όλο αυτό σιγά σιγά να το εξελίσσει και το παιδάκι αβίαστα βιώνει όλα αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δεύτερο παράδειγμα. Γνώρισα παιδί από πολύ μικρό, ήταν αντίθεσο. Η οικογένειά της κοντά στο Χριστό και στα Ιερά Μυστήρια. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή κοντά στο Θεό, με την Εκκλησία τους, με τα ευχέλια τους, με τον αγιασμό τους, με τη θεία τους κοινωνία, με τις νηστείες. Όχι ότι δεν ακολουθούσε τους γονείς και τα αδέρφια της στον Θεό και στον πνευματικό, αλλά πάντα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Κάποια στιγμή κατά την εφηβεία άρχισε να ξεκόβει από τον ναό και να μην θέλει να μεταλαμβάνει. Να έχει πολλές αρνήσεις για τον Θεό. Σπούδασε μακράν του Θεού, κάποια στιγμή έχασε τους γονείς της. Και ενώ θα περίμενε κανείς να ξεκόψει εντελώς από τον Θεό, έγινε το αντίθετο. Όχι μόνο άρχισε να κάνει όσα έκαναν οι γονείς της, κι ας είχε ακόμα και να τα πράξει, αλλά και μπήκε τόσο δυναμικά στην πνευματική και λειτουργική ζωή του λαού, που παντρεύτηκε με δική της επιλογή και επίσης χριστιανό σύζυγο και μάλιστα χωρίς προκαμίες σχέσεις και με τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό και μυστηριακή ζωή με βάση το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το σπίτι της, παρότι πριν με τους συγκεκριμένους πλέον γονείς της ήταν χριστιανικό, η εν λόγω περίπτωση το έκανε στην κυριολεξία προέκταση της εκκλησίας του ναού. Βλέπεις τώρα μια περίπτωση, απελπίζεις. Λες, το παιδί μου δεν κάνει τίποτα. Εσύ κράτα δυνατά μέσα στο σπίτι σου το παράδειγμα σου. Εσύ συνέχισε να κάνεις την προσευχή σου. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου. Συνέχισε να δίνεις τη μάχη και τον αγώνα σου. Συνέχισε να υπομένεις. Συνέχισε να αντιδράσεις σωστά όταν σε επιτίθεται. Λεκτικά σε βρίζει. Εσύ μην αντιβρίζεις. Μην κάνεις κικερώνια μάχη. Δώσε στο παιδί αυτό το σωστό το οποίο πρέπει να πάρει. Και παίρνει το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η εφηβεία και η εξέλιξη του παιδιού είναι κάτι τρομερό. Το βλέπουμε όλοι. Όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζωρίσματα σε αυτό το τομέα. Αντιδράσεις μεγάλες. Δεν δέχεται την αυθεντία. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει, να βρει μέσα στον εαυτό του το παιδί την προσωπικότητά του. Αλλά όταν βλέπει τις αντιδράσεις μας, για παράδειγμα, βλέπει έναν γονέα όπως αυτοί οι γονείς, πώς αυτό το παιδί μετά κατήντησε και ακολούθησε αυτόν ακριβώς τον δρόμο του Θεού. Ενώ κατά βάση ήταν μακρά. Πώς ακολούθησε, γιατί είχε το καλό παράδειγμα. Ποτέ οι γονείς δεν αντέδρασαν. Βλέπω τώρα, έρχονται μερικοί, μου λέει στην εξομολόγηση. Λέει, πάτε, τον πέταξα το γιο μου από το σπίτι. Λέω, γιατί τον πέταξες. Γιατί λέει, έπλεξες τα ναρκωτικά και εγώ λέει, δεν μπορούσα λέει, να τον περιμένω λέει, το βράδυ, να ανησυχώ εγώ και το παιδί μου να βρίσκεται έξω. Λέω, λάθος κάνεις. Εγώ λέει, πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να δείξει αγάπη. Έρχεται άλλη μάνα. Έπλεξε η κόρη μου, κατήντησε στα πορνεία, στα καταγόγια κτλ. Έγινε μια ιερόδουλη. Πήγε να την αγκαλιάσει. Πήγε να κλάψει. Πήγαινε εσύ μέσα στο καταγόγιο και αγκάλιασε και πες την. Σε περιμένω στο σπίτι. Δεν μας νοιάζει ο καταστροφισμός, τι θα πούν οι άλλοι, οι γείτονες. Ή στην πολυκατοικία μας τι θα μας πούν. Εγώ και εγώ είναι το παιδί μου, το σπλάχνω. Μπορώ αυτό το παιδί μου να τα αφήσω. Μπορώ αυτό το παιδί μου να το απορρίψω για τον άνθρωπο τα λόγο. Εντάξει, μπορεί να με κάνει ρεζίλη, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει χειλαριό. Ποια είναι η τοποθέτηση. Αν έκαναν και αυτό οι γονείς του παιδιού, δείτε πώς ενήργησε μέσα η δύναμη της προσευχής. Γιατί έφυγαν πολύ νωρίς οι γονείς. Δεν καμάρωσαν το παιδί τους να έχει επιστρέψει στην εκκλησία. Έφυγαν οι γονείς με το παράπονο το παιδί τους δεν επέστρεψε. Και όμως το παιδί επέστρεψε από την ημέρα που έχασε τους γονείς και το είδαμε εμείς. Το μεταφέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι ψέματα, είναι υπαρκτά τα παραδείγματα τα οποία μεταφέρω. Αλλά σταχυόλογο αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γιατί σήμερα στην κοινωνία ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα μου δίνει την ευκαιρία. Θυμάμαι όταν πρώτα πήρα το χάρισμα της εξομολόγησης από τον Αρχιεπίσκοπο και του είπα μακαριότατε, εγώ μικρός είμαι τώρα, θα ξεκινήσω να εξομολογώ και τα λοιπά. Μου λέει θα κάνεις το σταυρό σου και θα ξεκινήσεις. Έρχεται λοιπόν η πρώτη πελάτησα. Μια ευλογημένη ψυχή, 85 ετών. Ω, λέω τώρα τι πάθαμε εδώ και τα λοιπά. Και μου λέει το εξής, το οποίο το λέω σήμερα σε πολλές σχολές γονέων ως παράδειγμα, γιατί είναι πολύ δυνατό. Εμένα πραγματικά σαν πνευματικό με έχει συγκλονίσει αυτό. Διότι έκανα κάτι το οποίο ίσως δεν θα το έκανε κάποιος ιερέας, εύκολο. Κάτι λοιπόν και μου λέει, 85 ετών, πολύ μεγάλη. Τώρα βρίσκεται στην τριαμβεύουσα εκκλησία και μου λέει το εξής. Την παντρεύει η γονή με το προξενιό. Τα πολύ μεγάλη κυρία. Εγώ πριν από 20 χρόνια ήταν αυτή η δουλειά. Την παντρεύει η γονή με προξενιό. Δεν είδε τον γαμπρό, τον είδε την ημέρα του γάμου. Γιατί δεν μπορούσε, ήταν ένα μαύρο χωριό. Ορίσαν να γίνει ο γάμο την Κυριακή μετά τη θεία λειτουργία. Μαζεύτηκαν όλα τα χωριά, μεγάλο θέαμα. Έγινε ένα τρικούβελο το γλέντι στο προάβλιο του ναού, εκεί φάγα. Και την ώρα που τελείωνε ο γάμος και ο κόσμος άρχισε να τους χαιρετάει, παθαίνει αποκλειξία. Εγκεφαλικό προφανώς έπαθε ο γαμπρός. Την ερωτώ αμέσως. Έγινε καλά σύντομα. Και μου λέει, όχι. Πόσα χρόνια λέω ήταν με την ασθένειά του. Μου λέει 30. Έγινε καλά μετά, αμέσως. Όχι. Τι έγινε. Πέθανε. Λέω, συγγνώμη. Τον κοίταζες 30 ολόκληρα χρόνια. Χωρίς να τον γευτείς σαν άντρα σου σαρτικά. Μου λέει, ναι. Και υπέμεινες. Ναι. Λέω, πάρεις το καταφύγιο, λέω, βάλω εσύ να με διαβάσεις εμένα. Τελειώνει η εξομολόγηση και αισθάνομαι μετά από αυτό το παράδειγμα ότι αυτή θα αυτή είναι Αγία. Δεν είναι μία απλή περίπτωση γυναίκας την οποία συναντάς εύκολα, γιατί σήμερα μόλις σου κάνει καμιά κόμψα ο σύζυγος και τα λοιπά, το λες από εκεί είναι η πόρτα. Και ευτυχώς που έχω και το διαμέρισμα γραμμένο επάνω μου, άντε από εδώ. Ή το αντίθετο λες. Και λέμε αυτά τα μυαλά, πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ζωή. Αυτό δεν είναι μια μαρτυρία, δηλαδή αυτή ήταν βλαμμένη που έκανε αυτό το πράγμα. Είχε μέσα της κάτι διαφορετικό που εμείς ίσως το έχουμε χάσει. Τι είχε. Είχε Χριστό. Είχε πίστη. Προσδοκούσε κάθε μέρα.

με αυτό το μυαλό να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν έχουμε καλές ρίζες. Δεν έχουμε καλούς γονείς να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα πούμε πέντε κουβέντες, όπως έλεγε μια μάνα όταν έφυγε η κόρη της. Παντρεμένη. Και ξέρει, πρόσεξε, εκεί που θα πας, αυτός είναι ο άντρας σου, να τον σηκώσεις. Αλλά τι λέγαμε, τα χωριάτικα εκείνα μυαλά που είχαν. Αλλά εκείνα τα χωριάτικα μυαλά είχαν πίστη και Θεό. Σήμερα δεν δίνουμε στα παιδιά μας τον Θεό, γι' αυτό και έχω και προηγουμένως. Και το τονίζω ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος ο γάμος να οδηγηθεί σε αποτυχία, γιατί εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα κρατήσει μέχρι τέλος. Έχω ακούσει μάνες που λένε στις κόρες τους κτλ. Μην είσαι σαν και εμένα χαζή να υπομείνεις, μόλις δεις κτλ. Να πάρεις το πάνω χέρι. Αν πεις αυτή τη λέξη, αυτή την πρόταση στο παιδί σου να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, εν προημίου η κόρη σου καβαλάει το καλάμι. Ή ο γιος σου, ο κανακάρι σου, ότι το δικαιολογεί στα πάντα. Τι πειράζει, πήγε και με μια άλλη φίλη να δεν πειράζει, κάνει υπομονή στην ύφη σου. Γι' αυτό η ύφη βγάζει με τα νυχάκια και θέλει σαν τη γατούλα να σε πιάσει και να σε ξεσκίσει. Έχει άδικο σε αυτό που ακούει από σένα, που δίνει και τέτοιο είδο συμβουλή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ένας καλός γονέας θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω στα πνευματικά μου παιδιά, αν έχουν και προκύψει κάποιο θέμα μεταξύ τους, αφήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ελάτε στο πνευματικό να σας ρυθμίσει το θέμα. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά να πάει να πει ο γιος στη μάνα του, ξέρεις, μου παίρνει αυτά και αυτά η νύφη. Τη στρίκλα, την ανάποδη. Εσύ είσαι παιδί μου καλός, αλλά το καλό το μήλο το άγριο το γουρούνι το τρώει. Τι λες και γουρούνα κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και πάει και η κόρη στον πατέρα της, στη μάνα της και τα λοιπά και της λέει αχ αυτά μου έκανε και τα λοιπά και ήρθε μια εκλογημένη μέρα και τα λοιπά. Λέει, ξέρετε πόσο καιρό έχουν έρθει το ζευγάρι. Και τι είσαι εσύ λέω, ο Λαέρδιος που ζητούσε να βρει άνθρωπο. Είναι δυνατόν να κάνετε η κόρη να λέει στη μάνα της τι κάνει με τον άντρα της. Πώς θα σταθεί, ας πάνε στον πνευματικό να τα συζητήσω. Τι θα κάνει μια μάνα στην αγωνία της όταν το παιδί της πρέπει να περάσει καλά. Θα την κανακέψει. Θα της πει αυτά που θέλει να ακούσει η κόρη της και μετά έχει για άγαμπρε. Θα βρούμε άλλο να προκαλύτερο. Δεν πάει έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διδάξουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά τις αρετές. Γι' αυτό αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη λατρεία της Εκκλησίας. Διότι όταν το παιδί μπαίνει μέσα από πολύ νωρίς και βιώνει τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει διαφορετικά πράγματα από ότι ο Θεός. Για παράδειγμα, κάντε ένα παράδειγμα. Παραδειγματιστείτε. Για όσους θα κάνετε παιδιά, μεγαλώστε ένα παιδί διαβάζοντας 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Θα βάζω ένα πείραμα να κάνει. Διαβάστε για 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Και γεννήστε ένα άλλο παιδί και μην διαβάσετε τίποτα. Ασχολείστε με κουτσοπολιά, με τα περιοδικά που λένε τι έκανε ο ένας ηθοποιός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε η Νάντα με κουτσοπολιά και δείτε ποια είναι η διαφορά των δύο παιδιών που μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι φανερό. Το έχω πράξει για αυτό το παράδειγμα με πνευματικά μου παιδιά και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα. Τρομερά. Ενθυμούμε δε και μια άλλη περίπτωση, απλώς το λέω αυτό, γιατί σήμερα δεν δεχόμαστε εύκολα ορισμένα πράγματα αρετές της Εκκλησίας, γιατί ξεχάσαμε και τι είναι αγώνας, ξεχάσαμε τι είναι να αγωνίζεσαι. Μια ευλογημένη ψυχή που διηγήθηκε κάποτε ότι ο σύζυγός της την απάντησε. Και λέω το άντεγες αυτό. Λέει, πήγα μέσα στο πνευματικό. Δεν πήγα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στα αδέλφια μου, πουθενά δεν είπα τίποτα. Λέω, έπραξες καλός, από την πρώτη ώρα δηλαδή που μου το είπε αυτό. Έπραξες καλός, διότι ο πνευματικός, ο διακριτικός, πολύ σωστά φέρθηκε στην περίπτωση αυτή και της είπε να υπομείνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν είπα μέσα στο χωρισμό. Προσέξτε, το Ευαγγέλιο μέσα ομιλεί ότι σε περίπτωση μοιχείας, τι λέει, διαζύγιο. Το λέει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πάνω από αυτό υπάρχει και ένας άλλος νόμος ανώτερος από αυτό που είναι η συγχώρεση. Η μετάνοια φυσικά και από αυτό που κάνει την αμαρτία και από αυτό που βιώνει. 4 παιδιά, πολύ τεκτά.

0: παίζουν πάρα πάρα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή ο σύζυγος ξεφεύγει. Και αρχίζει, βγαίνει από το σπίτι παρατώντας τη γυναίκα του, αμελώντας τα συζυγικά του καθήκοντα, φυσικά και τα παιδιά που δεν είχε μυαλό να τα προσέξει. Και κάποια στιγμή έφτασε σε τέτοια δυσκολία που έφερε τη φιλενάδα του μέσα στο σπίτι. Εσύ τι έκανες, λέω. Εγώ λέει, κρατούσα τα παιδιά με προσευχή στο άλλο δωμάτιο για να μην τα παιδιά θορυβηθούν και χάσουν την αξία του πατέρα τους. Πού βρήκες αυτή τη δύναμη, στην προσευχή και στο Θεό. Τι έγινε η εξέλιξη του πράγματος, ότι μετά από λίγο καιρό αφού έφαγε η λεγάμη η φιλενάδα, έφαγε καλά-καλά τα χρήματα από τον σύζυγο αυτό, πέφτει ο άντρας, αρρωσταίνει και η γυναίκα του τον περιπλήττει. Και μετά από 3 χρόνια πεθαίνει ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι και κατά κάποιο τρόπο να είσαι δικαιωμένη, είπες άσχημη κουβέντα σε αυτό το σώμα που βρισκόταν στο κρεβάτι, το αμαρτωλό. Όχι. Τι έκανες, τον περιποιούμενο αγώτιστα. Τα παιδιά της και τα 4 τακτοποιηθήκαν, κλάψαν τον πατέρα τους που πέθανε και η μητέρα δεν έδωσε δικαίωμα στα παιδιά να αισθανθούν τίποτα. Τα παιδιά κάνανε οικογένειες, πολύτεκνες και οι 4 οικογένειες αυτές που δημιούργησαν τα παιδιά, κοντά στο Θεό, χωρίς να έχουν κάτι εναντίον του πατέρα τους. Γίνεται αυτό σήμερα από μια σύγχρονη μητέρα. Γιατί όταν επέρχεται ένα διαζύγιο, το παιδί πρέπει να γίνει από 5 χρόνων που είναι 55 και να σκέφτεται σαν μεγάλος άνθρωπος. Γιατί να του στερήσουμε τη χαρά και γιατί να μην δώσουμε και τη συγχώρεση στο κάτω-κάτω. Λέμε οι αδικημένοι, εγώ που είμαι στο σπίτι, λέμε 1002, οι πονεμένοι και τα λοιπά. Ναι, αλλά χωρίς Θεό δεν σηκώνεται οποιοδήποτε πάθος ή αμαρτία μπορεί να συμπεριστεί. Σας κούρασα. Να πω τρίτο παράδειγμα. Εντάξει, μπορώ να μην μπορεί να σας το κάνω. Μια άλλη περίπτωση, για να ακούσετε. Παιδί που από πολύ μικρό συνήθισε από παππούδες και γιαγιάδες να επισκέπτεται στην αρχή για χεράκι το ναό, το πήρα τώρα οι γονείς που δουλεύανε και τώρα ο παππούς και η γιαγιά, γι' αυτό είπα πάτερ ότι η ομιλία πιάνει όλες τις ηλικίες, η σχολή γονέων είναι μια ανακάλυψη τελικά, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Παίρναν το παιδάκι που το κρατούσε ο παππούς και η γιαγιά το πρωί και χαρά των παππούδων είναι πραγματικά αυτή να πάρουν το εικονάκι. Στο πέρασε από την εκκλησία, το πηγαίνα στην παιδική χαρά, αλλά στην εκκλησία να ανάψει το κεράκι, μια και οι γονείς του ήταν εντελώς αδιάφοροι και παρέμειναν για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Το παιδάκι μεγαλώνοντας κοντά σε ευλαβείς παππούδες και γιαγιάδες και ζώντας τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή σε όλο το μεγαλείο της, συνήθισε τον τακτικό εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και πάντα τα μυστήρια, καθώς και τις μυστήριες που παρόλες τις αντιδράσεις και ενστάσεις των γονέων του, εκείνο ακολούσε τον δρόμο του που ήταν η λειτουργική μυστηριακή ζωή. Θα μπορούσα να σας πω και για μια άλλη γιαγιά που έφερνε κρυφά το εγγονάκι της να το μεταλάβει στον ναό, γιατί τα ίδια της τα παιδιά ήταν αντίθετα με την εκκλησία, είχαν φόβους ότι το παιδί τους θα κολούσε μικρόβη από την Αγία Λαβίδα. Κι όμως εκείνη η γιαγιά, η ευλογημένη, έδωσε κάτι πολύ σημαντικό στο εγγονάκι της, έδωσε τον Θεό, την εκκλησία και ένα μυστήριο. Να, μια άλλη περίπτωση. Πώς μπορεί να συνδέσει ένας άνθρωπος το παιδί με την εκκλησία σου. Λέω, εγώ προσωπικά και καθένας από εσάς μπορεί να έχει κάποια βιώματα. Δηλαδή, ένα βίωμα δυνατό ήταν, ας πούμε, η Μεγάλη Παρασκευή ο Επιτάφιος, ας πούμε. Η Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμάμαι, επειδή είμαι και από επαρχία, από τον Εύρο πάνω από την Οραστία, ενθυμούμε, ας πούμε, Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι να πάμε στην εκκλησία μέσα από διαδρόμους που σχημάτισαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ανοίξουν το διάδρομο για να περπατήσουν οι άνθρωποι και να φτάσουν στην εκκλησία και μου φαίνεται απίστευτο πως 5 η ώρα το πρωί, την ώρα που έφτανε και ο παπάς, ήμασταν όλοι μέσα στην εκκλησία. Και αυτό το ενθυμούμε. Δεν ξέρω, θα είναι 3-4 χρονών που ήμουνα. Όμως αυτό το βίωμα δεν μπορεί με τίποτα να μου φύγει. Όταν λέω αυτό το βίωμα το λειτουργικό, με καλή μια κυρία, ας πούμε, τα Θεοφάνη, να πάω να την αγιάσω το σπίτι, με ραντεβού. Και μου λέει 11 η ώρα να δείτε, ήταν η μέρα Κυριακή μετά τα Θεοφάνη. Και πάω στο θηροτηλεόραμα, χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μετά από 10 λεπτά. Υπέμεινα, εφόσον είναι το ραντεβού, θα ανοίξει, λέω. Περίμενα 10 λεπτά. Ανοίγει, ανεβαίνω πάνω στον όροφο και μόλις με συναντάει, κατάλαβα ότι αγοροξυπνημένη ήταν, μόλις προφανώς εγώ την ξύπνησα, με το χτύπημα και μου λέει «Αχ, πάτε, μας ξυπνήσατε». Και λέω τώρα, ποιο είναι το λειτουργικό βίωμα αυτής της οικογένειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καλά με προηγουμένη, δεν με κάλεσες να δω. Μια φορά το χρόνο θα είναι να βρω στο σπίτι της μας αγιά σου, γιατί άλλη φορά δεν θα τον βλέπεις τον παπά με τις συνήθειες που έχεις. Με κάλεσε 16 παιδιά μέσα στο σπίτι. Δεν έπρεπε να τα σηκώσεις τα παιδιά σου από τις 10 η ώρα το πρωί να περιμένουν 10.30 ή να λειτουργηθούν Κυριακή ημέρα ήταν και μετά τη λειτουργία να δεχτείς. Λέω, αυτά τα παιδιά που κοιμούνται την Κυριακή το πρωί μαζί με τους γονείς τους κουρασμένους, τι αποτέλεσμα θα έχουν στη ζωή τους αυτά τα παιδιά, τι βίωμα. Μια άλλη πάλι κυρία με τηλεφωνάει, η καημένη τώρα είναι και σε μια δύσκολη έτσι, κατάσταση λόγω του γύρω τους. Μεγάλωσε πολύ, αλλά μεγάλωσε τα εγγονάκια σου. Με έπαιρνε τηλέφωνο από βραδύ. Θα λειτουργήσετε αύριο. Μάλιστα. Τι ώρα θα τελειώσετε ακριβώς. Εγώ τώρα προσέξτε. Κανονικά δεν μπορεί να σιερεύσει να επισπεύσει την θεία λειτουργία γιατί το θέλει, αλλά για την αγάπη αυτή τη ψυχή. Τη έλεγα θα τελειώσω ακριβώς 9 η ώρα. Λέει πάτε μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει 9 η ώρα. Και περίμενα να τελειώσει τη λειτουργία να κοινωνήσω το παιδί που το έφερε στα κλεφτά δίθεν για να το πάει μέχρι τη παιδική χαρά, μην τη τηλεφωνήσει η κόρη στο σπίτι για να το έχει κοινωνήσει το παιδί. Αυτό τον κόπο που έκανε αυτή η γιαγιά δεν θα πιάσει τόπο. Θα πιάσει. Ένα καντιλάκι μέσα στο σπίτι που τα ανάβουμε και μαθαίνουμε το παιδί μας δεν θα πιάσει τόπο. Θα πιάσει. Γιατί είναι βίωμα. Πώς ένα παιδάκι εμείς όταν ήμασταν νιώπανδροι και αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τις μετάνοιες. Ερχόταν ο πρώτος μικρός μας, μετάνοιες για αυτός. Εμείς απόδειπνο κάναμε, αλλά γυρούσαμε. Βλέπαμε, μα το παιδί του λέτε να κάνει μετάνοιες, έκανε και αυτό. Έβλεπε τους γονείς, έκανε και το μικρό. Πώς θα μεγαλώσει, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό, ό,τι δίνουμε στο παιδί μας, αυτό δεν θα εισπράξουμε. Και εδώ έχει λόγο ο παππούς και η γιαγιά, αδελφοί μου. Γιατί δεν βγαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την οικογένεια. Προσέξτε να κρατάτε καλές επαφές για τους μεγάλους, το λέω, με τα παιδιά σας, ώστε όταν θα αποκτήσουν παιδιά, τα εγγονάκια σας να τα μεγαλώσετε με παιδεία και λογοθεσία, κύριε, εφόσον αυτό θα απουσιάζει από τους γονείς. Και μια γιαγιά και ένας παππούς μετράει πάρα πολύ αυτό που θα κάνουν στο παιδί τους. Και τελειώνουμε ένα τέταρτο παράδειγμα για να μην σας κουράσουν περισσότερο. Γνώρισα μια γυναίκα με πίστη πολύ. Αυτό σας το είπα. Ναι. Οπότε μπαίνω στο φινάλε της ομιλίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ καλά το θέμα της οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια πρέπει να δεθεί με το άραμα που λέγεται Εκκλησία, με την λατρεία της Εκκλησίας, διότι η λατρεία της Εκκλησίας μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ την Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο ανακαίνησης προσωπικής. Δηλαδή, στο Άγιο Όρος, εάν πει ο ηγούμενος σε έναν μοναχό, δεν θα κοινωνήσεις άνθρωπο. Είναι σαν να το σπάσεις. Και ενώ εμείς αισθανόμαστε οι χριστιανοί που μπαίνουν στην Εκκλησία μας μέσα και περνάνε οι Κυριακές ολόκληρες και περιμένουμε προς το πούμε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή της Παναγίας να κοινωνήσουμε κι αν γίνει κι αυτό. Είμαστε στην παράδοση της Εκκλησίας η οποία μπορεί να μεγαλώσει παιδιά πνευματικά και να τα φέρει κοντά στο Θεό. Εκείνο που θα μας δέσει περισσότερο να ξαναβρούμε ποια είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας. Και η οικογένεια σήμερα χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αλλά όχι Χριστό με τα λόγια. Χρειάζεται, θα πεθάνουμε καταρχήν και μερικοί από εμάς δεν θα έχουμε διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν θα την έχουμε διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί όλα τα πράγματα εξηγούνται. Τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος επικοινωνίας, ήθος, ηθική, τα πάντα, ό,τι θέλεις, θα βρίσκεις μέσα στο Λόγο του Θεού μας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Να πάρω και την Παλαιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διαβάζουμε βίους Αγίων και αισθάνομαι πραγματικά ως κληρικός, σας το καταθέτω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι μας κοιτάνε παράξενα και λένε «Α, το καιρό εκείνο». Λέει, αυτά σήμερα δεν γίνονται. Το ακούω σε επιχειρήματα από ανθρώπους. Τι λέτε πάντα, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται. Γίνονται. Μόνο που δεν είναι σύγχρονα τα φαινόμενα. Ξέρετε τι είναι να παντρεύει σήμερα στην Εκκλησία. Ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο παρθένοι. Σας κάνει εντύπωση αυτό. Για σήμερα, άμα το πεις κάπου αυτό, να βγουν το κόσμο στην καφετέρια που θα σταντήσω πιο κάτω που θα περάσω τώρα σε λίγο, να πω, ξέρετε παιδιά, την Κυριακή έχουν ένα γάμο που παντρεύουν δύο παρθένους, να θα το πω. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύουμε θα είχαμε τέτοιους. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Γιατί δεν είναι τα πράγματα χήμα. Αφήνει ο Θεός ακόμα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, και εσείς λέτε είναι χαζός εγώ που σας ομιλώ τώρα, μερικοί από μέσα σας, να ξέρετε ότι ο Θεός αφήνει ένα λίμα. Που θα είναι λίγοι αυτοί. Γιατί στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν εκεί έγινε τελικά η έξοδος μόνο της οικογένειας του Λότ, προηγήθηκε μία συνδιάλεξη με τον Θεό. Λέει, εάν υπάρχουν, λέει, 50 πιστοί άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις. Λέει, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, λέει, 30 καλές οικογένειες πιστοί, θα σώσεις τα σώματα και τα κόμματα. Λέει, ναι, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Έφτασε στον αριθμό. Εάν υπάρχουν 5, θα τα σώσεις. Λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο ο Λότ. Μόνο η οικογένεια του Λότ. Διότι με το που πήγαινε να περπατήσει μέσα στην πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, τον έπιαναν ομοφυλόφιλοι, τον έπιαναν αμαρτωλοί, τον έπιαναν πόρνοι, τον έπιαναν μυχοί για να πάνε μαζί. Αντιλαμβάνεστε, εάν η κοινωνία μας σήμερα, με τους ρυθμούς που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται, τι προσδοκούμε από το Θεό. Ότι όλοι έχουμε απελπιστεί καταρχήν. Είμαστε απελπισμένοι. Τι λένε, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι που θα πάτε τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί αυτά που λέτε να γίνουν. Και όμως, εάν δεν υπήρχαν 1, 2, 3, 10, ευτυχώς είναι οι περισσότεροι, και θα την στηρίξουν πάνω στο Θεό, και σιγά σιγά αυτό θα δημιουργήσει την αιτία εκείνη που θα γίνει, όπως είπα στο πρώτο παράδειγμα που ανέφερα στην αγάπη σας, ότι βιωματικά οι άνθρωποι εμπειρικά θα βιώνουν ό,τι πραγματικά ο Θεός θέλει από τη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται η θέληση. Να δεθούμε με τον Θεό μας, με την εξομολόγηση, με το σωμητήριο της μετανοίας δηλαδή. Γιατί φανταστείτε αν μαλώνουν μέσα σε ένα ζευγάρι, εδώ οικογενειακά δηλαδή, μαλώνει ο άντρας και η γυναίκα, που δεν είναι και αυτός μεγάλος το μάλωμα. Το μάλωμα είναι μονίμως. Αλλά λέει αξία, δεν έχει το μάλωμα. Αξία έχει αν παραμείνει το μάλωμα. Γιατί τότε, λέει, αν παραμείνει, είναι αμετανόητο. Και τότε αυτό φέρνει την λύπη, φέρνει τον πόνο, φέρνει την απομάκρυνση, φέρνει την ψύχραση. Και αν υπάρχει η μία λέξη, η οποία οφείλουμε να τη λέμε πριν κοιμηθούμε, που είναι η συγγνώμη, λύνονται όλα τα πράγματα. Ποιος είναι αναμάρτητος, ποιος είναι αναμάρτητος. Και εγώ που είμαι παπάς, πηγαίνω σε αυτήν την παπαδιά μου, συγχώρεσέ, μίλησε και τελικά σου πει τελικά. Η συγγνώμη λιώνει τον πάγο. Και πορεύεσαι θαυμάσια τη ζωή σου, διότι η συγγνώμη είναι του Θεού. Όποιος ζητάει συγγνώμη, κερδίζει τον πέρα σου. Να μην μας βρίσκει λοιπόν μέσα στην οικογένεια το πείσμα. Είναι ας πούμε ζευγάρια που δεν μιλάνε μια εβδομάδα, χωριστά τα ταμπούρια μέσα στο σπίτι. Ένα ταμπούρι που δεν είναι ταμπούρι που γίνεται με την πόλεμο. Τι θέλει ο Σατανάς, αυτό θέλει. Να φτάσει το ζευγάρι μέχρι να το ξεφτελήσει να χωρίσει. Ξέρετε τι μου λένε οι δικαστές, τι ακούνε κατά την ημέρα που πάνε κατά την παλότητα, δηλαδή το ζευγάρι αντί να πάει σε ένα ειδικό διαζύγιο, όταν πάνε ας πούμε δικαστικά, το τι λέγονται εκεί πέρα, τι μάνες και τι πεθερές βγαίνουν και τι εξεστομίζουν τα στόματα, μέχρι και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου τους. Γελάει και το παρδαλό κάτσε εκεί που λέμε. Αυτά που ακούν οι άνθρωποι, οι δικαστές, όταν πάνε και δεν υπάρχει. Και λένε και τα κρυφά και τα απόκρυφα μέρη της συζυγικού βίου βγαίνουν στη φόρα. Για να ξεφτυλίζεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται ο Σατανάς, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Ενώ εμείς μπορούμε να το σώσουμε, ήμαρτον. Μετάνιωσε. Αν βγαίνανε και οι πολιτικοί μας και λέγανε ένα ήμαρτον σε όλους μας και να λέγανε ότι σφάλαμε, θα τους συγχωρούσαμε εμείς, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Γιατί οι άλλοι που μου δίνουν στα κανάλια δεν συγχωρούν κανέναν, έτσι που σε έχω στον πόλεμο. Να σε τρελάνε. Όπως κάνουν τώρα τελευταία. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής, ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα. Προχθές τέσσερα παιδιά πέσανε με το ελικόπτερο, κανένας δεν έκλαψε για τα τέσσερα παιδιά. Για τον τραγουδιστή όμως όλοι. Γιατί το ήθελα μας σήμερα τη ζωή είναι καλύτερα να είσαι τραγουδιστής, ένας ηθοποιός που δεν είναι άπειρος, αλλά κανένας δεν μιλάει για τον Ανδρούτσο, για την Κομπουλίνα, για τον Κανάνη. Δεν έχουν τα σχολεία μας πρότυπα σήμερα στη ζωή και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Αφού το πρότυπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα γκρεμίζεται κάθε μέρα στη ζωή και δεν έχει ο πατέρας και η μητέρα την επαφή με τον Θεό, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δεθεί. Και να πω και κάτι άλλο που το οποίο το ακούω όταν κοινωνάω τον κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό, αδελφοί. Κρατήστε μας χρειάζεται για την οικογένεια. Έρχονται μερικοί να βαπτιστούν. Δεν ξέρω πώς το ακουμπάρει, έτσι πολύ λένε. Μόλις τελειώνει την βάπτιση, θα πούνε να έρθουμε τρεις φορές να κοινωνήσουμε το παιδί. Εγώ είμαι από τους όρεκους και τους παραγωγούς και τους λέω, όχι, λέω, είναι 10.000, 13 φορές να δείτε. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι το παιδάκι πρέπει να κοινωνάει τακτικά. Και ξέρετε τι λένε μερικά παιδάκια που τα θέλουν οι γονείς να κοινωνήσουν. Καλά βρε παπά, εγώ κοινωνά, εσύ δεν κοινωνάς και εγώ άντε να επόμενη δεν θα ξανακοινωνήσω. Λες τον ονό τους που το παίρνει στην αγκαλιά. Λέει, καλά μου ναι, όλο με φέρνεις να κοινωνάω εγώ, εσύ δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, αφού μιλάει από μόνο. Από μόνο του το λέει, τι θέλει. Το παράδειγμα χρειάζεται σήμερα. Αν δεν έχω παράδειγμα και δεν δίνουμε το παράδειγμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αδελφοί, στον δρόμο μας, της ζωής μας. Γιατί έτσι πως τα φέρνουν τα πράγματα, μακράν του Θεού γινόμαστε όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και χτινόδης και δαιμονόδης. Διότι βλέπεις βάναυσες συμπεριφορές στα παιδιά, χτυπήματα, βλέπεις βρισιές, βλέπεις τραυμολογήματα από εδώ από εκεί. Πόσοι άνθρωποι μαρτυρούν όλο αυτό το πράγμα και το μαρτυρούν γιατί το ξέρουν. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό, τι έλεγε εκεί ο Μάρξ, τι έλεγε. Βγάλει λέει τον Χριστό από τη ζωή σου και κάνε ό,τι θέλεις. Άρα ο Χριστός όταν είναι μέσα στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μα συγκρατάει. Είναι μεγάλη σημασία αυτό να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας και να είναι ο Χριστός μέσα μας. Να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός εν εμή, όπως λέει. Γι' αυτό και όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος του Θεού. Έστω και αν έχει αμαρτίες. Να ακούμε τους πνευματικούς μας, να μεταλαμβάνουμε όταν μας λένε πνευματικοί μας τακτικά. Να μην κάνουμε το του κεφαλιού μας. Να είμαστε κοντά στο Θεό για να γίνουμε σύζων και σύνεδροι με τον Χριστό.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέως Χριστοδούλου με θέμα «Οικογένεια και λατρευτική ζωή» που εκφωνήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Ρατσινίου Αμφιάλης. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Οκτωβρίου. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο ημίση του 5ου αιώνα. Έκδοτη στους χορούς και στις έκλητες ειδονές, όταν ακόμη λεγόταν Μαργαρίτα, ήταν η πλέον γνωστή ετέρα της μεγάλης εκείνης πόλεως και είχε προσποριστεί από την ακολασία της μεγάλη περιουσία, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για να καλοπίζει το σώμα της με πολύτιμα κοσμήματα και σπάνια αρώματα, για να προσελκύει νέα θύματα στα δίχτυα της και να τα βυθίζει στην απώλεια. Είχε δούλους πολλούς και υπηρέτες που τη συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει το Λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που προέτρεπε τους ακροατές του να μετανοήσουν και να ζήσουν ενάρετα και θεάρεστα, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνηθισμένη της ακολουθία μπροστά από την Ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά σε εκείνους που τον περιστήχιζαν: «Ουέ και αλίμονος εμάς, τους οκνηρούς και αμελείς, διότι θα εντραπούμε την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό, πολύ υπολείπεται της επιμέλειας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα, απλώς και μόνο, για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη την ημέρα αναπέμποντας διάπηρη ευχή προς τον Κύριο, να συνδράμει στη μεταστροφή της γυναίκας.

Την επαύριο η πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Όνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της κρίσεως και την αιώνια τιμωρία των αμαρτωλών στην κόλαση εισήλθαν βαθιά στην καρδιά της, σαν κοφτερό σπαθί, και αφύπνισαν μέσα της το μόνο αληθινό έρωτα, τον έρωτα για τον ουράνιο νυμφίο. Μόλις γύρισε στην έπαυλή της, έγραψε στον Άγιο Επίσκοπο, παρακαλώντας τον να την δεχθεί και να μην βδελιχθεί την ασωτεία της, αν ήταν πράγματι θεράπων εκείνου που δεν ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ο Νόνος της απάντησε ότι αν πραγματικά είχε αποφασίσει να μετανοήσει, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην Εκκλησία ενώπιον όλη τη συνάξεως των κληρικών και των λαϊκών για να ομολογήσει τα ανομήματά της. Η Πελαγία άδραξε την ευκαιρία και έσπευσε στην Εκκλησία ξεχνώντας τις πομπόδεις συνοδείες της και την παλαιά αλαζονία της. Έπεσε στα πόδια του Επισκόπου και τον οικέτευσε να ενεργήσει ώστε με το Άγιο Βάπτισμα να αναγεννηθεί μέσα της η Θεία Ζωή, οπότε ο δαίμονας και η συνήθεια να μην την ξαναφέρουν στην ακόλαστη ζωή. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με το βάπτισμα της Πελαγίας, χάρηκε που η ψυχή αυτή βρήκε τη σωτηρία της. Την εμπιστεύθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στη Ρωμάνα, μια μοναχή που τιμήσε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Με την προσευχή και το σημείο του Σταυρού, κατατρόπωσε τους πειρασμούς της επιστροφής στην αμαρτωλή ζωή, που δεν άργησαν να της επιτεθούν. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους πτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία, απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της, φορώντας φθαρμένα και κουρελιασμένα ανδρικά ενδύματα, και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών, άγνωστη σε όλους. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα μικρό κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο τον ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής της για την αιώνια ζωή. Και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους ασκητές της Παλαιστίνης, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για άνδρα. Και όταν παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, μαζεύθηκαν όλοι οι ασκητές της περιοχής για να τιμήσουν το τίμιο λείψανο και δόξασαν μεγάλο στον Κύριο όταν έμαθαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκότος της αμαρτίας να μην απελπίζονται αλλά με θάρρος να πορεύονται στην οδό της μετανοίας.

τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η Αγία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια τον 3ο αιώνα. Ήταν αρχοντικής καταγωγής και ο Θεός την είχε πρικήσει με σπάνια ομορφιά, την οποία εκείνη προσπαθούσε να ανυψώσει με το κάλος της ψυχής της. Ο ηγεμόνας της πόλης έμαθε ότι ήταν χριστιανή και έστειλε έναν στρατιωτικό να την συλλάβει. Αυτός με το απόσπασμά του περικύκλωσαν το σπίτι και ετοιμάζονταν να την συλλάβουν δια της βίας αν η νεαρή κόρη έφερνε αντίσταση. Η Πελαγία όμως εξήλθε μόνη της γαλήνια και του ζήτησε λίγο χρόνο για να προετοιμαστεί. Γνώριζε από τα παραδείγματα όσων είχαν προηγηθεί εκείνης στην οδό του μαρτυρίου ότι οι αγρίκοι εκείνοι στρατιώτες θα επιχειρούσαν να την ετοιμάσουν ενώ εκείνη είχε αφιερώσει την παρθενία της στον Κύριο. Κατευθύνθηκε λοιπόν στο μέρος του σπιτιού όπου συνήθιζε να προσεύχεται στραμμένη προς την Ανατολή. Ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, ενώ άφθονα δάκρυα έλουζαν το πρόσωπό της. Οικέτευσε το Θεό να μην υποστεί αυτή την εσχήνη, ώστε να μπορεί να εκδημήσει προς εκείνον με το σώμα της εξίσου ακυλίδωτο όπως και την ψυχή της. Ο Κύριος εισάκουσε την παράκλησή της και της έδωσε την εσωτερική βεβαιότητα ότι ήταν προτιμότερο να δώσει τέλος στη ζωή της παρά να αφήσει να βεβηλωθεί το σώμα της πριν τον αναπόφευκτο θάνατο μέσα από τα βασανιστήρια. Με αυτή την εξουρανού βεβαιότητα η Πελαγία έπεσε από την οροφή του σπιτιού αφήνοντας την ψυχή της να φτερουγήσει προς τους χορούς των αγγέλων και των Αγίων.

Μνήμη της Αγίας Θαϊσίας της Πρόταρων Πόρνης. Η Αγία Θαϊσία έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα. Όταν έγινε 17 ετών, η ίδια η μητέρα της την παρέδωσε σε ένα πορνοστάσιο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άναβε τη φωτιά της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Πέρασε έτσι χρόνια μέσα στην ακολασία και συγκέντρωσε μεγάλη περιουσία. Ο Όσιος Σεραπείων, ο Σιδόνιος, είχε ακούσει για την αμαρτωλή Ταϊσία και έλαβε παρά Θεού την αποστολή να την φέρει στο δρόμο της πίστεως. Φόρεσε ένδυμα στρατιωτικό, παρουσιάστηκε μπροστά της και της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Εισήλθε κατόπιν μαζί της στο εσωτερικό δωμάτιο και ζήτησε να της μιλήσει για λίγο προτού αφαιθούν στην ασέλγεια. Της έδειξε τότε το τίμιο μοναχικό σχήμα που φορούσε κάτω από το χιτόνα και της εξήγησε τον πραγματικό λόγο της επισκέψεώς του. Η νεαρή γυναίκα δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς σε αιώνια τιμωρία. Ακούγοντας τον Άγιο Μοναχό, ξύπνησε από την άμβλυνση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η ευσπλαχνία του Θεού άπειρη είναι», πρόσθεσε ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να τον δεχθεί με χαρά στον ουρανό». Έπεσε τότε η Μακαρία στα πόδια του Σεραπείωνος και του ζήτησε να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει, κάνοντας ό,τι εκείνος ήθελε για να την οδηγήσει στην οδό της μετανοίας. Πήγε τότε τρέχοντας στην κεντρική πλατεία και έκαψε δημόσια όλα της τα φορέματα, τα πολύτιμα αντικείμενα, τα έπιπλα, ό,τι είχε αγοράσει με το μισθό της πορνείας, φωνάζοντας «Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες και είδετε κατά την ώραν ταύτην πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα». Πήγε κατόπιν στον Όσιο Σεραπείωνα, ο οποίος την οδήγησε σε μια μονή Παρθένων και την διέταξε να μείνει εκεί όσο χρόνο υποδείκνυε ο Θεός, έγκλειστη σε ένα κελί, τρώγοντας μόνο μία φορά στις δύο ημέρες, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ευσπλαχνίας του Θεού. Η Ταϊσία έζησε έτσι 3 χρόνια και οι μοναχές την θαύμαζαν για τον όλο και μεγαλύτερο ζήλο της. Βλέποντας τη μετάνοιά της, ο Αββάς Σεραπείων πήγε στη μονή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου για να ρωτήσει αν ο Θεός είχε δεχθεί τη μετάνοια της πόρνης. Ο Άγιος Αντώνιος και οι μαθητές του προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα και έλαβαν μέσω μιας οπτασίας τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της Θείας Ευσπλαχνίας. Επιστρέφοντας στη Μονή των Παρθένων, ο Όσιος Σεραπείων έβγαλε την Αγία από το κελί της, αν και εκείνη θεωρούσε ότι δεν ήταν άξια να βγει και ήθελε να μείνει έως το τέλος των ημερών της εκεί να παρακαλεί την ευσπλαχνία του Θεού. Η επιθυμία της εκπληρώθηκε, γιατί δεν έμεινε παρά 15 μέρες μόνο μεταξύ των άλλων μοναχών και μετά εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας το πνεύμα της να πετάξει προς τον χώρο των Παρθένων, που περιστοιχίζουν την παστάδα του επουρανίου νυμφίου.

0: Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκ Προύσης. Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από τις ανατολικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που βρίσκονταν τότε υπό τουρκικό ζυγό. Κατέφυγε στην Προύσα όπου χειροτονήθηκε διάκονος και έλαβε το αξίωμα του λογοθέτη. Όταν πέθανε η σύζυγός του, σύναψε δεύτερο γάμο και συμφώνως προς τους ιερούς κανόνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη διακονία. Ζούσε ωστόσο βίαιο, αγνό και ενάρετο, βοηθούσε τους φτωχούς και τα θύματα της τυραννίας του κατακτητού και είχε μεγάλο ζήλο για τις ιερές ακολουθίες. Ο διάβολος φθόνησε τις αρετές του και έσπηρε συκοφαντίες για το πρόσωπό του μεταξύ των Τούρκων, οι οποίοι τον προκάλεσαν σε λογομαχία σχετικά με την πίστη. Φλεγόμενος από ζήλο, ο μάρτης προέβησε ομολογία πίστεως, κηρύσσοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, γεγονός που προκάλεσε το μένος των αντιπάλων του. Τον μαστίγωσαν και τον έσυραν στον διοικητή της πόλεως, τραβώντας τον από τα μαλλιά. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Σουλτάνο που τότε είχε την αυλή του στη Θράκη. Ανένοδοτος ο γενναίος ομολογητής του Χριστού, αντιστάθηκε τόσο στις κολακίες όσο και στις απειλές του Σουλτάνου, ο οποίος τον καταδίκασε να καεί ζωντανός. Πήραν οι δήμοι τον Ιωάννη και τον πήγαν σε μια ερημική τοποθεσία. Τον έδεσαν σε ένα δέντρο που αμέσως χώρισε σε τρία κλονάρια, καταδεικνύοντας ότι ο μάρτης αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για να ομολογήσει το μυστήριο του ενός τρισυποστάτου Θεού. Άναψαν φωτιά, όχι πολύ δυνατή, ώστε ο θάνατος να είναι αργός και ιδιαίτερα επώδυνος. Μετά τρεις ώρες προσευχής μέσα στις φλόγες, ο Άγιος Ιωάννης παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Τέστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ηθοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

Στα πλαίσια των σπουδών της, η Κατρίν είχε καταφέρει να έχει επαφές με ένα σημαντικό επιχειρηματία, τον κύριο Παπαδάκη, από τους μεγαλύτερους στον τομέα του αλουμινίου στην Ελλάδα. Αυτός, μαθαίνοντας ότι ερχόμασταν στη χώρα του, μας προσκάλεσε στους Δελφούς. Μας δέχτηκε σαν πασάδες και έθεσε στη διάθεσή μας ένα μπάγκαλο στην Αντίκυρα, κοντά στον τόπο των αρχαίων μυστηρίων. Το κατάλημά μας συνόρευε με μια απέραντη παραλία και έπρεπε να τρέχουμε πάνω στην καυτή άμμο για να βουτήξουμε στη θάλασσα που, φυσικά, μας φαινόταν παγωμένη. Ο κύριος Παπαδάκης, άνθρωπος ταπεινός παρά τη μεγάλη περιουσία του, μιλούσε άπτεστα γαλλικά. Μας κάλεσε στο σπίτι του, μια εκπληκτική βίλα με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Δειπνήσαμε συζητώντας για την ευρωπαϊκή οικονομία, ώσπου κάποια στιγμή κατάφερα να φέρω την κουβέντα στην Ορθοδοξία. Ακούγοντας για τη μεταστροφή μου και κυρίως για την παραμονή μου στο Άγιον Όρος, ο πλούσιος αυτός Έλληνας, που δεν είχε πολλές σχέσεις με την Εκκλησία, εντυπωσιάστηκε και έριξε την ιδέα να επισκεφθούμε τη μονή του Οσίου Λουκά, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από τη βίλα του. Χάρη σε αυτόν, την άλλη μέρα, μας δέχτηκε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γεώργιος και μαζί του επισκεφθήκαμε το βυζαντινό σύμπλεγμα από κόκκινη και άσπρη πέτρα με τους στρογγυλεμένους τρούλους και τα μαρμάρινα τέμπλα. Η μονή του Οσίου Λουκά είναι ένα από τα πιο όμορφα βυζαντινά μοναστήρια. Η UNESCO το έχει εντάξει στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Φημίζεται για τα απαστράπτοντα μοσαϊκά του 11ου αιώνα σε χρυσό φόντο, για τις αγιογραφίες και την εκλεπτισμένη διακόσμησή του. Επιστρώσεις από μάρμαρο, ίασπη και πορφυρίτη. Αφιερωμένο στον ιδρυτή του Όσιο Λουκά, έναν αναχωρητή του 10ου αιώνα, του οποίου τα λείψανα φυλάσσονται στην κρύπτη. Το μοναστήρι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μεσαιωνικά κτίσματα της Ελλάδας. Αξίζει τον κόπο να διηγηθούμε την ιστορία του Οσίου, πολύ δε περισσότερο την ιστορία των λειψάνων του, που πέρασαν μια απίστευτη περιπέτεια και ταξίδεψαν όσο ελάχιστα άλλα μέσα στο χώρο και το χρόνο.

Η οικογένεια του μελλοντικού οσίου, με καταγωγή από την Αίγινα, είχε εγκατασταθεί στους Δελφούς για να αποφύγει τις λαϊλασίες των πειρατών. Ο Λουκάς γεννήθηκε το 896, τρίτος από 7 παιδιά. Όταν στα 14 του χρόνια ορφάνεψε από πατέρα, έφυγε χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του, μαζί με δύο μοναχούς που είχαν έρθει από τη Ρώμη και βρήκε καταφύγιο στο μοναστήρι Μοναστηράκι στην Αθήνα. Πώς όμως να ζήσει χωρίς την ευχή της μάνας του? Επιστρέφει πίσω, παίρνει την ευχή της και γίνεται ερημίτης στο βουνό του Ιωαννίτζη, τους πρόποδες του Ελικόνα, του βουνού των Μουσών, όπως πίστευαν στην αρχαιότητα. Όταν οι Βούλγαροι κατέβηκαν και δραγούμιζαν την περιοχή, έφυγε και δεν ξαναγύρισε στο ερημητήριό του παρά το 945, οπότε και έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα. Μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος. Δύο χρόνια μετά το θάνατό του, το 953, κάποιοι από τους μαθητές του, αφού τελείωσαν το χτίσιμο της μικρής εκκλησίας, ίδρυσαν μοναστήρι. Και έτσι αρχίζει η εκπληκτική μεταθάνατον οδύσσια του Οσίου Λουκά. Επειδή οι Τούρκοι είχαν διεισδύσει στη Βιωτία, κάποιοι μοναχοί μετέφεραν εσπεσμένα το ιερό του Λείψανο στο νησί της Λευκάδας το 1460. Οι Οθωμανοί όμως έφτασαν και εκεί και τους υποχρέωσαν να μεταφέρουν το Λείψανο μέχρι τη Βοσνία. Τρία χρόνια αργότερα, και αφού οι Τούρκοι είχαν καταλάβει και τη Βοσνία, κάποιοι Φραγκισκανοί μοναχοί μετέφεραν το Λείψανο του Αγίου στη Βενετία. Κυκλοφορούσε όμως ο θρύλος ότι αυτά τα Λείψανα είχαν δοθεί στο Βατικανό από τους Σταυροφόρους το 13ο αιώνα, άρα προτού έρθουν οι Τούρκοι. Και έτσι οι Βενετσιάνοι πίστευαν ότι επρόκειτο για τα οστά του Ευαγγελιστή Λουκά. Το 1464, μετά από πολλές συζητήσεις, αποδείχθηκε ότι ο Λουκάς που μεταφέρθηκε στη Βενετία ήταν ένας μοναχός της Ανατολικής Εκκλησίας. Ωστόσο, χρειάστηκαν άλλα 522 χρόνια διαπραγματεύσεων και διαβημάτων μέχρι ότου το 1986 ο Μητροπολίτης Θιβών, συνοδευόμενος από τον Ηγούμενο και τον Αρχιμανδρίτη της Μονής, καθώς και από ένα πλήθος επίλεκτων πολιτών της Βιωτίας, κατάφεραν να πάρουν στην κατοχή τους και να επαναπατρίσουν τα Λείψανα του προστάτη του Αγίου. Τα τοποθέτησαν στη Λάρνακα που βρίσκεται στην κεντρική εκκλησία της Μονής στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ιδού λοιπόν, σαν τον Οδυσσέα, δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε στον τόπο μας, ακόμη και μετά από μακρά απουσία. Την ώρα που φεύγαμε από τον Όσιο Λουκά, ο πατήρ Γεώργιος μας προσέφερε μια υπέροχη εικόνα του Οσίου. Η γενεοδορία των Ελλήνων δεν είναι λόγια. Η φτώχεια του Έλληνα του έχει δώσει ψυχή άρχοντα. Πονάει αρκετά που ζει αδέκαρος. Θα ήταν όμως αβάσταχτο να στερηθεί τη γενεοδορία του και την αγάπη του να ξοδεύει.

Δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας χωρίς να επισκεφθούμε το ιερό των Δελφών. Την άλλη μέρα ο κύριος Παπαδάκης κάλεσε ταξί. Τόπος φανταστικός, σκαλωμένος στο βουνό, με ατμόσφαιρα θρησκευτική, ακόμη και τώρα, λες και οι θεοί της Ελλάδας άφησαν εκεί το άρωμά τους. Ο θησαυρός των Αθηναίων, η Ιερά Οδός, ο Ναός του Απόλλωνα, το στάδιο και το θέατρο που χρονολογούνται από τον 6ο π.Χ. αιώνα, μαγεύουν το σύγχρονο προσκυνητή, όπως παλιά τον υποψήφιο για μοίηση. Αθάνατη Ελλάδα, εφυΐας μυστήριο, θαύμα του οποίου η Ευρώπη δεν είναι παρά ο αφρός. Το πιο όμορφο πράγμα που είδα στους Δελφούς, αλλά πώς να το πεις πράγμα, είναι αναμφίβολα εκείνο το υπέροχο μπρούτζινο άγαλμα του νεαρού Ηνίοχου που, νικητής των Δελφικών Αγώνων, μοιάζει να ατενίζει με ήρεμη αυτοπεποίθηση το δρόμο της δόξας. Όπως έγραψε ο Ζακ Λακαριέρ, ο Αρματιλάτης είχε νικήσει στους αγώνες, αλλά η νίκη του δεν σταματούσε εκεί, γιατί είχε γίνει το ζωντανό θριαμβικό σύμβολο της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων. Σκεφτείτε την αντίθεση όταν ο κύριος Παπαδάκης προσφέρθηκε μετά από την επίσκεψη εκείνη που μας πήγε χιλιάδες χρόνια πίσω να μας ξεναγήσει στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο αλουμινίου που διεύθυνε. Να είμαστε λοιπόν, η Κατρίν και εγώ, με κράνη εργοταξίου πάνω σε μεταλλικές πλατφόρμες περικυκλωμένοι από Έλληνες εργάτες που χάζευαν τους αστείους τουρίστες. Μα τι άλλο ήταν εκείνη την ώρα ο κύριος Παπαδάκης παρά ο ύφεστος, ο σιδηρουργός θεός με ανθρώπινη μορφή. Η μυθολογία παίρνει σάρκα και οστά για όποιον ξέρει να βλέπει πέρα από τα φαινόμενα. Αφού ευχαριστήσαμε τον οικοδεσπότη μας, της Αντίκυρας, αποφασίσαμε να πάρουμε το τρένο για το βορρά. Από το παράθυρο η Ελλάδα ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια μας. Ο Παρνασσός χόρευε το δικό του συρτάκι μέσα στην αποπνικτική ζέστη. Ξαφνικά μπήκε στο βαγόνι μας ένας ελεγκτής. Τον χαιρέτησα στα ελληνικά, τίνοντάς του τα εισιτήριά μας. Εκείνος πρόσεξε την ξενική προφορά μου και με οικειότητα, όπως το συνηθίζουν οι Έλληνες, με ρώτησε: «Από πού είσαι?» «Από τη Γαλλία». «Α, είσαι Έλληνας της Γαλλίας που ήρθες στην πατρίδα?» «Όχι, όχι. Είμαι Γάλλος. Η καταγωγή μου είναι από τη Γαλλία, αλλά μιλάω ελληνικά». Ο ελεγκτής σήκωσε το κασκέτο του και έξισε σκεπτικός το κεφάλι του. Ένας βέρος Γάλλος μιλάει ελληνικά. Μυστήριο πράγμα. Αφού το σκέφτηκε λίγο, με κοίταξε στα μάτια και με έναν τόνο επισημότητα στη φωνή του δήλωσε: «Μιλάς ελληνικά, άρα είσαι Έλληνας». Τον ευχαρίστησα που τόσο αυθόρμητα μου είχε απονείμει την ελληνική υπηκότητα. Έφυγε με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη. Εγώ πάλι θαύμασα αυτόν τον άνθρωπο που μου επιφύλαξε την ίδια αντιμετώπιση που οι αρχαίοι Έλληνες επιφύλασαν προς την πολιτισμική τους ταυτότητα. Ελληνικότητα για αυτούς δεν ήταν η εθνική καταγωγή, αλλά η μετοχή στην κοινότητα της γλώσσας. Λαμία, Λάρισα και Οροσόλυμπος ήταν η σταθμή του ερωτικού οδηπορικού που μας οδήγησε στη Θεσσαλονίκη. Πολυαγιασμένη, ακροτήρη του κόσμου, πριν μπει στο όρος, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη αρχαία, όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, όπως μαρτυρούν οι δύο προς Θεσσαλονικής επιστολές του. Είναι όμως και πολυβυζαντινή

Γιατί ανεβήκαμε έτσι στη Θεσσαλονίκη? Γιατί να μην συνεχίσουμε τον ελληνικό μας περίπλου πηγαίνοντας κατευθείαν στις Κυκλάδες? Επειδή τα μυστήρια των Δελφών είχαν στρέψει τα βλέμματά μας στον Όλυμπο, μου ήρθε η ιδέα να κατακτήσουμε ένα μεγάλο νησί του Βορρά που οι τουρίστες από τη Δύση σπάνια επισκέπτονται, μια και που τους πέφτει κάπως μακριά από τα κλαμπ της Μυκόνου. Το θαύμα αυτό ονομάζεται Μυτιλίνη, Λέσβος για τους δικούς του. Ένα νησί γκριζοπράσινο που τους μιλεύουν βαθείς κόλποι και τους στεφανώνει μια κορδέλα από αφρό. Τρυπώσαμε στο καράβι που εξασφαλίζει την καθημερινή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Μυτιλίνη κατά μεσής σε ένα ακατάστατο πλήθος τρελαμένων Ελλήνων που χειρονομούσαν λες και ξαναζούσαν τη μικρασιατική καταστροφή. Λίγο αργότερα, το μεγαλόπρεπο καράβι με το ωραίο όνομα Θεόφιλος, Έλληνας ναήφ ζωγράφος που σφράγισε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων ποιητών, γλιστρούσε στα γαλάζια κύματα που τα σφυροκοπούσε ο ίδιος αδυσόπιτος Θεός με εκείνον του οποίου οι ακτίνες κατάκαψαν κάποτε τα φτερά του Ικάρου. Ποιος από τον επίσης Μυτιλινιό στην καταγωγή Οδυσσέα Ελίτη έχει τραγουδήσει καλύτερα το Αιγαίο? Ο έρωτας, το αρχιπέλαγος και η πρόρα των αφρών του και η γλάρη των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Ο έρωτας, το τραγούδι του και ορίζοντες του ταξιδιού του και η ηχό της νοσταλγίας του, στον πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιαστικά προσμένει ένα καράβι. Ο έρωτας, το καράβι του και η αμεριμνησιά των μελτεμιών του και ο φλόκος της ελπίδας του, στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λυκνίζει τον ερχομό. Ώρα καλή στην πρίμνη μας και αέρα στα πανιά μας. Η θάλασσα, τα νησιά, ορατά και αόρατα, πραγματικά και μυθικά, και η Ελλάδα ολόκληρη είχαν συμμαχήσει για να μας προσφέρουν ασύλληπτη χαρά. Γιατί τόση χάρη, γιατί τόσα δώρα? Ο φως της Ελλάδας, φως κτιστό και άκτιστο, φως εκτυφλωτικό. Ο Αμερικανός συγγραφέας Henry Miller το αποκαλεί με τόση ακρίβεια. Αποκτά, γράφει, μια ποιότητα υπεροχής. Δεν είναι μόνο το μεσογειακό φως, είναι κάτι περισσότερο, κάτι το αβυθομέτρητο, το ιερό. Εδώ το φως φτάνει ολόησια στην ψυχή, ανοίγει τα πορτοπαράθυρα της καρδιάς, ξεγυμνώνει, εκθέτει, απομονώνει μέσα σε μια μεταφυσική ευδαιμονία που φωτίζει το κάθε τι αναγνία του. Φτάσαμε το Δειλινό στο λιμάνι της Μυτιλίνης και πήραμε τον δρόμο για τον Μόλυβο, ένα χωριό στα βόρεια του καταπράσινου αυτού νησιού που κάποτε στάθηκε πηγή έμπνευσης για τη Σαπφό. Κατασκηνώσαμε κοντά στο χωριό. Το καφενείο που κρεμόταν πάνω από τη θάλασσα γρήγορα έγινε το ορμητήριό μας. Επιοικείς οι Έλληνες, ακούγοντάς μας να ταλαιπωρούμε τη γλώσσα του Σεφέρι, μας άνοιξαν την αγκαλιά τους. Έτσι έγινε και γνωρίσαμε ένα γοητευτικό ζευγάρι που ερχόταν από τον Πειραιά. Εκείνος, αριστερός διευθυντής ιδιωτικού σχολείου, εκείνη συνειδητή χριστιανή. Επειδή δεθήκαμε με τους καινούριους Έλληνες φίλους μας, τέλειους γνώστες του νησιού, αλλά και επειδή είχαν αυτοκίνητο, ανακαλύψαμε πράγματα που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε ποτέ αξιωθεί να θαυμάσουμε. Ο Αυγουστίνος και η Σιλουάνα μας γύρισαν στις ακρογιαλιές και τα ιερά, στις εκκλησιές και τα χωριά

μεσολάνθης του νησιού. Παντού παπαρούνες, αγριογλαδιόλες, νεραγκούλες, λευκές μαργαρίτες με νεξεδιές και πορφυρές γλυσίνες. Χωρίς αυτούς τους καταπληκτικούς ξεναγούς δεν θα μαθαίναμε για τη γιορτή των ψαράδων στην Πέτρα, όπου το ούζο ρέει άφθονο και το τηγανιτό ψαράκι προσφέρεται στους συνδετημόνες δωρεάν. Χωρίς αυτούς τους γενναιόδωρους φίλους δεν θα είχαμε χορέψει στον ήχο του μπουζουκιού χίλιους δυο ελληνικούς χορούς παρέα με χωριανούς από 7 ως 77 χρονών. Αλλά η Λέσβος λέγεται και Μυτιλίνη. Μπορεί να μοσχοβολά το ούζο, αλλά μοσχοβολά και το θυμίαμα. Αυτό το νησί πράγματι κρύβει στους κόλπους του ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα της Ελλάδας, το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Καθισμένη κάτω από μια κλιματαριά, συντροφιά με το τραγούδι των Τριζωνιών, ακούγαμε τη Σιλουάνα να μας διηγείται στο φως μιας λάμπας πετρελαίου μια παράξενη ιστορία. Όχι και πολύ μακριά από το χωριό Θερμή, υπάρχει ένας ελαιώνας όπου αιώνες τώρα οι κάτοικοι της Μυτιλίνης γίνονταν μάρτυρες ενός παράξενου φαινομένου. Στον τόπο αυτό εμφανιζόταν ένας μοναχός και χανόταν μέσα σε μια λάμψη. Μετά τον πόλεμο του 1920, ο οποίος σηματοδότησε και την αποχώρηση των Τούρκων, μια οικογένεια προσφύγων στην οποία δόθηκε ο ελαιώνας αποφάσισε να χτίσει ένα παρεκκλήσι. Τα έργα δεν ξεκίνησαν παρά το 1959. Στις 3 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, την ώρα που έσκαβαν για να ρίξουν τα θεμέλια, οι εργάτες ανακάλυψαν έναν τάφο και μέσα οστά που, κατά τα λεγόμενά τους, ευωδίαζαν. Ένα κρανίο, από το οποίο έλειπε η κάτωση αγώνα, αναπαυόταν 30 εκατοστά πιο πέρα από τον κυρίο σκελετό, τα χέρια του οποίου ήταν σταυρωμένα στο στήθος. Η οπτασία ενός μοναχού, οστά που ευωδιάζουν, η σωρός ενός ιερέα, αυτά ήταν τα στοιχεία της ιστορίας. Η Σιλουάνα μιλούσε απαλά και μονότονα, πράγμα που μεγάλωνε την προσοχή αλλά και το φόβο μας. Από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε ο τάφος, συνέχισε, συνέβησαν πολλά υπερφυσικά φαινόμενα. Ο σάκος, στον οποίο οι εργάτες είχαν αρχικά τοποθετήσει τα οστά, ξαφνικά έγινε ασήκωτος. Συγκλονισμένοι, οι εργάτες κάλεσαν τον ιερέα του χωριού και του ζήτησαν να τελέσει μια λειτουργία για τον κεκοιμημένο. Ο ιερέας όμως απάντησε ότι δεν μπορούσε να τον μνημονεύσει επειδή δεν γνώριζε το όνομά του. Ο παπάς γύρισε σπίτι του. Την επόμενη νύχτα, ένας μοναχός εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε «Είμαι ο μάρτης Ραφαήλ. Δικά μου είναι τα οστά που ανακαλύψατε. Μαρτύρησα από τους Τούρκους το 1463. Εγώ εμφανιζόμουν όλα αυτά τα χρόνια στους χωρικούς». Την επόμενη ο ιερέας διηγήθηκε το νυχτερινό του όραμα. Τι παράξενο όμως. Εκείνη τη νύχτα κι άλλοι χωρικοί είχαν δει το ίδιο ακριβώς. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες και ανακάλυψαν την ιστορία ενός μοναχού που είχε μαρτυρήσει στα χέρια των Τούρκων μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης και Τρίτης του Πάσχα του 1463, μαζί με κάποιον Νικόλαο, έναν άλλο μοναχό και μια μικρή κόρη, την Ειρήνη, ηλικίας 12 ετών, που την έκαψαν ζωντανή. Από τότε αποφάσισαν να χτίσουν στο μέρος εκείνο ένα μοναστήρι αφιερωμένο στους 3 καινοφανείς νεομάρτυρες. Πολύ γρήγορα, το μοναστήρι έγινε τόπος ιερός, τόπος προσκυνήματος, λόγω της πολύς χάριτος που ανάβλιζε εκεί ως ακένωτη πηγή πνευματικών χαρισμάτων. Η Σιλουάνα τελείωσε τη δίηγηση και έμεινε σιωπηλή. Εμείς όμως αποφασίσαμε να επισκεφθούμε, μόλις μπορέσουμε, το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Την άλλη μέρα, μετά από μια ωραία βόλτα, φτάσαμε σε έναν τόπο που προσέρχονταν πλήθη να προσκυνήσουν. Περάσαμε ολόκληρη την ημέρα μας προσευχόμενοι και συγκεντρωμένοι. Το μεσημέρι καθίσαμε να φάμε σε μια καντίνα που εξυπηρετούσε τους προσκυνητές. Ενώ τρώγαμε όριμες ντομάτες με φέτα και ελαιόλαδο, μας πλησίασε ένας ψηλόλιγνος μοναχός. «Καλημέρα σας», είπε σοβαρά. «Ευλογείτε, Πάτερ. Από τη Γαλλία έρχεστε?» «Από τον Άγιο Ραφαήλ», απάντησε εγώ.
από τον Άγιο Ραφαήλ», έδειξε την έκπληξή του ο μοναχός. «Είστε πιστοί?» «Ναι», έκανα εγώ. «Έχουμε μεταστραφεί». «Μπράβο», αναφώνησε ο άντρας αυτός με το βαθύ βλέμμα. «Είναι παρήγορο να βλέπεις δυτικούς να μεταστρέφονται στο χριστιανισμό, την ώρα που ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο μηδενισμό». «Η Ευρώπη χάνει σιγά σιγά την ψυχή της», είπα εγώ με έμφαση. «Ωραία. Πολύ ωραία, φίλοι μου. Μην νομίζετε όμως ότι η χριστιανική ζωή είναι ένας απλός περίπατος. Ο εχθρός καραδοκεί». «Ο εχθρός?» ρώτησε η Κατρίν. «Δεν ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο τεχνασμά του? Να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει. Θα υποφέρετε, κυρία μου. Και εσείς, κύριε, θα χάσετε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε». Μέσα από τις δοκιμασίες φανερώνεται η πίστη. Και με τα λόγια αυτά, ο μυστηριώδης μοναχός χάθηκε από μπροστά μας. Θέλησα για μια στιγμή να τον συγκρατήσω, αλλά τα τελευταία του λόγια μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση και δεν σηκώθηκα έγκαιρα. Ο μοναχός είχε προφητεύσει την ασθένεια που επρόκειτο να καταστρέψει το νευρικό σύστημα της Κατρίν και το διαζύγιο που θα επακολουθούσε. Σηκωθήκαμε και αφού τακτοποιήσαμε το λογαριασμό, μπήκαμε στο ναό. Τα βήματά μας οδήγησαν στη βάση μιας μεγάλης εικόνας του νεομάρτυρα Αγίου. Η Κατρίν και εγώ μείναμε ακίνητοι και σιωπηλοί αρκετή ώρα μπροστά στην εικόνα του Αγίου Ραφαήλ. Σκεφτόμασταν το ίδιο εκείνη τη στιγμή? Προφανώς. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς? Μπροστά στα μάτια μας είχαμε την πιο πιστή απεικόνηση του άγνωστου μοναχού που μας είχε απευθύνει το λόγο. «Πιστεύεις ότι ήταν ο Άγιος Ραφαήλ?» έτσι ρώτησε η Κατρίν. «Πάντως ήταν ολόιδιος».

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

πάντοτε το αγαθόν διώκεται. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, στίχος 15. Τελευταίο ο πατήρ Αρσένιος είχε εξαντληθεί εντελώς. Με πολλή δυσκολία συγγύριζε το θάλαμο. Βλέποντας την κατάστασή του, οι άλλοι κρατούμενοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον βοηθήσουν. Μοναδικό του στήριγμα ήταν η προσευχή. Όσοι είχαν πιο στενές σχέσεις μαζί του, τον έβλεπαν κάποτε μεταρσιωμένο. Θα ρίσκε δεν βρισκόταν στο στρατόπεδο, αλλά κάπου μακριά, πολύ μακριά, σε έναν κόσμο φωτεινό και πανεφρόσινο που μονάχα ο ίδιος γνώριζε. Καθώς εργαζόταν, τα χείλη του δεν έπαυαν ούτε στιγμή να κινούνται αθόρυβα σε δοξολογία του Θεού. Και ξαφνικά έβλεπε στο πρόσωπό του να λάμπει και να στολίζεται με ένα ουράνιο χαμόγελο θείας ευδαιμονίας. Όποιος ήταν δίπλα του εκείνες τις στιγμές, ξεχνούσε τη δυστυχία και τα προβλήματά του. Ένιωθε απερίγραπτη χαρά και εφορία, έπαιρνε δύναμη και κουράγιο. Αυτή η εσωτερική κατάσταση όμως δεν εμπόδιζε τον πατέρα Αρσένιο να είναι και κοντά στους συνανθρώπους του, να γλυκαίνει τον πόνο τους με την απέραντη αγάπη του, να κάνει πάντα το καλό. Η προσευχή και η φιλανθρωπία ήταν τα δυο φτερά της ψυχής του. Βοηθούσε όλους τους κρατουμένους χωρίς διάκριση, επειδή και τους αγαπούσε όλους χωρίς διάκριση. Δεν εξέταζε ποτέ το ήθος, το χαρακτήρα ή το παρελθόν του ανθρώπου που είχε ανάγκη από βοήθεια ή συμπαράσταση. Έφτανε που ήταν άνθρωπος, εικόνα του Θεού, και θυσιαζόταν γι' αυτόν. Στην αρχή οι κρατούμενοι νόμιζαν ότι το έκανε για ανταλλάγματα ή έστω για να κερδίσει το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη τους. Σύντομα όμως κατάλαβαν ότι δεν είχε τέτοια κίνητρα. Τότε άλλαξαν στάση απέναντί του. Οι διανοούμενοι έβλεπαν στο πρόσωπό του τον επιστήμονα που συντέριασε την πίστη με τη γνώση. Οι κομμουνιστές σταμάτησαν να τον θεωρούν σκοταδιστή και άρχισαν σιγά σιγά να αναθεωρούν τις απόψεις τους για τον χριστιανισμό. Οι πιστοί τέλος ήξεραν πως είχαν κοντά τους έναν ιερέα Στάρετς που βάδιζε στο δρόμο της πνευματικής τελειότητας. Οι εγκληματίες τον σέβονταν στα μέτρα τους βέβαια και τον προστάτευαν. Αν κανένας νεοφερμένος αποτολμούσε να πλώσει χέρι επάνω του, τον έκανα να το μετανιώζει πικρά. Συχνά τον πλησίαζαν και ζητούσαν τη συμβουλή του για διάφορα προβλήματά τους. Γιατί ο πατήρ Αρσένιος δεν τους περιφρονούσε και δεν τους απέφευγε, όπως έκαναν οι άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι. Εκείνο όμως που τους τραβούσε περισσότερο κοντά του ήταν ότι δεν φοβόταν. Δεν φοβόταν κανέναν και τίποτα.

Ού εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 18, στίχος 20. Ένας νέος κρατούμενος ήρθε στο θάλαμο, καταδικασμένος σε κάθειρξη 20 χρόνων βάσει του άρθρου 58. Ήταν φοιτητής, μόλις 23 ετών, και τον έλεγαν Αλέξιο. Με την απειρία και τη ζωηράδα της νιώτης, δεν άρχισε να έρθει σε ρήξη με τους εγκληματίες. Δεν είχε κάνει ποτέ πριν σε φυλακές ή στρατόπεδα και έτσι αγνοούσε πως αν δεν ήθελε να πεθάνει πολύ σύντομα, έπρεπε να σωπαίνει, να υποχωρεί, να συμβιβάζεται. Τα ρούχα του ήταν σχεδόν καινούρια. Οι εγκληματίες αποφάσισαν να τον γδύσουν. Παλιό το έθιμο. Έπαιζαν στα χαρτιά τα ρούχα των νεοφερμένων. Όποιος κέρδιζε τα έπαιρνε δικαιωματικά. Κάθε αντίσταση ή αντίδραση ισοδυναμούσε με θάνατο. Νικητής αναδείχθηκε ο Ιβάν Κάριη. Πλησίασε το παλικάρι και του είπε παγερά: «Βγάλε φιλαράκο τα κουρέλια σου». Έτσι άρχισε το δράμα. Ο Αλέξιος τον κοίταξε σαν χαμένος. Μιλούσε σοβαρά, ήταν δυνατόν να του αρπάξει τα ρούχα με το «έτσι θέλω», να τον αφήσει γυμνό? Μπα, θα στιευότανε. Όχι, δεν θα του τα δώσει, όχι. Έτσι λοιπόν ο Κάριη αποφάσισε να στήσει κωμωδία για να διασκεδάσει τους συντρόφους του. Με χαϊδευτική φωνή και ειρωνικά γλυκόλογα προσπάθησε να πείσει τον Αλέξιο ότι το συμφέρον του ήταν να υποκύψει χωρίς αντίσταση. Και ξάφνου εντελώς απροσδόκητα του κατάφερε το πρώτο χτύπημα. Ο Αλέξιος προσπάθησε να μηνθεί. Ήδη όμως όλοι μέσα στο θάλαμο γνώριζαν πως ήταν ξεγραμμένος. Θα γινότανε μεγάλο πανηγύρι. Κανείς δεν τολμούσε να μπει στη μέση, να πει έστω μια κουβέντα, να αποτρέψει την αιματοχυσία. Μήτε ο Σαζίκοφ. Ήταν όμως: «Γίνεται οποιαδήποτε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, σώπα. Μην ανακατεύεσαι. Ανακατεύτηκες, θα σε σφάξουν». Ο Κάριη χτυπάει τώρα αλίπητα τον αδύναμο νέο. Και όσο τον χτυπάει, τόσο εξαγριώνεται. Το πρόσωπο του Αλέξιου, που μάταια πασχίζει να φυλαχθεί, είναι κατακόκκινο από το αίμα. Ολόγερα έχουν μαζευτεί πολλοί που παρακολουθούν βουβά. Οι εγκληματίες για να διασκεδάσουν έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, από τις οποίες η μια υποστηρίζει τάχα τον νεαρό φοιτητή. Την ώρα που άρχιζε η μακάβρια παράσταση, ο πατήρ Αρσένιος τακτοποιούσε τα ξύλα κοντά στις σόμπες στην άλλη άκρη του θαλάμου. Έτσι δεν είδε πως άρχισε το κακό. Όταν κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει και πήγε κοντά, αντίκρισε τον Αλέξιο πεσμένο και μόφυρτο να έχει γίνει παιχνίδι στα τσαλένια χέρια του θηριώδους Ιβάν Κάριη. Ο Μπάτουσκα δεν έχασε καιρό. Χωρίς δισταγμό, ήρεμα αλλά και επιτακτικά παραμέρισε τους συγκεντρωμένους θεατές και βρέθηκε στη μέση της συμπλοκής. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, έπιασε σφιχτά και σταθερά τον Κάριη από το χέρι, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει. Ο εγκληματίας κοίταξε τον πατέρα Αρσένιο με απορία. «Πώς τόλμησε ο παπάς?» «Α, ήρθε και εκείνου η ώρα», χαμογέλασε ο Ιβάν. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα ξεφωνητό άγριας χαράς. Εξ αρχής του καθότανε στο στόμα αυτό το συχαμερό γεροντάκι. Θα τον είχε περιποιηθεί από καιρό αν δεν φοβότανε τους άλλους. Τώρα όμως δεν θα αντιδράσει κανείς. Εκείνος ήτανε που τον προκάλεσε και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να πληρώσει. «Λοιπόν, παπά», είπε μέσα από τα δόντια του σχεδόν μονολογώντας, «ήρθε η ώρα σου, το τέλος σου. Πρώτα θα σφάξω τον νεαρό και μετά εσένα». Όλοι στέκονταν σαν κοκαλωμένοι. Ποιος να ανακατευτεί? Θα πέσουν επάνω του οι εγκληματίες και θα τον λιντσάρουν σαν παραβάτης του νόμου. Ο Κάριη τράβηξε μαχαίρι και όρμησε στον Αλέξιο. Αστραπιαία, με μια καταπληκτικά επιδέξια κίνηση, το χέρι του πατρός Αρσενίου, του μιλίχιου, του ανεξίκακου, του αδύναμου πατρός Αρσενίου, έπεσε βαρύ και αμήνυχτο πάνω στον καρπό του Κάριη. Το χτύπημα ήταν τόσο τρομερό και τόσο μαστορικό που το οπλισμένο χέρι παρέλυσε και το μαχαίρι έπεσε στο πάτωμα. Ο πατήρ Αρσένιος το κλώτσισε μακριά και ταυτόχρονα έδωσε μια δυνατή σπροξιά στον Κάριη. Ο εγκληματίας έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε κάτω. Πέφτοντας, χτύπησε στο κεφάλι του, στην κόχη ενός κρεβατιού, και βόγγιξε από τον πόνο. Τότε κάποιοι γέλασαν. Ο πατήρ Αρσένιος πλησίασε τον Αλέξιο και του είπε: «Σήκω, αλλιώσα και πλήσου. Δεν θα σε πειράξει πια κανείς». Και σαν να μην είχε συμβεί τίποτα,
τράβηξε πάλι για τη δουλειά του. Ο Κάρης σηκώθηκε αργά. Όλοι ήταν σιωπηλοί, καταλαβαίνοντας πως ο παλικαράς είχε ξεφτυλιστεί και είχε χάσει κάθε επιρροή πάνω στους συντρόφους του. Κάποιος σκόρπισε με το πόδι του το αίμα που είχε σχηματίσει μια μικρή λιμνούλα στο πάτωμα και σήκωσε το μαχαίρι. Το πρόσωπο του Αλέξιου ήταν μελανιασμένο, το δεξί αυτί του κομμένο, το ένα μάτι του κλεισμένο και το άλλο κατακόκκινο. Ένας θανάσιμος φόβος πλανιόταν τώρα μέσα στο θάλαμο. Ο παπάς και ο φοιτητής ασφαλώς δεν θα ζούσαν για πολύ ακόμα. Θα τους ξέκαναν οι φίλοι του Ιβάν. Παράδοξα και απρόσμενα τα πράγματα εξελίχθηκαν όμως διαφορετικά. Με τη γενναιότητά του ο πατήρ Αρσένιος κέρδισε την εκτίμηση και το θαυμασμό των εγκληματιών. Ως τότε είχαν γνωρίσει την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία του. Τώρα γνώρισαν το θάρρος και την ανδριοσύνη του, την τόλμη και την παλικαριά του. Όλα αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς του τους αγίνευσαν. Στη μορφή του έβλεπαν έναν άνθρωπο ασυνήθιστο, έναν άνθρωπο πραγματικά μεγάλο. Ο Κάρη αποτραβήχτηκε στο κρεβάτι του. Κάτι άρχισε να σιγομουρμουρίζει στους συντρόφους του, εκείνοι όμως το ένιωθε και ο ίδιος, τον άκουγαν μάλλον αδιάφορα. Αφού δεν τον υποστήριξαν την ώρα της συμπλοκής, δεν θα τον υποστήριζαν ποτέ πια. Το άλλο βράδυ, μόλις οι κρατούμενοι επέστρεψαν στο θάλαμο και λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες, όρμησε μέσα ο διοικητής με μερικούς επόπτες. «Σηκωθείτε και στοιχηθείτε», φώναξε έξαλλος. Πετάχτηκαν όλοι επάνω και μπήκανε στη σειρά μπροστά από τα κρεβάτια. Επιθεωρώντας τους, ο διοικητής έφτασε μέχρι τον πατέρα Αρσένιο. Τον άρπαξε και άρχισε να τον χτυπάει σαν μανιακός. Την ίδια ώρα οι επόπτες έβγαλαν από τη γραμμή και τον Αλέξιο. «Για παράβαση του κανονισμού και συγκεκριμένα για συμπλοκή και διατάραξη της τάξης, ο ΖΕΚ ΚΑΠΑ Παύλα 18376 και ο ΡΟ Παύλα 281 θα οδηγηθούν στο κρατητήριο νούμερο 1, όπου θα παραμείνουν για 48 ώρες χωρίς φαγητό και νερό». Η ανακοίνωση, η εντολή έπεσε σαν κεραυνός μέσα στο θάλαμο. Όλοι κατάλαβαν. Ο Κάρη είχε καταδώσει. Όμως για τους κρατουμένους και μάλιστα τους ποινικούς ήταν η πιο αισχρή, η πιο συχαμερή πράξη. Το κρατητήριο νούμερο 1 ήταν ένα σπιτάκι κοντά στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου, με πολύ μικρά κελιά απομονώσεως ενός ή δύο ατόμων. Η τύχη ήταν καλυμμένη με φύλλα λαμαρίνας, το ίδιο και το πάτωμα και η οροφή. Εκεί λοιπόν έκλειναν συνήθως για 24 ώρες όσους έπεφταν σε κάποιο παράπτωμα, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία δεν ήταν χαμηλότερη από πλην 5 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτή την περίπτωση όμως κατόρθωναν να επιζήσουν μόνον εκείνοι που πηδούσαν επιτόπου ολόκληρο το 24ωρο. Τώρα η θερμοκρασία ήταν πλην 30 βαθμούς Κελσίου. Και όμως έστελναν εκεί τον πατέρα Αρσένιο και τον Αλέξιο για 48 ώρες. Όλοι το κατάλαβαν. Το πολύ σε ένα δίωρο θα ξεψυχούσαν από το κρύο. Ο Αυσένκοφ και ο Σαζίκοφ βγήκανε μπροστά και τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν. «Κύριε διοικητά, με αυτόν τον καιρό τους στέλνετε στο νούμερο 1, θα παγώσουν, θα πεθάνουν». Έπεσαν επάνω τους οι επόπτες σαν τα θηρία, με γλωσσιές και κλωτσιές τους ανάγκασαν να σοπάσουν. Ο Ιβάν Κάρη είχε χώσει έντρομος στο κεφάλι του στους ώμους. Ήταν κιόλας μετανιωμένος για την πράξη του. Ένιωθε έναν ασφυκτικό κλειό θανάτου ολογυρά του. Δεν είχε πια θέση στο θάλαμο, δεν είχε πια θέση στη ζωή. Οι ίδιοι οι δικοί του θα τον έβγαζαν από τη μέση σύντομα.

0: Τους έσπρωξαν μέσα με δύναμη, έπεσαν και δυο σαν τα σακιά στο πάτωμα. Η πόρτα, η αμπάρα, οι φωνές, τα βήματα και έπειτα ησυχία. Ο πατήρας Σένιος και ο Αλέξιος έμειναν μόνοι στο σκοτάδι. Το λιγοστό φεγγαρόφωτο που έμπαινε μέσα από το στενό παραθυράκι με τα σιδερένια κάγκελα, μόλις που τους επέτρεπε να διακρίνουν τις σιλουέτες τους. Ο πατήρας Σένιος σηκώθηκε αργά. «Να λοιπόν, Αλέξιε, που ο Κύριος μας έφερε εδώ να μείνουμε μόνοι, οι δυο μας. Κάνει κρύο, κρύο, Αλέξιε. Θα παγώσουμε, πατέρα Αρσένιε, θα παγώσουμε, μας περιμένει ο θάνατος. Πρέπει να πηδάμε συνέχεια, αλλά δεν έχω δυνάμεις. Και είναι τόσο στενά εδώ, μας περιμένει ο θάνατος. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί, πατέρα Αρσένιε. Οι άνθρωποι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Καλύτερος είναι ο τουφεκισμός». Ο πατήρ Αρσένιο σώπαινε. «Γιατί δεν μιλάτε, γιατί, πατέρα Αρσένιε?» Ο Αλέξιος σχεδόν φώναζε. Η απάντηση ακούστηκε σαν να ερχόταν από μακριά, πολύ μακριά. «Προσεύχομαι, Αλέξιε. Δω για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε εδώ μέσα, όταν πια παγώνουμε. Είμαστε μόνοι. Για 48 ώρες δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Θα προσευχηθούμε λοιπόν, αλλιώσα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στον Κύριο ελεύθερα, απερίσκεπτα, φωναχτά, για πρώτη και ίσως μοναδική φορά μέσα σε τούτο το στρατόπεδο. Ας μην χάσουμε την ευκαιρία, ας προσευχηθούμε και έχει ο Θεός». Ο πατήρ Αρσένιος είχε αρχίσει να χάνει τα λογικά του. Αυτή ήταν η μοναδική εξήγηση που μπορούσε να δώσει ο Αλέξιος. Τον έβλεπε μέσα στο αμυδρό φως του φεγγαριού που ισχωρούσε από το παραθυράκι να στέκεται όρθιος, να σταυροκοπιέται ακατάπαυστα και κάτι να ψιθυρίζει. Το μόνο που απασχολούσε τον Αλέξιο ήταν ότι πάγωνε. Τα χέρια του και τα πόδια του είχαν κιόλας ξυλιάσει, δεν τα ένιωθε. Δύναμη για να κινηθεί δεν είχε καμιά, το καταλάβαινε, σιγοπέθαινε. Όλα πια του ήταν αδιάφορα. Ξάφνου άκουσε ολοκάθαρα τα λόγια της προσευχής που έλεγε δυνατά τώρα ο πατήρ Αρσένιος. Κάτι σκύρτησε μέσα του. Στην εκκλησία είχε πάει μόνο μια φορά στη ζωή του, και αυτή από περιέργεια. Η γιαγιά του πάντως τον είχε βαπτίσει. Η οικογένειά του ήταν άθεη, ή μάλλον εντελώς αδιάφορη για θρησκευτικά ζητήματα. Ο ίδιος ήταν κομσομόλος. Τη σχέση μπορούσε να έχει με την πίστη. Μέσα στους πόνους και το μάργωμα, μέσα στον τρόμο από το φρικιαστικό άγγιγμα του θανάτου, ο Αλέξιος αφού κραζόταν. «Κύριε και Θεέ μου, ελέησέ μας τους αμαρτωλούς, Πανάγαθε και πολυέλεη σου. Η άπειρη αγάπη σου για μας σε κατέβασε από τους ουρανούς. Ήρθες στη γη και σαρκώθηκες και σταυρώθηκες για να μας σώσεις. Λύτρωσέ μας και τώρα κατά το μέγα έλεό σου από το σκληρό του το θάνατο. Βοήθησέ μας. Εσύ που είσαι ο πλάστης και ευεργέτης και σωτήρας μας». Κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του πατρός Αρσενίου ήταν ποτισμένη με την αγάπη, την ελπίδα και την ασάλευτη πίστη στον Θεό. Στην αρχή ο Αλέξιος δεν μπορούσε να κατανοήσει όλα όσα άκουγε. Οι έννοιες της προσευχής του ήταν άγνωστες και γι' αυτό τώρα τις έβρισκε παράξενες, δυσνόητες. Μα όσο περνούσε η ώρα, όσο το σώμα του πάγωνε, τόσο καλύτερα καταλάβαινε τη σημασία των λέξεων και των φράσεων. Στην ψυχή του απλώθηκε μια γλυκιά γαλήνη. Ο φόβος εξαφανίστηκε. Η καρδιά του ακολουθούσε σαν μαγνητισμένη τα λόγια της προσευχής του πατρός Αρσενίου, ακόμη και εκείνα που δεν πολύ καταλάβαινε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ με τα πανάχραντα χείλη σου μας βεβαίωσες. Εάν δύο ημών συμφωνήσωση επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου τους εν της ουρανής. Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα εκείνη εν μέσω αυτών. Ο Αλέξιος επαναλάμβανε τις λέξεις. Γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα εκείνη εν μέσω αυτών. Ολόκληρο το σώμα του είχε πια παγώσει. Κι άξαφνα μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε μια μονάχα στιγμή, τα πάντα άλλαξαν. Το σκοτάδι, το κρύο, το μούδιασμα, η πόνη, ο φόβος, όλα εξαφανίστηκαν. Το χώρο γέμισε η φωνή του πατρός Αρσενή. Εκεί μη εν μέσω αυτών. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκεί ανάμεσά τους? Ποιος? Ο Αλέξιος στράφηκε στον πατέρα Αρσένιο και δεν πίστευε στα μάτια του. Τι ήταν εκείνο που έβλεπε? Μου σάλεψε. Έχω παρεσθήσεις. Ήρθε το τέλος. Πεθαίνω. Συλλογίστηκε. Το κρατητήριο είχε γίνει ευρύχωρο και φωτεινό, πολύ φωτεινό, σαν εκκλησία. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ντυμένος με μια λαμπρή ιερατική στολή και προσευχόταν μεγαλόφωνα με τα χέρια υψωμένα. Τα λόγια του ήταν τώρα απόλυτα κατανοητά και οικεία στον Αλέξιο. Ισχωρούσαν μέσα στην ψυχή του και έδιωχναν την αγωνία και τη θλίψη. Αλλά να, πράγματι κάποιος ήταν εκεί δίπλα του. Τον έβλεπε, ένιωθε όμως ολοκάθαρα την παρουσία του. Και άλλοι δυο πάλι οι φωτόμορφοι νέοι με τις αστραφτερές φορεσιές που στέκονταν στα δεξιά και τα αριστερά του πατρός Αρσενίου, από που ξεπρόβαλαν. Η προσευχή συνεπήρε τον Αλέξιο, πλημμύρισε όλη του την ύπαρξη. Σηκώθηκε, στάθηκε δίπλα στον πατέρα Αρσένιο. Το κορμί του ζεστάθηκε, η ανάσα του έγινε ελαφριά. Ένα αίσθημα χαράς φτέρωνε την καρδιά του. Προσευχόταν ο πατήρ Αρσένιος, προσευχόταν και ο Αλέξιος μαζί του, με την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός ήταν εκεί μαζί τους, ζωντανό. Τον έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του, όπως έβλεπε και εκείνους τους δύο αποσταλμένους που τους συμπαραστέκονταν. Μια-δυο φορές του ήρθε η σκέψη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πατήρ Αρσένιος είχαν ήδη πεθάνει, ή ότι πέθαιναν και βρίσκονταν σε παραλήρημα. Όλα όμως του έδειχναν ότι ζούσε μια πραγματικότητα. Πόση ώρα πέρασε έτσι δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Σε μια στιγμή πάντως ο πατήρ Αρσένιος στράφηκε και του είπε: «Πήγαινε, Αλιώσα, κουράστηκες, πήγαινε να ξαπλώσεις. Εγώ θα προσεύχομαι, εσύ θα ακούς». Ο Αλέξιος ξάπλωσε στο πάτωμα, έκλεισε τα μάτια και συνέχισε να προσεύχει. «Περί παντός πράγματος ου ανετήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του πατρός μου, του εν ουρανής. Σαν παναρμόνια μελωδία αντίχησαν μες στην καρδιά του τα θεία λόγια. Συνηγμένη στο αιμόν όνομα. Ναι, ναι, δεν είμαστε μόνοι». Ήταν ήσυχα, ζεστά, ευχάριστα. Ξάφνου πρόβαλε από κάπου η μητέρα του. Ήρθε κοντά του και τον σκέπασε στοργικά. Έτσι έκανε πάντα ως τον περασμένο χρόνο που τον συνέλαβαν. Ύστερα έπιασε απαλά το κεφάλι του με τα δυο της χέρια και το έσφιξε στο στήθος της. Ήθελε να της πει: «Μητέρα, ακούς πως προσεύχεται ο πατήρ Αρσένιος. Γνώρισα κι εγώ τον Θεό. Πιστεύω κι εγώ, μητέρα, στο Χριστό. Το είπε, δεν το είπε. Ωστόσο εκείνη σαν αποκρίθηκε. Αλλιώσα, όταν σε πήρανε, βρήκα κι εγώ τον Θεό. Εκείνος μου έδωσε το κουράγιο να ζω. Τώρα πια ο Αλέξιος δεν ζητούσε τίποτα από τον Κύριο. Μόνο τον δόξαζε και τον ευχαριστούσε. Πόσο κράτησαν όλα αυτά δεν ήξερε. Στη μνήμη του έμειναν μόνο τα λόγια της προσευχής. Η γλυκιά θαλπορή, το άπλετο φως, ο λαμπροφορεμένος πατέρας Αρσένιος, οι δυο φωτόμορφοι νέοι, το αίσθημα της ανέκφραστης εσωτερικής χαράς και ανακαινιστικής θέρμης. Ακούστηκαν φωνές, μετά χτυπήματα έβγαζαν την αμπάρα. Ο Αλέξιος άνοιξε τα μάτια. Ο πατήρ Αρσένιος ακόμα προσευχόταν. Οι δύο νέοι τους ευλόγησαν και εξαφανίστηκαν. Το φως σιγά σιγά μειώθηκε και ο χώρος στένεψε. Ξαναβρέθηκαν μέσα στο σκοτεινό και παγωμένο κρατητήριο. «Σήκω, Αλέξιε! Ήρθαν!» Ήταν ο διοικητής, ο γιατρός, ο υπεύθυνος της τάξης, ο προϊστάμενος του ειδικού τμήματος, σταγματάρχης Αμπρόμσιμοφ και δύο-τρεις επόπτες. Ξεχώρισε κάποια φωνή πίσω από την πόρτα. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχει κίνδυνος να ειδοποιηθεί η Μόσχα. Ποιος ξέρει πώς θα το δουν. Οι καιροί μας δεν σηκώνουν κατεψυγμένα πτώματα.» Η πόρτα άνοιξε και φάνηκε ο διοικητής. «Ζείτε!» Το ύφος του φανέρωνε κατάπληξη και απορία. Έβλεπε όρθιο μπροστά του το γέρο με το κοντό γεννάκι και τον παλωμένο μπουφάν. Όρθιο και το νεαρό με το ξεσκισμένο πανοφόρι και το πληγωμένο πρόσωπο. Στα χείλη τους άρτιζαν συγκρατημένα χαμόγελα. Η όψη τους ήταν γαλήνια. Ένα παχύ στρώμα πάχνης σκέπαζε τα ρούχα τους. «Ζείτε! Πώς επιζήσατε εδώ μέσα για 2-24 ώρα? «Είμαστε ζωντανοί», είπε απλά ο πατήρ Αρσένιος, χωρίς να δώσει καμιά εξήγηση. Οι άλλοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους άφωνοι. Ήταν απίστευτο. «Εμπρός έρευνα», πρόσταξε ο διοικητής. «Έξω», φώναξε ένας επόπτης. Ο πατήρ Αρσένιος και ο Αλέξιος πέρασαν έξω. Οι επόπτες έβγαλαν τα γάντια και άρχισαν να ψάχνουν με προσοχή κάθε σημείο του κρατητηρίου. Ο γιατρός έχωσε το χέρι του κάτω από τα ρούχα των δύο κρατουμένων. «Ανεξήγητο. Πώς επέζησαν? Είναι πράγματι ζεστή.» Μπήκε στο κρατητήριο και το ερεύνησε προσεκτικά. «Με τι ζεστενόσασταν?» ρώτησε όταν ξαναβγήκε. «Με την πίστη στον Θεό και την προσευχή», αποκρίθηκε ο πατήρ Αρσένιος. «Αφιονισμένη», τσίριξε νευριασμένα ένας επόπτης. «Γρήγορα στην παράγκα!» Σαν νεκραναστημένους τους δέχτηκαν στο θάλαμο. «Πώς σωθήκατε?» τους ρωτούσαν όλοι. «Ο Θεός μας έσωσε», απαντούσαν και οι δυο με ένα στόμα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 57. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάρ ερκαρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν ηχείρες ημών συμπλέκουσιν. Απελωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφεως, ως ίας πίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ήτης ουκ εισακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συνέτριψε τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενων, εν ταινεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσιν. Ως Κυρός τακείς αντανερεθήσονται, έπεσε πύρεπα αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, προτού συνιένε τα σακάνθας αυτών την ράμνων, ως ζώντας, ως εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφραθήσεται δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Καιρή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη.
0: Ψαλμός 57. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν. Είναι πραγματικά αληθές ότι λαλείτε το δίκαιον ως εις παράνομοι κριτέ? Εκφέρετε λοιπόν, ο άνθρωποι, δίκαιες και ευθείες κρίσεις και αποφάσεις? Όχι, δεν λαλείτε δικαιοσύνη, ούτε κρίνετε ευθέως. Γιατί μέσα στην καρδιά σας σκέφτεστε και συλλογίζεστε πώς θα εργαστείτε την ανομία επί της γης, και τα χέρια σας με ευφυείς και περίτεχνες στρεψοδικίες, τις οποίες επινοείτε καθημερινά, διαπράτετε εσείς την αδικία. Αποξενώθηκαν από τον Θεό οι αμαρτωλοί και άδικοι αυτοί κριτές από εκείνη τη στιγμή κατά την οποία συνελήφθησαν μέσα στη μήτρα της μητέρας τους. Πλανήθηκαν στην οδό της αδικίας από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην κοιλιά της μητέρας τους, όλοι αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν λέγουν ψέματα. Υπάρχει σε αυτούς επιμονή και μανία για να χύσουν το θανατηφόρο τους δηλητήριο. Μανία όμοια με την μανία του φιδιού, κακία επίμονη σαν της ασπίδας της κουφής, η οποία κλείνει τα αυτιά της. Και ασυγκράτητη η ασπίδα σαν φίδι ορμά να χύσει το δηλητήριό της, και η οποία δεν θα ακούσει την φωνή εκείνων που με γοητείες και εποδές μαγικές προσπαθούν να την γοητεύσουν και να την αποκοιμήσουν. Αλλά μάταια παρέχεται σε αυτήν η εποδός ως φάρμακο καταπραϊντικών, μέσω του οποίου ο σοφός και πεπειραμένος γόης και φαρμακεύς προσπαθεί να την καταπραίνει. Έτσι και όλοι αυτοί με πείσμα χύνουν το δηλητήριο της κακίας και της αδικίας τους, χωρίς να ακούν καμία συμβουλή και χωρίς να αναχαιτίζεται η κακία τους με κανένα μέσο, ή έστω να ησυχάζουν προς καιρόν. Είναι πλέον γεγονός τετελεσμένο ότι ο Θεός θα συντρίψει τα δόντια τους μέσα στο στόμα τους. Θα συνθλάσει και θα καταθράψει ο Κύριος τους τραπεζίτες των ανώμων αυτών κριτών, οι οποίοι με δύναμη και σκληρότητα λεόντων ζητούν να καταξεσκίσουν και να αλέσουν στο στόμα τους τους πάντες. Θα παρέλθουν και δεν θα μείνει τίποτε από αυτούς. όπως γρήγορα φεύγει το νερό σε χειμωνιάτικο ποτάμι, του οποίου η κήτη ξηραίνεται μέχρι σταγόνος όταν σταματήσουν οι βροχές. Θα τεντώσει ο Κύριος το τόξο του και θα εξαποστείλει εναντίον τους την τιμωρητική του δύναμη, μέχρι ότου παραλύσουν και καταστούν ανίσχυροι. Σαν το κερί που λιώνει, έτσι θα εξοντωθούν. Έπεσε εναντίον τους το πυρ της Θείας Οργής και τους κατέκαψε και δεν είδαν πλέον το φως του ηλίου. Προτού να αυξηθούν τα αγκάθια τους και να γίνουν παλίουρον, προτού η πονηρία τους εξανθήσει και καρποφορήσει, ως διασυγκράτητου κύματος οργής θα τους καταπιεί πριν τυχόν πεθάνουν. Όταν ακόμα θα είναι ζωντανοί, τόσο πολύ θα αισθανθούν την σκληρότητα της τιμωρίας. Ο δίκαιος όμως θα εφρανθεί όταν δει την θεία αυτή εκδίκηση και θα ρεύσει τόσον άφθονα εκ της εκδικήσεως ταύτης το αίμα του αμαρτωλού, ώστε ο δίκαιος θα ανοίψει τα χέρια του μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ο δίκαιος θα λάβει πλήρη ικανοποίηση παρά του Κυρίου για όλες τις αδικίες που έγιναν προς Αυτόν. Και τότε θα πει κάθε άνθρωπος: «Πράγματι υπάρχει καρπός και ανταμοιβή στον δίκαιο για την αρετή του. Όντως υπάρχει Θεός, ο οποίος κρίνει τους άδικους κριτές επί της γης».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Ο Θεός, απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και ικτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως, έδωκας της φοβουμένης σε σημείωσιν τον φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίου αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμόσεστη Γαλαάδ και εμόσεστη Μανασί και Εφραήμ, κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι υπετάγησαν, τις απάξιμε εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσιμε έως της Ιδουμέας. Ουχή σύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.
0: Ψαλμός 59. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν. Με διδακτικό χαρακτήρα, σχετικά με το γεγονός της πυρπολήσεως της Μεσοποταμίας της Συρίας. Ω Θεέ μου, μας έσπρωξες μακριά από σένα και επέτρεψες να διασπαστούν τα σύνορά μας. Οργίστηκες εναντίον μας. Και τώρα, μετά την τιμωρία σου εναντίον μας, σπλαχνίσου μας και πάλι. Έσυσε στην γη της Παλαιστίνης και με την εισβολή και τις διώσεις των εχθρών την συντάραξας, σαν να επρόκειτο για σεισμό μεγάλο και καταστρεπτικό. Γιάτρεψε τα συντρίμματα και τα ερείπια της, γιατί από τις επιδρομές των εχθρών σαλεύθηκε και καταστράφηκε. Έδειξες σκληρές δοκιμασίες στον λαό σου. Μας πότισες με το ποτήριο της οργής σου κρασί που προξενεί πονοκέφαλο και ζάλι, αλλά μέσα έχει πίκρα πολύ, ένα ποτήριο που μας μέθησε και μας παρέλυσε. Σε όσους σε φοβούνται εκ των Ισραηλιτών, έδωσες σύνθημα και σημείο για να φύγουν ενώπιον του τόξου των εχθρών και έτσι να διασωθούν.

0: προς δυσμάς του Ιορδάνου και θα διαμετρήσω την κοιλάδα των σκηνών ή της πόλεως Σουκώθ που εκτείνεται πέραν του Ιορδάνου. Τα δύο αυτά σημεία της Παλαιστίνης, τα οποία υποδηλώνουν ολόκληρη τη γη της Επαγγελίας, την οποία μοιράζω και καταμετρώ. Η χώρα της φυλής του Γαλάδ και η χώρα της φυλής του Μανασί, η προσανατολάς του Ιορδάνου είναι δικές μου και τον Εφραίμ ανακηρύττω κράνος και προμαχώνα κρατεότατα της κεφαλής μου. Ο Ιούδας δε είναι αυτός που εγκαταστάθηκε ως ηγεμόνας από εμένα και θα βασιλεύσει επί της χώρας του. Οι Μωαβίτες είναι ο Λέβητας και η Λεκάνη εντός της οποίας θα πλύνει τα πόδια του ο εκλεκτός λαός μου, επί των οποίων ελπίζω, και επί της Ιδουμαίας θα εκτείνω το υπόδημά μου, υποτάσσοντας και καταδουλώνοντας τους κατοίκους της. Σε μένα όλοι οι αλόφιλοι υπετάγησαν. Αυτά είπες, Κύριε, και υποσχέθηκες. Ποιος τώρα θα με φέρει νικητή σε πόλη περιτυχισμένη και οχυρή, όπως είναι η πρωτεύουσα της Ιδουμαίας? Ή ποιος θα με οδηγήσει μέχρι της Ιδουμαίας ως αρχηγός και στρατιλάτης μου? Δεν θα με οδηγήσεις εσύ, Θεέ μου, ο οποίος τώρα μας απόθυσες, και δεν θα εξέλθεις μαζί με τις στρατιωτικές μας δυνάμεις, Θεέ μου, ως στρατηγός και κρατεός σύμμαχός μας? Δώσ' μας τη βοήθειά σου για να σωθούμε από την θλίψη που μας συνέχει, γιατί εις μάτιν θα προσπαθήσει οποιοδήποτε άνθρωπος να μας σώσει. Θα δράσουμε με την βοήθεια του Θεού, με δύναμη, και έτσι θα ανδραγαθήσουμε, και αυτός ο Κύριος θα εκμηδενήσει αυτούς που τώρα μας θλίβουν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά, και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Μετά από 7 χρόνια ή 8 αν συμπεριληφθεί και το 1974, στις 7 Ιουλίου 1981 έγινε η εκταφή των Λειψάνων της Σοφίας. Επάνω από το μνήμα είχαν ρίξει κατά την ταφή περισσότερο από 25 εκατοστά τσιμέντο. Έσπασαν λοιπόν τον πετό και ανοίγοντας ο τάφος ευωδίασε βασιλικός, όπως γράφει και ο Ισαάκ, και η ευωδία αυτή παρέμεινε μέρες πολλές. Άλλοι είδαν την ημέρα εκείνη να βγαίνει μία λάμψη από τον τάφο της και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Στην ανακομιδή πρωτοστάτησε η κυρία Παρασκευή Α από την Κλεισούρα. Συνηθίζουν στο χωριό τους, όταν συμπληρωθεί μονός αριθμός ετών από την ταφή, 5 ή 7 και σπανιότερα 9, να κάνουν την ανακομιδή. Η εκταφή συνήθως γίνεται μεσοβδόμαδα, ώστε το επόμενο Σάββατο να γίνει το απαραίτητο μνημόσυνο μαζί με τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με την αρχαία κολυβαδική εκκλησιαστική παράδοση. Η ίδια λοιπόν η κυρία Παρασκευή μάζεψε μερικές ακόμα συγχωριανές της και πήγαν να τη βγάλουν. Ήταν η κυρία Δέσποινα Σίγμα, η κυρία Χρυσάνθη Σίγμα, η Αναστασία Λάμδα, η Ευανθία Κάπα, η κυρία Μάγδα Γάμα, ήταν και η Ελευθερία, η γυναίκα του φύλακα. Συγκεντρώθηκαν 7 με 10 γυναίκες. Ήταν και ο σύζυγος της Ευανθίας, ο Πέτρος. Μόλις έφτασαν στο μνήμα, σκέφτηκαν να μην χαλάσουν το μαρμάρινο μνημείο, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Προσπάθησαν σιγά σιγά με το σκεπάρι και έσκαψαν γύρω γύρω. Την ώρα που άνοιξε ο τάφος βγήκε η ευωδία. Μία με την άλλη λέγαμε ποια άραγε έχει κολόνια, αλλά ήταν τα κόκαλα της Σοφίας. Μύρισε σαν το λουλούδι το μάραθο. Έβγαλα κι άλλους, αλλά τόσο κίτρινα κόκαλα δεν ξαναέβγαλα, λέει η κυρία Παρασκευή. Τα μαζέψαμε προσεκτικά, τα βάλαμε σε μία ξύλινη κάσα μικρή, τα φέραμε στο μοναστήρι, τα πλύναμε 2 νερά και στο τρίτο τα ξεπλύναμε με κρασάκι και ύστερα τα θυμιατίσαμε και τα ξαναβάλαμε στο κουτί τους. Τα αφήσαμε μέσα στην εκκλησία, έτσι το συνηθίζουμε στο χωριό. Παπά το μοναστήρι τότε δεν είχε. Ερχόταν μόνο για να λειτουργήσει ο Παπαλάμπρος. Την άλλη μέρα, Σάββατο, κάναμε τη λειτουργία. 40 μέρες τα αφήνουμε έξω και ύστερα τα ξαναθάβουμε με το κουτί τους στο μνήμα. Τα ρούχα της δεν είχαν λιώσει και πήραμε ύφασμα στο ξεχωμάτιασμα, ενώ το μοίρασα φυλαχτό στην ύφη μου σε όλους. Συμπληρωματικά στοιχεία για το γεγονός δίνουν η κυρία Μερέτα με τον κύριο Κώστα Ταφ, τον σύζυγό της, κάτοικη σήμερα Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Ήταν 7 Ιουλίου της Αγίας Κυριακής. Λειτουργήσαμε στο εκκλησάκι που χτίσαμε μόνοι μας έξω από το Λέχοβο και ξεκινήσαμε για την Κλεισούρα. Ήταν μεσημεράκι, ο ήλιος να καίει. Μόλις φύγαμε από το εμπόριο, περνάμε το Βαρικό και αρχίζει να βρέχει. Θα περνούσαμε πρώτα από την Παναγία να ανάψουμε ένα κερί πριν πάμε στο χωριό, στην Κλεισούρα. Βλέπουμε κόσμο στον Άγιο Πρόδρομο. Λέμε, ας πάμε να ανάψουμε ένα κερί στη Σοφία. Μόλις φτάνουμε, είχαν ανοίξει τον τάφο. Ξεχύθηκε ένα άρωμα, μια ευωδία, όπως πας στους Αγίους. Η Δέσποινα του Σιάβα είναι ανιψιά μου. Με πλησιάζει και μου λέει, μήπως φοράτε άρωμα? Τι άρωμα καλέ να φοράμε? Παίρνω κι εγώ στο μνήμα. Στα πόδια της Σοφίας φορούσε κάλτσες, χούλα χούπ, και δεν είχαν λιώσει. Μέσα στην κάλτσα όλα τα κόκαλα. Στο ποδάρι μέσα στην κάλτσα μια αγριάδα καταπράσινη. Μέσα σε τόσο βάθος και να έχει καταπράσινα φύλλα. Είπαμε θαύμα. Τα κόκαλα κίτρινα φλουρί. Τα μάζεψαν τα καλύτερα και τα έβαλαν σε ένα κουτί. Ύστερα τα πήγαν στην εκκλησία και τα διάβασαν. Πώς δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε ένα κοκαλάκι για ευλογία? Έχω λίγο ύφασμα από τα ρούχα της που το μοίρασα για φυλαχτό στα παιδιά μου. Ο κύριος Δημήτρης προσθέτει και τα εξής. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Ο ίδιος πρότεινε και στο φίλο του, Δέλτα, Αλφα, να κατεβούν για να βοηθήσουν τις γυναίκες, αλλά εκείνος προφασίστηκε πως έχει πολλή δουλειά και δεν πήγε. Είχε να παραδώσει εμπόρευμα και έπρεπε όλη μέρα να ράβει. Μόλις όμως έφτασαν στο μνήμα της Σοφίας, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε δυνατή βροχή. Για λίγη ώρα και ένας κεραυνός έπεσε στο μετασχηματιστή της ΔΕΗ μέσα στο χωριό και το έκαψε. Έτσι ο φίλος που δεν πήγε δεν κατάφερε να ράψει αφού δεν είχε ρεύμα. Μόλις άνοιξαν τον τάφο, σαν να χύθηκε μύρο, προσθέτει ο Δημήτρης.
Από το μνήμα ανακόμισαν την κάρα και τα μεγαλύτερα οστά. Τα μικρότερα λείψανα έμειναν μέσα στον τάφο. Ύστερα από μερικές ημέρες και ενώ τα λείψανα φυλάσσονταν στην εκκλησία, η κυρία Μαλαματή πήρε την κάρα όπως την συμβούλεψαν, τη γέμισε νερό και ήπιε το απόνυμα, τον αγιασμό για την κλονισμένη υγεία της και προς καιρόν, όπως η ίδια ομολογεί, θεραπεύτηκε. Επιπλέον, με το σύζυγό της, κύριο Ηλία Κάπα, επίτροπο τότε στο μοναστήρι, έψαξαν μέσα στο μνήμα και βρήκαν μία μικρή φάλαγγα από τα δάχτυλα της Σοφίας. Αυτό το λειψανάκι, ο κύριος Ηλίας το κουβαλάει πάντοτε με ευλάβεια μαζί του και πάντοτε τον προστατεύει από το κακό. Μικρή ευλογία από αυτό χορηγήθηκε και στον γράφοντα. Όμοιο λειψανάκι έχει και ο πατήρης Στέφανος Ρήνος, πνευματικός στο μοναστήρι της Παναγίας του Μικροκάστρου Σιατίστης, που το χάρισε η μακαρίτισσα σήμερα εξεγάμων μοναχή Μακαρία Τσιόπτσια από την Πτολεμαΐδα. Η γερόντισσα είδε στον ύπνο της τη Σοφία, με την οποία είχαν μακρόχρονη πνευματική φιλία, και της είπε: «Ψάξε στο μνήμα μου, κάτι έμεινε και για σένα». Πράγματι, κατά τη διήγηση του γιού της Μανώλη, πήγαν με την αδελφή του και τη μητέρα του και σκαλίζοντας τα χώματα μέσα στον τάφο βρήκαν το μικρό λειψανάκι που αργότερα το μοίρασαν στον πατέρα Στέφανο και στον ιερομόναχο Φιλόθεο. Μερικοί ασθενείς από χρόνια νοσήματα, κυρίως ψυχικά, όπως μας το δήλωσαν οι ίδιοι, πήγαν να ξαπλώσουν μέσα στο μνήμα τις ημέρες που ήταν ανοιχτό για ευλογία και για να ανακουφιστούν από την πάθησή τους. Και πράγματι είδαν βελτίωση. Η κυρία Χρυσάνθη Βίτα έψαξε μέσα στο μνήμα και βρήκε έναν κρίκο από τη χρυσή αλυσίδα του σταυρού που φορούσε η Σοφία. Αυτόν τον μικρό θησαυρό τον φύλαγε με πολύ φροντίδα και ασφάλεια και τον κουβαλάει πάντοτε μαζί της σαν φυλακτό. Η ίδια με ιδιαίτερη ευλάβεια και βαθιά συγκίνηση λέει: «Άγιος άνθρωπος η Σοφία, πήγα στον τάφο που ήταν ανοιχτός ύστερα από την ξεχωματίσανε και το βρήκα». Ο πατήρ Νεκτάριος αναφέρει πως κάποτε ήρθαν από την Αθήνα κάποιοι κληρικοί και αφού προσκύνησαν στο μοναστήρι όλη τη νύχτα έκαναν αγρυπνία επάνω στο μάρμαρο του τάφου. Αργότερα ο σταυρός του μνημείου έσπασε και οι τέσσερις κεραίες του βρίσκονταν πίσω από τον τάφο. Επάνω στο μάρμαρο πήγαιναν οι μαθητές της και όσοι την μάθαιναν και άναβαν κεροί επικαλούμενοι τις προσευχές της. Μέχρι το 1998 σωζόταν πίσω από το ιερό του προδρόμου ανάμεσα στους χορταριασμένους σταυρούς των θαμμένων παλαιών πατέρων. Στο όρθιο μάρμαρο κάτω από το σταυρό ήσαν χαραγμένα: «Σοφία Χωτοκουρίδου Μοναχή, Ιερά Μονής Παναγίας, απεβίωσε 6 Μαΐου 1974 ετών 78». Τι απέγιναν τα υπόλοιπα λείψανα της Σοφίας? Η κυρία Ευθυμία ρώτησε τον πατέρα Λάμπρο, που τότε εξυπηρετούσε ως εφημέριο στο μοναστήρι. «Δεν θα στο πω», της είπε. «Τα έχουμε κρυμμένα να μην μας τα κλέψουνε». Ο Ισαάκ γράφει πως βρίσκονται σε ασφαλές μέρος, ίσως μέσα στο μοναστήρι.

παραμονή της αναλήψεως 27 Μαΐου 1998, ο Γιώργος Μη με τον ξάδελφό του Γιάννη Κάπα πήγαν στο μοναστήρι και φεύγοντας πέρασαν από το μνήμη της Σοφίας να ανάψουν ένα κερί. Ανακάλυψαν τότε κάτι που κανείς δεν το είχε προσέξει. Μέσα στον τάφο, σε παλιό, μισοσαπισμένο ήδη ξύλινο κυβότιο που διατηρούσε κάπως στο καπάκι το αρχικό του λούστρο, βρίσκονταν το κρανίο και τα περισσότερα μεγάλα λείψανα. Αμέσως φώναξαν την γερόντισσα Ανησία, την ηγουμένη της μονής, τα περισυνέλεξαν και με ευλάβεια τα μετέφεραν μέσα στο μοναστήρι. Η κάρα, αν και μέσα στα χώματα, ήταν κίτρινη και πεντακάθαρη. Στο μοναστήρι κατέγραψαν με πρωτόκολλο επίσημα το γεγονός. Το πρωί της επομένης με φαξ μας ενημέρωσαν γράφοντας: «Πάτερ Πορφύριε, ευλογείτε. Χτες το απόγευμα 7 η ώρα είχαμε το ευχάριστο γεγονός να βρούμε τα λείψανα της Σοφίας, τα οποία ήταν αρκετά οστά και η κάρα. Βρέθηκαν στον τάφο της. Τα παρέλαβαν οι αδελφές. Το γεγονός φωτογραφήθηκε». Η ηγουμένη με εντολή του Μητροπολίτη Καστορίας ζήτησε από τον Γιώργο και τον Γιάννη να καταθέσουν τη μαρτυρία τους και κατέστρωσε πρακτικό στον κώδικα της Μονής, αριθμός πρωτοκόλλου 727 Μαΐου 1998, επί τη ευρέση των λειψάνων της Σοφίας. Αργότερα, με επιστολή τους, περιέγραφαν αναλυτικά το γεγονός της ευρέσεως. «Πάτερ Πορφύριε, ευλογείτε. Με ζήτησες να σου γράψω το περιστατικό της ευρέσεως των λειψάνων της Σοφίας. Το γεγονός έχει ως εξής. Επισκεφτήκαμε το μοναστήρι της Παναγίας την Τετάρτη 27 Μαΐου 1998 το απόγευμα για να δώσω το βιβλίο σου που μου ζήτησε η γερόντισσα. Κατά την αναχώρησή μας από τη Μονή, σταματήσαμε στον τάφο της Σοφίας για να προσκυνήσουμε. Από ευλαβή περιέργεια, ανασηκώσαμε το μάρμαρο από τη θέση του Σταυρού. Προς έκπληξη, είδαμε ανθρώπινα οστά. Ήταν ανάμεσα στα σάπια ξύλα της κάσας που τα είχαν βάλει. Τα περιεργαστήκαμε ώσπου αντικρίσαμε το κρανίο. Ξαναβάλαμε το μάρμαρο πρόχειρα στη θέση του και ειδοποιήσαμε τη γερόντισσα. Αφού φύγανε και οι τελευταίοι προσκυνητές, πήγαμε στον τάφο μαζί και με ακόμα μερικές αδελφές μαζέψαμε τα λείψανα. Μια αδελφή φωτογράφιζε το γεγονός. Μετά από όλα αυτά, οι αδελφές πήγαν στη Μονή και εμείς φύγαμε για την Καστοριά. Αυτά περίπου γράφηκε το πρακτικό. Γιώργος Μπακίδης, Γιάννης Καραμολέγκος. Μετά όμως από αυτήν την ανακάλυψη παρουσιάστηκε το πρόβλημα αν τα λείψανα που βρέθηκαν και τι εμφανώς ανήκαν σε γυναικείο γεροντικό σκελετό ήταν της Σοφίας. Την απορία την έλυσε ο κύριος Κώστας Ζήσης, παλαιός φύλακας στο μοναστήρι τα έτη 1955-1985. Αυτός, αν και περασμένης ηλικίας και αρκετά ασθενής πλέον, πήγε ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί με τη θυγατέρα του κυρία Άννα και εβεβαίωσε την καθηγουμένη ότι ο ίδιος θα τοποθέτησε μέσα στον παλιό τάφο μετά την πρώτη ανακομιδή. Έδωσε μάλιστα και ενυπόγραφη γραπτή μαρτυρία περί αυτού. «Για να διαφυλάξω τα λείψανα της γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, τα εναπέθεσα ο ίδιος ξανά στο μνήμα της προς το μέρος της κεφαλής. Τα λείψανα ήσαν μέσα σε ένα ξύλινο κυβότιο. Διαλόγους προστασίας δεν τα έλεγα σε κανέναν. Κατόπιν προσκλήσεως της ηγουμένης της Ιεράς Μονής, το καλοκαίρι του 1998 επισκέφτηκα το μοναστήρι και θεώρησα καλό να ενημερώσω τη γερόντισσα ότι τα λείψανα βρίσκονται εκεί. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 1999». Το γεγονός της δεύτερης ταφής, όπως συνηθίζεται στην κλεισούρα, έγινε κρυφά και το γνώριζαν μόνο 2-3 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο κύριος Ντίνος Παπ. Και αυτό επειδή άρχιζαν να σκορπίζονται τα λείψανα, γιατί τα έπαιρναν οι άνθρωποι από ευλάβεια, αλλά και γιατί κάποιοι παλαιοημερολογίτες, όπως μαρτυρούν οι περιοίκοι, ήθελαν να τα κλέψουν και να ιδιοποιηθούν τη Σοφία. Αυτοί που γνώριζαν επακριβώς τι συμβαίνει, διέδιδαν σκοπίμως άλλες θέσεις όπου δήθεν τα είχαν κρυμμένα. Ο πατέρ Νικόλαος Μήτρας γράφει:
Ο εκταφιασμός της έγινε με λίγες γυναίκες και θαύμασαν για την ευωδία και το χρώμα του σκηνώματος, κίτρινα ως φλουρί. Δεν είδα με τα μάτια μου, αλλά άκουσα από πολλούς και πολλές ότι πήραν και για φυλαχτό κάτι μικρό, έστω και ένα από τα νύχια της. Μετά από αυτό, η αδελφότητα του μοναστηριού ξανά άνοιξαν το μνήμα, όπου βρήκαν ελάχιστα ακόμα λείψανα, μικρά κοκαλάκια και άλλοτα κομμάτια από τα ρούχα της Σοφίας. Σήμερα πλέον τα λείψανα φυλάσσονται με ευλάβεια από την ίδια την ηγουμένη του μοναστηριού. Όποιοι προσκυνητές το ζητήσουν μπορούν και προσκυνούν κυρίως την τίμια κάρα της Σοφίας. Κατά την ημέρα της μνήμης της, 6-7 Μαΐου, εκτίθονται επίσης σε προσκύνηση. Τελευταία συνέβη και το εξής αξιοσημείωτο, όπως μας το διηγήθηκε ο ηγούμενος της Μονής σου Μελά του Βερμίου, αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Αποστολίδης. Η μητέρα, εξέχοντος εκκλησιαστικού προσώπου της περιοχής, ασθένησε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτός τότε έλαβε από την ηγουμένη της Μονής τεμάχιο του Λειψάνου της Σοφίας και την επισκέφτηκε στην Αθήνα όπου ζει. Κατά την ώρα που την σταύρωνε, όπως ο ίδιος δήλωσε στην ηγουμένη αλλά και στον πατέρα Παύλο, το λείψανο έβγαλε μια θαυμάσια ευωδία. Έκτοτε το λειψανάκι το φυλάγει πάντοτε δίπλα στο μαξιλάρι του.

Ο ευλαβέστατος ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Στέργιος Σάκος, είχε την ευλογία, διακονώντας στην ακριτική εκείνη περιοχή, να γνωρίσει την μακαριστή γερόντισσα. Είχε μάλιστα την καλοσύνη να ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα και να καταθέσει την πολύτιμη και αυθεντική του μαρτυρία. Η επιστολή του παρατίθεται ακέραια. Η γερόντισσα Σοφία φύλαξε τον τόπο. Ταπεινή, αλλά και ακριβής απάντηση που εκφράζει το βάθος του μοναστικού μεγαλείου είναι η απάντηση του μοναχού στο ερώτημα «Τι κάνεις εσύ εδώ?» «Τον τόπο φυλάτω». Ένας μοναχός προσευχόμενος είναι φρουρός που φυλάται απειρόβλητο και απάτητο από το σατανά και τις δυνάμεις του τον τόπο όπου στέκεται, έστω και αν αυτός είναι μια σπιθαμή γης. Ο εμπεριπατών άπασαν την οικουμένην δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί όπου μια ψυχή ασκείται υπομένοντας το μαρτύριο της συνειδήσεως και δίδοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Με αυτή την αρχή μπορεί κανείς να ερμηνεύσει και να σταθμίσει την ανυπολόγιστη προσφορά στην πνευματική της διάσταση, της αείμνηστης και οσιωτάτης γερόντισσα Σοφίας, της οποίας η μορφή επί δεκαετίες ήταν ταυτισμένη με το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στην Κλεισούρα. Ήταν γύρω στο 1970, όταν με μια συντροφιά εν Χριστώ αδελφών βρέθηκα προσκυνητής στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας. Πήκαμε στο Καθολικό για να ασπαστούμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ο ναός έχει ένα θαυμάσιο τέμπλο όπου με λεπτότητα και επιδεξιότητα απεικονίζονται περίτεχνα αγιογραφικές παραστάσεις. Η ατμόσφαιρα κατανυκτική και υποβλητική. Εκεί συναντήσαμε και γνωρίσαμε τη γερόντισσα Σοφία. Σώμα αδύνατο, σκυφτό, όμοιο με τις συγκύπτουσας του Ευαγγελίου. Μορφή ασκητική, ουσιακή, πρόσωπο σκαμμένο από το χρόνο και τη στέρηση. Σε εντυπωσίαζε το γαλήνιο φωτεινό βλέμμα που έμοιαζε να βλέπει πολύ πιο μακριά από όσο της επέτρεπαν τα γέρικα μάτια. Πήραμε την ευχή της και μιλήσαμε ελάχιστα μαζί της. Είχαμε ακούσει να μιλούν με θαυμασμό για αυτήν όσοι πήγαιναν στο μοναστήρι. Ήταν πάντα λιγομίλητη. Δίδασκε όχι τόσο με τα λόγια, όσο με την ασκητική παρουσία της. Η τροφή της λιτότατη, νηστεύτρια και ασκήτρια. Εφρενόταν όχι με υλικά αγαθά, αλλά διακονώντας με ευλάβεια και αφοσίωση την Παναγία. Άναβε το καντήλι της και ζούσε με την αδιάλειπτη προσευχή. Έννοια της ζωής της η φροντίδα για το ναό. Να μην γίνει τούτος ο Άγιος τόπος γκαβουμονάστηρο, όπως λένε τα έρημα και εγκαταλελειμμένα μοναστήρια. Αψηφούσε το κρύο που έχουν οι βαρύς ψυχροί χειμώνες σε τούτα τα μέρη και ζούσε χωρίς θέρμανση, χωρίς καμία απολύτως άνεση. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής των χωριών της Καστοριάς, Φλόρινας και της Εορδαίας την τιμούσαν, την σέβονταν, την αγαπούσαν. Της πήγαιναν λίγα από τα αγαθά τους. Ήταν ευγνώμων και απλή. Δόξαζε το Θεό και ζούσε συνομιλώντας με την Παναγία. Τους έλεγε για τα δεινά που ο διάβολος τα φέρει στον κόσμο και τους νουθετούσε να ζουν τηρώντας τις εντολές του Θεού. Θυμάμαι πως περισσότερο από την εργατικότητα, την ασκητικότητά της, την κακοπάθεια και τη στέρηση με την οποία ζούσε, αρετές που τη συναντούσε κανείς όχι σπάνια στους ωρεσίβιους ανθρώπους της πατρίδος μας, μου έκανε εντύπωση η αφοβία της. Ολομόναχη γυναίκα ζούσε μέσα στα βουνά, μακριά από τον κόσμο, με φρόνημα ηρωικό. Ήταν πράγματι μια ανδρεία γυναίκα. Έφερε στη σκέψη μου τα εγκομιαστικά λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στη μάρτυρα Ιουλίτα,
η οποία προέτρεπε τις γυναίκες να μην είναι μαλθακές μπροστά στους κόπους, χάριν της ευσεβίας, μήτε να επικαλούνται την αδυναμία της φύσεώς τους. Διότι είμαστε, έλεγε, από το ίδιο φύραμα με τους άντρες. Έχουμε πλαστεί όπως και αυτοί, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Από τον κτίστη η γυναίκα έγινε έτσι, ώστε εξίσου με τον άντρα να δέχεται την αρετή. Και πράγματι, δεν είμαστε καθόλου συγγενείς με τους άντρες, διότι για την κατασκευή της γυναίκας δεν έλαβε ο Θεός μόνο σάρκα, αλλά και οστούν εκ των οστέων, ώστε η σταθερότητα, η δύναμη και η υπομονή σε εμάς εξίσου με τους άντρες δόθηκαν από το Δεσπότη. Της γερόντισσας Σοφίας ας είναι αιωνία η μνήμη, να έχουμε την ευχή της.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας διατυπώσαμε μερικούς προβληματισμούς και μερικές σκέψεις όσον αφορά το πόσο οι νέοι άνθρωποι που έρχονται εις γάμο κοινωνία, πόσο είναι έτοιμοι, με ποια κριτήρια παίρνουν τις αποφάσεις τους, πόσο έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να παντρευτείς, ποια είναι η αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή τους με το γάμο, τι πράγματα και για ποια πράγματα πρέπει να έχουν αποφασίσει αν θέλουν να επιτύχουν στο γάμο τους. Διερωτηθήκαμε ποια είναι η χαρά του γάμου, πόσο την ξέρουμε αυτή τη χαρά, πόσο είμαστε ικανοί εμείς να δώσουμε χαρά στους άλλους ή αν θέλετε πόσο είμαστε ικανοί να δεχθούμε τη χαρά του άλλου, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι δική μας η αναπηρία που μας κάνει να μπορούμε να μην εισπράττουμε την αγάπη που άλλος μας προσφέρει, να μην μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά για τη δημιουργία μιας σχέσης. Αναφερθήκαμε ακόμα σε ένα προβληματισμό που πολλές φορές έχουν πολλοί νέοι, που όμως αυτός ο προβληματισμός καθεαυτόν δείχνει ήδη τα στοιχεία της νόσου. Να δώσω αλλά δεν θα πάρω, γιατί δεν ζήσαμε ίσως, γιατί αυτό ξέρετε είναι μια εμπειρία ζωής. Δηλαδή το να παίρνω δίνοντας, το να είναι η προσφορά μου πηγή από την οποία εγώ πρώτος αντλώ τη χαρά, την ευφροσύνη, το να νιώθω μια πληρότητα νιώθοντας ικανός να δίνω χαρά στον άλλον και να μην θεωρώ ότι όταν δίνω κάτι το χάνω και ότι κερδισμένος είμαι μόνο όταν παίρνω. Είχαμε τονίσει ότι η ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή που είναι χαμένη και πεθαμένη μαζί. Γιατί όταν δεν μοιράζεται, επαναπεί, όταν δεν κοινωνείς τη ζωή, όταν δεν κοινωνείς τη χαρά, όταν δεν κοινωνείς την αγάπη, σημαίνει ότι δεν την ζεις, ότι είσαι ήδη νεκρός. Και όλα αυτά είπαμε συνιστούν τη φυσιολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές η κρίση που παρουσιάζεται στο γάμο, αυτό το φαινόμενο των νέων ανθρώπων που σήμερα παντρεύονται και αύριο έχουν προβλήματα και λίγο αργότερα χωρίζουνε, δείχνει ότι τα γεγονότα και οι αιτίες δεν είναι εξωτερικά. Δείχνει ότι τα γεγονότα και τα προβλήματα είναι μέσα στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Ότι αυτά δεν τα γέννησε ο γάμος, δεν τα γέννησε ξαφνικά η παρουσία του άλλου ανθρώπου, αλλά υπήρχαν μέσα μας. Και σας είπα ότι όλα αυτά που είπαμε την περασμένη φορά προέρχονται από παρατηρήσεις, από μια προσεκτική παρατήρηση αυτών των νέων ζευγαριών, την κατάληξή τους, τα προβλήματά τους, αυτά που κάποια φορά έρχονται να μοιραστούν μαζί μας. Και ακόμα, πώς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο γάμος είναι μια σχέση για δύο, δηλαδή μια σχέση που προϋποθέτει την αμοιβαιότητα, ότι πρέπει εκ των προτέρων να αποκλείσουμε αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν παντρεύομαι κάποιον γιατί τον λυπάμαι. Μπορεί αν λυπάμαι κάποιον να είμαι δίπλα του, να θυσιαστώ δίπλα του. Δεν τον παντρεύομαι όμως, γιατί ο γάμος, το ξαναλέω, προϋποθέτει μια αβιβαιότητα. Και είναι σημαντικό αυτή την αβιβαιότητα να την έχουμε υπόψη μας από την αρχή. Τώρα θα μου πείτε τι θα συμβεί αν τελικά κάναμε λάθος, αν δεν τη βρούμε. Αυτό είναι μια άλλη πλέον ιστορία που έχει σχέση με τον τρόπο που βλέπω τη ζωή μου, με τον τρόπο που βλέπω το γάμο μου, με τον καπάσον τον βλέπω σαν ένα δρόμο αγιασμού δικού μου. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις μέσα στη ζωή μας που ενώ φαίνονται ότι είναι κακές, άσχημες, δύσκολες, τελικά μπορεί να είναι πολύ ζωηφόρες οι καταστάσεις αυτές. Γιατί όπως σας είπα σε μια παλιότερη εκπομπή μου, όταν ακούτε μια νέα κοπέλα που είναι τυφλή να λέει «ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά», τότε νιώθεις ότι αυτό το κορίτσι έχει κάποια άλλα μάτια, έχει κάποια άλλα πράγματα που τον γεμίζουν, δεν μυρολογάει τη ζωή της, τη χαίρεται με τις όποιες δυσκολίες και είναι ικανή να τη χαρεί. Και αυτό βέβαια αφορά και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο γάμο. Και ακόμα είπαμε μερικά πράγματα για τις προϋποθέσεις της συνάντησης του άλλου ανθρώπου. Πού θα βρούμε αυτόν τον άνθρωπο? Και όπως είπα τότε, έχει σημασία πού τον ψάχνουμε.
Έχει σημασία τι ζητάμε από τον άλλον, τι ανακαλύπτουμε στον άλλον, τι βλέπουμε στον άλλον ή ακόμα τι δίνουμε και τι μπορούμε να δώσουμε. Και ακόμα πόσο δύο άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση να παντρευτούν, πόσο τελικά μιλάνε σοβαρά για το γάμο τους. Και όταν λέω σοβαρά για το γάμο τους, δεν εννοώ για το σπίτι που θα φτιάξουνε, αν θα φτιάξουνε, αν θα τελειώσει, για το τι θα βάλουνε μέσα τους, αλλά σοβαρά για την σχέση τους, για αυτό που, τον τρόπο που ο καθένας βλέπει τη ζωή, τον τρόπο που βλέπει τον άλλον, το πώς αισθάνεται την παρουσία του άλλου στη ζωή του. Για αυτά όλα τα ουσιώδη, τα οποία όταν αντιμετωπίζουμε την περίοδο της γνωριμίας ή του γάμου με μια χαζοχαρούμενη διάσταση, θα τα συναντήσουμε μετά σαν προβλήματα. Και είπαμε καταλήγοντας πόσο σημαντικό πράγμα είναι να διερωτηθούμε, να ψαχτούμε, να κοιτάξουμε μήπως τελικά εμείς είμαστε ανίκανοι να ανοιχθούμε στον άλλον, αφού έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος είναι ένα γεγονός σχέσης. Και όλα αυτά τα είπαμε περιληπτικά, τα επαναλαμβάνω τώρα, στην προηγούμενη συνάντησή μας, την ραδιοφωνική, που όπως είπα βγαίνει μέσα από την αναζήτηση και την παρατήρηση των ανθρώπων. Διότι πολλές φορές προβληματίζεσαι τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, που κάνανε το λάθος, τι δεν ήτανε καλά, πόσο σοβαροί ήταν όταν αποφάσισαν. Όμως μερικές φορές, αγαπητοί ακροατές, η κρίση και οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο τα νέα ζευγάρια. Αφορούν και τα ζευγάρια εκείνα που έχουν διανύσει αρκετά χρόνια κοινή ζωής και κάποια στιγμή φαίνεται να υπάρχει μία κρίση.

Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας για τους νέους ανθρώπους που είτε έκαναν ήδη οικογένεια είτε ετοιμάζονται να κάνουν, θα λέγαμε προσοχή στο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα που πρέπει να είναι μελετημένο και σοβαρό. Βέβαια, το προσοχή στο ξεκίνημα, τι θα μπορούσε να συμβαίνει για κάποιους που ήδη έχουν ξεκινήσει και για κάποιους που ίσως έχουν παρουσιαστεί κάποια από τα προβλήματα που θίξαμε προηγουμένως. Είναι σημαντικό αν τα προβλήματα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε με προβληματισμό, με ταπείνωση ή θα βρούμε την εύκολη λύση, φταίει ο άλλος. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και αν κάνουμε, είτε δηλαδή αν διαλύσουμε το γάμο ή αν ξεκινήσουμε μια καινούργια σχέση, η ουσία είναι μία. Τον εαυτό μας θα τον έχουμε πάντοτε μαζί μας. Αν λοιπόν ο εαυτός μας είναι το πρόβλημα, τότε απλά δεν φεύγουμε από το πρόβλημα χωρίζοντας, φεύγουμε από το πρόβλημα αλλάζοντας τον εαυτό μας. Και είναι αλήθεια ότι στο διάβα των χρόνων συνάντησα τέτοια ζευγάρια που τελικά αποφάσισαν να αλλάξουν τον εαυτό τους και αυτό που φαινόταν ότι πλέον καταραίει, αυτό στηρίχτηκε και τελικά πρόκοψε. Είπα όμως προηγουμένως ότι αυτό που προκαλεί πολλές φορές την έκπληξη είναι όταν διαλύεται ένα ζευγάρι έπειτα από πολλά χρόνια ζωής, όταν μάλιστα μερικές φορές τα παιδιά έχουν αρκετά μεγαλώσει ή πιθανώς ακόμα και όταν τα παιδιά έχουν ήδη δημιουργήσει δικές τους οικογένειες. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα και τι σηματοδοτεί η κρίση σε μια τέτοια παλιά ιστορία? Είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Βέβαια, δεν είναι σε όλα ίδια η αιτία. Μερικές όμως βασικές παρατηρήσεις είναι σημαντικό να τις κάνουμε. Έτσι, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις οι ρίζες συνήθως είναι στο παρελθόν. Ένα παρελθόν που ίσως κάποιοι το βίωσαν με υπομονή, κάποιοι το βίωσαν αναναγκαστικά. Ίσως κάποιοι το βίωσαν κάνοντας και διπλή ζωή. Δεν προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τότε που έπρεπε και έτσι το αγκάθι που υπήρχε τώρα βγαίνει. Ίσως γιατί νομίζουν ότι τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους, είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα πια να κάνουν υπομονή, είτε γιατί ουσιαστικά έχουν απορρίψει ο ένας τον άλλον ή κάποιος το άλλο πρόσωπο. Ή ακόμα διότι ήταν αρκετά πιεστική η ζωή που κάποιος από τους δύο ζούσε όλα αυτά τα χρόνια και κάποια στιγμή βλέποντας ο άλλος να μην αλλάζει ο ή η σύντροφος του, ο σύζυγος ή η σύζυγός του, δηλαδή να περνάνε τα χρόνια και να μην αλλάζει η καρδιά του, νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν άλλο, δεν μπορούν να έχουν άλλη υπομονή, γιατί δεν βλέπουν ο άλλος να καταλαβαίνει την υπομονή τους. Βλέπουν ότι ο άλλος εκμεταλλεύεται την υπομονή τους. Πολλές φορές υπάρχουν συμβιβασμοί που δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε από πολύ νωρίς να τεθούν, τουλάχιστον από το σύζυγο ο οποίος ενοχλείται. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε τόσο εγωισμό, αλλά την υπομονή του άλλου, αντί να την κατανοήσουμε σωστά, αντί να καταλάβουμε ότι προέρχεται από την αγάπη, από το σεβασμό στην οικογένεια, από το σεβασμό στην ψυχολογία των παιδιών, εμείς, και συγχωρέστε μου τη λέξη αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές γινόμαστε γαϊδούρια με όλη τη σημασία της λέξεως. Εκμεταλλευόμαστε την υπομονή του άλλου.
Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως πειράζουμε και το Θεό αλλά και το διάβολο, ο οποίος βλέποντας να μην αλλάζουμε τελικά ούτε αυτός μας ανέχεται. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν σε εποχή που δεν θα έπρεπε συμβιβασμούς και έτσι έρχεται κάποια στιγμή που νιώθουν αυτό που λέμε απλά δεν πάει άλλο. Γιατί συνήθως δεν περνάνε καλά, περνάνε πολύ δύσκολα. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που τον βλέπεις διαρκώς να πίνει, να γυρίζει στο σπίτι, να κάνει φασαρίες. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που είναι προσκολλημένο στην πατρική του οικογένεια και με το παραμικρό δημιουργεί προβλήματα. Έχει ο άλλος την καλή διάθεση, την υπομονή, την πίστη. Αλλά το ξαναλέω, αντί λοιπόν ο άλλος να συγκινείται, να συγκλονίζεται, να μετανιώνει, να εκτιμά αυτή την πιστότητα, αποθρασύνεται. Και πιθανώς στο βάθος να τον κοροϊδεύει κιόλας, να θεωρεί την υπομονή του άλλου, την αγάπη του άλλου, την ευαισθησία του άλλου για τα παιδιά σαν αδυναμία. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ σε ένα παλιό ζευγάρι τις καταστάσεις που είπαμε και σήμερα επιγραμματικά και στην προηγούμενη εκπομπή μας για τα σύγχρονα ζευγάρια. Και πραγματικά, βέβαια, ας μην φτάσουμε στην ηλικία των γερατιών, αλλά μερικές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι, κάποτε και οι άνθρωποι που έχουν άσπρα μαλλιά, απαιτούμε το σεβασμό του άλλου. Και μάλιστα εδώ έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση, δηλαδή κάποτε επαναστατούν τα παιδιά τα ίδια. Κάποτε τα παιδιά συνήθως λένε στη μητέρα παράτα τον, μην τον ανέχεσαι άλλο. Σκέφτεστε λοιπόν όταν ένα παιδί αγανακτεί με τον ίδιο τον πατέρα γιατί κάνει δύσκολη τη ζωή της μάνας του, γιατί βλέπει ότι η μάνα για αυτά τα παιδιά θυσιάστηκε και τώρα ο άλλος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και τότε αντί να ξυπνήσει ο άνθρωπος, μπορεί βέβαια να είναι και η μάνα σε καμιά άλλη περίπτωση, τότε εκνευρίζεται με τα παιδιά του και μάλιστα τους λέει δεν ντρέπεστε, δεν σέβεστε. Αγαπητοί ακροατές, μπορεί να μην μας αρέσει μερικές φορές, αλλά υπάρχουν γυρατιά άτιμα που δεν αξίζουν καμιά τιμή, κανένα σεβασμό. Γιατί αν τα μαλλιά σου άσπρισαν και μυαλό δεν έβαλες, αν τα μαλλιά σου άσπρισαν και δεν ένιωσες να συγκλονίζεσαι από αυτό, αν τα μαλλιά σου άσπρισαν και εσύ έχεις το ίδιο πείσμα, την ίδια κακότητα, τον ίδιο εγωισμό, άραγε αν αύριο αρρωστήσεις, θα έχεις την απέτηση να σε φροντίσουνε. Δικαιούσε να την έχεις. Μερικές φορές πρέπει να μιλήσουμε σκληρά, ίσως για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι βέβαια κάποια ακροάτριά μας που από ένα περιστατικό παλιότερο που είχα πει έτσι λιγάκι προβληματίστηκε. Να μιλήσεις τόσο σκληρά σε έναν ηλικιωμένο? Ναι, αν πρόκειται να τον ξυπνήσεις. Έτσι λοιπόν μερικές ιστορίες που έρχονται πολύ αργότερα έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Και τώρα πλέον έρχεται η ώρα που κάποιος δεν αντέχει. Όμως δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Και θα δούμε αμέσως με προσοχή έναν άλλον ακόμα σοβαρότερο λόγο.

Να δούμε λοιπόν την άλλη αιτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι «Δεν θέλω σεμνότητη λόγων καλοποίησεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Έτσι λοιπόν, μια αιτία που διαλύονται οι οικογένειες είναι ότι ξεμυαλίζονται πολλές φορές οι σύζυγοι εκατέρωθεν με νεότερα πρόσωπα ή με άλλα πρόσωπα. Οι πειρασμοί βέβαια είναι πάντοτε παρόντες στη ζωή του ανθρώπου, σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι πειρασμοί όμως δεν είναι για να πέφτουμε και να καταστρεφόμαστε. Είναι να τους παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε. Ιδιαίτερα είναι οι περιπτώσεις εκείνες που ίσως προβεβικότες κάπως στην ηλικία άνδρες ξεμυαλίζονται με νεότερες. Δεν θα τις εντάξω κάπου, θα μείνω μόνο σε αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι δεν είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση. Ο πειρασμός πάντοτε μπορεί να περάσει μέσα στην ψυχή μας. Δεν είναι δύσκολο να χαλάσει ο λογισμός μας. Καθώς μάλιστα βλέπουμε χαλασμένους ανθρώπους, οι οποίοι το χάλασμά τους, την αποτυχία τους, την προβάλλουν σαν επιτυχία. Και αντί να τους απορρίψουμε, και θα τολμούσα να πω τη φράση να τους συγχαθούμε, εμείς παραξενευόμαστε, ίσως και τους ζηλεύουμε, και ο λογισμός μας χαλάει τότε. Και τότε αρχίζει η κατρακύλα. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι αν για ένα νεότερο άνθρωπο θα μπορούσαμε να τον δικαιολογήσουμε, για έναν που τα χρόνια του έχουν περάσει είναι γελίο, έτσι το λέω πολύ σκληρά, να βλέπει κανείς να προσπαθεί να παριστάνει το νέο. Ό,τι και να κάνει δεν είναι νέος. Και ένα που δεν έχει καταλάβει είναι ότι είναι το κορόιδο της ιστορίας. Και νομίζω ότι ο νόν μπορεί να νοήσει. Βέβαια, καταλήγουμε σε όλα αυτά τα πράγματα όταν δεν νοιαζόμαστε για την ψυχή μας. Και όταν έχουμε προδώσει την ψυχή μας, τότε είμαστε ικανοί για όλα. Και τότε όντως ατιμάζουμε τα γυρατιά μας. Ατιμάζουμε την υποτιθέμενη ορίμανσή μας. Αποδεικνυόμαστε ανώριμοι. Θέλω να μείνω στο τελευταίο. Όταν δεν νοιαζόμαστε για την ψυχή μας. Πολλές φορές λειτουργούμε σαν να μην έχουμε ψυχή. Σαν να είναι η ζωή μας όλη ένα ένστικτο. Και βέβαια, πότε ο άνθρωπος καταντά εκεί? Όταν δεν έχει πνευματικότητα. Όταν δεν έχει σοβαρότητα. Όταν τελικά δεν έχει φόβο Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ικανοί για όλα. Κι έτσι βλέπει κανείς, οι άνθρωποι αυτοί ούτε τα παιδιά τους να σέβονται. Να τα προκαλούμε τη συμπεριφορά τους, να τα πληγώνουν, γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η ζωή και δεν θέλουν να το χάσουν. Δεν νιώθουν όμως ότι χάνουν τη ζωή τους. Ότι κυνηγούν κάτι το πολύ εφήμερο για να χάσουν κάτι που είναι αιώνιο. Όταν βέβαια αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στην αλήθεια, όταν η ψυχή τους θα επιζήσει μετά το θάνατό τους και τότε πλέον θα αναζητήσει τη δική της

ιερότητας του μυστηρίου του γάμου. Η καταφρόνηση της ιερότητας σημαίνει πάρα πολύ απλά το πέταγμα του Θεού από τη ζωή μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εμείς οι άνθρωποι αποδεικνυόμαστε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Είπαμε από την αρχή ότι το θέμα που συζητάμε είναι το εκκλησία και η οικογένεια. Βέβαια, μέχρι στιγμής μιλήσαμε μόνο για την οικογένεια. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο εκείνο επαφής της εκκλησίας με την οικογένεια. Ποια είναι αυτή η σχέση των δύο? Είναι μια σχέση αυτονομημένη της μιας από την άλλη? Είναι μια σχέση δρόμων παράλληλων που δεν συναντιόνται ποτέ? Εάν είναι έτσι, τότε θα έχουμε τα προβλήματα που είδαμε προηγουμένως. Η Εκκλησία έρχεται να χωνέψει την οικογένεια. Έρχεται δηλαδή να αλληλοπεριχωρηθεί η οικογένεια με την Εκκλησία. Το σημείο επαφής για την οικογένεια είναι το μυστήριο του γάμου. Είναι το μυστήριο της θεμελιώσεως της οικογένειας. Όλοι μας ξέρουμε πολύ καλά τι σημασία έχει για μια οικοδομή το θεμέλιο. Ο Χριστός ήταν απόλυτα κατηγορηματικός. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις άλλο θεμέλιο, το θεμέλιο υπάρχει. Ως εστίν Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το θεμέλιο. Τι είναι το μυστήριο του γάμου? Η συνάντηση της κατερχόμενης αγάπης του Θεού με την ανερχόμενη αγάπη των ανθρώπων και η αλληλοπεριχώρηση αυτών των δύο. Το μυστήριο του γάμου δεν είναι μια εξωτερική τελετή νομιμοποίησης, αλλά είναι η ζωοποίηση της σχέσης. Είναι το ρεύμα της ζωής του Θεού που έρχεται να μπολιάσει την ανθρώπινη σχέση. Ό,τι είναι ανθρώπινο, φίλοι και φίλες, πεθαίνει. Ό,τι είναι θεανθρώπινο, αντέχει τις δυσκολίες. Και τότε αυτού του είδους η αγάπη είναι κρατεά ως τον θάνατον. Για την Εκκλησία, ο γάμος είναι μυστήριο. Τι σημαίνει μυστήριο? Την πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στο δεδομένο γεγονός. Μια εκφραστική σκηνή και στιγμή και λόγος από το μυστήριο του γάμου, αν και το κείμενο του μυστηρίου είναι εξαιρετικό και θαυμάσιο, είναι στο σημείο εκείνο που ο ιερέας στεφανώνει το ζευγάρι λέγοντας «στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, τη δούλη του Θεού τάδε» και αντίστροφα «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τι λέει ο ιερέας? Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Ποιος τον στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Ποιο είναι το στεφάνι? Την δούλη του Θεού. Στεφανώνεται η δούλη του Θεού. Ποιος στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Ποιο είναι το στεφάνι? Ο δούλος του Θεού. Αυτό είναι μια πράξη ουσιαστική. Αν παραμένει τυπική, οφείλεται στη δική μας αναπηρία και στη δική μας ανικανότητα. Εκείνη την ώρα ο καθένας γίνεται ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Ο Θεός στεφανώνει τη ζωή της γυναίκας, προσφέροντάς την το συγκεκριμένο πρόσωπο του άντρα. Ο Θεός στεφανώνει τη ζωή του άντρα, προσφέροντας το συγκεκριμένο πρόσωπο της γυναίκας. Προσέχτε, αγαπητοί ακροατές, ο Θεός δεν κάνει λάθος, εκτός αν είμαστε εμείς τα λάθη. Εάν έτσι θελήσουμε να δούμε ένα τον άλλον, τότε θα καλλιεργήσουμε αυτή την ευλογία. Τότε εκείνη την ώρα θα φυτρώσει πλέον το δέντρο της οικογένειας. Θα έχει ριζώσει στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και στην Εκκλησία Του. Μη λησμονάτε ότι σε ένα άλλο σημείο στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι η εικόνα και το αρχέτυπο του γάμου, το έχουμε πει κι άλλοτε, είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Η σχέση αυτή είναι ζωντανή σχέση. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και αυτός δίνει ζωή σε όλο το σώμα. Και αυτός ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο. Είναι λοιπόν η ζωή που νικά το θάνατο. Μια τέτοια ζωή εγγενίζει στο ζευγάρι ο Θεός. Αν έχουμε πάρει στα σοβαρά το γάμο μας, τότε θα προσέχουμε ένας τον άλλον. Θα νοιαζόμαστε ένας τον άλλον. Θα νιώθουμε ότι προσέχοντας και ότι η πιστότητα του ενός τον άλλον είναι το ναι της ευχαριστίας μας στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Δεν είσαι να λέμε στο Θεό, κοίταξε πόσο προσέχω το δικό σου δώρο. Και τότε η σχέση μας θα έχει γίνει τριαδική. Αυτό είναι το μυστήριο του ριζώματος της νέας οικογένειας στην καλλιέλαιο της Εκκλησίας. Και τότε, μέσα στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή του ζεύγους, θα αρχίσουν να φυτρώνουν, εφόσον θα καλλιεργείται το δέντρο, η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία τα θέλουμε στη ζωή μας, τα οποία τα ζητάμε, τα οποία η λογική μας λέει ότι αν τα βάλουμε στη ζωή μας θα είμαστε όντως ευλογημένοι και χαρούμενοι. Ελάτε όμως που δεν έχουμε αγάπη, ούτε καν για τον εαυτό μας, όχι για τον άλλον. Ελάτε που δεν έχουμε χαρά στη ζωή μας. Ελάτε που δεν έχουμε χαρά στην ψυχή μας. Και γι' αυτό δεν έχουμε χαρά στα σπίτια μας. Και τι σας είπα προηγουμένως, όπου και αν πάμε, τον εαυτό μας θα τον έχουμε μαζί. Και αν ο εαυτός μας είναι στεγνός και άδειος και έρημος, αν ο εαυτός μας είναι ανάπηρος και ανίκανος να αγαπήσει, τότε πλέον όπου και αν είμαστε, θα είμαστε εκείνο το μικρόβιο που καταστρέφει τα πάντα όπου πέφτει. Εάν λοιπόν διερωτάστε, γιατί άραγε χάσατε την αγάπη την πρώτη, αν την είχατε ποτέ, να ξέρετε ότι βγάλετε από τη ζωή σας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία ήρθατε μόνο τυπικά, για εξωτερικούς λόγους, για υπολογισμούς διάφορους και ούτω καθεξής. Κι έτσι, νοθεύοντας την αλήθεια με το ψέμα, βάζοντας σε ένα δοχείο νερού μια σταγόνα δηλητηρίου, το αχρηστεύσατε ολόκληρο. Έτσι αχρηστεύεται η ζωή. Έτσι υποφέρουν οι άνθρωποι. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο και εμείς κάτι άλλο. Διδασκόμαστε και μαθαίνουμε από τον αθάνατο λόγο του Θεού ότι η οικογένεια είναι μια κατοίκον Εκκλησία. Ξέρετε ότι στην Εκκλησία έχουμε το τέμπλο και τις εικόνες. Σε αυτή την κατοίκον Εκκλησία ο σύζυγος και η σύζυγος είναι οι πρώτες ζωντανές εικόνες. Θα συμπληρωθεί το προσκυνητάρι της κατοίκον Εκκλησίας με τα παιδιά. Όμως υπάρχει και ο κίνδυνος να καούν οι πρώτες εικόνες. Και τότε και οι υπόλοιπες εικόνες αν έλθουν θα είναι μουτζουρωμένες, θα είναι καπνισμένες. Δεν θα έχουν τη λαμπρότητα που θα έπρεπε να έχουν. Αγαπητοί ακροατές, κοιτάξτε γύρω σας. Σκεφτείτε σοβαρά και θα δείτε ότι σε αυτά τα απλά λόγια βρίσκεται όλη η κρίση και η δυσκολία της οικογένειας. Οι δικαιολογίες που επικαλούμεθα, η λεγόμενη ασυμφωνία χαρακτήρων, ή ό,τι θέλετε βάλτε, στην πραγματικότητα ξεκινούν από τη σχέση του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού, πηγάζουν από το κατά πόσον ο γάμος μας είναι εν Χριστώ, από το κατά πόσον καταλάβαμε ότι ο γάμος είναι δρόμος αγιασμού, είναι δρόμος σωτηρίας, είναι δρόμος ακεραιοποίησης της προσωπικότητας του καθενός μέσα από την κοινωνία με τον άλλον και την κοινή κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα τα λέμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, τις αποτυχίες μας. Σε ποιους όμως να τις δικαιολογήσουμε? Πέστε ότι καταφέραμε και τις δικαιολογήσαμε στους άλλους. Στον εαυτό μας δεν μπορούμε να τις δικαιολογήσουμε. Εμείς ξέρουμε, ακόμα και τότε που το θάβουμε μέσα μας, ότι το πρόβλημα μπορεί να είμαστε εμείς. Ξέρουμε ότι η αποτυχία μας οφείλεται στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για την οικογένεια έξω από τη θεμελίωσή της. Οντολογικό στοιχείο του γάμου είναι η χάρη του Θεού. Έχετε καταλάβει μάλλον κάτι, και εγώ τώρα σας μιλάω και εσείς μ' ακούτε, γιατί όλοι μας κάνουμε κάτι, αναπνέουμε. Το οξυγόνο το βλέπετε? Ούτε εσείς ούτε εγώ. Το μυρίζετε? Ούτε εσείς ούτε εγώ. Κι όμως η απόδειξη ότι εδώ στους χώρους που ζούμε υπάρχει οξυγόνο είναι ότι ζούμε, μιλάμε, ακούμε. Αν κάποιος μας αφαιρούσε το οξυγόνο, ούτε εγώ θα μπορούσα να σας μιλάω, ούτε εσείς να μ' ακούτε. Έτσι λοιπόν είναι η χάρη του Θεού. Όταν υπάρχει η χάρη του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων και μέσα στην οικογένεια, η οικογένεια ανθίζει, είναι πανέμορφη, είναι ευλογημένη, είναι πηγή χαράς ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Όταν όμως μας λείπει το οξυγόνο, η χάρη του Θεού, τότε πεθαίνουμε. Κάποια στιγμή έτσι νιώθουμε να πνιγόμαστε, νιώθουμε ότι μας λείπει το οξυγόνο, γινόμαστε μίζεροι και τελικά σκοτώνουμε και τη χαρά και την αγάπη και την αλήθεια από τις ψυχές μας. Αν είμαστε τίμιοι, θα καταλάβουμε ότι εδώ είναι η ρίζα. Όποιος ψάχει για δικαιολογίες, απλά έχει ήδη αποτύχει. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.